0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
3: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clapping έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

υπάρχει νικητής. Πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να σε βρω.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπε στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
2: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus». Πόσο στεγανοτικό υλικό να αγοράσω για την ταράτσα μου? Για σωστή στεγάνωση της ταράτσας σας και όχι απλώς διακόσμηση, εφαρμόστε τουλάχιστον 1 λίτρο στεγανοτικού υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο. Πελέτικο. Be a creator.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Super Sport 104.
1: Από το Σαββατοκύριακο 5-6 Σεπτεμβρίου και κάθε Σαββατοκύριακο από τις 12 ως τις 2 το μεσημέρι, οι μικροί ήρωες και ο Γιαννάκης Λακοτρύπης επιστρέφουν στον Super Sport 104. Τα μικρόφωνα για τις ομάδες των μικρότερων κατηγοριών ανοίγουν και πάλι. Οι μικροί ήρωες σας μεταφέρουν όλα τα νέα της δεύτερης, της τρίτης αλλά και των μικρότερων κατηγοριών. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 12 ως τις 2 στον Super Sport 104.
0: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Αλάμπρα γάλα σοκολάτας μου 1 λίτρο 1,95 και επιπλέον cashback 20 cent. Weetabix δημητριακά ολικής αλέσιος 450 γραμμάρια επιλεγμένα είδη μόνο 3,65 και επιπλέον cashback 30 cent. Καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια 3,39 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Προσπάθησε να αναδείξεις την επιχείρησή σου μέσω event marketing, giveaways ή ακόμα και τη δημιουργία μιας κοινότητας γύρω από το brand σου.
4: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου με την υπηρεσία Same Number και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
1: Εγώ τις νύχτες τραγουδώ για σένα και για μένα.
2: Η εκρηκτική Πάολα έρχεται για μια μοναδική συναυλία στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Λατομίου Σκύρα Λίμα στον Κόρνο. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται για να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 77 0 40.

Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
2: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?
3: Στα ραδιοφωνικά DJ Pico.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
3: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
4: Αφού κουντώ.
3: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κουλουμάκα.
5: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη? Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε. Έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες. 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ, αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
3: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι? Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
6: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus». Πόσο στεγανοτικό υλικό να αγοράσω για την ταράτσα μου? Για σωστή στεγάνωση της ταράτσας σας και όχι απλώς διακόσμηση, εφαρμόστε τουλάχιστον 1 λίτρο στεγανοτικού υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο. Πελέτικο. Be a creator.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Αλάμπρα γάλα σοκολάτας μου 1 λίτρο 1,95 και επιπλέον cashback 20 cent. Weetabix δημητριακά ολικής αλέσιος 450 γραμμάρια επιλεγμένα είδη μόνο 3,65 και επιπλέον cashback 30 cent. Καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια 3,39 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
2: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
3: Σπούδασε νοσηλευτική ή φαρμακευτική στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Απόκτησε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορείς να υπηρετήσεις σωστά το λειτουργήμα που θα ακολουθήσεις. Θα έχεις την ευκαιρία να εμπλακείς ενεργά σε εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική άσκηση και να αξιοποιήσεις τις διασυνδέσεις της σχολής με τις μονάδες υγείας για άμεση εργοδότηση. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Τελευταίες ημέρες συμμετοχής. Επισκέψου σήμερα τις ψαραγορές Blue Island, σκάναρε το QR code και μπες στην κλήρωση για μία ψυσταριά Weber. Μην το χάσεις.
5: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
6: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Grave, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
7: Προϊόντα ΑΜΕΓΑ. Με την ποιότητα που εμπιστεύεσαι στην καλύτερη τιμή. ΑΜΕΓΑ χαρτί υγείας τριών φύλων 16 ρολά μόνο 5,29. ΑΜΕΓΑ όλα τα μορομάντιλα 3x64 τεμάχια μόνο 3,79. ΑΜΕΓΑ γκοφρέτες ρυζιού με επικάλυψη σοκολάτας 100 γραμμάρια μόνο 2,19. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
2: Απάντηση.
1: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
2: Απάντηση.
1: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
2: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
1: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
2: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
1: Ταβέρνα η απάντηση.
0: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
3: Αναβαθμίστε την ψυχαγωγία σας με τις τηλεοράσεις Kindles. Με Hewlett Panel, πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές και ζήστε την απόλυτη εμπειρία θέασης. 32 inch Smart από 139 ευρώ. 40 inch Full HD Smart από 189. 43 inch Full HD Smart από 239. 50 inch 4K Smart Google TV από 349. 65 inch 4K Smart Google TV από 479 ευρώ. Επισκεφτείτε ένα από τα 9 καταστήματα μας ή online και κάντε τη smart επιλογή που σας ταιριάζει. Ανδρέας
4: Χαραλάμους. Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την προεδρική κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού ή Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην προεδρική κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
3: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
2: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
3: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256 GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online. Αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Από το Σαββατοκύριακο 5-6 Σεπτεμβρίου και κάθε Σαββατοκύριακο από τις 12 ως τις 2 το μεσημέρι, οι μικροί ήρωες και ο Γιαννάκης Λακοτρύπης επιστρέφουν στον Super Sport 104. Τα μικρόφωνα για τις ομάδες των μικρότερων κατηγοριών ανοίγουν και πάλι. Οι μικροί ήρωες σας μεταφέρουν όλα τα νέα της δεύτερης, της τρίτης αλλά και των μικρότερων κατηγοριών. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 12 ως τις 2 στον Super Sport 104.
6: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
9: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μύκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Τα Σαββατοκύριακα στα Πέταλα μαζί με τη Στέλλα Μάρκου στον Super Sport 104.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ένα όμορφο, υπέροχο, καταπληκτικό Σαββατοκυριακό εύχομαι σε όλους. Είμαι η Στέλλα Μάρκου και μαζί στα πέταλα στον Super Sport 104 θα περάσουμε παρέα τις επόμενες δύο ώρες, φυσικά με μπόλικο ποδόσφαιρο. Τα μηνύματά σας τα περιμένω στο 2324. Καλημέρες, προβλέψεις, απόψεις, τοποθετήσεις, ό,τι εσείς θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου.

Πριν περάσουμε στην αγωνιστική δράση, να ρίξουμε μία ματιά στο Omega Life, που καλό είναι να εμπιστεύεστε για την ενημέρωσή σας. Αρχή λοιπόν να κάνουμε με τον καιρό, που σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, εποχική χαμηλή πίεση επικρατεί στην περιοχή, ενώ η ασταθής αέρια μάζα που επηρεάζει το νησί υποχωρεί από την Κυριακή. Σήμερα λοιπόν αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα είναι πιθανό να πέσει χαλαζή.

Άλλη μία είδηση από το Mega Life που δεν, δυστυχώς δεν είναι και τόσο ευχάριστη. Σε κρίσιμη κατάσταση, ο οδηγός μετά από τροχαίο συγκρούστηκε με όχημα 19χρονου. Σύμφωνα με όσα γράφουν εδώ οι συνάδελφοι, σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 79χρονος άντρας μετά από οδική σύγκρουση που σημειώθηκε στη Λευκωσία, συγκεκριμένα στις 12:30 σήμερα, ενώ ο 79χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητό του στη Λεωφόρο Νίκης, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 19χρονος. Από τη σύγκρουση, το όχημα του 19χρονου προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και ακινητοποιήθηκε προκαλώντας ζημιές. Ο 79χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Και σε κάτι πιο ευχάριστο από το Omega Live, να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα λοιπόν, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη του προφητού Ζαχαρίου, πατρός Ιωάννου Βαπτιστή. Γιορτάζουν λοιπόν, σύμφωνα εδώ με το Omega Live, ο Ζαχαρίας, ο Ζάχαρης, ο Ζάχαρος, ο Ζάκη, ο Ζάκης, η Ζαχαρένια, η Ζαχαρό, η Ζαχαρούλα και η Ζαχαρίτσα.

Ευχηθείτε τους και δείξετε την αγάπη σας σε όσους έχουν είτε την ονομαστική τους εορτή, είτε γιορτάζουν έτσι τα γενέθλιά τους, κάποια επέτειο. Αν έχετε κάποιον παιδί έτσι που γιορτάζει, να μπούμε χρόνια πολλά.

στο 23-24 περιμένω τα μηνύματά σας και να περάσουμε στα της αγωνιστικής, όπου οι ισόπαλες 2-2 αναδείχθηκαν στο στάδιο Κατοκοπιά Επιστροφή Γλαύκος Κληρίδης, Ομόνια 29 Μαΐου και Καρμιώτισσα, στον αγώνα που άνοιξε την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Cyprus Link Pay Stoiximan. Η Καρμιώτισσα προηγήθηκε στο ημίχρονο με 2-0 χάρη σε τέρματα των Λουάν και Κοκκινόφτα. Στην επανάληψη, οι γηπεδούχοι σοφάρισαν με τους Φιάκα και Φερνάντες. Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν τον αγώνα με 9 ποδοσφαιριστές. Η Ομόνια 29 Μαΐου έφτασε στους 4 βαθμούς στο πρωτάθλημα, ενώ η Καρμιώτισσα πήρε τον πρώτο της βαθμό. Σήμερα λοιπόν Σάββατο στις 7 το απόγευμα ο Απόλλων Λεμεσού υποδέχεται την ανόρθωση αμοχώς του στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Μία ώρα αργότερα στις 8 η Ομόνια Ραδί που αντιμετωπίζει την Γκράσαβα στο στάδιο ΑΕΚ Αρένα. Αύριο στις 7 το απόγευμα στο ΓΑΣΥΠΗ ο Αποέλ φιλοξενεί την ΑΕΛ. Στις 8 το βράδυ η Νέα Σαλαμίνα αμοχώς του υποδέχεται την ΑΕΚ Λάρνακα στο στάδιο αμοχώς του επιστροφή και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την Δευτέρα. 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα η Πάφος FC αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό Λευκοσία στο στάδιο Στέγιος Κυριακίδης και τέλος στις 8 στο στάδιο ΑΜΕΓΑ ο Άρης Λεμεσού υποδέχεται την Ομόνια Λευκοσίας. Το πρώτο μήνυμα έτσι που δεχθήκα εδώ στο 2324 λέει: καλημέρα Στέλλα μου, σήμερα δυστυχώς θα χάσετε από τον Απόλλωνα, βλέπω νίκη Απόλλωνα.

Καλημέρα και στον Ανδρέα. Περιμένω λοιπόν τα μήνυματά σας στο 23-24. Προβλέψεις στη σημεία. Βλέπετε, έχουμε έτσι αρκετά παιχνίδια. Θα ήθελα να δω τι θεωρείτε ότι θα γίνει αυτήν την αγωνιστική. Θα έχουμε εκπλήξεις, δεν θα έχουμε εκπλήξεις.

0: μαζί μου για να δούμε έτσι λίγο την αγωνιστική αλλά και γενικότερα το πρωτάθλημα, ένα πρωτάθλημα μαραθώνιος όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε. Είναι ο Χρήστος Χρήστου, αρχισυντάκτης της ιστοσελίδας μας, την οποία καλό είναι να εμπιστεύεστε για την αθλητική σας ενημέρωση. Supersport 104. Χρήστο μου, σε καλημερίζω.
1: Καλημέρα Στέλλα, και να σε ευχηθώ και έτσι από αέρωστα, έχουμε μπει και τις προηγούμενες ημέρες και από την πρεμιέρα σου, να σε ευχηθώ και καλή επιτυχία στην εκπομπή στα πέταλα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για όλα, όχι μόνο για την υποδοχή εδώ στον Όμιλο, αλλά και για την περσινή συνεργασία, Χρήστο μου. Πώς βλέπεις λοιπόν το φετινό πρωταθλήμα?
1: Λοιπόν, να κάνουμε έτσι μια αναφορά. Εγώ θεωρώ ότι νομίζω ότι το φετινό πρωτάθλημα έχει έναν πολύ χαρακτηριστικό, θα έλεγα, στέλνω ενδιαφέρον, επειδή μπορούμε να μιλάμε έτσι για έναν πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων, από τις οποίες θα λέγαμε ότι μέσα από την πρώτη ταχύτητα θα μπορούσα να πω ότι θα γίνει πραγματικά η μεγάλη μάχη. Αν και είναι γνωρίς, μιλάμε ότι έχουμε δει μόνο την πρώτη αγωνιστική, έχουμε όμως ένα δείγμα για κάποιες ομάδες οι οποίες έχουν παίξει στην Ευρώπη, έχουμε και ένα δείγμα από τα φιλικά, αν και τα φιλικά σίγουρα δεν είναι για συμπεράσματα για τους προπονητές. Θα έλεγα Στέλλα ότι βλέπω 7 ομάδες, όπως και πέρσι ουσιαστικά, να κυνηγούν την πρώτη εξάδα, με περισσότερες αξιώσεις από πέρσι, τουλάχιστον την ΑΕΛ. Και αναφέρομαι φυσικά στην ΠΑΦΟΝ, την ΟΜΟΝΙΑ, την ΑΕΚ, τον Απόλλωνα, τον ΑΠΟΕΛ, τον Άρη και την ΑΕΛ. Άρα μιλάμε για 7 ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν τις πρώτες 6 θέσεις.
0: Περισσότερες και οι θέσεις για την Ευρώπη φέτος που κάνει την εξάδα ακόμα.
1: Ουσιαστικά αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Είναι μια σημαντική λεπτομέρεια, γιατί η πρώτη εξάδα δεν δίνει, και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν δίνει 5 ευρωπαϊκά εισιτήρια. Το μοίρασμα θα γίνει ακριβώς εξαρτάται από ποιος να κατακτήσει το κύπελλο.
0: Ναι, όπως τις περασμένες χρονιές. Συνήθως όμως είμαστε συνηθισμένοι της εξάδας.
1: Οι ομάδες της εξάδας να κυνηγούν και τα 5 ευρωπαϊκά εισιτήρια. 2 του Champions League θυμίζουμε, πρωταθλητής, δευτεραθλητής, ο κυπελούχος στο Europa League και ο τρίτος, τέταρτος στο Conference League, με τη διαφορά να το κύπελλο κατακτήσει πρωταθλητής ή δευτεραθλητής που εξασφαλίζουν θέσεις στο Champions League. Αλλάζει έτσι την κατανομή της βαθμολογίας, την κατανομή των ευρωπαϊκών εισιτήριων, και μπαίνει στην Ευρώπη, είναι έτσι ο πέμπτος, άρα ο τρίτος στο Europa League.
0: Χρήστο μου, κάθε χρόνο ήταν η ερώτηση που έκανα και στον Ανδρέα μας την περασμένη εβδομάδα. Κάθε χρόνο συνηθίζουμε να βλέπουμε και να λέμε εμείς έτσι από πλευράς δημοσιογραφίας για ευχάριστες ή δυσάρεστες εκπλήξεις του πρωταθλήματος. Πιστεύεις ότι, χωρίς να μου πεις φυσικά ποιες είναι ακόμη πολύ νωρίς, ότι θα έχουμε ομάδα να εκπλήξει είτε θετικά είτε αρνητικά?
1: Ένα δύσκολο ερώτημα. Δεν ξέρω, θα είχαμε κάποια έκπληξη σε ό,τι αφορά τον πρωταθλητή, γιατί υπάρχουν άγνωστες ομάδες, τουλάχιστον αν μπορώ να μιλήσω συγκεκριμένα για τον Άρη, εγώ δεν μπορώ να τον ψυχολογήσω σε εισαγωγικά, γιατί μιλάμε για μια εντελώς καινούργια ομάδα με πάρα πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές. Όμως το δείγμα που έδειξε στην πρώτη αγωνιστική με τον Απόλλωνα, εμένα με εξέπληξε ευχάριστα, μπορώ να πω.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου σε αυτό. Ναι, ήταν κάτι που περιμέναμε, ήταν μία από τις ομάδες που περιμέναμε να δούμε ο Άρης, και μας έχει όλους ξαφνιάσει ευχάριστα.
1: Και έχει και παίκτες που νομίζω θα τους συζητάμε, τουλάχιστον στα μέσα της σεζόν, θα προχωρήσει και το πρωτάθλημα, θα τους συζητάμε. Θεωρώ ότι σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα θα έχουμε αυτά τα δεδομένα. Για κάτω είναι πάρα πολύ νωρίς για να κάνω έτσι κάποια πρόβλεψη. Θεωρώ ότι όλες οι ομάδες πάνω κάτω είναι ισοδύναμες, οπότε για την ώρα δεν μπορώ να πω συγκεκριμένα ότι μια ομάδα υπερέχει της άλλης σε ό,τι αφορά την παραμονή ή τη διαβάθμιση.
0: Για την δεύτερη αγωνιστική αυτή που διανύουμε τώρα, έχουμε κάτι και μέσα από την ιστοσελίδα μου, μπορείς να μας μεταφέρεις κάποιες έτσι εξελίξεις ίσως της τελευταίας στιγμής ή κάτι άλλο από την ιστοσελίδα μας? Σε άφησα να τα πεις, δεν έκανα ενημέρωση σήμερα από τη σελίδα.
1: Εντάξει, σίγουρα αυτό που αξίζει ιδιαίτερη αναφορά είναι η μεταγραφή, η επικείμενη μεταγραφή του Τάσου Μπακασέτα στον ΑΠΟΕΛ, μια είδηση, η μεταγραφική βόμβα του καλοκαιριού, αν μπορούσα να τη χαρακτηρίσω, η οποία, την οποία έκανε γνωστή αποκλειστικά η ιστοσελίδα μας, sportpavlafm.com.cy. Ο Ελλαδίτης ποδοσφαιριστής έχει αφηχθεί τα ξημερώματα στην Κύπρο. Έχουμε και σχετική φωτογραφία.
0: Ναι,
1: από το...
0: υπάρχει φωτογραφία από... εδώ, την βλέπω.
1: Ναι, από το αεροδρόμιο, τον βλέπεις έτσι φρέσκο,
0: ναι,
1: ξυρισμένο.
0: Ναι. Με τα άσπρα του.
1: Ακριβώς. Αυτή είναι η πιο μεγάλη είδηση, νομίζω, που συζητείται εδώ και τρεις μέρες και θα συζητηθεί...
0: Και φυσιολογικά.
1: Ναι, και σίγουρα θα συζητηθεί και κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, γιατί περιμένουμε να τον δούμε και στον αγωνιστικό χώρο του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Γνωρίζουμε τις δυνατότητες του, την ποιότητά του, και ίσως να είναι και ποδοσφαιριστής κλειδί για τους γαλαζοκίτρινους, οι οποίοι μπορώ να πω ότι τώρα έχουν αρχίσει να παίρνουν τη συγκεκριμένη, την τελική τους μορφή με τις τελευταίες μεταγραφές. Μετά και αυτά που έδειξαν στην πρεμιέρα με την ΑΕΚ, είχαν κάποιες αδυναμίες, ενισχύθηκαν όμως αμυντικά εκεί που είχαν κάνει κάποια λάθη. Επιθετικά είναι το ζήτημα, θα γίνει κάποια μεταγραφή. Περιμένουμε. Σίγουρα έχουμε ακόμη λίγες μέρες μέχρι να κλείσει οριστικά και το μεταγραφικό παράθυρο του καλοκαιριού.
0: Χρήστο, πώς μας το μεταφέρεις η μεταγραφική βόμβα του καλοκαιριού, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε, τέλος πάντων, έτσι μάθαμε να τη χαρακτηρίσουμε.
1: Έτσι μάθαμε τουλάχιστον. Όλοι και η ισχύ αυτών κρίνονται στο γήπεδο.
0: Σίγουρα, αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω, κύριε Χρήστο Χρήστου, αναφέροντας τον χαρακτηρίζοντας μάλιστα τη συγκεκριμένη μεταγραφή ως την μεγαλύτερη αυτήν του καλοκαιριού, δεν έχουμε κάτι άλλο στα σκαριά, ίσως και από κάποιες άλλες ομάδες που να ξεπερνά τη συγκεκριμένη?
1: Εντάξει, σε ό,τι αφορά ονόματα, τώρα έτσι όπως το σκέφτομαι, δεν θυμάμαι. Τουλάχιστον από πλευράς ονόματος, ο Μπακασέτας θεωρώ ότι είναι η πιο ηχηρή με βάση ονόμα. Υπάρχουν όμως, έγιναν πάρα πολύ καλές μεταγραφές και γνωστές μεταγραφές από διάφορες ομάδες. Πιστεύω όμως ότι η έκπληξη θα είναι αυτός ο Βερτόν του Άρη φέτος.
0: Για να δούμε.
1: Ήταν απίστευτο στο πρώτο παιχνίδι. Νομίζω αυτός θα είναι η μεγάλη έκπληξη του πρωταθλήματος.
0: Χρήστο μου, πριν σε ευχαριστήσω για να σε αφήσω να περάσεις έτσι έναν όμορφο, υπέροχο, καταπληκτικό Σαββατοκυριακό, θέλω μαζί να πούμε, γιατί μαζί τα βλέπουμε και μέσα από τη συνεργασία που έχουμε στο Mega Life με το Super Sport. Είχαμε και άλλες συλλήψεις για τα επεισόδια στην... σε όσα έγιναν στην ημέρα του Fan Day της Νέας Σαλαμίνας, με τις συλλήψεις ουσιαστικά να φτάνουν τα 20 πρόσωπα, και επειδή σε έχω έτσι εδώ μαζί μου, το είχαμε δει και μαζί το συγκεκριμένο θέμα, θα ήθελα έτσι ένα μήνυμα προς όλους πριν ξεκινήσει το φετινό πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω για τέτοια πράγματα. Ελπίζω να είναι η πρώτη και η τελευταία φορά στη φετινή σεζόν, να μην έχουμε παρόμοια περιστατικά, ούτε εντός ούτε εκτός αγωνιστικών χώρων. Δεν είναι αυτά καλά να συμβαίνουν. Πρέπει να καταλάβουν και οι οπαδοί, οι φίλαθλοι, ότι η αντιπαλότητα είναι καθαρά αγωνιστική και για 90 λεπτά. Το βλέπουμε και στην καθημερινότητα μας, ότι οι γνωστοί και οι φίλοι μας, οι πολιτοί μας, οι κουμπάροι μας είναι διαφορετικών. Υποστηρίζονται διαφορετική ομάδα από τη δική μας και είμαστε 24 ώρες το 24ωρο κάποτε μαζί τους. Επομένως, θεωρώ ότι έτσι πρέπει να βλέπουμε και τον άλλο συνάνθρωπο μας, τον οποίο μπορεί να μην γνωρίζουμε. Έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Πρέπει να φεύγονται αυτά τα φαινόμενα βίας. Μόνο κακό κάνουν και στην ομάδα τους, αλλά και στο κυπριακό ποδοσφαιρό, δυστυχώς.
0: Και στην κοινωνία γενικότερα, Χριστό.
1: Ακριβώς. Γιατί πλέον με τα social media, μια είδηση, ένα βίντεο κυκλοφορεί μέσα σε κάποια δευτερόλεπτα, τα βλέπουν διάφορα παιδιά. Πρέπει να είμαστε όλοι, ο καθένας μας πρέπει να είναι παράδειγμα και προς τον άλλον που είναι δίπλα μας. Οπότε ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά και θα έχουμε μια ήσυχη σεζόν σε ό,τι αφορά τουλάχιστον αυτά τα φαινόμενα βίας, επεισοδίων.
0: Και πριν σε κλείσω, ήταν η προηγούμενη τελευταία μου ερώτηση, αλλά ήρθε έτσι εδώ ένα μήνυμα το οποίο θέλω να σχολιάσεις πριν σε κλείσω, για την μεταγραφή της ΑΕΚ.
1: Για τον τερματοφύλακα.
0: Ναι. Μας ρωτάει, δεν είναι μεγάλη μεταγραφή?
1: Σίγουρα.
0: Ήταν
1: σίγουρα
0: στην αναφορά που έκαναμε προηγουμένως για τους άλλους δύο.
1: Σίγουρα είναι ο Αλμπέρτο Πελεάρη, αν το λέω σωστά. Είναι μια πολύ αξιόλογη μεταγραφή. Σίγουρα όταν προέρχεται από έναν σαφώς πολύ προηγμένο πρωτάθλημα από το δικό μας, και αγωνιζόταν και στην Τωρίνο, δεν είναι και λίγο πράγμα. Είχε, αν θυμάμαι σωστά, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ξεκίνησε και από τα τμήματα υποδομής της Μίλαν, έπαιξε σε αρκετές ομάδες στην Ιταλία. Είναι μια αρκετά καλή μεταγραφή. Απλά εντάξει, έχουμε συνηθίσει τουλάχιστον να λέμε για μεταγραφικές βόμβες όταν αφορούν τουλάχιστον ποδοσφαιριστές που γνωρίζουμε αρκετά καλά.
0: Ναι, είναι ένα συνδυασμός ουσιαστικά.
1: Ναι, και ειδικά όταν προέρχονται από το ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο εμείς οι Κύπροι παρακολουθούμε πάρα πολύ συχνά.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσω, να σε καλημερίσω και ξανά έναν υπέροχο καταπληκτικό Σαββατοκυριακό.
1: Ευχαριστώ και για οτιδήποτε προκύψει, αν προκύψει κάποια εξέλιξη κατά τη διάρκεια της εκπομπής σου, να ξέρεις ότι θα κάνω και την παρέμβαση να σε ενημερώσω και σένα και τους ακροατές.
0: Θα χαρώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια στο λόγο.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
4: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
5: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
6: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμίσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
7: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
8: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
9: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
10: Η Party City Group παρουσιάζει τη Wonderland City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς παιδικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Εντυπωσιακά φουσκωτά παιχνίδια, θεματικές αρένες, διαδραστικές δραστηριότητες και μοναδικές εμπειρίες για παιδιά κάθε ηλικίας. Η Wonderland City σας περιμένει για αξέχαστα παιδικά πάρτι γενεθλίων, σχολικές εκδρομές και κάθε στιγμή που αξίζει να γίνει μια όμορφη παιδική ανάμνηση. Wonderland City από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group Endless Experiences. 788-003 www.partycity.com.cy.
11: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
12: Electroline. Έλα στο αύριο.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η μαγεία της EuroLink

0: Payable.
1: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Αλάμπρα γάλα σοκολάτας μου 1 λίτρο 1,95 και επιπλέον cashback 20 cent. Weetabix δημητριακά ολικής αλέσιος 450 γραμμάρια επιλεγμένα είδη μόνο 3,65 και επιπλέον cashback 30 cent. Καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια 3,39 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Παγωτό μπάρα πρωτεΐνης 5x70 ml με Lidl Plus 2,55. Κάσιου σωμά 200 γραμμάρια με Lidl Plus 2,49. Και ηλιέλαιο 1 λίτρο με Lidl Plus 1,64. Lidl. More to value.
3: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για εκτυπωτή. Μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμαν CCE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.

0: επιχείρηση με ένα πρόγραμμα Cube. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ΣΥΤΑ Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Χρησιμοποίησε τα δεδομένα που έχεις στη διάθεσή σου για να μετρήσεις την απόδοση της επιχείρησής σου. Οι αριθμοί και τα στατιστικά βοηθούν να πάρεις πιο ενημερωμένες αποφάσεις.
4: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 10:30.
7: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.

Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στα Πέταλα μαζί για να ασχοληθούμε με μπόλικο έτσι ποδόσφαιρο, κυπριακό ποδόσφαιρο, πρώτη κατηγορία για το νέο πρωτάθλημα, αυτόν τον μαραθώνιο που άλλοι πάνω, άλλοι κάτω, όλοι έχουν τους δικούς τους στόχους.

0: 23-24 περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις καλημέρες σας, τις προβλέψεις σας για το τι θεωρείτε ότι θα είναι τα αποτελέσματα αυτής της αγωνιστικής. Και στην άλλη άκρη της γραμμής είναι ο ρεπόρτερ Ανόρθωσης, ο Θεόδωρος Τσολάκης, και τον καλημερίζω με μεγάλη χαρά. Θεόδωρε μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα μου, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά. Πρωινό Σαββάτο, ετοιμαζόμαστε για τα παιχνίδια μετά. Γενικότερα ήταν αυτά που μας έλειψαν, νομίζω, όλο το καλοκαίρι, γιατί γνωρίζεις πολύ καλά πόσο λατρεύω αυτό που κάνω, και επιτέλους επιστρέψαμε κανονικά.
0: Το λατρεύεις, αλλά επειδή ξέρω ότι κάνεις, επέρασες και έναν όμορφο καλοκαίρακι.
1: Ακριβώς. Και γεμάτο ποδόσφαιρο, όπως πάντα, και όχι μόνο.
0: Πάντα. Λοιπόν, σήμερα η Ανόρθωση θα φιλοξενηθεί από τον Απόλλωνα στο ΑΜΕΓΑ. Έχουμε έτσι κάποια νέα της τελευταίας στιγμής?
1: Ναι, τα νέα της τελευταίας στιγμής είναι κυρίως το αγωνιστικό. Ξέρω, πολύ σημαντικό παιχνίδι για την Ανόρθωση, κυρίως το κομμάτι της εμφάνισης. Γιατί η εμφάνιση που υπήρξε στο παιχνίδι με την ΑΕΛ, δεν υπάρχει κανένας ανθρώπινος που θέλει να την ξαναδεί. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα.
0: Και ήταν και αυτό που συζητήθηκε, Θεόδωρε μου, καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, η εικόνα ουσιαστικά που παρουσίασε η Ανόρθωση.
1: Ακριβώς, Θεόδωρε, γιατί ήταν αυτό, νομίζω, πείραξε τον κάθε ανορθωσιάτη περισσότερο. Γιατί το να χάσεις είναι ένα πράγμα, το να χάσεις και να μην έχεις καθόλου καλή απόδοση είναι ένα εντελώς διαφορετικό, και στο παιχνίδι με την ΑΕΛ εκεί ήταν περισσότερο που η αλήθεια πείραξε αυτό το γεγονός. Από εκεί και πέρα έγιναν διάφορα μέσα στην εβδομάδα και από τον Νέστορ Ελμαέστρο και από πλευράς διοίκησης, με στόχο η ομάδα να προετοιμαστεί κατάλληλα ούτως ώστε να διεκδικήσει και να πάρει σήμερα και να παλέψει τους τρεις βαθμούς απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Απόλλωνας, που έχει πρωταγωνιστικούς στόχους. Δεν είναι καθόλου εύκολο για Ανόρθωση να φύγει με κέρδος από το στάδιο ΑΜΕΓΑ, όμως αυτό δεν αλλάζει τον στόχο και το γεγονός ότι η Ανόρθωση πρέπει να μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να καταθέσει τον καλύτερο της εαυτό και να φύγει από το στάδιο ΑΜΕΓΑ με κέρδος. Στο αγωνιστικό πρέπει να πούμε ότι υπολογίζεται κανονικά ο Τόσιτς. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν πως έχουν προπονηθεί κανονικά και οι Αρτιβαδάς και Φουρτάδο, όμως είναι θέμα ετοιμότητας για το αν θα τους επιλέξει να τους πάρει μαζί τους ο Νέστορ Ελμαέστρο. Επίσης, εκτός είναι ο τιμωρημένος Βανίρ, και με αυτά μπορούμε να πούμε για την πιθανή ενδεκάδα της Ανόρθωσης για σήμερα. Το Κάστρεμ να είναι στο τέρμα, από εκεί και πέρα Τόσιτς αναμένεται να είναι στο αρχικό σχήμα, και ένας εκ των Μπέκστρομ ή Καραμανόλης να είναι δίπλα του. Κίκο δεξιά, αριστερά ο Κωνσταντίνος Σεργίου, στο χώρο του κέντρου Μίντερ, το Μαμπουακή και Χρυσοστόμου. Από εκεί και πέρα στην επίθεση αναμένω μια μικρή έκπληξη, σύμφωνα με τα όλα όσα έχω συλλέξει. Αναμένεται να δούμε τους Ντιόν και Ηλία στα άκρα, αλλά στην κορυφή να δούμε τον Αλέσιο Νταγκρούς και όχι τον Ράφα Λόπες. Και είναι ένα σενάριο αυτό που συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να γίνει, και θα διαφανεί όταν θα δούμε την ενδεκάδα απόψη απέναντι στον Απόλλωνα.
0: Κρατώ και το γεγονός ότι στην αρχική ενδεκάδα, την οποία εκτιμάσαι εσύ με βάση και τις πληροφορίες σου, έχουμε μέσα Σεργίου, που έκανε αίσθηση και στους φίλους της ομάδας της αμοχώς του η απουσία του την περασμένη εβδομάδα, τουλάχιστον όχι από την αρχή, έτσι, για να γίνει.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Εντάξει, ήταν μεγάλη έκπληξη το γεγονός ότι την περασμένη εβδομάδα δεν είδαμε Κωνσταντίνο Σεργίου να ξεκινά βασικό. Ένα πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ένας παίκτης που μπήκε και μετά μέσα στον αγωνιστικό χώρο και έδειξε με την παρουσία του τι σημερινά αγωνίζεται, και νομίζω ότι σήμερα θα το δούμε βασικό.
0: Θα περιμένουμε να δούμε κατά πόσον έτσι η ενδεκάδα που μας έδωσες θα είναι και αυτή που θα επιλέξει ο προπονητής της ομάδας της αμοχώς του να παρατάξει, τουλάχιστον για αρχή την ομάδα. Θεοδωρή μου, έχουμε κάτι άλλο πέραν του αγωνιστικού για την Ανόρθωση που θέλεις να μοιραστείς μαζί μας?
1: Αυτό θέλω πρέπει να πούμε είναι και το γεγονός ότι, όπως είπα και πριν, η διοίκηση με διάφορους τρόπους προσπάθησε να δώσει κίνητρα στους παίχτες. Πέρα από το πριν των 100.000 που είχε δώσει για τα 4 παιχνίδια, υπάρχει και πιο χαμηλό πρίμα ακόμη και για τα 4 παιχνίδια. Επίσης, τα Πρώτα και αυτό αναφέρει ένα ποσό λίγο πάνω από 50.000 ευρώ κοντά στις 70 για να μαζέψει η ομάδα 7 βαθμούς στα πρώτα 4 παιχνίδια. Επομένως και αυτό είναι ακόμη ένα σημαντικό κίνητρο από πλευράς διοίκησης Χρήστου Παραγκού που έχει δώσει στους ποδοσφαιριστές. Φυσικά είναι δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια τώρα μπροστά με Απόλλωνα και ΑΠΟΕΛ την επόμενη εβδομάδα στο Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος και μετά θα έρθει η αναμέτρηση απέναντι στη Νέα Ζηλανδία, επίσης ένα δύσκολο παιχνίδι. Όμως είναι ένα κίνητρο το οποίο έχει δώσει ο πρόεδρος της εταιρείας της Αόρθωσης στους παίκτες με σκοπό να κυνηγήσουν όσο περισσότερο βαθμούς γίνεται.
0: Θεοδόρη μου, για να είμαι ειλικρινής, αυτή τη στιγμή να ακούω για το
1: είναι κάτι το οποίο μεταφέρουμε για εμείς τώρα.
0: Για να το ξεκαθαρίσουμε, να γίνει έτσι και λίγο κατανοητό στους φίλους της ανόρθωσης. Το δεύτερο αυτό που μας αναφέρεις, το πάνω από τις 50 κοντά στις 70.000, ήρθε μετά την πρώτη ήττα της ομάδας από την ΑΕΛ. Ήταν εξ αρχής 100.
1: Ήταν εξ αρχής, θέλω να πω. Αυτό να το διευκρινίσω, γιατί ναι. Ήταν το μεγάλο πριν, το οποίο είχε και την προσοχή όλη, και μετά το άλλο πριν που έχουμε αναφέρει, που και πάλι είναι αρκετά χρήματα σίγουρα, και είναι κίνητρα που βάζει ο Χρήστος Μαραγκός στους ποδοσφαιριστές με σκοπό να αποδώσουν τον καλύτερο σε αυτό, με λίγα λόγια. Φυσικά επιβάλλεται όποιος ποδοσφαιριστής φοράει την φαρέλα μεγάλης ομάδας και λιγότερα να δίνει τον καλύτερο σε αυτό, όπως είναι ένα διπρόσθετο κίνητρο αυτό από τον Χρήστο Μαραγκού.
0: Ωραία, Θεόδωρε μου, εντάξει, θα τα πούμε για την ανόρθωση ξανά και μετά το παιχνίδι. Θα σε κρατήσω όμως ακόμη λίγο μαζί μας για να μας μεταφέρεις και τα νέα από την άλλη ομάδα της Αμοχώς του, την Νέα Σαλαμίνα.
1: Ναι, η Νέα Σαλαμίνα, η οποία ολοκληρώνει ουσιαστικά την προετοιμασία της σήμερα για το παιχνίδι με την ΑΕΚ αύριο. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τους ερυθρολευκούς, γιατί στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, Στέλλα, νομίζω από ήχος είχε παράπονα από τη διαιτησία από πλευράς της Νέας Σαλαμίνας. Ήταν έντονοι οι άνθρωποι της ομάδας της Νέας Σαλαμίνας.
0: Και από την πέρα... αρχή, Θεόδωρε μου, το που τελείωσε ουσιαστικά το παιχνίδι, ακριβώς, είναι οι άνθρωποι της Νέας Σαλαμίνας.
1: Ακριβώς, υπήρχαν έντονα παράπονα για συγκεκριμένες φάσεις, για την όλη γενικότερα συμπεριφορά του διαιτητή στον αγωνιστικό χώρο αλλά και του βαρίστα. Από εκεί και πέρα η ομάδα κάνει την προετοιμασία της με πάρα πολύ καλό κλίμα, πρέπει να το πούμε αυτό. Δεν έχει επηρεαστεί από την ισοπαλία, γιατί η αλήθεια είχε μια καλή εμφάνιση μια Σαλαμίνα και μπορούσε να φύγει από το γαζιμπή με το διπλό. Τώρα όσον αφορά το αυριανό,
0: θα μου επιτρέψεις λίγο πριν συνεχίσεις,
1: ναι,
0: να συμπληρώσω εδώ σε αυτό που μας είπες, ότι η ομάδα φαίνεται να είναι έτοιμη και να προετοιμάζεται μέσα από μηνύματα, από μήνυμα μάλλον που ήρθε. Φαίνεται ότι και οι φίλοι της Νέας Σαλαμίνας ούτε πτώνται και είναι και πανέτοιμοι, γιατί εδώ έχουμε μία πρόβλεψη, Θεόδωρη, που μας λέει Σαλαμίνα 3, ΑΕΚ 1, μόνο Σαλαμίνα.
1: Αισιόδοξο το φίλο της Νέας Σαλαμίνας.
0: Πάρα
1: εντάξει,
0: πολύ,
1: πρέπει,
0: ναι.
1: Πρέπει να πούμε ότι το αυριανό παιχνίδι είναι ξεκάθαρα με δύσκολο και για την Νέα Σαλαμίνα και για την ΑΕΚ. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Είναι παιχνίδια τέτοιου είδους που πάντα έχουν πάθος, έχουν τον δικό τους βαθμό δυσκολίας. Η Νέα Σαλαμίνα προετοιμάζεται και προετοιμάστηκε κατάλληλα και έχει και μάλιστα και ένα βαρύ όπλο στη διάθεση του. Έξτρα, θες να το πούμε, ο Άγχελ Λόπεθ. Και αυτό είναι ο Κάρολ Αγγιέλσκι, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι πρώην παίκτης της ΑΕΚ, έχει εγγραφεί κανονικά, βρίσκεται στο ρόστερ της Νέας Σαλαμίνας και θα είναι στην διάθεση του προπονητή της ομάδας, και να είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε και σήμερα το τελευταίο μοντάρισμα ουσιαστικά του Άγχελ Λόπεθ στην προπόνηση, για να δούμε πώς θα παρατάξει την ομάδα του στο αυριανό παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ, που πρέπει να πούμε, Στέλλα, ότι αναμένουμε βροντερή παρουσία των φίλων της Νέας Σαλαμίνας. Αναμένεται να είναι γεμάτη η εξέδρα από πλευράς των Ερυθρολεύκων. Στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της χρονιάς στο στάδιο Αμόχωστος, ο κόσμος της Νέας Σαλαμίνας αναμένεται να δώσει βροντερά το παρόν του, ώστε να σπρώξει την ομάδα του προς το πρώτο τρίποντο της φετινής χρονιάς απέναντι σε μια ομάδα που έχει πρωταγωνιστικούς στόχους, η ΑΕΚ, η οποία έχει δείξει στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς απέναντι στο ΑΠΟΕΛ τις τρομερές ικανότητες που διαθέτει. Ο Τσάβι Ρόκα έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά μετά, αν θες, από κάποια λάθη που έγιναν στο ξεκίνημα της χρονιάς. Έχει έρθει και ο τερματοφύλακας Παλαιάρη, ο οποίος έχει γραφεί κανονικά. Και οι άλλοι ποδοσφαιριστές, ο Μπράπτη, ο Κέλλερ και γενικότερα
0: υπάρχει ένα γεμάτο. Είναι αρκετά, Θεόδωρε μου, η συγκεκριμένη μεταγραφή του φίλου της ΑΕΚ, αν κρίνω και από τα μηνύματα που δεχόμαστε εδώ, στο 23-24, να υπενθυμίσω.
1: Ακριβώς, Στέλλα. Ήταν μια πολύ σημαντική μεταγραφή που ανέμεινε ο κόσμος. Ένας τερματοφύλακας φυσικά πολύ ψηλό επίπεδο της ΣΕΡΙΑ, νομίζω, τη δεδομένη στιγμή. Ο Τσάβι Ρόκα πήρε έναν πάρα πολύ καλό τερματοφύλακα από τις διαθέσιμες επιλογές που υπήρχαν και είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι πρόκειται για έναν έμπειρο τερματοφύλακα ο οποίος έχει παραστάσεις στην Ιταλία, έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία στην Τωρίνο, έχει και το ύψος, έχει και την εμπειρία και την ικανότητα, γιατί πρόκειται για έναν τερματοφύλακα, μην ξεχνάμε καλά, δεν ήταν ελεύθερος, έτσι. Αντιθέτως, πρόκειται για τερματοφύλακα με ύψος 1,93 και
0: ζωή να έχει, Θεοδόρε. Να με θυμίζεις να με βρεθώ κοντά του.
1: Είναι τεράστιος, είναι γίγαντας, εγώ θα τον χαρακτηρίζω, και αν ρίξει κανείς μια ματιά στο βιογραφικό του, δηλαδή Τωρίνο, Τζένοα, και να πούμε ότι πρόκειται επίσης από τις ακαδημίες της Μίλαν, πρόκειται για ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό, ενώ στο τερματοφύλακα που είναι στα 34 του χρόνια, έχει αξία στο transfer market 1,2 εκατομμύρια, και αν θες να σου δώσω και συνολικά, έχει 33 συμμετοχές στη Σεριά, 155 στην Σεριμπή, αγωνίστηκε επίσης σε ιταλικό κύπελλο και γενικότερα υπάρχει η πεποίθηση ότι αυτός ο τερματοφύλακας έρχεται για να κάνει αυτό που δεν έκανε ο Μουφτίτς, να αποτελέσει την πρώτη επιλογή του Τσάβι Ρόκα για τον Άσο και γενικότερα της ομάδας του προπονητή, της ομάδας του κ. Σεγιές.
0: Θα δούμε και στην πορεία, γιατί καθρέφτης, όπως λέμε συχνά για όλους, είναι το γήπεδο. Επομένως, θα περιμένουμε να τον δούμε και να τον κρίνουμε. Θεόδωρε μου, πριν σε καλημερίσω, πριν σε ευχαριστήσω και πριν σου ευχηθώ να έχεις έναν καταπληκτικό Σαββατοκυριακό, θέλω επιγραμματικά, Θεόδωρε μου, πριν σε καλημερίσω, πριν σε ευχαριστήσω και πριν σου ευχηθώ να έχεις έναν καταπληκτικό Σαββατοκυριακό, θέλω επιγραμματικά

0: ένα ποσό κοντά στις τάξεις των 70.000 ευρώ για 7 βαθμούς στους πρώτους 4 αγώνες.
1: Λοιπόν, Θεόδωρο Τσολάκη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αργότερα.
0: Εγώ ευχαριστώ, Στέλλα.
1: Καλή συνέχεια.

Φίλε της Νέας Σαλαμίνας που έστειλε στο υπέροχον αυτόν μήνυμα με το «Αν πετύχω το σκορ, κερνάτε καφέ». Νομίζω αν πετύχεις έναν 3-1 ως έτσι ακριβές σκορ, ακριβές αποτέλεσμα τέλος πάντων, θα περιμένω εσύ να μας κεράσεις, και όχι καφέ, θα περιμένω κοκ.

Στο 23-24 περιμένω τις καλημέρες, τα μηνύματα σας, τις προβλέψεις σας, το τι θέλετε, τι απορίες έχετε, τι θέλετε να συζητήσουμε γύρω από το πρωτάθλημα έτσι που έχει ξεκινήσει. Με αρκετά γκολ έχει ξεκινήσει το φετινό πρωτάθλημα.

Εδώ ο φίλος ο 074 θα ήθελα ξανά να παρακαλέσω να μου στέλνετε έναν όνομα, έναν προσωνύμιο για να ξέρω σε ποιον απευθύνομαι, να μην απευθύνομαι απλά σε αριθμούς. Ο 074 θέλει άποψη για τον φετινό Απόλλωνα. Θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας τον εκπρόσωπο τύπου του Απόλλωνα και νομίζω ότι εκεί θα συζητήσουμε για το πώς βλέπουμε τον φετινό Απόλλωνα.

Εδώ ο Νικόλας, τον οποίο ξανά καλημερίζω, θέλει να μάθει τι έγινε με τον Ελουντού. Ουσιαστικά η τελευταία έτσι ενημέρωση για το συγκεκριμένο θέμα είναι ότι ο Ελουντού έχει αφαιθεί ελεύθερος, να πούμε ότι είχε συλληφθεί και ήταν υπό απέλαση.

0: Λίγη μουσική, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με εμπολικό ποδόσφαιρο και κυρίως την επόμενο μισάωρο θα ασχοληθούμε με τον απόϊχο του χθεσινού παιχνιδιού.
1: Super Sport 104. Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
2: Γιατί, θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
3: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
4: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
5: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
6: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
5: Παραπαπα.
7: Cut. Θα βάλουμε το ηχητικό.
1: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Φρέσκο φαγκρί από 19,03, τώρα 13,99. Γαρίδες Vanamay 20-60 από 15,99, τώρα 11,99. Αθερίνα από 9,51, τώρα 6,65.
3: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
8: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
9: Αφού κουντώ.
8: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κουλουμάκα.
10: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη? Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ, αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
8: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι? Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin!
11: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
12: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
13: Δυναμισμός που καθυλώνει. Σχεδιασμός και κομψότητα που μαγνητίζουν. Αυτή είναι η Mercedes-Benz GLC Coupé AMG Signature Edition. Με εντυπωσιακή σχεδίαση, έντονο σπορ χαρακτήρα και εσωτερικό που επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια. Για εσένα που δεν συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από την τελειότητα. GLC Coupé AMG Signature Edition. Τώρα από 64.900 ευρώ. Ανακάλυψε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
14: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
15: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
16: Ο Οργανισμός Λυρικής Κίνησης Κύπρου με την Ορχήστρα Καμεράτα Λεμεσού παρουσιάζουν την όπερα του Ελιξίριο του Έρωτα στο Πατήχιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού στις 13 και 15 Σεπτεμβρίου. Όλες οι εισπράξεις θα δοθούν στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες με την υποστήριξη της Freedom 24. Εισιτήρια από την Ticketmaster και το Ταμείο του Θεάτρου. Χορηγός επικοινωνίας, το Omega Media Group.
9: Όταν το κουδούνι σε καλεί, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
17: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι 11.
19: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
20: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.

0: Επιστρέψαμε στα πέταλα 23-24 τα δικά σας μηνύματα, προβλέψεις, καλημέρες και οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε. Και όπως είχα πει και πριν περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, θα ασχοληθούμε λίγο με το χθεσινό παιχνίδι, όπου Ομόνια 29 Μαΐου και Καρμιώτισσα εξήλθαν ισοπαλές 2-2. Αρχή θα κάνουμε με την Ομόνοια 29 Μαΐου και τον εκπρόσωπο τύπου Μιχάλη Ξενοφόντος. Μιχάλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Και σε ευχαριστώ και αυτόν τον Σαββατοκύριακο που είσαι μαζί μας. Τελικά η Ομόνοια 29 Μαΐου μας αναγκάζει να, με την καλή έννοια, να ασχοληθούμε ακόμη περισσότερο μαζί της. Άλλος ένας βαθμός. Δεν ξέρω πώς τον υποδεχτήκατε και αν περιμένατε έτσι στους πρώτους δύο αγώνες να έχει η ομάδα 4 βαθμούς.
1: Εντάξει, παίζει ρόλο πάντοτε και οι αντιπάλοι. Τα δύο πρώτα παιχνίδια είναι δύο αντιπάλοι οι οποίοι έχουν τους ίδιους στόχους μαζί μας, να παραμείνουν στην κατηγορία. Και εννοείται πιστεύουμε ότι αυτά τα παιχνίδια θα πρέπει να τα χτυπούμε και να παίρνουμε τα τρίποντα. Τώρα για το χθεσινό το παιχνίδι, με την τροπή που πήρε το παιχνίδι. Θες να πούμε έτσι και λίγο πιο αναλυτικά.
0: Μέχρι τελευταία δευτερόλεπτα, αν μου επιτραπεί, του αγώνα, δεν ήξερες ποιον θα ήταν το τελικό αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς, υπήρχε έτσι στην τελευταία φάση του αγώνα, είχαμε μια τεράστια ευκαιρία, αλλά η μπάλα πέρασε έξω. Τώρα για το παιχνίδι, ξεκινήσαμε μόλις το δεύτερο λεπτό, δεχτήκαμε από δικό μας λάθος έναν γκολ. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό μπορεί να συμβεί και στους καλύτερους τερματοφύλακες στον κόσμο, το έχουμε ξαναδεί και σε παιχνίδια του Champions League κτλ. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα γι' αυτό, αλλά εννοείται ότι επηρέασε ψυχολογικά την ομάδα. Είναι διαφορετικό να δέχεσαι γκολ από ένα λάθος δικό σου μόλις το δεύτερο λεπτό, από το να δέχεσαι γκολ επειδή η άλλη ομάδα παίζει καλύτερα ή φτιάχνει φάσεις.
0: Σίγουρα, αλλά εντάξει, είναι όλα μέσα στο ποδόσφαιρο.
1: Σωστά. Από εκεί και πέρα η ομάδα μας προσπάθησε να αντιδράσει, φτιάξαμε μερικές φάσεις, αλλά δεν ήμασταν εύστοχοι και στη συνέχεια φτάσαμε στο 31ο λεπτό, όπου δεχτήκαμε το δεύτερο γκολ μετά από εξαιρετική παγιά που ποδοσφαιριστή της Καρμιώτισσας. Και κάπου εκεί η ομάδα μας βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 χωρίς να έχει φτιάξει πολλές φάσεις ο αντίπαλος. Αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι όταν βρέθεσαι στο 32-0 πίσω με αυτόν τον τρόπο δεν είναι το καλύτερο πράγμα για τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Παρ' όλα αυτά η ομάδα έβγαλε αντίδραση, φτιάξαμε κάποιες φάσεις μετά το 2-0. Δεν καταφέραμε να σκοράρουμε, όμως λόγω της προσπάθειας αυτής και ότι η ομάδα μας ανέβαινε συνέχεια και φτιάχνε προϋποθέσεις για να σκοράρει, ήρθαν τα δύο σκληρά φάουλ του ποδοσφαιριστή της Καρμιώτισσας του Ρέινολς, με αποτέλεσμα να δεχτεί δύο κίτρινες κάρτες σε 5 λεπτά και να αφήσει την ομάδα του με 10 παίχτες στο 45. Κάπου εκεί το παιχνίδι πήρε ένα άλλη τροπή. Πήγαμε στα αποδυτήρια.
0: Μπορείς να μας πεις έτσι τι είπε ο προπονητής στους παίχτες στα αποδυτήρια?
1: Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι θα βγούμε για να πάρουν τους 3 βαθμούς. Δεν υπήρχε κάτι άλλο στο τραπέζι. Γι' αυτό και όταν με ρώτησες στην αρχή αν είμαστε ευχαριστημένοι με τους 4 βαθμούς και με τον βαθμό που πήραμε χθες, εδώ ήθελα να καταλήξω ότι με την τροπή που πήραν το παιχνίδι δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τον ένα βαθμό. Στη συνέχεια αγωνιστήκαμε για 45 λεπτά με παίχτη περισσότερο. Καταφέραμε να μειώσουμε με ένα απίστευτο γκολ του Φιάκα, έναν κεραυνό έξω από την περιοχή πάρα πολύ νωρίς. Στο 54, στη συνέχεια στο 67 φέραμε το παιχνίδι στα ίσα στο 2-2 με τον Ρασάν Φερνάντες. Εδώ να σημειώσουμε ότι ο Ρασάν Φερνάντες πέρασε στο δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα και πραγματικά έδωσε τα πάντα ο ποδοσφαιριστής. Έρχεται από έναν δύσκολο τραυματισμό στην περσινή χρονιά, δεν αγωνίστηκε πάρα πολύ λόγω πολλών μικροτραυματισμών οι οποίοι εμφανίζονταν και των αρκετά κακών αγωνιστικών χώρων που αγωνιστήκαμε πέρσι στη δεύτερη κατηγορία.
0: Είναι ένα θέμα. Είναι ένα μεγάλο θέμα που καλό είναι κάποτε να δούμε και να συζητήσουμε.
1: Αντιλαμβάνεστε εντάξει, ότι ένας ποδοσφαιριστής που είχε ένα μεγάλο δύσκολο τραυματισμό να προσπαθεί να επανέλθει μέσα σε γήπεδα της δεύτερης κατηγορίας όπου παίζαμε και υποκαταραχτών, βροχή κτλ. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Είχε κάποιους καινούργιους μικροτραυματισμούς πέρσι και δεν του δόθηκε η δυνατότητα να επανέλθει και να δείξει το τι μπορεί να κάνει στο χορτάρι. Η παρουσία του η χθεσινή στο δεύτερο ημίχρονο θεωρώ ότι ήταν καταλυτική στο να βοηθήσει την ομάδα μας να φέρει το παιχνίδι στα ίσα πάρα πολύ νωρίς. Και αυτό που κρατάμε και μας χαροποιεί είναι εννοείται και η απόδοση του ένας παίχτης ο οποίος περιμένει πάρα πολλά από αυτόν η ομάδα. Το στηρίξαμε και στο μεγάλο του τραυματισμό. Θεωρούμε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ στη συνέχεια. Από εκεί και πέρα δυστυχώς δεν καταφέραμε να σκοράρουμε ένα τρίτο γκολ. Να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας και στην ομάδα της Καρνιώτισσας για το χθεσινό παιχνίδι. Εδώ να σημειώσουμε ότι θα μπορούσε τώρα να ήταν εντελώς διαφορετική συζήτηση γιατί είχε και ένα όταν ανέβηκε έτσι ψηλά η ομάδα μας και πίεζε για το τρίτο γκολ είχε και έναν τέτα τέτη η Καρνιώτισσα το οποίο απέκρουσε ο Ζόχο. Θα μπορούσαν τώρα να συζητάμε και να ήταν μια
0: εντελώς έτσι ακριβώς, εντελώς διαφορετικά είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή είναι ότι ήταν ένα παιχνίδι χθες που δεν μπορούσες εύκολα να προβλέψεις το τέλος του.
1: Ακριβώς. Εντάξει, πέρα από αυτή τη μεγάλη φάση δεν μας απήντησε η Καρνιώτισσα όπως ήταν και αναμενόμενο με 10 παίχτες είναι δύσκολο, η αντίπαλη ομάδα φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους ποδοσφαιριστές μας που κατέθεσα ψυχή στο χθεσινό το παιχνίδι, γιατί είτε με παίχτη λιγότερο παίζει άλλη ομάδα, είναι πάρα πολύ δύσκολο μέσα σε ένα ημίχρονο από ένα 0-2 να έχει στόχο να κυνηγάς το 3-2, δεν το καταφέραμε. Παρ' όλα αυτά αξίζω συγχαρητήρια σε όλους για τη μεγάλη την προσπάθεια που έγινε. Εννοείται και στον κόσμο μας, ο οποίος σε μια δύσκολη μέρα και ώρα ήρθε στην Περιστερώνα.
0: Δεν νομίζω να καταλαβαίνουν από δύσκολες ώρες ή μέρες ή παιχνίδια.
1: Σίγουρα, αλλά να ξαντιλαμβάνεστε όταν ο πλήστος κόσμος φεύγει από τη δουλειά στις 6, να έρθει στην Περιστερώνα μέσα στην κίνηση που υπήρχε, λόγω του ότι πάρα πολλοί κόσμος τελειώνει τις δουλειές του και πάει προς τα ορεινά. Μαζί και με όλους αυτούς τους οπαδούς μας είχε αρκετή κίνηση, είναι αλήθεια. Τους ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά και είμαστε σίγουροι ότι στα επόμενα μας παιχνίδια τα οποία θα γίνουν εκτός Παρασκευής θα έχουμε ακόμη περισσότερο κόσμο.
0: Αφού είπες για τα επόμενα παιχνίδια, θέλεις να μου κάνεις πριν σε αφήσω και σε ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά για τον επόμενο αγώνα της ομάδας με τον Ολυμπιακό.
1: Σωστά. Θα αγωνιστούμε την επόμενη Κυριακή στο Κασιπί με την ομάδα του Ολυμπιακού. Είδαμε στο πρώτο παιχνίδι ότι έχει μια πάρα πολύ αξιόλογη ομάδα με πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Παρότι αρκετοί ποδοσφαιριστές από την περσινή χρονιά έφυγαν και πήγαν και σε άλλα πρωταθλήματα και σε μεγαλύτερες κυπριακές ομάδες. Είδαμε ότι και φέτος έχει ένα αξιόλογο σύνολο. Εννοείται, όπως είπα και πριν, είναι ανάμεσα στις ομάδες που έχουμε κοινούς στόχους και εννοείται θα πάμε για ακόμη έναν τρίποντο. Δεν υπάρχει κάτι λιγότερο από το να κυνηγά το τρίποντο για την ομάδα μας.
0: Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλό Σαββατοκυριακό.
1: Εγώ ευχαριστώ, Στέλλα μου, επίσης.

0: Να περάσουμε τώρα στην Καρμιώτισσα και στον εκπρόσωπο τύπου της ομάδας, τον Άριστο Παναγίδη, για να δούμε πώς είναι από πλευράς της ομάδας που βρέθηκε να προηγείται στο σκορ με 2-0 και στο τέλος να ισοφαριστεί. Άριστε, καλημέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα Στέλλα, καλημέρα στους ακροατές σας. Εντάξει, να πω ότι σίγουρα το αποτέλεσμα μας αφήνει μια στεναχώρια, ειδικά από τη στιγμή που προηγηθήκαμε με 2-0. Παρόλα αυτά όμως, θεωρώ ότι η χθεσινή μας εμφάνιση έστειλε πολύ αισιόδοξα μηνύματα, ιδιαίτερα μέσα από την εικόνα της ομάδας στο πρώτο ημίχρονο, το πρώτο 45 λεπτό θα έλεγα, μέχρι την ώρα επίτευξης του, μέχρι την ώρα που ήρθε η κόκκινη κάρτα. Έδειξε ότι η ομάδα έχει ποιότητα και θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου μέσα από τη δουλειά που γίνεται καθημερινά αλλά και τα παιχνίδια να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη συνοχή και αγωνιστικό ρυθμό και να παρουσιάσει τις πραγματικές τις δυνατότητες τις οποίες βλέπουμε εμείς καθημερινά. Να πω ότι ήμασταν αρκετά καλοί στο πρώτο ημίχρονο. Ακολουθήσαμε πιστά το πλάνο του προπονητή, η ομάδα ακολούθησε το πλάνο του προπονητή. Υπήρχε συγκέντρωση και ουσιαστικά νομίζω δεν απειληθήκαμε στο πρώτο ημίχρονο. Mm-hmm. Σίγουρα η αποβολή σε ένα πολύ κρίσιμο χρονικό σημείο επηρέασε πολύ την εξέλιξη του αγώνα, άλλαξε τις ισορροπίες. Αυτό είναι λογικό στο ποδόσφαιρο.
0: Είναι και λογικό και είναι κάτι που το αναγνωρίζουν, όπως ακούσαμε και το Μιχάλη προηγούμενος και από πλευράς Ομόνιας 29ης Μαΐου, ότι σίγουρα η εξέλιξη ουσιαστικά με την αποβολή έπαιξε τον ρόλο της.
1: Ακριβώς, σίγουρα επηρέασε. Να σημειώσω ότι δυστυχώς έτσι μια μικρή σύμπτωση ήρθε στο ίδιο περίπου σημείο που είχαμε δεχτεί το πρώτο γκολ με την Πάφο στο 45 λεπτό, στον πρώτο αγώνα. Εντάξει, ασφαλώς είναι κάτι που πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει να είμαστε έτσι πιο συγκεντρωμένοι, αλλά οφείλω να ομολογήσω, το είπε και ο Αλέξης Γαρποζής, ο προπονητής της ομάδας μας χθες, ότι ακόμα και στο δεύτερο ημίχρονο, παίζοντας με 10 ποδοσφαιριστές, Στέλλα, προσπαθήσαμε να κρατήσουμε τον αντίπαλο όσο μπορούσαμε μακριά από την περιοχή μας.
0: Ισχύει αυτό.
1: Εντάξει, ναι, το πρώτο γκολ είναι ένα μακρινό σουτ, όμορφο γκολ, ήρθε το 2-1. Ακόμα και στο 2-2 η ομάδα συνέχισε να προσπαθεί. Είδαμε και τη μεγάλη ευκαιρία με τον Λουάν στο 72ο λεπτό, αν θυμάμαι καλά, που θα μπορούσε να μας δώσει ξανά το προβάδισμα και ενδεχομένως ακόμα και την νίκη. Εντάξει, έτσι είναι όμως το ποδόσφαιρο. Εμείς δεν θέλουμε να σταθούμε ούτε στις αποβολές, ούτε στις ευκαιρίες. Δεν θέλουμε να ψάχνουμε δικαιολογίες. Κρατάμε την πολύ μεγάλη προσπάθεια των ποδοσφαιριστών μας, την εικόνα που παρουσιάσαμε και τα θετικά στοιχεία που είδαμε και πάνω σε αυτά θέλουμε να χτίσουμε ώστε να βελτιωνόμαστε παιχνίδι με παιχνίδι.
0: Με στόχο για φέτος.
1: Εντάξει, έχουμε
0: πει
1: από
0: λέμε και έτσι πρώτη φορά ραδιοφωνικά, επομένως.
1: Ναι, έχουμε πει από την αρχή της έναρξης της προετοιμασίας της ομάδας. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ανταγωνιστικό σύνολο, να βελτιώνεται παιχνίδι με παιχνίδι. Όμως πρέπει να πούμε ότι ο στόχος της Καρμιώτισσας είναι η παραμονή στην κατηγορία. Και με την παραμονή ακολούθως να έρθει και η εδραίωση της ομάδας στην πρώτη κατηγορία. Αυτό είναι που θέλει η διοίκηση, θέλει να χτίσει πάνω στην φετινή ομάδα και ευελπιστούμε ότι θα βελτιωνόμαστε συνέχεια.
0: Υπάρχει κάτι που μπορούμε να ανακοινώσουμε έτσι που μπορούμε να πούμε στους φίλους της ομάδας να έχουν να περιμένουν από την πλευρά της διοίκησης?
1: Σε σχέση με την ενίσχυση της ομάδας?
0: Σε σχέση με την ενίσχυση είναι κάτι άλλο το οποίο θα ήθελες να μεταφέρεις έτσι στον κόσμο?
1: Εντάξει, αναφορικά με το, σε σχέση με την ενίσχυση της ομάδας έχουμε συμφωνήσει με τον Γεωργιανό επιθετικό Αλεξάνδερ Κουτατελάλτζε. Ήταν μαζί μας τις τελευταίες μέρες της προπονήσης. Είχε την ευκαιρία η τεχνική ηγεσία να το δει από κοντά και αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε συμφωνία μαζί του. Σε επίπεδο ακαδημιών ο νεαρός έχει περάσει από το γαλλικό ποδόσφαιρο, από τις ακαδημίες της Λίλ, της Μονακό και της Παρί, οπότε θέλουμε να προσφέρουμε, να προσθέσουμε ακόμα μια επιλογή στην επιθετική γραμμή της ομάδας. Παράλληλα, Στέλλα, εξετάζουμε και κάποιες άλλες περιπτώσεις. Θέλουμε να κάνουμε ακόμα 2 προσθήκες μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου για να ενισχύσουμε την ομάδα περισσότερο, να υπάρχει μεγαλύτερο βάθος και επιλογές στον προπονητή. Αν μου επιτρέπεις, εντάξει, ένα μεγάλο στοίχημα, ένα μεγάλο βήμα που ανακοινώσαμε πρόσφατα ήταν αυτό με τη συνεργασία με το «Ένα όνειρο, μια ευχή», που θέλουμε πέρα από τα αγωνιστικά λεπτά, πέρα από την δράση της Καρμιώτισσας εντός αγωνιστικού χώρου, να προσφέρουμε και στα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Γνωρίζουμε όλοι το σύνδεσμο «Ένα όνειρο, μια ευχή». Η Καρμιώτισσα θα προσφέρει κανένα μέρος του ποσού των εισιτηρίων που θα αγοράζονται προς το σκοπό του «Ένα όνειρο, μια ευχή».
0: Αξιέπαινη κίνηση, γιατί τα παιδιά αυτά μας έχουν όλους ανάγκη και καλό είναι να γίνονται και μέσα από το ποδόσφαιρο αυτές οι πράξεις.
1: Και εντάξει, ήταν μια ιδέα, το έχουμε πει, του Προέδρου, του Μιχάλη Αριστοτέλου, του Προέδρου της ομάδας, την οποία δουλέψαμε και πλέον τις επόμενες μέρες θα είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε αρκετές δράσεις μέσα από αυτή τη συνεργασία.
0: Θα περιμένουμε, γιατί πραγματικά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο, να μην ξεχνάμε ότι είναι αθλητισμός και ο αθλητισμός είναι πολιτισμός. Επομένως, αυτά πρέπει να βγαίνουν κυρίως προς τα έξω.
1: Θέλω να μου, γνωρίζοντας τη δύναμη που έχει το ποδόσφαιρο, το πόσες χιλιάδες κόσμου παρακολουθούν το ποδόσφαιρο, είναι το πιο δημοφιλές άθλημα, νομίζω, τουλάχιστον στην Κύπρο, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου. Θέλαμε να δώσουμε μέσα από αυτό την προβολή που έχει το ποδόσφαιρο, την βοήθεια που χρειάζονται τέτοιου είδους κοινοφελείς συνδέσμοι. Οπότε θέλαμε να στείλουμε κάποια άλλα μηνύματα εξωαγωνιστικά.
0: Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Θέλεις πριν σε αποχαιρετήσω και να σου ευχηθώ έτσι έναν υπέροχο, καταπληκτικό Σαββατοκύριακο, να μας πεις και δύο λόγια για το επόμενο παιχνίδι της ομάδας με την Ομόνια Ναραδίπου.
1: Ναι, εντάξει, πλέον το παιχνίδι με την Ομόνια 29 Μαΐου ολοκληρώθηκε. Είπαμε ότι είδαμε τα θετικά στοιχεία. Στρέφεται η προσοχή μας πλέον στο επόμενο παιχνίδι με την Ομόνια Ναραδίπου. Έχουμε μια εβδομάδα γεμάτη δουλειάς, θέλουμε να την αξιοποιήσουμε όσο καλύτερα γίνεται, να διορθώσουμε πράγματα, να δουλέψουμε και να παρουσιάσουμε ένα ακόμα καλύτερο πρόσωπο στον ερχόμενο αγώνα. Ασφαλώς το πρωτάθλημα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, σεβόμαστε μάλλον κάθε αντίπαλο, όμως Στέλλα, πραγματικά, και το λέω αυτό, έχουμε εμπιστοσύνη στη δική μας ομάδα και στις δυνατότητές της. Θέλουμε να συνεχίσουμε τη βελτίωση. Το είπε και ο Αλεξής ο Αρπόζης χθες, ότι είναι δύσκολο μια νέα ομάδα να αποκτήσει συνοχή από τις πρώτες κιόλας αγωνιστικές.
0: Σίγουρα.
1: Χρειάζεται δουλειά, βελτίωση και σε ένα εντός έδρας παιχνίδι, φυσικά με αντίπαλο την Ομόνια, που θέλουμε να διεκδικήσουμε τη νίκη και τους 3 βαθμούς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και σου εύχομαι πραγματικά έναν πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκυριακό.
1: Καλό Σαββατοκυριακό, εγώ ευχαριστώ, σας χαιρετώ.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Προϊόντα Αλφα Μέγα. Με την ποιότητα που εμπιστεύεσαι, στην καλύτερη τιμή. Αλφα Μέγα χαρτί υγείας τριών φύλων 16 ρολά, μόνο 5,29. Αλφα Μέγα όλα τα μωρομάντιλα 3x64 τεμάχια, μόνο 3,79. Αλφα Μέγα γκοφρέτες ρυζιού με επικάλυψη σοκολάτας 100 γραμμάρια, μόνο 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
3: Από το Σαββατοκύριακο 5-6 Σεπτεμβρίου και κάθε Σαββατοκύριακο από τις 12 ως τις 2 το μεσημέρι, οι μικροί ήρωες και ο Γιαννάκης Λακοτρύπης επιστρέφουν στον Super Sport 104. Τα μικρόφωνα για τις ομάδες των μικρότερων κατηγοριών ανοίγουν και πάλι. Οι μικροί ήρωες σας μεταφέρουν όλα τα νέα της δεύτερης, της τρίτης αλλά και των μικρότερων κατηγοριών. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 12 ως τις 2 στον Super Sport 104.
4: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη, από ήχο σε εικόνα, από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
5: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντζών Full HD Ryzen 5 με 16 GB RAM και 512 GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
6: Εγώ τις νύχτες τραγουδώ για σένα και για μένα.
7: Η εκρηκτική Πάολα έρχεται για μια μοναδική συναυλία στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Λατομίου Σκύρα Λιμά στον Κόρνο. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται για να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77777 040.

0: Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 700-87-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
1: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
2: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
3: Η ώρα είναι 11:30.
0: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 79χρονος επί τα από οδική σύγκρουση που σημειώθηκε στη λεωφόρο Νίκη στη Λευκοσία. Κατά από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονος. Κατά τη σύγκρουση, το όχημα του 19χρονου προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και κινητοποιήθηκε προκαλώντας ζημιές. Η τροχιά Λευκοσία συνεχίζει τις εξετάσεις. Η αστυνομία προχώρησε σε 5 νέες συλλήψεις σχετικά με τη διερευνόμενη υπόθεση που αφορά συνωμοσία για φόνο και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Συλλήψεις διενεργήθηκαν στην επαρχία Πάφου, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό συλλήψεων για την υπόθεση στα 8 άτομα. Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται από την ειδική ανακριτική ομάδα του Αρχηγείου της Αστυνομίας σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές άλλων χωρών και της Europol. Σε ακόμη 7 συλλήψεις προχώρησε το ΤΑΕ Λάρνακα στο πλαίσιο των ερευνών για τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά την ημέρα φιλάθλων της Νέας Σαλαμίνας. Πρόκειται για 2 αλλοδαπούς και 5 Ελληνοκύπριους. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του ΤΑΕ Λάρνακα Γιώργο Χαραλάμπους, ο συνολικός αριθμός των συλλήψεων ανέρχεται πλέον στα 20 πρόσωπα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εν ώψη των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, επιχείρησε να υποβαθμίσει τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Πολλοί δεν τον αποκαλούν πόλεμο. Εγώ λέω ότι είναι μια στρατιωτική σύγκρουση, επειδή για μας είναι παιχνιδάκι». Συμπληρώνοντας πως το έκαναν στη Βενεζουέλα και το έκαναν και αυτό.
5: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
6: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
7: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
4: Σήμερα αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα είναι πιθανό να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά και στα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Παγωτό μπάρα πρωτεΐνης 5x70 ml με Lidl Plus 2,55. Κάσιου σωμά 200 γραμμάρια με Lidl Plus 2,49. Και ηλιέλαιο 1 λίτρο με Lidl Plus 1,64. Lidl. More to value.
9: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
10: Χτίζετε ή ανακαινίζετε το σπίτι, την κουζίνα ή το εξοχικό σας? Αγοράστε σήμερα ολοκληρωμένο πακέτο συσκευών Omnis με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Εντυχιζόμενο φούρνο 70 λίτρων, κεραμική εστία, απορροφητήρα, δίπορτο ψυγείο και πλυντήριο ρούχων 6 κιλών, όλα μαζί στη σούπερ τιμή των 999 ευρώ μόνο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας
11: Χαραλάμους. Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Αλάμπρα γάλα σοκολάτας μου 1 λίτρο 1,95 και επιπλέον cashback 20 cent. Weetabix δημητριακά ολικής αλέσιος 450 γραμμάρια επιλεγμένα είδη μόνο 3,65 και επιπλέον cashback 30 cent. Καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια 3,39 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
12: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
13: Το ένθετο Μάθε με την Πελέτικο σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Πόσο στεγανοτικό υλικό να αγοράσω για την ταράτσα μου? Για σωστή στεγάνωση της ταράτσας σας και όχι απλώς διακόσμηση, εφαρμόστε τουλάχιστον 1 λίτρο στεγανοτικού υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο. Πελέτικο. Be a creator.
14: Super Sport 104.

0: Επιστρέψαμε στα πέταλα στον Super Sport FM 104, συντονισμένοι στο 2324 τα δικά σας μηνύματα, και μαζί μου με μεγάλη χαρά ένας άνθρωπος, επίσης περσινός συνοδοιπόρος, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και χάρηκα πάρα πολύ έτσι που τον γνώρισα και από κοντά. Μαζί μου λοιπόν ο εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα Φανούριος Κωνσταντίνου. Φανούρη, καλημέρα.
1: Καλό πρωινό, Στέλλα. Καλό πρωινό στους ακροατές και κάθε επιτυχία στο νέο σου εγχείρημα.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να περάσουμε στο σημερινό παιχνίδι, έτσι με αντίπαλον την Ανόρθωση. Στο ΑΜΕΓΑ έχουμε κάτι να πούμε στους φίλους της ομάδας? Υπάρχουν κάποια νέα έτσι της τελευταίας στιγμής που θα ήθελες να μεταφέρουμε στον κόσμο?
1: Νέα της τελευταίας στιγμής δεν υπάρχουν. Τα δεδομένα τα οποία έχουμε προαναφέρει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και κάποια είναι γνωστά εδώ και αρκετές ημέρες, όπως η τιμωρία του Μπράντον Τόμας, του Γκάιταν Βάιλμπεργκ, που θα χτίσουν την ποινή της τιμωρίας τους από τον περσινό τελικό με την Παφό. Εκτός θα είναι τραυματίες Μόρκαν Μπράουν και Ιβάν Γιούπιτς. Αντίθετα, σαφώς πιο έτοιμοι Γκάρι Ροντρίγκες και Γιώργος Δεκβίτ, ο οποίος φαίνεται πως θα είναι στο αρχικό σχήμα ενώπιση του αυριανού αγώνα. Μια σημαντική επιστροφή για μας, γιατί είναι μια σημαντική προσωπικότητα στην 11η της ομάδας.
0: Έχουμε έτσι ενδείξεις για το πόσο κόσμο περιμένει σήμερα ο Απόλλωνας? Είχατε χτεί αρκετές ερωτήσεις γύρω από αυτό το συγκεκριμένο έτσι θέμα?
1: Νομίζω θα ξεπεράσει τις 6.500 η προσέλευση του κόσμου. Αντιλαμβάνονται όλες ότι είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας. Η Ανόρθωση σίγουρα δεν είναι η Ανόρθωση από το ένδοξο παρελθόν για την ίδια, αλλά παραμένει ένας πολύ μεγάλος σύλλογος, μια ιστορική ομάδα με ειδικό βάρος στη φανέλα της. Άρα τα μεταξύ μας δέρπι πάντα προμηνύονται αφύρωπα και έχουν μια ιδιαίτερη χρειά.
0: Και παιχνίδια τα οποία ο κόσμος των δύο ομάδων να περιμένουν κάθε χρόνο.
1: Ναι, είναι παιχνίδια με την δική τους ιδιαιτερότητα. Νομίζω αυτή η ιδιαιτερότητα είναι από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν ήμουν εγώ παιδί. Είναι πραγματικά ντέρπι με πάθος, ανεξαρτήτου πορείας των δύο ομάδων. Τα παιχνίδια είναι τριπλής πάντοτε παραλλαγής. Εμείς αναμένουμε ένα δύσκολο απόγευμα σήμερα με την Ανόρθωση. Το έχω μεταφέρει στους ποσφαιριστές ότι η Ανόρθωση είναι και εξακολουθεί να παραμένει μια μεγάλη ομάδα. Άρα θα έρθει εδώ με μοναδικό στόχο το βαθμολογικό κέρδος ή την νίκη. Άρα και εμείς θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα συνεπείς, προσεκτικοί και συγκεντρωμένοι για να φτάσουμε στο ζήτημα.
0: Φανούρη, από το πρωί δέχομαι μηνύματα για που ζητούν εδώ άποψη για το φετινό Απόλλωνα. Την έχω μεταφέρει και τις προηγούμενες μέρες έτσι την άποψη μου. Θεωρώ ότι βλέπω κάτι διαφορετικό φέτος στον Απόλλωνα, θα μου επιτρέψεις να πω. Θέλω να σου πω ακόμη κάτι, ότι από την μέρα που είμαι εδώ στον σταθμό, τα περισσότερα μηνύματα τα έχω πάρει από φίλους του Απόλλωνα, οι οποίοι φέτος φαίνεται να βλέπουν κάτι διαφορετικό από πλευράς δικής σας διοίκησης, όλου του οικοδομήματος του Απόλλωνα. Το νιώθετε καταρχήν από τον κόσμο όλον αυτόν τον ενθουσιασμό για το ότι φέτος φαίνεται να γίνεται κάτι διαφορετικό, και ποιοι είναι οι στόχοι?
1: Ναι, ο κόσμος του Απόλλωνα πάντοτε έχει ιδιαίτερες βλέψεις και απαιτήσεις από την ομάδα, όπως και εμείς οι ίδιοι, δεν είναι μόνο φέτος. Σίγουρα περάσαμε, αν εξαιρέσουμε το δεύτερο μισό πέρσι της περίοδου, που ήταν εκπληκτικό για μας, 2,5 δύσκολα χρόνια, μακριά από αυτά που είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα 11. Σίγουρα αυτή η πίεση που βάζει ο κόσμος τις περισσότερες φορές, γιατί είμαι 16 χρόνια σχεδόν εκεί, είναι ωφέλιμη, είναι επικοδομητική. Συνεχώς προσπαθεί να ξεπερνάς τον εαυτό σου, να ανταγωνίζεσαι σε άλλες ομάδες. Ο φετινός Απόλλωνας έχει πολλές δυνατότητες, απεριόριστες δυνατότητες. Όμως έχουμε δύσκολους αντιπάλους να αντιμετωπίσουμε, με πολύ μεγαλύτερους προϋπολογισμούς, και αυτό δεν το λέμε για δικαιολογία. Είναι μια πλέον πραγματικότητα στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Όμως από εκεί πέρα θεωρώ ότι έχουμε φτιάξει μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Είμαστε κάπως άτυχοι αυτή την περίοδο λόγω των απουσιών που έχουμε. Του Μόρκαν Μπράουν, του Ιβάν Γιούπιτς και τους δύο που είχαμε τιμωρημένους στην τον Κβίτα. Είναι 5 βασικοί ποδοσφαιριστές. Είχαμε την ατυχία και με τον Κότσον, μόλις τον αποκτήσαμε το πρόβλημα της καρδίας του. Όμως νομίζω έχουμε εκείνο το ρόστερ, το οποίο σε βάθος χρόνου, γιατί δεν είναι τα πρώτα 2-3 αποτελέσματα, είναι η συνέπεια σε ένα μαραθώνιο 36 αγωνιστικών και νομίζω από όλο να σας θα διεκδικήσει και τους δύο στόχους στη φετινή περίοδο.
0: Νομίζω ότι και ο προπονητής που έχει αυτή τη στιγμή, ο Απόλλωνας, εμπνέει περισσότερο τον κόσμο, ίσως για να νιώθει ή μάλλον από εκεί ίσως προέρχεται και αυτός ο ενθουσιασμός. Βλέπουν έναν άνθρωπο, ο οποίος έναν προπονητή μάλλον που είναι πλήρως επαγγελματίας.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι για μια τριετία ψάχναμε την ταυτότητά μας. Δεν είναι ευθύνη σε καμία απολύτως περίπτωση των προηγούμενων προπονητών που πέρασαν, οι ποδοσφαιριστών. Είναι ευθύνη της διοίκησης. Εννοείται ότι στο πρόσωπο του κ. Λωσάδου Απόλλωνας απέκτησε ξανά ταυτότητα και στο παιχνίδι του και σαν ομάδα. Έχει αναχτίσει την χαμένη του αυτοεπίδηση. Πλέον και πάλι θέλουμε να κερδίζουμε το κάθε παιχνίδι, εντός είτε εκτός έδρας, ανεξαρτήτως του αντιπάλου, είτε είναι στη Λεμεσό, είτε σε οποιαδήποτε άλλη έδρα. Πάμε εκεί για να κερδίσουμε, όπως ήμασταν συνηθισμένοι τα προηγούμενα 11 χρόνια. Άρα αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα για να μπορέσει να είσαι εντός στόχων μέχρι το τέλος. Τους στόχους δύο ομάδες τους εκπληρώνουν, τους μεγάλους τους τίτλους. Όμως όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, με τα πολλά ευρωπαϊκά εισιτήρια, με τη δεύτερη θέση στο Champions League, με το καλό εισιτήριο στον θεσμό του κυπέλλου, θεωρώ ότι είναι πολλοί στόχοι τους οποίους θα κυνηγήσει και ο Απόλλωνας, αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες που έχουν ακριβώς τους ίδιους στόχους.
0: Φανουρί μου, υπάρχει κάτι έτσι να περιμένουν οι φίλοι του Απόλλωνα, είτε αφορά ρόστερ, είτε αφορά κάποιες ίσως εκδηλώσεις της ομάδας?
1: Έχουμε ολοκληρώσει το μεταγραφικό σχεδιασμό. Απλώς αυτό το οποίο περιμένουμε εδώ και αρκετό καιρό είναι δύο νεαρούς Νιγηριανούς. Το πρόβλημα έχει να κάνει καθαρά διαδικαστικό με τη βίζα τους. Από εκεί πέρα έχουμε ολοκληρώσει το μεταγραφικό μας σχεδιασμό. Αναμένουμε τον Κότσον, ο οποίος ανεβάζει ρυθμούς σε ό,τι αφορά τον τομέα της φυσικής καταστασής, γιατί ακόμη χρειάζεται αρκετό χρόνο για να δέσει εκεί το στέρνο του μετά την επέμβαση που έκανε στην καρδία. Από πλευράς εκδηλώσεων, νομίζω ακόμη είναι νωρίς, τώρα αρχίζει το πρωτάθλημα. Θα πρέπει να μπούμε σε μια ροή αγώνων και ακολούθως έχει ήδη διευθετηθεί από την προηγούμενη εβδομάδα ένα καλεντάριο εκδηλώσεων, το οποίο το αμέσως επόμενο διάστημα θα το κοινοποιήσουμε στον κόσμο της ομάδας.
0: Θα το περιμένουμε για να το μεταφέρουμε. Και πριν σε ευχαριστήσω και πριν σε καλημερίσω και πριν σου ευχηθώ έναν υπέροχο καταπληκτικό Σαββατοκυριακό, μία ερώτηση που δεν αφορά τον Απόλλωνα αλλά αφορά τον Φανούριο. Όλα αυτά τα χρόνια, αρκετά, τι είναι το πιο δύσκολο πράγμα που πιστεύεις ότι έχει να αντιμετωπίσει ένας εκπρόσωπος τύπου?
1: Έχουν παρέλθει πάρα πολλά χρόνια. Με τα χρόνια,
0: και όπως όλες τις δουλειές, πρέπει να ζήσεις και αλλαγές όλα αυτά τα χρόνια στο επάγγελμα.
1: Νομίζω ότι με τα πολλά χρόνια χάνεις και την αίσθηση του συναισθήματος, από την άποψη ότι εκτός από τη στεναχώρια, την πίεση που έχει η ομάδα καθημερινά, δεν επηρεάζεσαι από τον κόσμο σε καμία απολύτως περίπτωση. Ό,τι και να συμβαίνει, ό,τι και να λέει, ό,τι και να καταλογίζει, είτε συνηθίζεις. Τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα, επειδή όταν μπεις ξαφνικά στον χώρο και είτε σε βρίζουν είτε ασχολούνται μαζί σου, επηρεάζεσαι. Μετά όμως πρέπει να έχεις στομάχι γερό, να έχεις υπομονή και να μην ασχολείσαι. Εντάξει, περισσότερο αυτή τη στιγμή, μετά από πολλά χρόνια, νομίζω από όλα στην οικογένεια μου, πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Νομίζω...
0: Είσαι ένα από τα πρόσωπα που έχουν ταυτιστεί πλήρως πλέον με τον Απόλλωνα.
1: 16 χρόνια είναι πολλά.
0: Είναι πάρα πολλά.
1: Είναι το 1/3 της ζωής μου και περισσότερο. Άρα, εντάξει, υπάρχουν χαρές, υπάρχουν λύπες.
0: Κάποια εμπειρία που έχεις να μοιραστείς μαζί μας από τα πέταλα, αφού είναι και ο τίτλος της εκπομπής?
1: Η αλήθεια, έχει χρόνια να κάτσω σε πέταλων. Κάποιες φορές λόγω συγκυριών στην Κερκίδα, ναι, αλλά πρέπει να ξέρω ο κόσμος ότι είναι περισσότερο το πάθος όσο μπαίνουν τα χρόνια, γιατί συνδέεσαι με πρόσωπα, με καταστάσεις, υπάρχουν οι αναμνήσεις σου εκεί. Άρα όταν είσαι και ο παδός της ομάδας, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι δύσκολο να το διαχειριστείς συναισθηματικά. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι είναι τρόπος ζωής.
0: Πλέον.
1: Είναι τρόπος ζωής, το άγχος είναι καθημερινό φαινόμενο, η πίεση από την Τετάρτη και μετά πάντα στο κόκκινο. Εντάξει. έχουμε συνηθίσει.
0: 16 χρόνια, αν δεν είχαμε συνηθίσει, Φανούρια μου, θα υπήρχε πρόβλημα.
1: Εσύ να μου πεις το έκανες 6 μήνες, ένα χρόνο.
0: Ήταν αυτό που είπες το τελευταίο, είχα σκεφτεί τον εαυτό μου, δεν κατάφερα ποτέ να αποβάλω από πάνω μου την κερκίδα, το συναισθήμα. Και ίσως ήταν έναν έτσι από τα πράγματα που αν έρχονταν ο χρόνος πίσω θα προσπαθούσα να διαχειριστώ. Δηλαδή δεν μπόρεσα να ξεχωρίσω το ότι αυτή τη στιγμή είμαι ο εκπρόσωπος και όχι η Στέλλα στην Νότια. Κάπου εκεί νομίζω το έχασα. Νομίζω.
1: Μια χαρά ήσουν, μια χαρά. Ανταποκρίθηκες στο έμπακρο.
0: Με ένα διαφορετικό, με ένα διαφορετικό τρόπο.
1: Είναι δύσκολο όταν το αντιλαμβάνομαι πλούτο, γιατί 2,5 χρόνια μπορεί ακόμη να μην φτάσαμε εκεί που τα προβλήματα που είχε μια ανόρθωση. Ήταν σε αγωνιστικό επίπεδο τα προβλήματα μας. Η αλήθεια είναι ότι
0: επηρεάζεσαι
1: και στην προσωπική σου ζωή.
0: Και στην προσωπική σου ζωή και δεν μπορείς να μην σε στεναχωρήσει όταν είσαι φίλαθλος της ομάδας που καλείσαι να εκπροσωπήσεις. Δεν μπορούν να μην σε επηρεάζουν πράγματα και καταστάσεις. Επομένως, ναι, ήταν μια πάρα πολλά δύσκολη χρονιά, την οποία...
1: Πάντως, είχες ένα φαν από την οικογένεια μου.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Ανορθωσιάζεσαι.
0: Ανορθωσιάζεσαι. Γεια στον
1: Με ρωτούσε γιατί έφυγε η κοπέλα.
0: Γιατί... Να του δώσει τα φυγιά μου, την αγάπη μου, να μείνει σταθερό, να μην επηρεαστεί από το γάμο.
1: Σήμερα έχουμε μάχη σήμερα.
0: Έρχεται γήπεδο, θα έρθει στο γήπεδο.
1: Ναι, θα έρθει γήπεδο, ναι.
0: Αυτόν πώς το διαχειριζέσαι. Άντε τον Απόλλων να μπορεί να το διαχειριστεί και του φιλάθλου με την πίεση. Ναι, μάθε τον Πεθερό, πώς το διαχειριζέσαι.
1: Εντάξει, μια χαρά.
0: Εκτός αέρα.
1: Μια χαρά είναι.
0: Καλωρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Καλή συνέχεια.

Στο 23-24 έτσι περιμένω για ακόμη λίγο τουλάχιστον τα δικά σας μηνύματα πριν μάλλον παραδώσω την σκυτάλη σε ένα πρόσωπο το οποίο αγαπάτε πάρα πολύ, σε ένα πρόσωπο το οποίο να αρκετοί έτσι με ρωτούσατε πότε θα επιστρέψει και ναι, επιστρέφει ο Γιαννάκης Λακκοτρίπης, θα είναι σε λίγο μαζί σας. Εκατό σαράντα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλημέρα, υπέροχο Σαββατοκυριακό εύχομαι. 140, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλημέρα, υπέροχο Σαββατοκυριακό εύχομαι.

Θα ήθελα έτσι να δούμε μαζί και μπορείτε να δείτε το βίντεο στο οποίο θα αναφερθώ στην ιστοσελίδα μας. Λοιπόν, η Ομόνια είπε ένα αρκετά συγκινητικό αντίο στον αρχηγό της. Η Ομόνια αποχαιρέτησε έναν από τους πιο πιστούς στρατιώτες της σύγχρονης της ιστορίας με τον αρχηγό Ιωάννη Κούσουλο να επισημοποιεί την μεταγραφή του. Η Ομόνια με ένα εξαιρετικό βίντεο από στιγμές του αρχηγού σε όλη αυτή την πορεία των 8 χρόνων παρουσίας του στο Ηλίας Πούλος μετά από 242 συμμετοχές, γκολ, ασίστ και αμέτρητες διακρίσεις και τίτλους, τον αποχαιρέτησε και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Και κάπου εδώ λοιπόν να σας πω την τελευταία μου καλημέρα για σήμερα. Να σας στείλω για ακόμη μια φορά τις ευχές μου για έναν όμορφο, υπέροχο, καταπληκτικό Σαββατοκυριακό. Να μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Συχνά πυκνά κάνει τους άλλους να ανησυχούν. Να απολαύσετε τα παιχνίδια και θα είμαστε αύριο και πάλι μαζί στις 10 το πρωί στα Πέταλα για να δούμε όλα όσα θα γίνουν σήμερα στους δύο αγώνες αλλά και τους αγώνες που θα υπολείπονται. Μένετε συντονισμένοι στον Super Sport 104. Διαβάζετε τις αθλητικές σας ειδήσεις φυσικά από τον Super Sport 104. Και φυσικά ενημερώνεστε για όλα τα υπόλοιπα από το Mega Live.

Ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο Σαββάτου και τα λέμε αύριο στα πέταλα. I've seen the devil dance sunset.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι Virgin.
2: Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ.
1: Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
3: Δεν είναι να παίζουμε αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
4: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις

0: Αντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
1: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
2: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
4: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
3: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
4: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
5: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, 2 επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
6: Πέψι. Πέψι. Πέψι.
7: Τι λες, παραμιλάς.
6: Πέψι.
7: Θέλεις ένα ψυχτικό.
6: Πέψι.
7: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
6: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψι.
7: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
8: Πέψι και Ιος Λιμίδεδ. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
10: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
11: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
12: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κάτ!
13: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
14: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
15: Παραπαπαπ.
16: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
17: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά
15: 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
16: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι 12.
19: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
20: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
22: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
23: Πανέτοιμοι!
22: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
23: Dua Lipa!
22: Μπάρτσα ή Liverpool?
23: Μπάρτσα!
22: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Μικροί ήρωες. Του συναντά ο Γιαννάκης Λακοτρύπης.
25: Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, Σάββατο σήμερα 5 Σεπτεμβρίου, ακούτε βεβαίως Super Sport 104 και την εκπομπή Μικρή Ήρωα. Στο μικρόφωνο ο Γιαννάκης Λακοτρύπης, μαζί μου στον Ράδιο Θάλαμο ο Στέφανος, ο Στεφάνος Ρωβίων, και πάλι καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Super Sport 104. Στέφανε, καλώς μας ήλθες, καλή πορεία. Βεβαίως οι ευχές σήμερα θα πάρουν και να φέρουν πρεμιέρα για μας η εκπομπή σήμερα, φίλες και φίλοι, όπως κάθε χρόνο αρχές Σεπτεμβρίου, το πρώτο Σάββατο Κυριακού Σεπτεμβρίου αρχίζει η πρεμιέρα των μικρών μας ηρών. Μετά από μια ανάπαυση ή αν θέλετε ξεκούραση 3 μηνών, κλείουμε Μάιο, τέλος Μαΐου, επανερχόμαστε αρχές Σεπτεμβρίου. Και βεβαίως οι ευχές όλων μας, όπως και της εκπομπής, είναι να έχουμε μια πάρα πολύ καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε όλους τους τομείς, πραγματικά το λέω. Έχουμε και βεβαίως φέτος να εκπροσωπήσουμε την δεύτερη κατηγορία, την τρίτη κατηγορία, την επίλεκτη κατηγορία στοκ και γιατί όχι και τα αγροτικά μας πρωταθλήματα. Μια πλούσια εκπομπή, 22 χρόνων παρακαλώ. Αυτή η εκπομπή με αγάπη και συνέπεια πάντα κοντά σας. Ξεκινήσαμε το 2004, είμαστε το 2026. Εδώ είμαστε για σας και βεβαίως να εκφράσουμε και την ευγνωμοσύνη μας και την αγάπη μας για την αγάπη πραγματικά που εισπράττει αυτή η εκπομπή όλα αυτά τα χρόνια. Και για το αρχείο μας σήμερα, έτσι για να πάμε κάποια χρόνια, 20-21 χρόνια πίσω, θα κάνω μια αναφορά για τα πρωταθλήματα του 2004-2005. Θα κάνω αναφορά για τις ομάδες που συμμετείχαν τότε. Θα ακούσετε ομάδες που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε δράση και ποιες ήταν βασικά οι πρωταθλήτριες ομάδες της τότε εποχής. Αυτό το αρχείο έχω υπόψη να το κάνω αναφορά, απλά να θυμόμαστε πώς ξεκίνησε αυτή η εκπομπή, ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές, ομάδες ή προπονητές ή παράγοντες κλπ. Όλα αυτά είναι ένα πλούσιο αρχείο που κατέχει ο Super Sport FM μέσω της εκπομπής Μικροί Ήρωες. Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε σε όλους πραγματικά καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρούμε τον νέο Γενικό Διευθυντή της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, τον κύριο Μωριά, να του ευχηθούμε κάθε καλό, να ευεργετήσει το ποδόσφαιρο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει το αντικείμενο πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλή επιλογή θα έλεγα. Ευχόμαστε λοιπόν στον φίλο τον Ανδρέα Δωμαριά κάθε καλό, κάθε επιτυχία και βεβαίως δεν θα παραλείψουμε να ευχαριστήσουμε και τον τέος Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Αθούλη Μιλωνά, για τα τόσα καλά και πόσα καλά έχει προσφέρει στο ποδόσφαιρο μας μέσω αυτής της θέσης του Γενικού Διευθυντή της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Εμείς να ευχηθούμε σε όλους τους παράγοντες που ασχολούνται με το άθλημα του ποδοσφαίρου στην Κύπρο, πέραν από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, υπάρχουν και οι ανάλογοι σύνδεσμοι, όπως ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Διαιτητών, όπως ο Σύνδεσμος Διαιτητών μάλλον, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών, υπάρχουν οι παρατηρητές, υπάρχουν οι δικαστικές επιτροπές, υπάρχουν τα αγροτικά πρωταθλήματα ΙΣΤΟΚ. Ευχόμαστε σε όλους πραγματικά καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα κάνουμε μια ενημέρωση, το πρώτο μέρος της εκπομπής, θα κάνουμε μια ενημέρωση για το πώς θα δούμε το 26-27 με όλες τις κατηγορίες, αρχίζοντας από τη δεύτερη κατηγορία, στην οποία θα κάνουμε αναφορά, γιατί πρώτη ξεκινάει τον μαραθώνιο. Έχουμε αγώνα την ερχόμενη Παρασκευή για τη δεύτερη κατηγορία. Θα πούμε και τις ομάδες, θα πούμε και τους προπονητές της δεύτερης κατηγορίας, θα κάνουμε αναφορά και στις πρώτες αγωνιστικές. Ενημέρωση θα κάνουμε και για την τρίτη κατηγορία, αλλά και την επιλέχτη, παρά του ότι αυτά τα πρωταθλήματα αρχίζουν 26 Σεπτεμβρίου. Ενημερωτικό λοιπόν το πρώτο 20 λεπτό περίπου της εκπομπής, και αρχίζουμε με την δεύτερη κατηγορία, αφού πω ότι το 23-24 είναι στη διάθεσή σας για τα δικά σας πρώτα μηνύματα, και πάλι ευχόμαστε καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Στη δεύτερη κατηγορία λοιπόν θα δούμε το 26-27 τις ακόλουθες ομάδες. Θα πούμε επίσης και τους προπονητές των ομάδων, γιατί είναι πλέον δεδομένο, πέρασαν όλες οι ομάδες από πάρα πολλά φιλικά, από δοκιμαστικά, από μεταγραφές, δόξα σε Θεός, πάρα πολλές, και να πάμε να δούμε τις ομάδες που στελεχώνουν φέτος στην δεύτερη κατηγορία με αλφαβητική σειρά, όπως αναρτήστηκαν στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. ΑΕΠ Πολεμεδιών, προπονητής Άντρος Χατζημιτσής. Ακρίδας Χλώρακας, προπονητής ο Γιούγκεν Στρέπελ. Αναγέννηση Δρίνιας θα προχωρήσει με προπονητή τον Πάβελ Ντρέξα. Αγία Νάπα με τον Πανίκο Κοσμά. ΑΠΕΑ Ακροτερίου με τον Τάσο Κυριάκου. ΑΣΥΛ Λύσης με τον Σάββα τον Δαμιανού. Ο Διγενής Ακρίδας Μόρφου με τον Εμίλιο Τέκη. Δόξα Κατοκοπιάς με τον Απόστολο Τερζή, που πέρσι είδα στην Αγία Νάπα. Εθνικός Άχνας Βέσκο Μιχαήλοβιτς. Ένωση Νέων Παραλιμνίου Κωνσταντίνος Μακρίδης. Ερμής Αραδίπου Νικόλας Μαρτίδης. Ηρακλής Ιερολάκου Κώστας Τσικάς. ΜΕΑ Πέρα Χωρίου Νήσου Νεντίμ Τούτιτς. ΠΑΕΚ Κερίνιας Μάκης Σεργίδης. Σπάρτα Κοσκητίου Νούνο Μάντα Σάντος Πορτογάλος. Ενώ στο Χαλκάνο Ροδαλιού ο γνωστός μας από πέρσι Πανίκος Σπύρου. Λοιπόν, αυτές είναι οι ομάδες που στελεχώνουν την φέτος στη δεύτερη κατηγορία. Να επαναλάβω ότι το πρωτάθλημα της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας είναι το ίδιο με τα περασμένα χρόνια. Δηλαδή έχουμε την πρώτη φάση με 15 αγώνες, εκεί που θα διαχωριστούν πλέον η κατηγορία σε δύο ομίλους. Τον πρώτο όμιλο της πρώτης οκτάδας, που θα οδηγήσει τρεις από αυτές τις ομάδες στην πιο πάνω κατηγορία, ενώ έχουμε και το δεύτερο όμιλο, τη δεύτερη οκτάδα δηλαδή, εκεί που τρεις ομάδες οι τελευταίες θα διαβαθμιστούν στην πιο κάτω κατηγορία. Όλα αυτά είναι ενημερωτικά, βεβαίως τα γνωρίζετε όλοι. Να πούμε επίσης ότι έχουμε και νέους κανονισμούς διαιτησίας. Θα προσπαθήσουμε να σας τους μεταφέρουμε, παρά το ότι η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου με τον κύριο Τσαγκάρη θα ενημερώσουν τα σωματεία, ιδιαίτερα τους προπονητές, για να τα μεταφέρουν στους ποδοσφαιριστές για να γνωρίζουν τους νέους κανονισμούς διαιτησίας. Λοιπόν, αυτά για τη δεύτερη κατηγορία. Πώς είναι η κατηγορία, να επαναλάβουμε ότι έχουμε τρεις ομάδες που μας ήρθαν από την τρίτη κατηγορία στη δεύτερη, όπως είναι η Αναγέννηση Δρίνιας, η ΑΕΠ Πολεμιδιών και ο Ερμής Αραδίπου. Θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να φιλοξενήσουμε τηλεφωνικά και τις τρεις αυτές ομάδες για να κάνουμε μια αξιολόγηση της κατηγορίας και πώς βλέπουν τα νέα δεδομένα της κατηγορίας. Πέραν αυτών θα έχουμε βεβαίως και τον Πανίκο Σπύρο μαζί μας για τη δική του αξιολόγηση, αλλά και τον Εμίλιο Τέχη, ο οποίος ο άνθρωπος αυτός είναι γνώστης πραγματικά των κατηγοριών. Θυμόμαστε στην περαμένη προσφυγική περίοδο υπηρέτησε το Ασύλ Λύσης, τώρα είναι σε μια νέα προσφυγική ομάδα και αυτή ο Διγενής Ακρίτων Μόρφου. Από την πρώτη κατηγορία γνωστό ποιες ομάδες μας έχουν έρθει στην δεύτερη κατηγορία, όπως είναι η Ένωση Νέων Παραλμίου, ο Ακρίδας Χλώραγκας και βεβαίως έχουμε και την ομάδα από την πρώτη του Εθνικού Άχνας, που δυστυχώς δεν τα κατάφεραν να παραμείνουν στην πρώτη κατηγορία παρά την προσπάθεια που έκαναν όλες οι ομάδες. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτό είναι το αποτέλεσμα που είχαμε στην περαμένη προσφυγική περίοδο. Μπορούμε να κάνουμε και κάποια αναφορά για τα πώς τερμάτισαν οι κατηγορίες στην περαμένη προσφυγική περίοδο. Προς το παρόν θα πάμε να δούμε τις πρώτες αγωνιστικές της δεύτερης κατηγορίας, που επαναλαμβάνω είναι η πρώτη κατηγορία που σέρνει το χορό του νέου μαραθώνιου για το πρωτάθλημα 26-27. Την ερχόμενη Παρασκευή λοιπόν έχουμε τον πρώτο αγώνα της πρώτης αγωνιστικής και αυτές οι ομάδες είναι Ερμής Αραδίπου Ακρίτας Χλώραγκας. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Αμόχωστος Επιστροφή. Να πούμε και πάλι εδώ ότι οι πρώτοι αγώνες του Σεπτεμβρίου διεξάγονται η ώρα 7 το βράδυ, είναι με άλλα λόγια νυχτερή, να το πω έτσι, λόγω καιρικών συνθηκών. Άρα όλοι οι αγώνες των πρώτων τουλάχιστον δύο αγωνιστικών θα είναι στις 7 το βράδυ. Λοιπόν, 11/9 λοιπόν Παρασκευή, Ερμής Αραδίπου Ακρίδας Χλώραγκας, Σάββατο 12/9 η ώρα 7 πάντα μιλάω, Αναγέννηση Δερίνιας, Ένωση Νέων Παραλμίου στο στάδιο Αναγέννηση Δερίνιας, Αγία Νάπα, Ασύλ Λύσης στο Δημοτικό Αγίας Νάπας, Χαλκάνου Αδελιού, Ηρακλή Γεωλάκου στο Δημήτρης Χάματσου στο Δάλι, ΠΑΕΚ Κερίνιας Εθνικός Άχνας στο γήπεδο Κερίνια Επιστροφή, ΑΠΕΑ Ακροτηρίου Δόξα Κατοκοπιάς στο κοινοτικό στάδιο Ακροτηρίου, ΑΕ Πολεμεδιών Σπάρτα Κωσικητίου στο Αμόχωστος Επιστροφή και μια πέρα χωρίου νήσου Διγενής Μόρφου στο Δημοτικό Στάδιο Σωτήρας. Επαναλαμβάνω ότι αυτές δεν είναι για κάποιες ομάδες, δεν είναι οι φυσικές τους έδρες, αναγκάζονται λόγω φωτισμού ιδιαίτερα να πάνε σε γήπεδα τα οποία είναι αδειοδοτημένα για νυχτερινούς αγώνες. Λοιπόν, να πάμε και στην δεύτερη αγωνιστική. Με αυτόν τον τρόπο θα καλύψουμε όλες τις ομάδες και τα γήπεδα που έχουν να αγωνιστούν. Λοιπόν, Διγενής Ακρίτας Μόρφου, ΑΠΕΑ Ακροτηρίου στο στάδιο Θόη Λακατάμιας, Εθνικός Άχνας ΑΕΠ Πολεμιδιών στο στάδιο Εθνικού Άχνας, Ερμής Αραδίπου ΠΑΕΚ Κερίνια στο Δημοτικό Αραδίπου, Δόξα Κατοκοπιάς Αναγέννηση Δερίνιας στο Κατοκοπιά Επιστροφή Γλάφκος Κληρίδης, Ένωση Νέων Παραλμνίου Χαλκάνα Ροδαλίου στο Δημοτικό Παραλμνίου Τάσος Μάρκου, Ηρακλή Γεωλάκου Αγία Νάπα στο Κερίνια Επιστροφή, Ακρίδας Χλώραγκας Ασύλ Λύσης Κοινοτικό Χλώρακας και Σπάρτα Κωσκιδίου μια πέρα χωρίου νήσου στο Δημοτικό Δρόμο Λαξιάς. Λοιπόν, αυτά είναι για τη δεύτερη κατηγορία. Σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε και την πρώτη επαφή μας με την τρίτη κατηγορία, αλλά και επιλεκτή κατηγορία στόκ.

0: αγκαλιά.
1: Λοιπόν, επανήλθαμε φίλες και φίλοι. Πάμε στην τρίτη κατηγορία να δούμε την ταυτότητα της κατηγορίας για το 26-27. Επαναλαμβάνω, τρίτη κατηγορία και επιλεκτή αρχίζουν 26 Σεπτεμβρίου την αγωνιστική του δράση. Απλά δίδουμε τη συνέχωση της κατηγορίας την χρονιά. Λοιπόν, και πάλι με αλφαβητική σειρά. Εύση Λιβάδια 2022, ΑΕΣ Ζακακίου, ΑΕΚ Κελιών, ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλων Αχερίτου, Αλκή 1948 Λάρνακας, Ανόρθωση Μουτταγιάκας, Ασπής Επίλας, Ένωση Νεοθόη Λακατάμιας, Εθνικός Άσιας, Εθνικός Λατσιών, Κέντρος Αγίας Μαρίνας Κιλούρας, Ξυλοφάγου Εύση, Ο Θέλος Αθιένου, Ομόνια Ψευδά, Ποδοσφαιρικός Όμιλος Αχυρώνας Ονίσιλος και Ποδοσφαιρικός Όμιλος Ορμίδιας. Λοιπόν, αυτές είναι οι ομάδες. Δεν θα κάνω αναφορά στους προπονητές, αν και έχω τα στοιχεία, γιατί επαναλαμβάνω, κάποτε υπάρχουν αλλαγές τελευταία στιγμή. Οπότε αυτό θα το κάνουμε όταν πλησιάσει πλέον η έναρξη των πρωταθλημάτων, για να σταθεροποιηθούν και όλοι οι προπονητές. Αν και οι περισσότεροι δεν νομίζω να έχουμε αλλαγές, αλλά κανείς δεν ξέρει. Για να πάρω ένα παράδειγμα της δεύτερης κατηγορίας, ο Ακρίδας Φλόρεγας έκανε αλλαγή τις τελευταίες 4-5 μέρες. Οπότε θα περιμένουμε για τους προπονητές, τους οποίους έχουμε καταχωρημένους στο αρχείο μας. Απλά και εδώ να κάνω αναφορά στις πρώτες τουλάχιστον δύο αγωνιστικές για την τρίτη κατηγορία, και να πούμε ότι στην πρώτη κατηγορία, πρώτη αγωνιστική, Ασπής Επίλας Θόη Λακατάμια στο κοινοτικό Πύλας, Εθνικό Λατσιών ΑΕΣ Δεκακίου στο δημοτικό Λατσιών, Αλκή 1948 Λάρνακας Ξυλοφάγου ΕΦΣΥ στο κοινοτικό Βορόκλινης, Αχυρώνας Ονίσιλος Ομόνια Ψευδά στο κοινοτικό Λιοπετρίου, Ο Θέλος Αθιένου Εθνικός Άσιας στο στάδιο Οθέλου Αθιένου, ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλων Αχερίτου Ποδοσφαιρικός Όμιλος Ορμίδιας στο στάδιο Όλυμπος Αχερίτου, ΑΕΚ Κελιών Κέντρος Αγίας Μαρίνας Κελιούρας στο κοινοτικό Κελιών και Ανόρθωση Μουτταγιάκας Εύση Λιβάδια στο δημοτικό Γερμασόγειας. Πάμε να δούμε και τη δεύτερη αγωνιστική, και με αυτόν τον τρόπο λέω όλες τις ομάδες και αναλόγως και τις έδρες όλων των ομάδων. Εύση Λιβάδια, ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλων Αχερίτου στο δημοτικό Παρασκευής Λιβαδιών. Εθνικός Άσιας, ΑΕΚ Κελιών στο Κερίνια Επιστροφή. Ασπής Πύλας, Ο Θέλος Αθιένου στο κοινοτικό Πύλας. Ποδοσφαιρικός Όμιλος Ορμίδιας, Εθνικό Λατσιών στο κοινοτικό Ορμίδιας. ΑΕΣ Ζακακίου, Ποδοσφαιρικός Όμιλος Αχυρώνας Ονίσιλος στο κοινοτικό Ζακακίου. Ομόνια Ψευδά, Αλκή 1948 Λάρνακας στο κοινοτικό Ψευδά. Θόη Λακατάμιας Ξυλοφάγου ΕΦΣΥ στο γήπεδο Θόη Λακατάμιας. Και Κέντρος Αγίας Μαρίνας Κιλούρας, Ανόρθωση Μουτταγιάκας στην προσωρινή έδρα του κέντρου στον Κοτσάτη. Λοιπόν, αυτές είναι οι δύο πρώτες αγωνιστικές και για την τρίτη κατηγορία, φίλες και φίλοι. Έχουμε πει τις ομάδες που, τις 16 ομάδες που θα συνεχώσουν την κατηγορία. Έχουμε επίσης τρεις νεοφερμένες από την δεύτερη κατηγορία. Έχουμε και τρεις που ανέβηκαν από την επιλεκτή κατηγορία Stock. Όλα αυτά όμως θα τα πούμε και στη συνέχεια. Μακρύς ο δρόμος της χρονιάς για όλους μας, και βεβαίως θα έχετε την ευκαιρία να πληροφορήσετε όλα όσα συμβαίνουν στις μικρές κατηγορίες και γιατί όχι ακόμα και στα αγροτικά πρωταθλήματα της Stock. Λοιπόν, εμείς θα πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε αυτή την ενημέρωση σαν πρώτο στάδιο με την επιλεκτή κατηγορία της Stock, και βεβαίως και αυτό το πρωτάθλημα είναι το μόνο πρωτάθλημα που είναι ενιαίο. Εδώ δεν έχουμε πρώτη και δεύτερη φάση, είναι ενιαίο πρωτάθλημα, 30 αγωνιστικών, 16 ομάδες, και έχουμε τις ομάδες Ακάμα Σπέγια 2025, Αθλητική Ένωση Κουκλιών, Αθλητικός Όμιλος Θιέλ Αγίου Θεοδόρου Λάρνακας, Αθλητικός Σωματείο Δίας Στροβόλου, νεοφερμένη, ΑΕΚ Κοράκου, Αθλητική Ένωση Τρούλων, Άπων Ανάγιας, ΑΠΟΠ Πόλης Χρυσοχούς, Άτλας Αγλαντζάς, Γεροσχίβου ΕΦΣΥ, Θόη Πύργου, και αυτό είναι εφερμένο, Κούρης Ερήμης, Ορφέα Λευκοσίας, Πρόεδρος Καϊμακλείου ανέβηκε από τους αγώνες ένταξης. Ροτσίδης Μάμαρη επίσης ανέβηκε από τους αγώνες ένταξης. Και βεβαίως το Φρέναρος FC. Πάμε και στην πρώτη αγωνιστική. Άντρας Αγλαντζάς Αθλητική Ένωση Τρούλο στο Δημοτικό Αγλαντζάς. Γεροσκή Βευσία Κάμας Πέγια 2025 στο Δημοτικό Γεροσκήπου. Θόη Πύργου από Πόλη Χρυσοχούς στο Κοινοτικό Πύργου. Ροτσίδης Μάμαρη Αθλητικός Όμιλος Θύελλα Αγίου Θεοδόρου Λάρνακα στο γήπεδο του Ροτσίδη στα Μάμαρη. ΑΕΚ Κουκλιών FC Κούρης Ερήμης στο Κοινοτικό Κουκλιών Νίκο Νικολάου. Άπονα Ανάγιας ΑΕΚ Κοράκου στο Περιφερειακό Αναγιών Δευτεράς. Φρέναρος FC 2000 Αθλητικό Σωματείο Δία Στροβόλου στο Κοινοτικό Φρενάρου. Και Πρόεδρος Καϊμακλείου Ορφέα Λευκωσίας στο Δημοτικό Στάδιο Λευκωσίας. Πάμε να δούμε και τη δεύτερη αγωνιστική. Λοιπόν, από πόλης Ροτσίδη Μάμαρη στο Δημοτικό Πόλης Χρυσοχούς έχουμε τον Άτλαντα Αγλαντζά να κάνει δεύτερο συνεχόμενο εντός με την πρόοδο Καϊμακλείου στο Δημοτικό Αγλαντζάς. Ορφέα Λευκωσία Γεροσκή FC στο Στάδιο Ορφέα στη Λευκωσία. Ακάμας Πέγια FC 2025 Θόη Πύργου στο Δημοτικό Πέγιας. Θύελλα Αγίου Θεοδόρου Λάρνακας ΑΕΚ Κουκλιών στο Κοινοτικό Αγίου Θεοδόρου. Κούρης Ερήμης από Ανάγιας στο Κοινοτικό Ερήμης. ΑΕΚ Κοράκου με το Φρέναρος FC 2000 στο Κοινοτικό Κοράκου. Και Αθλητική Ένωση Τρούλων Αθλητικό Σωματείο Δία Στροβόλου στο Κοινοτικό Τρούλων. Λοιπόν, αυτή είναι η ταυτότητα, αυτή είναι η πρώτη ενημέρωση και για την τρίτη αλλά και επιλεκτή κατηγορία της ΣΤΟΚ. Εμείς τώρα θα κάνουμε μια αναφορά, θα σας πάρω φίλες και φίλοι χρόνια πίσω για να ενημερώσω και να υπενθυμίσω αν θέλετε για το πρωτάθλημα 24-25, τελικές βαθμολογίες μιλάω, πάμε τώρα 20-21 χρόνια πίσω. Για να δούμε στην δεύτερη κατηγορία. Είχαμε λοιπόν την πρωταθλήτρια ομάδα, θυμηθείτε κάποια ονόματα παρακαλώ, και που αγωνίζονταν. Στη δεύτερη κατηγορία είχαμε την πρώτη θέση των ΑΠΟΠ Κινήρας Πέγιας με 57 βαθμούς. ΑΠΕΠ Ψηλιάς στη δεύτερη με 49. Στην τρίτη Θόηλα Κατάμινας με 47. Αναγέννηση Δρύνια 43. Αγία Νάπα 40. Χαλκάνο Δαδαλιού 36, Δόξα Κατοκοπιάς 35, όσο και η Ομόνια Αραδίπου. Ονίσιρος Σωτήρας 34, Μια Πέρα Χωρίου Νήσου επίσης 34, Εθνικός Άσιας στους 32, Ασύ Λύσης 29, Ερμής Αραδίπου 25 και ο Ακρίτας Χλόρακας πάρα πολύ χαμηλά με 6 βαθμούς. Αυτό λοιπόν ήταν το πρωτάθλημα 2004-2005. Πάρα μα πάρα πολλές αναμνήσεις. Να μην πω και ποιοι ήταν οι προπονητές, να μην πω και ποιοι ήταν οι παράγοντες. Όλα αυτά στο αρχείο του Supersport μέσω της εκπομπής Μικροί Ήρωες. Να πάμε να δούμε και την ίδια χρονιά, την τρίτη κατηγορία. Εκεί που στην πρώτη θέση τερμάτισε ΣΕΚ Αγίου Αθανασίου, παρακαλώ, με 59 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση η Ελπίδα Ξυλοφάγου με 55. Ο Ηρακλής Λιολάκος στην τρίτη με 53. Άδωνης Δαλιού με 52. ΑΕΜ Μεσόγης, ακούστε ονόματα, πραγματικά 45 βαθμούς. ΠΑΕ Κερίνιας ήταν τότε τρίτη κατηγορία 43 βαθμούς. ΑΕΣ Ζακακίου 38. ΑΕΚ Κυθρέας, και αυτό όνομα, 33. ΕΝΑΔ Πόλη Χρυσοχούς, πλέον είναι ενοποιημένη αυτή η ομάδα με το Φίνικα Αγίας Μαρίνας στους 32. Είχαμε την Ανόρθωση Λιοπετρίου 31 βαθμούς. Ένωση Κοκκινοτριμηθιάς 31 βαθμούς. Ο Θέλος Αθιένου 30 και ο Ορφέα Λευκωσίας 8 βαθμούς. Μαζί με την ΑΕΚ Αχιλλέας Αγίου Θεράποντος, πραγματικά θα λέω αυτά τα ονόματα και συγκινούμε, που τερμάτισε την τελευταία θέση αυτή η ομάδα με 4 μόλις βαθμούς. Λοιπόν, να πάμε και στην τέταρτη κατηγορία για να δούμε ποιες ομάδες ήταν τότε στην τέταρτη κατηγορία. Φρέναρος FC τερμάτισε πρώτο με 56, ο Διγενής Ορόκλης με 55, ο Ατρόμητος Γεροσκήπου 49, Όλυμπο Ξυλοφάγου επίσης 49, Αναγέννηση Γερμασόγειας 48, Είχαμε το ΑΟΛ, Ομόνια Λακατάμιας με 45, ο Σπάρτακος με 39, ο Εθνικός Λαχείων με 34, ο Σουρουκλής Τρούλων. Είχαμε δύο ομάδες οι Τρούλοι τότε, θυμάστε, ήταν και ο Σουρουκλής αλλά και η Δάφνη. 32, Ελιά Λιθροδόντα, Φίλιππε, αγαπητέ μου Κύλιντρε, 30 βαθμούς. Ελληνισμός Ακακίου 29, Αναγέννηση Λιθροδόντα 24, Θόη Αυγόρου 24, και τότε ο Απόλλων Ολυμπιών σε 26 αγώνες δεν είχε πάρει βαθμό. Και τότε τα πρωταθλήματα προς ενημέρωση ήταν οι κατηγορίες ήταν μόνο 14 ομάδες. Ακολούθως μετά πήγαμε στους 16. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι, σαν πρώτη ενημέρωση. Σας πήρα χρόνια πίσω, όμως αυτό είναι ο Super Sport, αυτό είναι το μεγάλο αρχείο που έχουμε. Και τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε για να έχουμε πλέον ζωντανές συνεντεύξεις με προπονητές ή παράγοντες της δεύτερης κατηγορίας. Θα έχουμε τον προπονητή του Ηρακλείου Ολάκου, τον κύριο Κώστα Τσικά, τον πρόεδρο του Ερμή Ραδίπου, τον Κωνσταντίνο τον Μπίτα, τον πρόεδρο της ΑΕ Πολεμιδιών, τον Γιώργο τον Κάκουλα, τον Ανδρέα Παντελή για την Αναγέννηση Δερίνιας, τον Πανίκο Σπύριο για τον Χαλκάνορα και τον Εμίλιο Τέκη για τον Διγενή Ακρίτα Μόρφου. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
0: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
0: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
0: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
3: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
0: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 13.99. Γαρίδες Vanamay 2060 από 15.99, τώρα 11.99. Αθερίνα από 9.51, τώρα 6.65.
4: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας. Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
5: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. φούρνη μικροκυμάτων Όμνης από 55 ευρώ. Ενδυχισμένη φούρνη από 199. Κεραμικές εστίες από 149. Πλυντήρια ρούχων inverter 10 κιλών από 339. Δίπορτα ψυγεία από 199. Ψυγεία κόμπι No Frost ύψους 2 μέτρα επί 60 πλάτος από 429. Τετράπορτα ψυγεία Όμνης 520 λίτρα 190 επί 90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Ανδρέας Χαραλάμους.
6: Η ώρα είναι 12:30.
7: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
8: Οι ειδήσεις σε τίτλους.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 79χρονος επί από οδική σύγκρουση που σημειώθηκε στη λεωφόρου Νίκη στη Λευκοσία. Κατά από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονος. Κατά τη σύγκρουση, το όχημα του 19χρονου προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και κινητοποιήθηκε προκαλώντας ζημιές. Η τροχιά Λευκοσία συνεχίζει τις εξετάσεις. Η αστυνομία προχώρησε σε 5 νέες συλλήψεις σχετικά με τη διερευνόμενη υπόθεση που αφορά συνωμοσία για φόνο και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Οι νέες συλλήψεις διενεργήθηκαν στην επαρχία Πάφου, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό συλλήψεων για την υπόθεση στα 8 άτομα. Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται από την ειδική ανακριτική ομάδα του Αρχηγείου της Αστυνομίας σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές άλλων χωρών και της Europol. Σε ακόμη 7 συλλήψεις προχώρησε το ΤΑΕ Λάρνακα στο πλαίσιο των ερευνών για τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά την ημέρα φιλάθλων της Νέας Σαλαμίνας. Πρόκειται για 2 αλλοδαπούς και 5 Ελληνοκύπριους. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του ΤΑΕ Λάρνακα Γιώργο Χαραλάμπους, ο συνολικός αριθμός των συλλήψεων ανέρχεται πλέον στα 20 πρόσωπα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εν ώψη των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, επιχείρησε να υποβαθμίσει τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Πολλοί δεν τον αποκαλούν πόλεμο. Εγώ λέω ότι είναι μια στρατιωτική σύγκρουση, επειδή για μας είναι παιχνιδάκι», συμπληρώνοντας πως το έκαναν στη Βενεζουέλα και το έκαναν και αυτό.
1: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
2: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
3: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
0: Σήμερα αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα είναι πιθανό να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά και στα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
4: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζετε το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για PC Monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Παγωτό μπάρα πρωτεΐνης 5x70 ml με Lidl Plus 2,55. Κάσιο σωμά 200 γραμμάρια με Lidl Plus 2,49. Και ηλιέλαιο 1 λίτρο με Lidl Plus 1,64. Lidl. More to value.
7: Υπάρχει ένας όμιλος πίσω από τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες. Party City Group. 4 μοναδικά brands. Party City, Mountain City, Wonderland City, Tag Arena City. Όποια και αν είναι η περίσταση, όποια και αν είναι η εμπειρία που ονειρεύεστε, η Party City Group έχει την πρόταση. Party City Group, ο κορυφαίος όμιλος εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group, Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
4: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Λοιπόν, επέλεξαμε φίλες και φίλοι. Μετά την εισαγωγή μας στο πρώτο μέρος, μπαίνουμε πλέον σε συνεντεύξεις και όπως έχω προαναφέρει, πρώτος και καλός που λέμε, ο προπονητής του προσφυγικού σωματείου Ηρακλείου Ολάκου, ο Κώστας Τσικάς. Coach, καλό μεσημέρι και καλή ποδοσφαιρική χρονιά.
1: Καλό μεσημέρι και καλή χρονιά και για τη δική σου εκπομπή, Γιαννάκη.
0: Να είστε καλά και η δικιά μας πρεμιέρα. Εσείς ξεκινάτε το ερχόμενο Σαββατοκυριακό, από Παρασκευή μάλλον ξεκινάει η πρώτη αγωνιστική. Έτσι, σαν πρώτη επαφή, Κώστα, πλέον έχουμε το Ηρακλείο Λάκκου που έχω πει και, και την πορεία της περασμένης περίοδου που διέψευσε το οποιοδήποτε προγνωστικό. Είχε μια πάρα πολύ καλή πορεία, άνετη παραμονή. Αυτά τα έχουμε πει. Πείτε μας πώς βλέπετε και πώς αξιολογείτε τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο 26-27, Κώστα.
1: Εντάξει, Γεννάκη. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι μια πρώτη εκτίμηση είναι ότι το πρωτάθλημα φέτος θα είναι πολύ πιο δύσκολο από το περσινό. Το άλλο στοιχείο που θέλω να πω είναι ότι και για τον Ηρακλή θα είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά, διότι έχω δει και πόσο έχουν ενισχυθεί οι υπόλοιπες ομάδες. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, είμαι σε μια ομάδα η οποία έδωσε διαπιστευτήρια ποδοσφαιρικά πέρσι και το ίδιο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και φέτος.
0: Μάλιστα, έχουμε δει τη σύνθεση, έχουμε πει μάλλον προηγουμένως τη σύνθεση της Β' κατηγορίας. Να επαναλάβω εντάχει για όσους τώρα συντονίστηκαν μαζί μας. ΑΕ Πολεμιδιών, Ακρίδας, Λόρογας, Αναγίες, Ιδερίνιας, Αγία Νάπα, ΑΠΕΑ, Κροντερίου, Ασυλίσσης, Διγενής, Ακρίδα, Μόρφου, Δόξα, Κατοκοπικάς, Εθνικός Άχνας, Ένωση Νέων Παραλιμνίου, Ερμής, Αραδίπου, Ηρακλείου, Ολάκου, ΜΕΑΠΑ, Πέρα Χωριουνίσου, ΠΑΕ, Κερίνια, Σπάρτακος, Κηδίου, Χαλκάνο, Ροδαλιού. Έχουμε τις τρεις ομάδες που μας ήρθαν από την πρώτη κατηγορία, τις έχουμε κάνει αναφορά, και τις τρεις ομάδες που ανέβηκαν από την τρίτη κατηγορία στη δεύτερη κατηγορία. Είναι αυτό που κάνει ίσως και το πρωτάθλημα δύσκολο, Κώστα?
1: Ακριβώς. Καταρχήν δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει κάτι ανάλογο που υπήρχε πέρσι με τη Νέα Σαλαμίνα. Εγώ νομίζω ότι δεν θα υπάρχει ομάδα από αυτές που κατέβηκαν, οι οποίες θα έχει τόση μεγάλη διαφορά ποιοτική όπως πέρσι είχε η Σαλαμίνα, που κατά ψέματα σχεδόν έπαιζε μόνη της.
0: Μάλιστα. Μιλάμε για Αθηνικό Άχνας, Ένωση Νέων Παραλιμνίου και Ακρίδα Χλώρογας.
1: Αυτές οι τρεις ομάδες, Γιαννάκη, πιστεύω ότι μαζί με κάποιες άλλες οι οποίες είναι ιδιαίτερα ενισχυμένες, δηλαδή αν βάλουμε τις τρεις ομάδες οι οποίες έπεσαν από την πρώτη κατηγορία και αν βάλουμε και κάποιες άλλες οι οποίες ενισχύθηκαν σημαντικά, όπως ο Σπάρτακος, η Δόξα, η ΠΑΕΚ, έχει καλή ομάδα κλπ. Πιστεύω ότι θα είναι ιδιαίτερος ο ανταγωνισμός για την άνοδο. Mm-hmm. Και πάντα υπάρχουν και εκπλήξεις, αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται. Αυτά που λέμε είναι όλα θεωρητικά. Πρέπει
0: όλα,
1: να έχουμε ένα δείγμα 4-5 αγωνιστικών και μετά.
0: Μάλιστα, όλα είναι θεωρία. Όλα είναι θεωρία. Το γήπεδο που λέμε είναι ο καθρέφτης. Εκεί παίζονται οι βαθμοί, Κώστα. Να πάμε να δούμε και την πρώτη αγωνιστική. Από την Παρασκευή αρχίζει πλέον το πρωτάθλημα Ερμής Αραδίπου Ακρίδας Λόρακας. Αναγέννηση Ειδρύνια στο Σαββάτο, Ένωση Νέων Παραλιμνίου, Αγία Νάπα, Ασυλίσσης, Χαλκάνο, Ροδαλίου, Ηρακλείου Ολάκου. Πάτε στο Δημήτρης Χαματσούς για τον αγώνα. ΠΑΕ και Εθνικός Άχνας, ΑΠΕΑ Ακροτερίου Δόξα Κατοκοπιάς, ΑΕ Πολεμιδιών Σπάρτακος Κηδίου, ΜΕΑ Πέρα Χωριουνίσου Διγενής Ακρίδα Μόρφου. Εντάξει, οι πρεμιέρες πάντα κρύβουν παγίδες που λέμε, εγώ, έτσι.
1: Ακριβώς, είναι το άγχος, είναι το πώς ξεκινά μια ομάδα, πόσο έτοιμη είναι και ψυχολογικά να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Εμείς παίζουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας με το Χαλκάνορα, μια ομάδα την οποία είδα αγωνιζόμενη τρεις φορές στα φιλικά, μία με το δικό μας και δύο άλλες φορές. Είναι πολύ αξιολογή ομάδα, νομίζω ότι είναι πιο ποιοτική από πέρσι. Αλλά επανέρχομαι στην κουβέντα που είπες πριν, ότι το γήπεδο είναι καθρέφτης για όλες τις ομάδες.
0: Μάλιστα. Τώρα, εσείς αντιλαμβάνομαι, έχετε ολοκληρώσει τα μεταγραφικά σχέδια, Κώστα?
1: Εντάξει, ο Ηρακλής έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφικές του κινήσεις. Όμως, αν παρουσιαστεί κάτι ιδιαίτερα καλό που πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει, είναι αυτό που λείπει από την ομάδα, έχουμε το budget για να το, για να, για να το κάνουμε πράξη, διότι κατά τα ψέματα, Γιαννάκη, καμία ομάδα δεν μπορείς να πεις ότι πέτυχε 100% σε όλες τις μεταγραφές. Mm-hmm. Πάντα υπάρχουν ελλείψεις, πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και είμαστε εδώ για να το συμπληρώνουμε αυτά.
0: Μάλιστα. Ένα νέο, ένα μήνυμα για την χρονιά. Πέραν τον ευχό για καλό πρωτάθλημα, με υγεία πάνω απ' όλα και σε πλαίσια πάντα της αθλητοπρέπειας, έτσι ένα μήνυμα προς φύγκο σωματείο Ηρακλής, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, και ένα μήνυμα προς τους φίλους του Ιερολάκου.
1: Ναι, εγώ εκείνο που θέλω να πω προς τους φίλους του Ηρακλή είναι να έρθουν κοντά στην ομάδα, να προσπαθήσουν να βοηθήσουν και αυτοί με τον τρόπο και τις δυνάμεις στις δικές τους, και εγώ εκείνο που μπορώ να υποσχεθώ σαν προπονητής της ομάδας και εκ μέρους των ποδοσφαιριστών είναι ότι, όπως κάνουμε και πέρσι, σε κάθε παιχνίδι θα δίνουμε το 100% των δυνατοτήτων μας για να πετύχει η ομάδα τους στόχους της. Και το πιστεύουμε τόσο εγώ όσο και οι ποδοσφαιριστές. Πιστεύω ότι ο Ηρακλής είναι καλύτερος από πέρσι.
0: Ωραία. Μένουμε με αυτό το καλύτερο από πέρσι ο Ηρακλής. Κώστα Τσικά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα λέμε σε κάθε περίπτωση στη συνέχεια. Εύχομαι και πάλι καλή ποδοσφαιρική χρονιά.
1: Ευχαριστώ, Γιαννάκη, και καλή συνέχεια σε εσένα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά για το, από τον προπονητή. Πλέον έμπειρος, πάρα πολύ έμπειρος πλέον ο Κώστας. Είναι δεμένος με αυτή την ομάδα. Ο Κώστας Τσικάς είναι γεγονός. Χρόνια τώρα είναι ίσως από τους προπονητές που βλέπω εδώ. Σίγουρα είναι μακράν ο μακροβιότερος σε μια ομάδα, του Ηρακλή Ολάκου. Και μπράβο. Λοιπόν, σε λίγο και πάλι μαζί με τον πρόεδρο του Ερμή Αραδί.

0: Μα η καρδιά σου.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ερμής Αραδίπου, μια ομάδα από την παραμένη προσφυγική περίοδο πήγε περίφημα στην τρίτη κατηγορία, είναι και πάλι στην δεύτερη, γιατί είναι μια ομάδα με τεράστια εμπειρία, αν θέλετε, ο Ερμής Αραδίπου, με μεγάλη ιστορία, θα λέγει κάποιος. Στη δεύτερη κατηγορία φέτος αξιώθηκε και είναι μαζί μας ο πρόεδρος του σωματείου, ο Κωνσταντίνος ο Πίτσας. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι και καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Εύχομαι και σε εσάς.
2: Καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε όλους. Πάνω απ' όλα με αυτοκυδοπρέπεια και υγεία στους ποδοσφαιριστές.
1: Αυτές είναι οι ωραίες ευχές που ακούμε. Γιατί το ποδόσφαιρο το αγαπάμε όλοι, αλλά να το αγαπάμε σωστά, πρόεδρε.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Ωραία. Λοιπόν, για πες, επανήλθατε στη δεύτερη κατηγορία. Είναι, αντιλαμβάνομαι, πλέον προσαρμοστήκατε με αυτή την κατηγορία, γιατί κακά τα ψέματα, από την τρίτη στη δεύτερη χρειάζονται να γίνουν αρκετές τομές, πρόεδρε. Τις κάνατε?
2: Εντάξει, είχαμε μια απουσία 2 χρόνια από την τρίτη κατηγορία. Ανεβήκαμε φέτος στην τρίτη κατηγορία με διαφορετικό επίπεδο στην κατηγορία. Αν έπρεπε να γίνουν οι κατάλληλες τομές όπως θέλετε και εσείς. Είμαστε μια καινούργια ομάδα με περίπου 22-23 ποδοσφαιριστές καινούργιοι στο ρόστερ.
1: Άρα ήταν μεγάλη τομή, δεν... που λέμε. Με 22-23 ποδοσφαιριστές είναι μια νέα ομάδα ο Ερμής, γιατί έχουμε παρακολουθήσει πράγματι, έχουμε παρακολουθήσει αρκετές μεταγραφές, γιατί παρά το ότι δεν είχαμε την εκπομπή εντούδης είμαι κοντά στις κίνησεις των ομάδων με τον Νικόλα Μαρτίδη σαν εκλεχτό προπονητή, πορεύεστε φέτος, έτσι?
2: Έτσι ακριβώς, καινούργιος προπονητής, καινούργιο staff.
1: Καινούργιος αλλά πολύ έμπειρος ο Νικόλας ο Μαρτίδης, έτσι, χρόνια στο αντικείμενο, χρόνια στις κατηγορίες, είναι, θα έλεγα εγώ, αν με επιτρέπετε, ήταν μια σοφή και καλή επιλογή.
2: Ναι, στηριζόμαστε πάνω στην εμπειρία του coach. Πέραμε έναν νέο υλικό στην ομάδα, όπως σας είπα, με αρκετούς καινούργιους ποδοσφαιριστές. Σίγουρα θα χρειαστεί ο χρόνος προσαρμογής και να έρθουν οι κατάλληλοι κοινοί στην ομάδα τώρα που ξεκινά το πρωτάθλημα. Είμαστε σε έναν πολύ ικανοποιητικό επίπεδο αυτή τη στιγμή. Έκαναμε αρκετά φιλικά με ομάδες της κατηγορίας σχεδόν όλες.
1: Είναι αυτό που συμβαίνει στην περίοδο προετοιμασίας, είναι και τα φιλικά ένα δείγμα ετοιμότητας ή ανταγωνιστικότητας, αν θέλετε, πρόεδρε, και είσαστε, λέτε, ευχαριστημένος. Και από την εμφανίση δεν παίζουν ρόλο τα αποτελέσματα των φιλικών, όμως παίρνονται κάποια στοιχεία τόσο από τους προπονητές για να δουν πώς θα πορευθούν στα επίσημα πλέον παιχνίδια, έτσι?
2: Έτσι είναι, σίγουρα τα αποτελέσματα δεν παίζουν κανένα ρόλο, τα φιλικά είναι για τους προπονητές, όμως είδαμε σχεδόν όλες τις ομάδες της κατηγορίας πολύ μικρές οι διαφορές. Θεωρώ ανέτοιμες οι ομάδες σχεδόν όλες. Θα χρειαστούν όλες χρόνο για να έρθουν σε κατάσταση ικανοποιητική και για το εξαρτάται τι ζητάει ο καθένας από τους στόχους του στην κατηγορία. Εμείς βλέπουμε την ομάδα μας, ξεκινάμε την Παρασκευή.
1: Αυτό θα λέγα, ανοίγεται το χώρο που λέμε. Την Παρασκευή φιλοξενείτε στο Αμόχωστο σε επιστροφή. Εκεί δηλώσατε σαν έδρα τον αγώνα, έτσι?
2: Ναι.
1: Ακρίδας Χλώρακας, μια ομάδα που μας έρχεται από την πρώτη κατηγορία, είναι τα δύο άκρα. Μια ομάδα που βγήκε από την τρίτη στη δεύτερη και μια ομάδα που ήρθε από την πρώτη στη δεύτερη. Έτσι,
2: έτσι ακριβώς. Ο Ακρίδας έχει πέσει στην τρίτη κατηγορία. Εμείς ανεβήκαμε. Σίγουρα μια ιστορική ομάδα του Ακρίδας, με έναν πολύ καλό ρόστερ. Παίζουμε στο έδερο κήπεδο στο Αμόχωστο στην Παρασκευή. Εντάξει, είναι μια πρεμιέρα που μπορεί να συμβούν τα πάντα από αποτελέσματος. Εμείς κατεβαίνουμε όλα μας τα όπλα και πάμε καθαρά για το τρίποντο.
1: Μάλιστα, είναι αυτά που λέμε, ότι πλέον όλα έχουν πάρει το δρόμο τους, τα φιλικά τέρμα, Πάμε για επίσημο πλέον αγώνα, εκεί που παίζονται οι βαθμοί στους οποίους ζητάτε η κάθε ομάδα ξεχωριστά, γιατί επαναλαμβάνω το μοντέλο των δύο οκτάδων έχει τεράστια σημασία και εδώ, έτσι πρόεδρε?
2: Έτσι ακριβώς, είναι οι δύο οκτάδες, το γνωστό μοντέλο. Σίγουρα οι πρεμιέρες κρύβουν πάντα εκπλήξεις, λένε. Το θέμα είναι να είμαστε έτοιμοι, να παρουσιαστούμε σωστά στο γήπεδο. Έχουμε πίστη στην ομάδα μας, στον προπονητή μας, όπως είπαμε και πριν από το δείγμα που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Υπάρχει ένα αξιόλογο υλικό στην ομάδα με πολλή ποιότητα και βάθος. Είπαμε και πριν από το δείγμα που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Υπάρχει ένα αξιόλογο υλικό στην ομάδα με πολλή ποιότητα και βάθος.

0: είναι το βαρύ μας όπλο στην επίθεση. Έχουμε φέρει τον Μεντί από την πρώτη κατηγορία Φιλανδίας. Έχουμε δύο Έλληνες στο ρόστερ μας, τον Καρμίριν και τον Σγουρόν, που έχουν παίξει και ο ένας Super League Ελλάδας, Άρης Θεσσαλονίκης, και ο Καρμίρης είχε κάνει και άνοδο στη δεύτερη κατηγορία φέτος με την Ταβάλα, να δεν κάνω λάθος. Εντάξει, από κυπριακή αγορά, από τον παίκτες που φέραμε όλοι, θεωρούν της κατηγορίας. Έχουμε κρατήσει από πέρσι το Γιάννη τον Εσταθή, που είναι και ο αρχηγός μας, τον Κώστη, τον Αλή Καμαρά. Είναι ο καλύτερος στην ομάδα, Σέργης Χατζηδημητρίου. Υπάρχει ένα αξιόλογο υλικό, θεωρώ, από Κύπρους και ξένους, οι οποίοι ήρθαν έτοιμοι να φέρουν το στόχο της ομάδας, ο οποίος είναι να πάνω απ' όλα να είμαστε στην κατηγορία και του χρόνου, και γιατί όχι να μπούμε στην οκτάδα.
1: Μάλιστα, από τα οκτάδα η οποία προσφέρει ευεργέτημα βασικά. Αυτό το έχουμε πει και το έχουμε αναλύσει αρκετές φορές. Ωραία, να πείτε και ένα το τελευταίο σας μήνυμα και για τον κόσμο του Ερμή, ο οποίος θα πρέπει να είναι δίπλα από την ομάδα. Υπάρχει ο κόσμος, να δραστηριοποιηθεί, θα λέγα εγώ, πρόεδρε.
0: Ο κόσμος είναι δίπλα μας πάντα. Ο Ερμής τα τελευταία, όπως και την περσινή πορεία, ήταν δίπλα μας συνεχώς, έτσι και με τις επιτυχίες το δώσαμε αρκετή χαρά. Θεωρώ ότι θα έχουμε αρκετό κόσμο την Παρασκευή στο γήπεδο, μικρούς και μεγάλους. Και θα είναι όπως πάντα δίπλα μας. Εμείς είμαστε εδώ, αυξάνουμε πάντα χαρούμενος όσο μπορούμε.
1: Έχετε να κρατάτε από την περασμένη χρονιά πάρα πολύ επιτυχημένη χρονιά, έτσι, να το πούμε και αυτό.
0: Θεωρώ ότι δώσαμε αρκετή χαρά πέρσι, το χρειαζόταν με την κατάκτηση του κυπέλλου.
1: Ήταν και ο τελικός, ναι, ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Ήταν αρκετή καλή και η συγκομιγή στον τελικό από κόσμο, περίπου 2 άτομα που ήταν πρωτόγνωρες μετά από χρόνια για την ομάδα. Θεωρώ, εντάξει, όταν πηγαίνει καλά η ομάδα είναι και πιο κοντά ο κόσμος.
1: Θα μπορούσατε να μας πεις από την στελέχωση της κατηγορίας φέτος αν υπάρχουν φαβοροί ή αν υπάρχουν ή ακόμα είναι όλα στο τραπέζι?
0: Από τις ομάδες ενός του πρωταθλήματος?
1: Ναι, από τις ομάδες της πίτα κατηγορίας του πρωταθλήματος.
0: Εντάξει, εγώ ξεχώρισα τη δόξα κατογοπιάς, ότι έχει έναν πολύ καλό προπονητή με έναν πολύ καλό σύνολο.
1: Η δόξα έχει τον Απόστολο τον Τρεζή φέτος. Ήταν στην Αγία Νάπα πέρσι, νομίζω, έτσι.
0: Ναι. Ξεχώρισα ότι έχει πάρα πολύ καλό υλικό και καλοδουλεμένο υλικό. Βλέπω ότι ενισχύεται το παραλίμνη τελευταία και θα είναι όπως αναμενόταν εκεί για την άνοδο. Σίγουρα Εθνικός Άχνας, το Σπάρτακος Κητίου. Αυτή. Θεωρώ ότι αυτές οι ομάδες θα παλέψουν σίγουρα και η ΠΑΕΚ. Είναι μια πεντάδα ομάδα που τη θεωρώ ότι θα είναι εκεί για την άνοδο.
1: Μάλιστα. Για να δούμε. Όλα αυτά επαναλαμβάνω πάντα όταν κάνουμε αυτή την εκπομπή και αρχίζουμε να υπολογίσουμε, δεν πάνε όλα όσα υπολογίζουμε. Έτσι είναι. Υπάρχουν και οι εκπλήξεις κάποτε. Και αυτό θα το δούμε στη συνέχεια και στην πράξη που λέμε, πρόεδρε. Έτσι.
0: Σίγουρα έτσι είναι. Τα μακρά κοντά είναι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εύχομαι στην ομάδα σας κάθε καλό. Και βεβαίως στον προπονητή σας, ο οποίος και αυτός έχει τη δική του εμπειρία, τη μεγάλη εμπειρία, ο Νικόλας Μαρτίδης, και εύχομαι καλή πορεία, πρόεδρε.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία σε όλους, καλό πρωτάθλημα σε όλους.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι, θα πάμε σε διάλειμμα, διαφημίσεις και θα επανέλθουμε. Έχουμε ακόμα τον πρόεδρο της ΑΕΠΟΛΕΜΕΔΙΟΝ, τον Ανδρέα Παντελή, για την αναγέννηση Ιδερίνιας, και θα ολοκληρώσουμε στο τελευταίο μέρος με τον Πανίκο Σπύρο του Χαλκάνδρα και τον Εμίλιο το Τσέκη του Διαιρία Κρυταμόρφου.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Λίβερπουλ?
3: Μπάρτσα.
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένα

0: τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. 7 Days κρουασάν με γέμιση κακάο 5x37 γραμμάρια 2,25 και επιπλέον cashback 20 cent. Και Ανίτα φρουτοχυμός 9x250 ml επιλεγμένα είδη 3,75 και επιπλέον cashback 20 cent. Λανίτης φρέσκο γάλα 1,5 ή 3% λιπαρά 2 λίτρα μόνο 2,85 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
2: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
3: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε.
2: Βασικά δεν τα κοιτάμε.
3: Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
4: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
0: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
5: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
6: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για εκτυπωτή. Μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής.
7: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Linklong Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Linklong Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Linklong Sportmaster.
8: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
9: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
10: Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
11: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
12: Το ένθετο Μάθε με την Πελέτικο σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Πόσο στεγανοτικό υλικό να αγοράσω για την ταράτσα μου? Για σωστή στεγάνωση της ταράτσας σας και όχι απλώς διακόσμηση, εφαρμόστε τουλάχιστον 1 λίτρο στεγανοτικού υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο. Πελέτικο. Be a creator.
13: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι μία.
15: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
16: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και φόρους ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
17: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
18: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Επανήλθαμε φίλες και φίλοι, συνέχεια στην ερώτηση της εκπομπής μας «Μικροί ήρωες», πρεμιέρα μας σήμερα και πάλι εύχομαι σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο σε όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο αλλά και τα αθλήματα, αλλά όλον τον κόσμο υγεία πάνω απ' όλα και για τους ποδοσφαιρόφιλους και τους παράγοντες, προπονητές, ποδοσφαιριστές, καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Ευχές έχουμε στείλει και στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και σε όλους τους συνδέσμους βασικά που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Και πάμε εμείς στην επόμενη μας συνέντευξη. Όπως έχω αναφέρει προηγουμένως, έχουμε φιλοξενήσει τον Κωνσταντίνο τον Πίτσα, που ήταν μια ομάδα από τις οποίες ανέβηκε φέτος από την τρίτη κατηγορία. Ακόμα μια ομάδα έχουμε μαζί μας τώρα, την ΑΕΠ Πολεμιδιών, και μαζί μας βεβαίως έχουμε τη χαρά να έχουμε τον πρόεδρο του σωματείου, τον Γιώργο τον Κάκουλα. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι και καλή χρονιά.
1: Καλό μεσημέρι, Γιαννάκη μου. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε όλες τις ομάδες, σε όλες τις κατηγορίες και σε όλα τα αθλήματα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ καλή ευχή. Το ίδιο ευχόμαστε και εμείς και επαυξάνουμε, Γιώργο. Λοιπόν, για πες, πώς σας βρίσκει η δεύτερη κατηγορία, ιστορική συμμετοχή στην κατηγορία.
1: Ναι, είναι μια ιστορική χρονιά για μας, η άνοδο μας στην πίτα κατηγορία για πρώτη φορά στη 14χρονη μας, από τη 14 χρόνια από την ίδρυση μας, μας βρίσκει χαρούμενους, μας βρίσκει έτοιμους, ετοιμοπόλεμους, για να διεκδικήσουμε την παραμονή μας στη πίτα κατηγορία.
0: Αυτός είναι ο πρώτος στόχος, έτσι αντιλαμβάνουμε, και αυτό πρέπει να γίνει. Για να γνωρίσετε ακόμα περισσότερο και την κατηγορία, έχουμε πει τη στελέχωση της κατηγορίας με ποιες ομάδες βασικά στελεχώνεται. Πώς βλέπετε, μαζί με και πώς αξιολογείτε, αν θέλετε, με ένα έμπειρο προπονητή που έχετε στις τάξεις σας σε την κατηγορία, Πρόεδρε.
1: Ναι, μπορεί να είμαστε εμπροδάριδες στην δίτα κατηγορία, αλλά η ομάδα περιλαμβάνεται με τον κύριο Νάντο Χατζητσίνα, πάρα πολύ έμπειρο προπονητή, τον βοηθόν του κύριο Σπύρο, τον γυμναστή, τον προπονητέρμο φυλάκων, τους αναλυτές, εκεί είναι όλοι, ξέρουν την κατηγορία, μαζί με ποδοσφαιριστές που στελεχώσαμε την ομάδα, οι οποίοι αγωνίζονταν πλήστη είτε Κύπρο είτε στο εξωτερικό, σε αυτήν την κατηγορία, να βοηθήσουν την ομάδα να εκπληρώσει τους στόχους της.
0: Παρακολουθώντας και τις μεταγραφές, Πρόεδρε, έχω εντοπίσει ότι πήρατε αρκετούς προσφεστές από την εγχώρια αγορά, είτε από Απόλλωνα είτε από ΑΕΛ κλπ, έτσι.
1: Ναι, πρώτα κάναμε κάποιες πάρα πολύ καλές μεταγραφές ξένων και Κύπρων προσφεριστών. Μια μεταγραφή νομίζω που μπορούμε να τη σημειώσουμε είναι αυτή του Νικολάντη Κινή, μια πολύπειρου ποδοσφαιριστή, ο οποίος πανηγύρισε πρωταθλήματα και στην Κύπρο, έπαιξε στην Ελλάδα, και κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές έμπειρους, που αυτοί θα βοηθήσουν. Πήραμε κάποιους δανεικούς παίκτες από την ΑΕΛ, από τον Απόλλωνα, κάποιον από τον Άρη, ταλέντα, καλοί παίκτες, να πλαισιώσουν την ομάδα και μαζί με την εμπειρία των άλλων ποδοσφαιριστών να έχουμε μια δυνατή ομάδα, αξιόλογη και αξιόμαχη.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτός είναι ο στόχος. Επαναλαμβάνομαι, για μια ομάδα η οποία ιστορικά συμμετέχει σε αυτό το επίπεδο τη δεύτερη κατηγορία. Γιατί πρέπει να το πούμε, Πρόεδρε, ότι τουλάχιστον και από τη δικιά μας εμπειρία, υπάρχει κάποια διαφορά, γιατί από η τρίτη κατηγορία, η δεύτερη κατηγορία μάλλον, πάει να γίνει πλέον επαγγελματική κατηγορία, έτσι.
1: Είναι τεράστια διαφορά. Από το βλέπω σε θέμα οργάνωσης, σε θέμα απαιτήσεων της κατηγορίας και σε θέμα αγωνιστήκαμε κάποιες ομάδες δεύτερης κατηγορίας και βλέπεις ότι είναι όλα διαφορετικά. Δεν έχει η ομάδα εύκολη, είναι πάρα πολύ δυνατό πρωτάθλημα.
0: Και αυτό το εκλαμβάνεται και από τη σειρά φιλικών που έχει δώσει η ομάδα, έτσι. Εκεί αξιολογείται βασικά και την δυναμικότητα της κατηγορίας.
1: Ναι, η δεύτερη κατηγορία είναι, νομίζω είναι η δύναμη, έχει πάρα πολύ δύναμη, παίζουν πάρα πολλοί παίκτες μέσα και πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος. Επειδή είναι κοντά οι ομάδες, όχι πολλές, θα είναι όλα τα παιχνίδια, θα είναι ντέρπι.
0: Μάλιστα, και εφόσον πάμε για τα παιχνίδια, να πάμε και στην πρώτη αγωνιστική, εκεί που στο Αμόχωστο σε επιστροφή τελικά θα αγωνιστείτε, έτσι, πρόεδρε, απέναντι από το Σπάρτακο.
1: Ναι, θα αγωνιστούμε στο Αμόχωστο επιστροφή, γιατί είναι νυχτερινό παιχνίδι. Το είπε μαζί, αυτή την ώρα δεν διαθέτει τον απαραίτητο φωτισμό, αλλά με τις ενέργειες...
0: Μιλάτε για το κοινοτικό πολεμιδιό, έτσι.
1: Ναι, κάνουν τώρα, θα το κάνουν αναβάθμιση. Και ελπίζω ότι αγωνιστική, την τρίτη αγωνιστική που θα αγωνιστούμε, να αγωνιστούμε στο γήπεδο μας.
0: Στην τρίτη αγωνιστική, για να δω γιατί έχω εδώ το πρόγραμμα, ναι, στο κοινοτικό πάνω πολεμιδιό, ναι.
1: Ναι, με το, ναι.
0: Να πούμε εδώ, να διευκρινίσουμε εδώ, ότι φέτος είναι οι δύο πρώτοι αγώνες που θα διεξαχθούν νυχτερινά, γιατί ακολουθούν διακοπή, γιατί τρίτη αγωνιστική θα πάμε στις 10 Οκτωβρίου πλέον.
1: Έχει δύο εβδομάδες διακοπή, νομίζω.
0: Έχει δύο εβδομάδες διακοπή, γι' αυτό δεν έχουμε παλιά. Είχαμε τέσσερα παιχνίδια.
1: Ναι,
0: φέτος, λόγω διακοπών, λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων, πάμε πλέον η τρίτη αγωνιστική, 10 Οκτώβρη και μάλιστα η ώρα 3:30. Άρα εκεί θα έχετε το δικό σας γήπεδο στο κοινοτικό πάνω πολεμιδιό. Ναι. Όλοι, ναι. Όλοι μάλλον θα επανέλθουν στα δικά τους γήπεδα.
1: Ναι, είναι καλό για τις ομάδες αυτών. Γιατί όσο είναι στα Αμόχωστο, είναι και για μας ένα νέο γήπεδο. Δεν ξαναγωνιστήκαμε σαν ομάδα στο.
0: Και δεν ξέρω και πώς θα στοιχίζουν αυτά τα γήπεδα, πρόεδρε. Δεν ξέρω.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
0: Και δεν ξέρω πώς θα στοιχίζουν, λέω.
1: Από στον αερά, εντάξει. Πάντως πάρα πολλά από ό,τι μας στοιχίζει το δικό μας γήπεδο.
0: Ναι, στα πάνω πολλά.
1: Έχει έξοδα, εντάξει, είναι γήπεδο προς κατηγορία.
0: Και είναι και βασικά και η μεταφορά των φίλων της ομάδας που...
1: Είναι που χάνει στη δυναμική σου, στην έδρα σου. Αγωνιζόμαστε με μια πάρα πολλά δυνατή ομάδα.
0: Ναι, μα θεωρούν αρκετοί που λέμε ότι το Σπάρτακο τον εντάσσουν στις ομάδες οι οποίες θα πρωταγωνιστήσει, έτσι.
1: Από τις ομάδες που είδα, η άποψή μου είναι ότι θα είναι μέσα σε τρεις ομάδες που θα παλέψουν για την άνοδο. Εντάξει, δεν είναι όλες τις ομάδες, αλλά είναι εκεί, εντάξει, είναι το Παραλίμνη, το Εθνικό, τα παραδοσιακές ομάδες.
0: Είναι και ο Κρήτης που έπεσε, ναι, από την
1: ΠΑΕΚ. Νομίζω ο φίλος μου ο Μιχάλης εκεί θα μπει σφήνα εκεί στην τριάδα. Έτσι νομίζω με τις μεταγραφές που έκανε. Mm-hmm. Έχει μια αξιόλογη ομάδα. Είναι ντέρπι, πρώτη αγωνιστική. Εμείς θα πάμε να παλέψουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι.
0: Όλοι πάμε για την νίκη, όλοι πάνε για την νίκη.
1: Αυτό. Αν δεν πηγαίναμε για την νίκη, για να λέμε ότι τι κάνουμε εκεί, σε ομάδες.
0: Μάλιστα. Εντάξει, κάποτε στο ποδόσφαιρο λέμε ότι αγωνίζουμε σε μια καλύτερη θεωρητικά ομάδα. Ακόμα και το ισόπαλο, παρά το ότι πάμε για νίκη, ακόμα και το ισόπαλο θα οικονομήσει κάποιες ομάδες, έτσι.
1: Ναι, έτσι.
0: Γιατί είναι κάποιοι βαθμοί που μετριώνται από την αρχή του πρωταθλήματος, αναλόγως και των ομάδων που συμμετέχουν στην κατηγορία. Μια κατηγορία την οποία, επαναλαμβάνω, θα είναι ανταγωνιστική. Και κάποιος μας είχε πει προηγουμένως ότι δεν θα έχει ένα σούπερ φαβορί όπως ήταν η Σαλαμίνα στην περασμένη ποδοσφαιρική περίοδο που έκανε περίπου περίπατο. Θα είναι μάλλον το φετινό ρόστερ, αν θέλετε, της κατηγορίας, θα είναι πιο ανταγωνιστικό, αν συμφωνείτε και εσείς.
1: Συμφωνώ και στα πάνω διαβδομάδα και στα κάτω. Πέρσι είχαμε, νομίζω, τον Νίσιλο Σωτήρας που
0: όχι, μια μαχητή. Ναι, ακριβώς, ναι. Ναι.
1: Και στα κάτω θα γίνει μάχη εκεί. Δεν υπάρχει μια ομάδα όπως ήταν πέρσι ο Νίσιλο Σωτήρας που με τα προβλήματά του. Και ούτε όπως πάνω που ήταν η Σαλαμίνα, έτσι πιστεύω θα είναι οι τρεις θέσεις που πάνε για διαβάθμιση, οι τρεις πάνω θα έχει μάχες.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Γιώργο μου, ευχηθώ κάθε καλό πραγματικά. Καλή χρονιά, να το επαναλάβουμε αυτό. Εύχομαι και σε εσάς αλλά και στον φίλο προπονητή σας, τον Χατζημιτσή, καλή πορεία, καλό ξεκίνημα και θα τα λέμε στην διάρκεια του πρωταθλήματος.
1: Θα τα λέμε μαζί, Γιαννάκη μου, μέχρι να βάλουμε πρόσωπον τύπου να μιλά μαζί σας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Να είστε καλά. Λοιπόν, Γιώργος Κάκουλας, πρόεδρος ΑΕ Πολεμιδιών, ευτύχησε αυτή η ομάδα για πρώτη φορά στην ιστορία την αγωνιστή στην δεύτερη κατηγορία. Για να δούμε, είναι αρκετές οι εμπειρίες. Κάποτε πετυχαίνουν αυτές οι ομάδες, υπάρχει ενθουσιασμός. υπάρχει ο κόσμος, υπάρχει η κοσμοσυγία τα πολεμίδια πραγματικά, και με μια καλή οργάνωση και ένα καλό προπονητικό team. Και όταν λέμε καλό προπονητικό team, να επιλέγουν να ήδη να είναι οι άρχοντες της ομάδας και να καθοδηγούν και να χειρίζονται ή μεταχειρίζονται και το ρόστερο ανάλογα. Λοιπόν, αυτά και από το 9 Πολεμιδιό. Σε πάρα πολύ λίγο θα πάμε και στην Πυρήνια, εκεί που είναι η ομάδα η οποία στην περαμένη προσφυγική περίοδο ανέβηκε και αυτή με πάρα πολύ καλά στατιστικά στην δεύτερη κατηγορία. Δεν είναι άγνωστη η κατηγορία για την αναγέννηση Πυρήνιας, όμως θα μας τα πει περισσότερο και αναλυτικά ο Ανδρέας ο Παντελίδης, ο οποίος θα έχουμε σε πάρα πολύ λίγο μαζί μας.

0: λάθος.
1: Λοιπόν, επανήλθαμε φίλες και φίλοι. Αναγέννηση Δερίνιας, το έχουμε πει. Τερμάτισε πρώτη στην τρίτη κατηγορία την παραμένη υποσφαιρική περίοδο με 67 βαθμούς. Αρκετά μεγάλη πορεία πραγματικά. Με πάρα πολλά τέρματα, με πολλούς σκόρ εκεί. Και βεβαίως μαζί με τρία πολεμιδιών, όπως έχω πει, και τον Έρμη Αραδίπου, είναι πλέον στη δεύτερη κατηγορία. Δεν είναι άγνωστη η κατηγορία αυτή για την αναγέννηση Δερίνιας, σίγουρα. Και να θα μας πει περισσότερα και ο Ανδρέας ο Παντελίδης, με τον οποίο είχαμε βασικά αρκετές συνομιλίες και συνεντεύξεις στην παραμένη περίοδο. Παραμένει μαζί μας, Ανδρέα. Καλό μεσημέρι και καλή προσεγγή χρονιά.
2: Καλό μεσημέρι, Γιαννάκη. Καλή χρονιά και σε εσένα και σε όλες τις ομάδες που θα ρηχτούν στη μάχη από εβδομάδα.
1: Οι άλλες 15, οι οποίες είναι 16 της νέας δεύτερης κατηγορίας. Πώς νιώθετε, πώς ετοιμαστήκατε μετά από την επιτυχημένη, άκρως επιτυχημένη πορεία της παραμένης περίοδου?
2: Εντάξει, έγινε προσπάθεια να κρατηθεί ένας κορμός, καλός κορμός της περσινής ομάδας που κατέκτησε το πρωτάθλημα στην τρίτη κατηγορία. Θεωρώ ότι το πετύχαμε σε μεγάλο βαθμό. Επόμενος στόχος ήταν να πλαισιωθεί η ομάδα με παίχτες εμπειρούς και ποιοτικούς, οι οποίοι θα βοηθήσουν την ομάδα στη δύσκολη αυτή χρονιά στη δεύτερη κατηγορία. Πιστεύω ότι κάναμε μια πολύ, πολύ καλή επιλογή. Έγινε μια πολύ δυνατή προετοιμασία. Είχαμε αρκετές ατυχίες με κάποιους τραυματισμούς, οι οποίες κράτησαν κάποιους παίχτες πίσω. Όμως θεωρώ ότι έγινε καλή δουλειά και όσο περνούν τα παιχνίδια η ομάδα θα γίνεται πολύ καλύτερη.
1: Μάλιστα. Αυτή η προετοιμασία και βεβαίως αυτά τα φιλικά είναι ένα δείγμα γραφής για την δυναμικότητα και την ανταγωνιστικότητα κάποιων ομάδων. Όμως όλα, όπως λέμε στο ποδόσφαιρο, Ανδρέα, αρχίζουν όταν αρχίζουν επίσημοι αγώνες και μαζεύονται με βαθμούς. Έτσι, οι στόχοι ποιοι είναι?
2: Ναι, έτσι είναι, για να απαντήσω στο πρώτο σκέλος. Καλά είναι τα φιλικά, βγαίνουν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα, όμως τα πάντα ξεκινούν από τον πρώτο επίσημο αγώνα. Εντάξει, όσον αφορά τους στόχους της ομάδας, η ομάδα επιστρέψε, όπως ξέρετε, από την τρίτη κατηγορία. Πρώτος και κύριος στόχος είναι να κρατηθούμε στη δεύτερη κατηγορία. Και αν υπάρχει προοπτική για ακόμα κάτι καλύτερο, μια θέση στην οκτάδα, γιατί να μην τη διεκδικήσουμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Παύελ Ντράξα, έτσι.
2: Ναι, συνεχίζουμε με τον Παύελ, ο οποίος έχει μέχρι στιγμής μια πολύ επιτυχημένη συνεργασία με την ομάδα μας. Υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη από όλους προς το πρόσωπο του προπονητή. Θεωρώ ότι κάναμε καλές και καλές επιλογές παιχτών και είναι στο χέρι μας να έχουμε μια πολύ καλή χρονιά στη δεύτερη κατηγορία.
1: Μάλιστα, και να πούμε, έχουμε πει και την πρώτη αγωνιστική. Στο γήπεδο σας φιλοξενείστε τη γειτονική Έρος Ηρέων Παραλιμνίου.
2: Ναι, είναι ένα γειτονικό ντέρπι, όπως θα έλεγαν πολλοί. Η Ένωση είναι μία από τις ομάδες, από τις 5-6 θεωρώ, που θα είναι εκεί στις θέσεις που θα διεκδικήσουν τις τρεις θέσεις ανόδου στην πρώτη κατηγορία. Όμως είναι χρέος μας να χτυπούμε όλα τα παιχνίδια. Μπαίνουμε σε κάθε παιχνίδι με στόχο μόνο την νίκη και τους τρεις βαθμούς, και θέλουμε να κάνουμε αρχή από το παιχνίδι της πρεμιέρας με το Παραλίμνη.
1: Μάλιστα. Έχετε πει ότι είναι από τις ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν. Είναι μία από τις τρεις ομάδες που μας έχει έρθει από την πρώτη κατηγορία, μαζί με τον Εθνικό Άχρας και τον Ακρίτα Χλώρακας. Και όντως είναι γειτονικά αυτά τα παιχνίδια. Είναι και για ΝΑΠΑ ή στην εξίσωση εκεί στην κατηγορία. Άρα είναι βασικά, να το πω, μια προκλήση αυτή η πρέμιερα για σας.
2: Ναι, εννοείται. Όπως και όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά, όμως όπως και να το κάνουμε, το γεγονός ότι είναι τοπικού χαρακτήρα το παιχνίδι δίνει έναν έξτρα κίνητρο, θεωρώ, στους παίχτες να παίξουν και να δείξουν ότι ότι αξίζουν να αγωνίζονται σε αυτό το επίπεδο. Όπως είπαμε, το Μαγαλίμνη είναι μια από τις 5-6 ομάδες που θεωρώ ότι θα είναι προλαγωνίστριας μαζί με αυτές που έπαιζαν, όπως είπες. Είναι και η ΠΑΕΚ, που είναι πάντα υπολογίσιμη δύναμη στα ψηλά της δεύτερης κατηγορίας. Είναι και ο Σπάρταγος που έχει εξαιρετικό ρόστερ και θεωρώ ότι ίσως είναι η χρονιά που θα κάνει το βήμα παραπάνω.
1: Ο Σπάρταγος, να κάνω εδώ μια παρένθεση. Ο Σπάρταγος ήταν από πέρσι σε έτσι περίοδο που μας εντυπωσίασε, έτσι, να το πούμε αυτό. Απλά στην πορεία δεν του βγήκε και ίσως αυτό το πάθημα να το έγινε μάθημα.
2: Ναι, θεωρώ ότι εντάξει, είναι... είδαν τα λάθη τους, ίσως να τα διόρθωσαν. Έχουν πολύ πλούσιο ρόστερ με παίχτες πολύ καλούς δεύτερης κατηγορίας και είναι μέσα στις υποψηφίες ομάδες που...
1: Άρα, μας έχετε πει για το ίσως και ο Ακρίτας που μας ήρθε από την Υποκριτικαρίου, ο Εθνικός Άχνας, η ΠΑΕΚ μας έχετε σημειώσει, το Σπάρτακο και ποια άλλη ομάδα θεωρείτε ότι μπορεί να μπει και στην οκτάδα αλλά και να κυνηγήσει και τις τρεις πρώτες θέσεις, γιατί αυτό που έγινε την παραμένη προσωπική περίοδο, τα τρία φαβορεί έμειναν φαβορεί από την περασμένη, εντάξει, σε Λαμίνα δεν επαιτόταν, okay, αλλά και η Κάρμη Οδυσσά αλλά και η 29η ήταν οι τρεις ομάδες που από την αρχή ήταν τα φαβορεί και έμειναν τα φαβορεί και πήραν την άνοδο.
2: Εντάξει, δεν θεωρώ ότι θα δούμε ανάλογη περίπτωση με την περσινή της Νέας Σαλαμίνας φέτος. Πιστεύω ότι θα είναι πιο κοντινή η υπόθεση άνοδος. Όπως είπα, αυτές οι 5-6 ομάδες που ανέφερα, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κάποια άλλη ομάδα, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να προκύψει κάποια άλλη ομάδα στον γκρουπ των ομάδων που θα κοιτάξουν για πιο ψηλά. Όμως θεωρώ ότι αυτές οι 5-6 ομάδες θα είναι εκεί.
1: Μάλιστα. Εμείς έχουμε πει τις ομάδες, έχουμε πει και τους προπονητές, γιατί ένα μεγάλο μερίδιο επιτυχιών κάποτε είναι και οι προπονητές, Ανδρέα, έτσι.
2: Ναι, εννοείται. Όσο σημαντική είναι η ποιότητα των παιχτών μιας ομάδας, άλλον τόσο είναι και η θέση του προπονητή, ο τρόπος που χειρίζεται τους παίχτες του, που στείλει την ομάδα του. Και θεωρώ ότι είναι αρκετά σημαντικό κομμάτι, ειδικά στη δεύτερη κατηγορία.
1: Μάλιστα. Ανδρέα Πέτρη, ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Εύχομαι και φέτος η συνεργασία μας να είναι άψογη για την ενημέρωση και τόσο εμάς αλλά και του κόσμου της Αναγέννησης Δερίνιας, που εύχομαι να είναι και πιο αυξημένο στη φετινή χρονιά.
2: Ναι, θεωρώ ότι το πρώτο παιχνίδι όντας έναν τέρπι, θεωρώ ότι θα δώσει το κίνητρο στον κόσμο να είναι μαζικά κοντά στην ομάδα. Περιμένουμε αρκετό κόσμο, συγγνώμη, στο γήπεδο από εβδομάδας, και οπαδούς της Αναέννησης αλλά και οπαδούς της Γειτονικής Ένωσης. Εντάξει, ο κόσμος πρέπει να μείνει κοντά στην ομάδα. Ελπίζουμε η πορεία της ομάδας να του δώσει και το κίνητρο να συνεχίσει να τη στηρίζει θερμά, και ας ελπίζουμε να έχουμε μια καλή χρονιά.
1: Το ευχόμαστε, Ανδρέα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ, για να γεμβάλει συνέχεια.
1: Λοιπόν, επειδή κάποιοι μου στέλνετε μηνύματα στο κινητό μου, να επαναλάβω, όχι, δεν είναι κακό. Απλά θα είναι πιο εύκολο να τα διαβάζω από το κομπιούτερ που έχω μπροστά μου, στο 2324, να μου στέλνετε τα μηνύματα. Σε κάθε περίπτωση θα πω για τα μηνύματα. Απλά κάποιοι φίλοι που συντονίστηκαν αργά μαζί μας θέλουν ξανά να δουν το πώς τελεχώνεται η δεύτερη κατηγορία και ιδιαίτερα τους προπονητές. Γι' αυτό θα το επαναλάβω. ΑΕΠ Πολεμιδιών, Άντρος Χατζημιτσής. Ακρίτας Χλώρακας, Γιούγκεν Στρέπελ. Αναγέννηση Σιδερίνιας, ο Παβέλ Οντρέξα. Αγίανα Παπανίκος Κοσμά. Απέα Ακροτερίου, Τάσος Κυριάκου. Ασύλυση Σάβας Δαμιανού. Διγενής Ακρίτας Μόρφου, Εμίλιος Τέκης. Δόξα Κατοκοπιάς, Απόστολος Τερζής. Εθνικός Άχνας, Βέσκο Μιχαήλοβιτς. Ένωση Νέων Παραλυμνίων, Κωνσταντίνος Μακρίδης. Ερμής Ραδίπου, Νικόλας Μαρτίδης. Ηρακλής Γεωλάκου, Κώστας Τσικάς. Μεά Πέρα Χωρίου Νήσου, Νεντίμ Τούτιτς. ΠΑΕ Κερίνιας, Μάκης Σεργίδης. Σπάρτα Κοσκητίου, Νούνο Μάντα Σάντος. Χαλκάνδρος Δαλιού, Πανίκος Σπύρου. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τους τελευταίους δύο καλεσμένους μας, που θα είναι ο Πανίκος Πύρου για το Χαλκάδωρα και ο Εμίλιος Τέκης για το Διγενή Ακρίτα Μόρφου.
0: Super Sport 104.
3: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
4: Πανέτοιμοι!
3: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
4: Dua Lipa!
3: Μπάρτσα ή Liverpool?
4: Μπάρτσα!
3: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στον έφος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, να μου πεθάνει.
6: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε το καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
7: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
8: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
9: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
10: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Παγωτό μπάρα πρωτεΐνης 5x70 ml με Lidl Plus 2,55. Κάσιου σωμά 200 γραμμάρια με Lidl Plus 2,49. Και ηλιέλαιο 1 λίτρο με Lidl Plus 1,64. Lidl. More to value.
12: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για τάμπλετ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε τάμπλετ Lenovo 11 ιντζών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
13: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
14: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η ώρα είναι 1:30.
16: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με είστε η Λιάννα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ανασύρθηκε ακόμη μία σωρός από το πολύ νεκρό ναυάγιο της Κερίνιας, με τον αριθμό των νεκρών να ανέρχεται στους 13, όπως γνωστοποίησε ο λεγόμενος πρωθυπουργός των κατεχομένων Ουνάλουστελ. Η λεγόμενη αστυνομία διαπίστωσε ότι πρόκειται για γυναίκα και ήδη άρχισαν τις απαραίτητες διαδικασίες για την ταυτοποίησή της. Ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται πλέον στα 15 άτομα και οι προσπάθειες εντοπισμού τους, σύμφωνα με τον λεγόμενο πρωθυπουργό, είναι 24 ώρες. Διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 79χρονος επίτα από οδική σύγκρουση που σημειώθηκε στη λεωφόρο Νίκη στη Λευκοσία. Κατά από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονος. Κατά τη σύγκρουση, το όχημα του 19χρονου προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και κινητοποιήθηκε προκαλώντας ζημιές. Η τροχέα Λευκοσία συνεχίζει τις εξετάσεις. Η αστυνομία προχώρησε σε 5 νέες συλλήψεις σχετικά με διερευνόμενη υπόθεση που αφορά συνωμοσία για φόνο και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Οι νέες συλλήψεις διενεργήθηκαν στην επαρχία Πάφου, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό συλλήψεων για την υπόθεση στα 8 άτομα. Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται από ειδική ανακριτική ομάδα του Αρχηγείου Αστυνομίας σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές άλλων χωρών και της Europol. Σε ακόμη 7 συλλήψεις προχώρησε το ΤΑΕ Λάρνακα στο πλαίσιο των ερευνών για τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά την ημέρα φιλάθλων της Νέας Σαλαμίνας. Πρόκειται για 2 αλλοδαπούς και 5 Ελληνοκύπριους. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του ΤΑΕ Λάρνακας Γιώργο Χαραλάμπου, ο συνολικός αριθμός των συλλήψεων ανέρχεται πλέον στα 20 πρόσωπα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εν ώψη των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, επιχείρησε να υποβαθμίσει τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Πολλοί δεν τον αποκαλούν πόλεμο. Εγώ λέω ότι είναι μια στρατιωτική σύγκρουση, επειδή για εμάς είναι παιχνιδάκι», συμπληρώνοντας πως δεν είναι κάτι σπουδαίο, διότι το έκαναν και στη Βενεζουέλα.
18: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege.
19: Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
20: Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
21: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
22: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Intercollege.
23: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
24: Πληροφορίες στο 2284-2500 ή στο saima.ac.cy.
25: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
26: Μια συναρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
17: Σήμερα αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα είναι πιθανό να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
16: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
27: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε φίλες και φίλοι. Τελευταία λεπτά της πρεμιέρας μας, της εκπομπής μας Μικροί Ήρωες. Πρεμιέρα έχουμε σήμερα. Πρεμιέρα αγωνιστική θα έχει και δεύτερη κατηγορία, όπως μου πείτε, την ερχόμενη Παρασκευή. Το πρώτο αγώνα. Έχουμε και τους υπόλοιπους αγώνες στο Σαββάτο. Έχουμε πει το πρόγραμμα. Πάμε και προς το φινάλι. Έχω πει ότι θα έχουμε μαζί μας στην τελευταίο 20 λεπτό δύο προπονητές και έχουμε μαζί μας τώρα τον Πανίκο τον Σπύρου, τον πολύ γνωστό μας Πανίκο Σπύρου του Χαλκάνου Ροδελίου. Πανίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιαννάκη, για εσάς και στους ακροατές, για άλλη χρονιά να έχει και ο σταθμός με την πρεμιέρα σήμερα.
0: Και εμείς όλοι μας, όλοι όσοι ασχολούμαστε με τους μικρούς μας ήρωες, γιατί περί ηρώων μιλάμε, Πανίκο.
1: Σωστό, ναι. Αυτό είναι το καλό, όπως πρέπει να ακούει ο κόσμος όλος, ειδικά τους μικρούς ήρωες που είσαι εκεί κάθε χρόνο.
0: Τώρα κλείνουμε 22 χρόνια. Είμαστε μικροί και μεγαλώσαμε. Γελάσαμε που λέει η κουβέντα. Αλλά ξέρεις κάτι. Όταν έκανα αναδρομή από το 2004, γιατί έχω το μεγάλο αρχείο, ξέρεις πόσους κόσμους και πόσες ομάδες που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ποδοσφαιρικό χάρτη πέρασαν από αυτούς τους ραδιοθαλάμους. Είναι απίστευτο πραγματικά.
1: Ναι, αυτό είναι, όπως το λέγει, απίστευτο, επειδή έχει χρόνια από αυτή την εκπομπή. Και μπράβο σας και συγχαρητήρια και σε εσένα και στο σταθμό και σε όλους.
0: Να είστε καλά. Πάμε και στα δικά μας. Πρεμιέρα εμείς σήμερα, πρεμιέρα εσείς το Σαββάτο. Πανίκο, πώς βλέπεις τα πράγματα?
1: Εντάξει, Γιαννάκη, κάθε χρόνο τα λέμε. Φέτοι νομίζω είναι πιο δύσκολο το πράγμα. Αυτό που βλέπω...
0: Είσαι ο τέταρτος, μου λέει, το πιο δύσκολο. Αξιολογήστε μου λίγο αυτό το δύσκολο, αυτή την δυσκολία.
1: Βάσει του και των πάζων των ομάδων που ακούμε, βλέπουμε πόσο καταλήγουν οι ομάδες από την αρχή του καλοκαιριού, τι στόχους έχουν και βλέπουμε πάρα πολλές ομάδες φέτος να ενισχύθηκαν με μεγάλη διαλαμπάτσα από τα πέρσι. Πέρσι πρώτα ήταν η Μονέχος 9, η Καλμιώτησσα και η Σαλαμίνα, όμως και άλλες πιο χαμηλά. Φέτος όμως έχουμε 5-6 ομάδες, οι ομάδες που πέσαν από την πρώτη στη δεύτερη κατηγορία και οι ομάδες που έμειναν κάτω στην κατηγορία νομίζω ότι ενισχυθήκαν, βάλαν περισσότερα χρήματα στην ομάδα και οι προέδροι και σωματεία τώρα από προέδροι. Και νομίζω να είναι το πιο δύσκολο βάθμα νομίζω φεριανάκι με αυτά που βλέπω εγώ και από την εμπειρία μου τα 7 χρόνια.
0: Πανίκο, έκανες μια πάρα πολύ καλή χρονιά στην περαμένη περίοδο με το Χαλκάνορα, παρά το ότι δικαιούσασταν να είσαστε πιο ψηλά. Όμως θεωρώ ότι ήταν μια επιτυχημένη χρονιά του Χαλκάνορα. Πώς βλέπεις τα πράγματα φέτος, γιατί ποιοι είναι πλέον οι στόχοι που βάλατε σαν βάση να πορευτείτε στην χρονιά φέτος?
1: Εντάξει, οι στόχοι της ομάδας είναι να προσθέσω να σωθεί η ομάδα.
0: Αυτό απολογούμε που σε διόπτω, αλλά το λέω γιατί συγκεκριμένος προπονητής θεωρεί ότι θα είστε πολύ πιο καλή φέτος από την περασμένη περίοδο.
1: Εντάξει, η άποψη του καθενός. Εμένα η άποψη μου είναι ότι σίγουρα είμαστε ένα από τα τρία πιο χαμηλά μπάσια της κατηγορίας. Μιλώ για την ομάδα μου, στόχος της ομάδας είναι να σωθεί. Στόχος της ομάδας είναι να μπει στην οκτάδα. Αν καταφέρουμε και μπούμε στην οκτάδα που και πέσε ο στόχος αυτός, δεν πήγαμε, παλέψαμε για την διαβάθμιση και σωθήκαμε. Και θέλει ο ίδιος στόχος είναι. Ο πρώτος στόχος είναι η ομάδα να πάρει βαθμούς, να σωθεί και αν καταφέρουμε να πούμε που είναι ο στόχος μας η οκτάδα, μπούμε. Αυτό είναι ο στόχος μας που ξεκινήσαμε την προετοιμασία. Και δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα και να σου πω ότι πάω για πρωτάθλημα, ότι πάω για να πω. Είναι μια ομάδα με πιο χαμηλό μπάτζετ, μια από τις τρεις ομάδες σε πιο χαμηλό μπάτζετ και αυτός είναι ο στόχος της ομάδας, είναι ο στόχος της ομάδας να σωθεί και να παίζει καλό ποδόσφαιρο, να τη διώξουμε για να, αν μπορούμε, να μπούμε στην πρώτη οκτάδα.
0: Πανίκο, θα κάνω το ερώτημα γιατί είναι μια πρόκληση για μένα. Είναι πολλές φορές που αποδεικνύεται ότι το μπάτζετ δεν κάνει την ομάδα. Πώς το ερμηνεύετε αυτό? Εντάξει, το πολύ πολύ μεγάλο μπάτσετ μπορεί, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο το μπάτσετ κάνει ομάδα ή κάποιοι μαέστροι εκεί κάνουν ομάδα με πιο λίγο προϋπολογισμό.
1: Εντάξει, Ανάγκη, όπως το λες, κάποτε λέμε όλοι ότι το μπάτσετ δεν κάνει την ομάδα, αλλά φαινομενικά όμως το μπάτσετ μπορεί να κάνει σε μια ομάδα που να βγει η κατηγορία μου να διευθυγεί σαν το μπάτσετ για μένα. Εντάξει, αν είσαι και παίρνεις, αν είναι κάποιος που ξέρει την κατηγορία και παίρνει παίχτες των τριών. Και εγώ μπορώ να πάρω το λίγο των τριών του Σίγιο και τώρα που εδώ, τώρα είναι άλλη κουβέντα αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά βάσει τον budget για να καταλάβει ο κόσμος τι λέω, τον budget νομίζω δεν έχει ρόλο. Σίγουρα στη δεύτερη φορά τον budget έχει ρόλο, όμως εγώ που την πήρα μου προσπαθώ με το χαμηλό budget που έχει η ομάδα να πάρουμε κάποιους παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα. Είτε με εμπειρία, είτε με νεαροί παίκτες που παίρνουμε πάρα πολύ νερό. Για να καταλάβει στην ομάδα μας τώρα έχουμε 12-13 παίκτες του 7, του 8 και του 6. Έχω 13 παίκτες στο ρόστερ μου με αυτήν την ηλικία. Τι να πω άλλο, εντάξει, θα προσπαθήσω, εγώ τους επιλέξα. Σίγουρα θα προσπαθήσω με αυτούς παίκτες να μπορεθώ. Οκ, όμως φέραμε κάποιους έμπειρους παίκτες. Αυτό είναι το μπάσκετ, αυτό είναι ο στόχος μας. Και να προσπαθήσουμε με τα δεδομένα αυτά, να προσπαθήσουμε με το δύο μας.
0: Ωραία. Χαλκάδο Ασυρεκλή, Ιουλάκου στην Πρεμιέρα, στον Δημήτρη Χάματσο. Πανικό. Οι Πρεμιέρε είναι αυτό που λέμε, μπαίνουμε με το δεξί.
1: Με πρόλαβε, η Πρεμιέρα είναι Πρεμιέρα. Εγώ σου λέω, δεν είσαι να παίζει με Ακλή, είναι για μένα 29 που να παίζει. Το ίδιο για μένα είναι. Αυτό είναι το πιστεύω μου, αυτό είναι η γραμμή μου και δεν έχει φαβορή στην Πρεμιέρα. Και πέρσι με την Ομόνια 29, εντάξει τα φαβορή Ομόνια λόγω budget, αλλά στο γήπεδο φάνηκε ότι όμως φέρει, παίζαμε μια ομάδα την Ακλή, το ξέρουμε, πέρσι πολύ δύσκολα τον κέρδιζε οποιοδήποτε.
0: Ήταν εντυπωσιακός ο Ηρακλή για σαν πρώτη χρονιά του κιόλας στην κατηγορία. Πραγματικά διέψευσε πάρα πολλούς, έτσι.
1: Αυτό είναι όπως το λες, γι' αυτό ήταν δύσκολο παιχνίδι, όμως παίζουμε στην έδρα μας, στόχο μας είναι να παίξουμε καλά. Και σίγουρα η Πρεμιέρα κρύβει παγίδες. Θα πρέπει να είμαστε σοβαροί για να μπορούμε να πάρουμε τους δύο βαθμούς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αξιόλογες ομάδες είναι και οι αξιολόγοι προπονητές. Έτσι, θα κάνω και ένα σχόλιο για τους προπονητές. Γιατί βλέπω εδώ προπονητές οι οποίοι πραγματικά έχουν και εμπειρίες, έχουν και καλές πορείες με ομάδες. Έχουμε βεβαίως και κάποιους ξένους, όπως είναι του Ακτιταχλόραγας, όπως είναι του Σπάρτακου Κιτίου. Εντάξει, το Βέσκο δεν το θεωρούμε πλέον ξένο. Έχουμε και την Ανάγκη Σιδερίνια με τον Τρέξα, έτσι.
1: Ναι, Ανάγκη, βλέπουμε και στο Ιζή ότι έχει πάρα πολλούς Κύπριους προβοτές που δουλεύουν στην Ευθύνη Ωραία και είναι μεγάλο επιδεύμα για μας τους Κύπριους να δουλεύουν, να αναπτύσσονται και να έχουν δουλειά να μπορούμε να μιλάμε για τον Κύπριο προβοτή. Εντάξει, και μπράβο των ομάδων που δίνουν ευκαιρίες στους Κύπριους προβοτές. Αν εξαιρέσεις 3-4 που είμαι τώρα, να ξέρω, Βέσκο δεν είναι ο ξένο, είναι 30 χρόνια εδώ στην Κύπρο.
0: Ούτε ο Βέσκο ούτε ο Νέντι.
1: Ναι, αυτοί είναι 30 χρόνια εδώ και σαν προσεστήριο, σαν προβολές, εγώ θεωρώ Κυπριούς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πανίκο, εύχομαι κάθε καλό. Πραγματικά θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε και στην εξέλιξη. Καλή πρέμιερα να έχετε.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Ανάγκη μου, και καλή είναι να αρχή να έχετε σε ένα άνθρωπο για αρχή. Και ό,τι καλύτερο να έχει και ο σταθμός και ο κόσμος. Καλή χρονιά σε όλους.
0: Να είστε καλά. Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τα μηνύματα τα οποία παίρνω είτε στο κινητό είτε εδώ στο 2324 για τις ευχές σου για καλό πρόγραμμα. Το τελευταίο μας λέει εύχομαι καλή επιτυχία στο υπέροχο πρόγραμμά σας και είναι, το διαβάζω γιατί είναι από την Ομονιάτισσα, πρώην συνάδελφό μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Πανίκο, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ, Ανάγκη. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Πανίκο του Σπύρου. Θα πάμε στο φινάλι να κλείσουμε με τον Εμίλιο Τέκη. Πέρσι στο Ασίλ έκανε μια πάρα πολύ καλή πορεία. Τον Εμίλιο, έτσι στατιστικά, όπως έχω δει και το αρχείο μου εδώ, πάντα τον έχω στην πρεμιέρα. Έτσι δεν ξέρω αν αυτό είναι σύμπτωση ή αν αυτό είναι γούρι και για τους δύο. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο.
2: Αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου.

0: Λοιπόν, τελευταία λεπτά της πρεμιέρας μας σαν εκπομπή, φίλες και φίλοι, αφιερωμένα στο προσφύγιο σωματείο του Διαρρέα Κρεδεμόρφου, που προπονητή στη φετινή χρονιά έχει βεβαίως τον Εμίλιο Τέκη. Εμίλιο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιαννάκη μου, σε εσένα, στους ακροατές σου. Εύχομαι και εγώ με τη σειρά μου καλή ποδοσφαιρική χρονιά να έχουμε σε όλους, σε όλες τις ομάδες, σε όλους τους παράγοντες, σε όλους τους ποδοσφαιριστές, καθώς επίσης στην εκπομπή σου, Γιαννάκη μου.
0: Έκανα σχόλιο, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει, αλλά βλέποντας εδώ, σε κάθε πρεμιέρα της εκπομπής μου σε έχω καλεσμένο και αυτό είναι, μου φέρνει και εμένα γούρι, εύχομαι και σε σένα.
1: Ελπίζω να είναι καλύτερα φέτος, Γιαννάκη μου, κυρίως.
0: Ωραία, αυτό ήταν απλά ένα σχόλιο χαριτολογώντας. Εμίλιε, εντάξει, Διγενής Ακριδαμόρφου, μια καλή πορεία, πάρα πολύ καλή πορεία με το προσφυγικό σωματείο του Ασίλ στην παραμένη προσφυγική περίοδο. Άλλο προσφυγικό σωματείο σε κάλεσε στην φετινή χρονιά. Πείτε μας λοιπόν τα δεδομένα.
1: Ναι, ανάγκη μου τα τελευταία δύο χρόνια με το Ασίλ είχαμε πετυχημένη πορεία. Βάσει αυτού του πλάνου, μιλώντας και με τους παράγοντες του Διγενή, όταν μιλήσαμε για να αρχίσουμε δουλειά για την ομάδα, έχουμε θέσει ένα πλάνο. Στηριχτήκαμε πάρα πολύ στο κυπριακό στοιχείο. Mm-hmm. Εξού και η ομάδα αυτή τη στιγμή τρεις ξένους έχει. Έχουμε στηριχθεί στο κυπριακό στοιχείο, πιστεύουμε στο Κύπρο ποδοσφαιριστή και έχουμε δημιουργήσει μια νέα ομάδα, γιατί είναι μια νέα ομάδα ο Διγενής Μόρφου φέτος, η ανάγκη μου, με αξιόλογους έμπειρους ποδοσφαιριστές και μη.
0: Εμίλη, ένα ερώτημα, απολογούμε που σε διακόψαμε, ναι, ναι, αλλά όταν λέμε Κύπριους ποδοσφαιριστές, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι πιο φτηνοί, είναι πιο... Τι σημαίνει?
1: Φυσικά και όχι, για ανάγκη μου, δεν είναι εδώ. Ένας Κύπριος μπορεί να παίρνει περισσότερα από ένα ξένο.
0: Ωραία, έτσι εξηγήστε μας λίγο αυτό τους Κύπριους. Απλά, εάν έχουμε να συγκρίνουμε τις ίδιες δυναμικότητες παίκτες ξένων με Κύπριο, προτιμούμε Κύπριο, έτσι?
1: Για ανάγκη μου να σου πω, ένας ξένος και ένας Κύπριος, η διαφορά είναι στο γήπεδο. Τώρα, πάντα μιλώ με τα δικά μου πιστεύω, έτσι.
0: Ναι.
1: Προτιμώ να έχω έναν παίχτη ο οποίος να έχει τη διάθεση να παίξει, να τρέξει, να αποδείξει, να κερδίσει, να εξελιχθεί, παρά κάποιον όνομα το οποίο έχει παίξει αλλά βρίσκεται στη δύση του. Αυτή πάντα είναι η προσωπική μου.
0: Όχι, είναι πολύ καλή η επισήμαση, Εμίλια, όπως μας τα λες. Ναι, πάρα πολύ καλή. Ναι.
1: Είναι τα προσωπικά μου, πάντα πιστεύω στο χτίσιμο της δικής μου ομάδας. Δεν σημαίνει αυτό όμως ότι ένας παίκτης ο οποίος ο ξένος έχει δώσει, έχει παίξει, δεν θα προσφέρει. Όμως η προσωπική μου εμπειρία δείχνει το αντίθετο τις πλήστες φορές. Τώρα, τι λέμε για μισούς, αναφέρθηκε σε μισούς. Δεν έχει καμία σχέση με μισούς, για ανάγκη μου.
0: Όχι, βάσει του μισθού κάποιοι μας μιλάνε και για προϋπολογισμούς. Άρα, παίζει ο προϋπολογισμός μεγάλο ρόλο ως προς την πορεία μιας ομάδας?
1: Για ανάγκη μου, να σας απαντήσω. Αν λέμε ότι στον προϋπολογισμό μας θέλουμε να φέρουμε τον Εμίλιο, ο οποίος έπαιξε σε μεγάλα προαθλήματα και αξίζει έναν άρφα ψηλά ποσό, αλλά την ίδια ώρα ο Εμίλιος βρίσκεται στη δύση του, μπορεί ο ψάχνοντας του να μην είναι να έχετε για τη δύση, να το πω έτσι, δεν θέλω να πω μεγαλύτερες και ο
0: καλύτερος. Ναι, καταλαβαίνω απόλυτα και είμαι σίγουρος.
1: Αλλά την ίδια ώρα έχω το Γιαννάκη, ο οποίος είναι πιο φθηνός, αλλά ο Γιαννάκης θέλει να δείξει, θέλει να εξελιχθεί.
0: Έχει προοπτική,
1: ναι. Έχει την προοπτική και εγώ σαν προπονητής πάντα με τα δικά μου πιστεύω. Πιστεύω περισσότερο στο νεαρό ταλέντο. Θα πάω στο νεαρό ταλέντο. Υπάρχει μια ξενομανία στην Κύπρο, γιατί υπάρχουν αυτές οι έξι θέσεις αυτή τη στιγμή στη δεύτερη κατηγορία. Ναι, αν υπάρχει κάτι καλό, αξιόλογο και μπορούμε να τις πάρουμε, καλώς. Αν όχι, γιατί να έχω έξι παίχτες, απλώς για να έχω έξι ξένους παίχτες, πρέπει να έχω περισσότερους Κύπριους.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίοι ξέρουν την κουλτούρα, ξέρουν τις θερμοκρασίες, όλες αυτές οι λεπτομέρειες είναι μικρές αλλά είναι τεράστιες για να γίνει ένα πρωτάθλημα. Ξέρουν το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας, το οποίο είναι περισσότερο στη δύναμη παρά στην τακτική και
0: τεχνική.
1: Ναι. Άρα αντιλαμβάνεστε όλα αυτά παίζουν στο ρόλο στο χτίσιμο μιας ομάδας.
0: Μάλιστα. Ωραία αυτά που μας λες. Επιμορφωνόμαστε και εμείς βασικά ακούγοντας αυτές τις αναλύσεις, Εμίλη. Τώρα, μια γενικότερη άποψη για το φετινό πρωτάθλημα και ξέρεις, πάντα βαστάω σημειώσεις για τα προγνωστικά κάποιων ανθρώπων οι οποίοι συνήθως δεν πέφτουν έξω παρά το ότι είναι ακόμα θεωρία.
1: Εντάξει, άκουσα για το φίλο μου τον Μανίκο πριν που είπε για πιο δύσκολο πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι η καλύτερη λέξη να πούμε χωρίς να θέλω να διορθώσω είναι ότι, κατ' εμένα πάντα, είναι ότι είναι πιο ισοδύναμο το πρωτάθλημα. Για μένα είναι πιο ισοδύναμες οι ομάδες.
0: Παραπέμπει κάπου το ίδιο όμως, έτσι.
1: Ναι. Θα είναι πιο δύσκολο, δηλαδή μπορώ να παντρέψουμε τα δύο λέξεις, θα είναι πιο δύσκολο γιατί οι ομάδες είναι πιο ισοδύναμες.
0: Πιο ισοδύναμες. Δεν έχουμε τη Σαλαμίνα παραδείγματος φέτος.
1: Ακριβώς. Έχουν ομάδες οι οποίες έχουν καλούς παίχτες, έχουν κάνει σπουδαίες μεταγραφές. Έχουν άλλες ομάδες έχουν συλλέξει αρκετούς Κύπριους παίχτες οι οποίοι έχουν παίξει με σπουδαίες, έχουν κάνει σπουδαίες μεταγραφές. Έχουν άλλες ομάδες έχουν συλλέξει αρκετούς Κύπριους παίχτες οι οποίοι έχουν παίξει με

0: πιο κλειστή, πιο σκληροτράχυλη να νικηθεί. Mm-hmm. Έτσι, είναι πιο δύσκολο το πρωτάθλημα. Συμφωνώ με τον Μανίκο, γιατί πιστεύω ότι έχουν, έχουν κλείσει μεγάλες αποστάσεις. Ναι, πέρσι υπήρχε η Ομόνια, υπήρχε η Σαλαμίνα. Φέτος δεν θεωρώ ότι υπάρχει η ομάδα που θα έχει αυτή τη μεγάλη διαφορά.
1: Ναι, απλά αυτό που θα πω και είναι από τις λίγες περιπτώσεις που επιβεβαιώθηκε από την αρχή της σεζόν. Τέτοιες μέρες, δηλαδή η πρεμιέρα της εκπομπής ήταν μέσα σε 6 του μήνα, φέτος είναι 5, είχαμε προβλέψει βασικά οι περισσότεροι ότι Σαλαμίνα, Καρμιώδησα και 29 ήταν τα τρία φαβορί και έγινε αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα άλλες χρονιές έπεφταν πάρα πολύ έξω. Λέτε να παίζουμε και έξω από τα προγνωστικά των φαβορί, γιατί φέτος δεν είναι τρία φαβορί, βάλουμε 4, 5, 6.
0: Ένα και δεν μπορώ να πω ομάδα, να ξεχωρίσω ομάδα πριν ξεκινήσω πρωτάθλημα, γιατί έχει κάποιον όνομα. Εγώ πιστεύω πλέον ότι όλα τα παιχνίδια θα κριθούν όχι μόνο με το ρόστερ που έχει κάθε ομάδα, αλλά υπάρχουν, έχετε πει πολύ όμορφα, υπάρχουν πληθώρα Κυπρίων ποδοσφαιριστών και όχι μη, αλλά αυτοί οι προπονητές όλοι είναι έμπειροι στη δεύτερη κατηγορία. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι όλοι παίζουν και οι προπονητές στο δικό τους ρόλο, πώς θα προσεγγίσουν τα παιχνίδια. Γι' αυτό ακόμα κάνει το πρωτάθλημα πιο συναρπαστικό, γιατί υπάρχει εμπειρία και από τον πάγκο πλέον. Έτσι πιστεύω ότι δεν χωράνε προγνωστικά πριν καν αρχίσει το πρωτάθλημα, πάντα κατά δική μου ταπεινή άποψη.
1: Εντάξει, πάντα θεωρία μιλάμε, γιατί όπως έχουμε πει επανειλημμένως, το γήπεδο θα δείξει όλα και εκεί μαζεύονται και βαθμοί. Άλλοι με μαεστρία, άλλοι με τύχη, άλλοι με καλές εμφανίσεις. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τώρα, πώς πήγε η προετοιμασία, έτσι πείτε μας κάτι για το διγενή.
0: Πολύ καλά, Γιαννάκη μου. Σε συνεργασία πάντα μαζί με το προπονητικό staff, το team manager των Άριστον, το συμβούλιο, αλλά και τη διάθεση που έχουν δείξει οι ποδοσφαιριστές, το πώς έχουν αγκαλιάσει αυτοί οι λίγοι που έχουν μείνει από πέρσι, τα νέα τα παιδιά που έχουν έρθει. Υπάρχει διάθεση, υπάρχει πείσμα και ο στόχος του διγενή είναι καθαρά η πρώτη οχτάδα, προσπαθώντας να κερδίσουμε και τα 15 παιχνίδια. Αν μπορείτε να καταλάβετε
1: τι
0: θέλω να πω, είναι ο στόχος μας είναι και αν κάποιος προπονητής πει αντίθετο, θεωρώ είναι λάθος, ο στόχος μας είναι η πρώτη οχτάδα. Δεν μπορείς να βάλεις άλλους στόχους. Η πρώτη οχτάδα. Άρα για να πετύχεις την πρώτη οχτάδα προσπαθείς να κερδίσεις και τα 15 παιχνίδια.
1: Και να αποφύγει εκείνο που έπαθε.
0: Προσπαθώ να κερδίσω τα 15 παιχνίδια ή κάθε παιχνίδι πάω για τους 3 βαθμούς. Το ίδιο πράγμα.
1: Το ίδιο πράγμα είναι ακριβώς. Ναι, ναι. Αν το καταφέρει είναι και πρωταθλητής από τον πρώτο γύρο, από την πρώτη φάση που λέμε.
0: Στείλω ανάγκη.
1: Μάλιστα. Γνωρίζοντας τον προγραμματισμό αλλά και τη μέθοδο της δουλειάς σου, Εμιλία, θεωρώ ότι ο διγενής, εντάξει, την παραμένει προσφυγική περίοδο την πάτησε λίγο, που δεν ήταν στην πρώτη οκτάδα, όμως αυτά τα μαθήματα που λέμε γίνονται και παθήματα, γίνονται μαθήματα, απολογούμε για το πώς τα έχω πει, και πιστεύουμε ότι ο Διγενής σαν μια προσφυγική ομάδα, και μπράβο τους, συνηθισμένος εσύ από προσφυγικές ομάδες, γιατί κάνοντας μια αναδρομή πραγματικά τον Εμίλιο το τέχει, το βρήκα σε όλες τις χρονιές σε κάποιες ομάδες, πρέπει να κρατήσω ένα στατιστικό για σένα. Σε πόσες ομάδες εργάστηκες με επιτυχία, Εμίλε?
0: Εντάξει, ο στόχος είναι κάθε χρονιά καλύτερα. Είτε σε προσωπικό, είτε σαν ομάδα. Έτσι θεωρώ, ναι, είχε την ατυχία ο διγενής πέρσι να βρεθεί στη δεύτερη οχτάδα, την τελευταία αγωνιστική.
1: Τελευταία αγωνιστική, ναι.
0: Ναι, θεωρώ ότι αυτό πείσμωσε το συμβούλιο, έχουμε περάσει αρκετές ώρες μαζί στο χτίσιμο της νέας ομάδας, προσπαθώντας να βρούμε τις σωστές δομές, τα σωστά στοιχεία, πάντα μέσα στα λογικά πλαίσια, πάντα μέσα στις οικονομικές δυνατότητες της ομάδας, για να χτιστεί ο νέος διγενής, πράγμα το οποίο θεωρώ ότι έχουμε πετύχει. Και να ετοιμαστούμε μπαίνοντας το τελευταίο μας φιλικό σήμερα και μπαίνοντας από Δευτέρα σε...
1: Α, έχετε φιλικό σήμερα.
0: Ναι, μπαίνουμε σε αγωνιστική εβδομάδα, να ετοιμαστούμε κατάλληλα, να είμαστε έτοιμοι για τη δύσκολη...

0: πρώην πρεμιέρα, γιατί κάθε πρεμιέρα δεν έχει όνομα. Η ανάγκη μου έχει μόνο την αρχή που κρύβει την ανησυχία, τη φοβία του αγνωστού, γιατί ο κάθε αντίπαλος θέλει να ξεκινήσει με το καλύτερο.
1: Μάση, με το δεξί που λέμε. Ναι. Φιλικό με ποιο και πού έχετε σήμερα?
0: Σήμερα έχουμε με τη δόξα τελευταία μας φιλικό, η ανάγκη μου το απόγευμα. Έχουμε ήδη ετοιμαστεί για την πρεμιέρα, η ανάγκη μου. Δεν περιμέναμε φυσικά σήμερα, αλλά έναν τελευταίο φιλικό για να δούμε κάποιες τελευταίες πινελιές, θεωρώ και οι δύο προπονητές, για την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Μάλιστα, και να πούμε εδώ ότι η έδρα σας θα είναι εδώ στο Θόηλα Ακαδημίας, ναι. Έτσι είναι.
0: Ναι, την πρώτη αγωνιστική ακόμα περιμένουμε που θα παίξουμε. Έχει οριστεί το πρώτο παιχνίδι με τη ΜΕΑΠ, το ύπεδο της Σωτήρας, αλλά θα αξιολογηθεί ο φωτισμός τη Δευτέρα.
1: Ακόμα
0: δεν είναι. Ότι δεν ξέρουμε ακόμα που θα παίξουμε και πότε θα παίξουμε. Γιατί το πρόγραμμα ότι θα παίξουμε Σάββατο, αλλά αύριο δεν βρεθεί ύπεδο για Σάββατο, μπορεί να αλλάξει. Το παιχνίδι το δικό μας, η έδρα μας μετά τα νυχτερινά θα είναι το ύπεδο του Θόηλα Ακαδημίας.
1: Το Θόηλα Ακαδημίας, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ωραία, εντάξει, επειδή έχω αναγνώσει ότι μια πέρα χωριουργήσει ο Διγερής θα είναι στο Δημοτικό Στάδιο Σωτήρης, άρα αυτό λέτε δεν είναι σίγουρο.
0: Ναι, αλλά υπάρχει πιο κάτω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης υποσημείωση ότι αν μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι, αφού θα αξιολογηθεί το γήπεδο, ο φωτισμός του γήπεδου, τέλος πάντων, τόσο του ΙΣΑΠΕΑ Ακρωτηρίου όσο και του Σωτήρας, θα αξιολογηθούν ανάλογα αν θα δοθεί ή θα δοθούν νέα γήπεδα από την Ομοσπονδία. Άρα έχει οριστεί, αλλά δεν έχει οριστεί επίσημα.
1: Ευχαριστώ για αυτή την επισήμαση. Εντάξει, σε κάθε περίπτωση εμείς θα ξέρουμε σίγουρα εντός της εβδομάδας ακριβώς που θα γίνουν οι έδρες.
0: Λογικά τη Δευτέρα θα πρέπει, γιατί έχει οριστεί deadline τη Δευτέρα το μεσημέρι. Άρα θεωρώ ότι μέχρι τη Δευτέρα ή Δευτέρα απόγευμα θα έχει ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα.
1: Ωραία. Εμίλη μου, να είσαι καλά. Πάντα ευπρόσδεκτος στην εκπομπή και πάντα μας φωτίζεις περισσότερο.
0: Ανάγκη μου, σε ευχαριστώ πάντα για τα καλά σου λόγια. Εύχομαι πραγματικά μια καλή ραδιοφωνική χρονιά να έχεις και να έχουμε όλοι μια καλή ποδοσφαιρική χρονιά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Εμίλη Τσάκη. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της πρεμιέρα μας, φίλες και φίλοι. Βεβαίως αυτό θα συμβαίνει κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 το μεσημέρι με 2 το απόγευμα. Και βεβαίως εδώ θα πρέπει να πω ότι της δικιάς μου εκπομπής θα προηγείται η εκπομπή «Τα Πέταλα» με την αγαπητή Στέλλα Μάρκου, την οποία καλωσορίζουμε και αγκαλιάζουμε στους ραδιοθαλάμους του Supersport 104. Μια από ό,τι καταλαβαίνω πολύ καλή εκπομπή, 10 με 12 λοιπόν, η Στέλλα Μάρκου με τα Πέταλα, ενώ 12-2 σταθερά εμείς με τους μικρούς μας ήρωες. Αύριο λοιπόν στην ίδια ώρα μαζί, μέχρι τότε από μένα τον Γεννάκη τον Λακοτρίβη και τον Στέφανο τον Στεφάνου, καλό υπόλοιπο της ημέρας.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η ώρα είναι 2.
0: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
4: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Όταν το κουδούνι σε καλή, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
6: Αναβαθμίστε την ψυχαγωγία σας με τις τηλεοράσεις Kindles. Με Hewlett Panel, πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές και ζήστε την απόλυτη εμπειρία θέασης. 32 inch Smart από 139 ευρώ. 40 inch Full HD Smart από 189. 43 inch Full HD Smart από 239. 50 inch 4K Smart Google TV από 349. 65 inch 4K Smart Google TV από 479 ευρώ. Επισκεφτείτε ένα από τα 9 καταστήματα μας ή online και κάντε τη smart επιλογή που σας ταιριάζει.
0: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Παγωτό μπάρα πρωτεΐνης 5x70 ml με Lidl Plus 2,55. Κάσιου σωμά 200 γραμμάρια με Lidl Plus 2,49. Και ηλιέλαιο 1 λίτρο με Lidl Plus 1,64. Lidl. More to value.
4: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
7: Ένα κουντήσεις να κουρεί?
8: Αφού κουντώ!
7: Κούντα δυνατότερα να κλείσει καινούλα κουλουμάκα.
9: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη? Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ, αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
7: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι? Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin!
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με τον Intervente Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.
8: προσπάθεια που κάνετε. Είναι μεγάλη προσπάθεια που κάνετε. Τώρα σας παρακολουθώ από την πρώτη στιγμή. Εδώ ακούω το σταθμό σας εδώ και δύο χρόνια από τότε που ο κόουτς ο Θέμης ο Παλιούρας βγήκε στον αέρα. Εγώ είμαι ιδρυτικό μέλος του Fan Club που επιτρέπετε να σου πω Fan Club Θέμης Παλιούρας. Έχει πως ο Θέμης Παλιούρας στο Fan Club του.
10: Mm-hmm.
8: Τον παρακολουθώ κάθε μέρα.
10: Είναι ένα και ο παλιό. Κοιτάξτε, εμείς εδώ πέρα από το πόσο καλός ρεπόρτερ ή πόσο καθολός παραγωγός ή δημοσιογράφος είναι κάποιος, έχουμε βάλει από τις 7 Ιουλίου που ξεκινήσαμε την καινούργια προσπάθεια για την καινούργια περίοδο.
8: Κύριε Δημαστήνη, μήπως μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο δυνατά, δεν σας ακούω.
10: Ναι, λέω, έχουμε. Με ακούτε τώρα, με ακούτε?
8: Ναι, σας ακούω καλύτερα.
10: Λέω από 7 Ιουλίου που ξεκίνησε για εμάς η καινούργια περίοδος, η καινούργια σεζόν, την οποία, στην οποία έχω την ευθύνη για αυτή τη χρονιά εγώ, έχουμε βάλει σκοπό. Έχουμε βάλει σκοπό τούτο εδώ το ραδιόφωνο να είναι, να αποτελείται από, πρώτον από καλούς χαρακτήρες, από παιδιά που είναι νέους και καλοί χαρακτήρες, και δεύτερον να γίνει μια οικογένεια.
8: Έτσι,
10: και οι επιχειρήσεις που ξεκινάνε έτσι πάντοτε έχουν καλό αποτέλεσμα. Οι επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται, η παραγωγή που ο καθένας έχει τη μύτη ψηλά, συνήθως διαλύονται, έχουν πολλές. Γι' αυτό και έχουμε επιλέξει αυτούς και κάποιους άλλους που δεν μας ενδιέφεραν και διακόψαμε τις συνεργασίες μας.
8: Όλοι σας είστε υπέροχοι, δεν το λέω για να σας κολλάκι αυτό.
10: Όχι, προσπαθούμε, δεν είναι, θα δούμε το αποτέλεσμα, το πρώτο αποτέλεσμα αυτού που θέλουμε να κάνουμε θα φανεί 31 δεκάτου με τον καινούριο χρόνο. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα κάνουμε και μια συνάντηση φίλων που θέλουν να βρεθούν μαζί μας και των παραγωγών και των συντελεστών του προγράμματος σε ένα κατάστημα, το αρχοντικό στη Χασιά. Αν θέλετε, είστε προσκεκλημένος, μπορείτε να έρθετε. Εννοείται ότι δεν πληρώνετε τίποτα. Να φάμε, να πιούμε, να γνωριστούμε.
8: Θα τα βρούμε αυτά. Κύριε Δημοσίγη, θέλω να δεχτείτε ότι εγώ ήμουν δημόσιος υπάλληλος για 17,5 χρόνια, οπότε έχω εμπειρία τι ακριβώς προσπάθεια κάνατε. Απλώς αφήστε με δύο λεπτά να σας πω τι έγινε. Όταν ξεκίνησε, όταν έπεσε η Λαμιάρα μου, γιατί εγώ είμαι ο παδός της Λαμιάρας, είμαστε στην ίδια ηλικία, το 59 με γεννηθείτε, εσείς
10: είστε. Το 60.
8: Το 62 με 59 Ιούλιο. Τέλος πάντων, όταν ξεκίνησε ο Θέμης ο Παλιούρας την εκπομπή, τότε είχε πέσει και η Λαμία πριν δύο χρόνια δηλαδή. Όχι φέτος, τον παρελθόν. Και εγώ τέλος πάντων τον γνώρισα κάπως έτσι το Θέμη. Δεν είναι ώρα τώρα να σας καθυστερήσω, να σας πω πόσο με βοήθησε ο Βολάνιος και ο.
10: Και ο Βολάνιος, εξαιρετικό παιδί. Αυτή τη στιγμή έχει το. Έχει τη συνεργασία με το. Από εδώ πήγε κάπου καλύτερα κατ' εκείνον. Και κατ' εμάς, δηλαδή έχει την πρόοδό του, είναι στο Real 97,8. Χαιρόμαστε που είναι εκεί ένα παιδί δικό μας, γιατί από εδώ ξεκίνησε.
8: Στο Real, δεν το ξέρω.
10: Ναι, λέει τον καιρό.
8: Απλώς εγώ ήθελα να πάω εδώ στο, γιατί μπαίνουμε γειτονιά στο θέατρο Βράχων, στο Δήρο, να παίζει τερματοφύλακα σε μια ομάδα. Δεν πρόλαβα να πάω εδώ, έχει έναν τραυματισμό νομίζω.
10: Ναι, είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Και κάνει και μεταδόσεις κάποιων αγώνων. Γιατί ο Ρεάλ δεν έχει αθλητικό περιεχόμενο και κάνει απλώς κάποιες μεταδόσεις αγώνων.
8: Κύριε Δημοστήλια, ακούω μόνο Θέμη Παλιούρα, όχι μόνο.
10: Ναι. Είναι εξαιρετικό παιδί. Είναι και, κοιτάξτε, είναι και χαρακτήρας του ανθρώπου. Να είναι καλός άνθρωπος. Είναι καλός.
8: Να σας πω κάτι, δεν έχω κινητό τηλέφωνο που να φέρονται. Έχω πέρα παλιό. Δεν ξέρω δηλαδή ούτε καν εμφανισιακά πώς είναι.
10: Ναι. Θα γνωριστούμε αν έρθετε στη συνάντηση που θα κάνουμε εκεί το.
8: Απλώς είναι ενδιαφέρον, με ενημερώνει πάρα πολύ. Εγώ είχα ασχοληθεί τόσα χρόνια, δηλαδή 40 χρόνια και μόνο με τη Λαμία, καταλαβαίνετε.
10: Ναι, κατάλαβα.
8: Για να ετοιμαστεί μία έξοδος εκτός έδρας της ομάδας, έτσι, με φιλάθλους. Βέβαια δεν τα έκανα μόνος μου, είχα και αξιολόγους συνεργάτες. Δηλαδή και είχα δώσει όλο το βάρος στη Λαμία. Όταν όμως άκουσα το Θέμη και το σταθμό σας, κόλλησε εκεί.
10: Έγιναν πολλά λάθη εκεί στη Λαμία, πάρα πολλά λάθη.
8: Πρέπει να αναφέρω εκεί καμιά μέρα να τα πω.
10: Πάρα πολλά λάθη. Δεν έπρεπε την περίοδο εκείνη, είχε τον Τζιλούλη, τον έδωσε στην ΑΕΚ. Τον έδιωξε.
8: Ξέρετε τι έχω ακούσει εγώ για τον Τζιλούλη τον τελευταίο αγώνα με τη Λαμία Παναθηναϊκός. Τέλος πάντων.
10: Εν πάση περιπτώσει, έγιναν λάθη, διότι ο πρόεδρος τότε προφανώς ήθελε να απομακρυνθεί από το. Ήταν πολλά τα έξοδα, πολλά τα. Δεν ξέρουμε. Και δεν ανέλαβε και ποτέ κανείς την ευθύνη τι έγινε στη Λαμία. Να αλλάξει τόσους προπονητάς, να κάνει μεσούς της περίοδου αυτές τις αλλαγές, και ενώ πήγαινε πολύ καλά η ομάδα.
8: Θέλω να σας πω κάτι και να περάσω στο θέμα που σας πήρα. Έχετε αναφερθεί στο θεσμό της οικογένειας, ναι, ότι τρώτε όλοι μαζί στο τραπέζι.
10: Βέβαια, ασφαλώς. Αυτό είναι, το...
8: είναι πολύ σημαντικό αυτό, και να το περάσετε και στον Μάριο, ότι πρέπει δηλαδή η οικογένεια να τρώει όλοι μαζί, και αν δηλαδή είναι δυνατόν να κάνουν και την προσευχή τους.
10: Ναι, ναι, αυτό, αυτό είναι δεδομένο. Δεν, για εμάς είναι κάτι το συνηθισμένο. Ναι. Για τη δική μου τουλάχιστον οικογένεια είναι κάτι το συνηθισμένο.
8: Μπράβο. Μπράβο, κύριε Δευτέρα.
10: Εγώ θεωρώ το μεσημεριανό το φαγητό και της Κυριακής το τραπέζι ιερό. Ιερό οικογενειακό. Ακόμα και τώρα που έχω το εγγόνι μου, πάντα προσκεκλημένος είναι ο γιος μου με την ύφη μου, πάντοτε στο κυριακάτικο τραπέζι, όποτε
8: μπράβο,
10: μπορούν.
8: Μπράβο, κύριε Δευτέρα, έτσι να συνεχίσετε.
10: Είναι εκ των ουκάνευ αυτό.
8: Μπορεί να πω εδώ στη Λαμία να φωνάζω, αλλά πιστεύω πως τον κουστό η Βρετανία σε ένα μόνο ναυτήρι, δεν ξέρω αν έχετε πάει.
10: Ναι, ναι, ναι, ναι.
8: Θα σας εξηγήσω να πάτε κοδηλιακός. Τέλος πάντων, μην σας καθυστερώ. Εγώ διαμέσου τηλεφώνου και μηνυμάτων, ξέρω εγώ, έχω ακούσει και την αποστολή τη φίλη μας από Θεσσαλονίκη, και δεν ξέρω αν τον έχετε ακούσει κανένα.
10: Ναι, ναι, ναι, ναι. Η αποστολή είναι μια φανατική ακροάτρια του σταθμού.
8: Ακριβώς, ακριβώς. Βέβαια, κύριε Διευθυντή, να σας πω κάτι. Εγώ πέρασα δύσκολες στιγμές όταν είχε κάποια προβλήματα η κοπέλα στη Θεσσαλονίκη. Και χαρακτηριστικά να σας πω ότι έχω πάει στο Ζάπιο. Τη μέρα που θα έκανε μια επέμβαση η αποστολή μας, και ήμουν, δηλαδή ενώ ο κόσμος, ξέρετε, στο Ζάμπιο γίνονταν παίζανε μπάσκετ και τα λοιπά.
10: Ναι, ναι.
8: Μετά θα πήγαινα στο Κριστόπ και πήρε Ολυμπιακά να φέρε το κύπελο. Τέλος πάντων, και ενώ όλος ο κόσμος ήταν χαρούμενος, εκείνη τη στιγμή καταλάβαινε ότι γίνονταν μια επέμβαση και ήμουν πολύ στενοχωρημένος.
10: Νομίζω πήγε καλά η επέμβαση. Νομίζω το κορίτσι.
8: Καλά, γι' αυτό εγώ πήρα τώρα τηλέφωνο να πω στην αποστολή μέσω του σταθμού σα. Ότι απόψε έχω μια πρόταση για να διασκεδάσει.
10: Ναι.
8: Ανεβαίνει στο Ραγκαδά Θεσσαλονίκη ο προσωπικό μου φίλο, ο Γιώργο το Μαργαρίτη.
10: Α, μάλιστα.
8: Δεν ξέρω αν σα αρέσει ο Γιώργος.
10: Με τον Γιώργο. Με τον Γιώργο το Μαργαρίτη έχουμε συναντηθεί στον καιρό, ναι, του, ναι, του πειρατικού ραδιοφώνου το 1975, ναι, την περίοδο 75 έως 81. Ναι. Τον είχαμε προσωπική επαφή.
8: Ναι.
10: Είχαμε τότε τα πειρατικά ραδιόφωνα στα μεσαία.
8: Το 90 το γνώρισα.
10: Ήταν από αυτούς που πρωτοξεκινούσαν τότε. Ναι. Πρωτοξεκινούσαν τότε και αυτός. Αυτός ο πώς τον λέγανε τον άλλον, τον η Άτζελα Δημητρίου, ο Φλωρινιώτης. Ήταν τα παιδιά του πειρατικού ραδιοφώνου. Και τη Γαρμπή, οι αδερφές Γαρμπή μάλλον.
8: Εγώ τον Γιώργο τον γνώρισα στο Κύτταρο, στην Αχαρδόν εκεί κάπου, σε ένα υπόγειο, 89-90.
10: Ναι, ναι.
8: Από εκεί και πέρα με την πάει με τη φίλη.
10: Είχε αρχίσει εκεί και γινόταν φίρμα ο Γιώργος.
8: Λοιπόν, αποστολή άκουσε, άμα θες να διασκεδάσεις απόψε, έρχεται ο άρχοντας ο Γιώργος ο Μαργαρίτης σε μια συναυλία στο Λαγκαδά. Δεν ξέρω, ο Λαγκαδάς είναι κοντά.
10: Κοντά είναι.
8: Αν έχεις να πάει να πάρεις την παρέα σου και να πας να βρεις τον Γιώργο να διασκεδάσεις και να του πεις χαιρετίζοντα από το φίλο σου την Κυριακό από τη Λαμία. Δεν ξέρω αν...
10: Πιστεύω ότι ακούει.
8: Αν μας ακούει θα διασκεδάσεις, θα περάσει υπέροχα.
10: Πιστεύω ότι ακούει.
8: Σας εύχομαι καλή πορεία.
10: Να είστε καλά. Να έχετε την υγεία σας.
8: Έτσι.
10: Να έχετε την υγεία σας και να μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο, να χαιρόμαστε που μας παίρνετε.
8: Δεν πρέπει να υπάρχει εμπάθεια και να κάνουμε
10: ένα. Αλίμονο.
8: Αυστηρή αυτοκριτική.
10: Την πλάκα μας να κάνουμε, γιατί έχουμε σοβαρότερα προβλήματα και σοβαρότερα θέματα να αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι τα σοβαρότερα μας θέματα οι ομάδες. Οι ομάδες, οι παίχτες και οι προέδροι έρχονται και παρέρχονται. Οι άνθρωποι πρέπει να παραμένουν.
8: Εγώ πάντα θα σας αφού σας, κύριε Διευθυντή, μαθαίνω μπάλα. Από ναι. Το πρωί μέχρι το βράδυ.
10: Ναι, ωραία.
8: Και όχι μόνο μπάλα. Ράλι Ακρόπολης ο φίλος μας.
10: Ναι, ναι, ναι.
8: Φόρμουλα ο άλλος.
10: Έχουμε και τον κύριο Αθανασόπουλο που έχει τα του Στίβου. Έχουμε πολλούς. Έχουμε τον εξαιρετικό τον Μάνο Σταραμόπουλο που ο Μάνος είναι κορυφαίος στα, στις ειδήσεις στο εξωτερικό, παρακολουθεί τα πάντα.
8: Εντάξει κύριε Δεσυντάκη.
10: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό, καλές, υπόλοιπο Σαββάτου και Κυριακής. Να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε τον Σάκη τον Μπουζούνη στο τηλέφωνο. Παρακαλώ την παραγωγή να επικοινωνήσει με τον Σάκη. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Ο Τσιτσιπάς κέρδισε τον Λεχέτσκα και προκλήθηκε στους 16 του US Open. Έτσι.
11: Ναι, πρώτη φορά περνάει για πρώτη φορά σε 16.
10: Περνάει για πρώτη φορά.
11: Έπειτα από περίπου 2 χρόνια.
10: Με, ναι, ναι. Έπειτα, πέρασαν 2 χρόνια για να μπορέσει να περάσει στους 16 του Grand Slam.
11: Όχι μόνο στα εκεί, γενικότερα.
10: Ναι, γενικότερα, γενικότερα. Ο Μπακασέτας έφτασε στην Κύπρο για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον εκεί η παρουσία του. Έχουμε το Σάκη στο τηλέφωνο. Σάκης.
12: Ναι, ναι, ο Σάκης από το δρόμο είμαι.
10: Ο Σάκης από το δρόμο και εσύ, έτσι.
12: Ναι, από το δρόμο.
10: Και πέρα. Εγώ.
12: Καλή
10: έλεγα προηγουμένως στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω τι έκανε.
12: Και σε κάποια μάτς που ζωρίστηκε πολύ ο Παναθηναϊκός να κρατήσει μπάλα, να ξέρεις, να φάει λίγο χρόνο.
10: Και το σουτ του που έχει για
12: ακριβώς,
10: το.
12: Έχει. Θα μπορούσε να είναι, αλλά ξαναλέω, σε δεύτερο ρόλο.
10: Ναι, γιατί... ναι, ναι, την ψυχραιμία του που έχει στον αγώνα.
12: Τα αποδυτήρια.
10: Αλλά ο Παναθηναϊκός προφανώς πάει σε μια άλλη κατάσταση. Άλλοι τώρα κάνουν κουμάντο.
12: Ένα είναι αυτό και δεύτερο, δεν το ξέρουμε αν όντως του προτάθηκε κάτι τέτοιο. Δεν το γνωρίζω, ναι. Δεν το έχω μάθει. Οπότε μπορεί και να του προτάθηκε και να μην ήθελε το παιδί. Δεν το ξέρουμε αυτό. Οπότε για να τα λέμε.
10: Ξέρεις, αρχικά όταν ο Μπακασέτας ήρθε, ήταν για να έρθει από την Τουρκία στην Ελλάδα. Η πρώτη κίνηση ήταν με τον Μελισανίδη.
12: Ναι, δεν τα
10: και τα χάλασαν για πολύ μικρό ποσόν. Νομίζω τότε ζήταγε 900.000, 800-900.000 και τελικά πήγε στο Παναθηναϊκό και έπαιρνε μετά ένα 300, πόσο έπαιρνε.
12: Ναι, μεγάλο συμβόλαιο και παραπάνω.
10: Και έλεγε, θυμάμαι τότε όταν συνάντησα κάποια στιγμή τον Μελισανίδη, του λέω, γιατί δεν πήρατε τον Μπακασέτα. Μου λέει, δεν πειράζει, υπήρχαν και άλλα κορόιδα. Έτσι ήταν η απάντησή του. Απεδείχθη όμως ότι ο Μπακασέτα στην πρώτη περίοδο που ήρθε ήταν πάρα πολύ καλό.
12: Είναι ήδη στην Κύπρο για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ.
10: Για το ΑΠΟΕΛ, ναι, πήγε στο ΑΠΟΕΛ, έφτασε στο ΑΠΟΕΛ.
12: Θα περάσει ιατρικά και θα ανακοινωθεί.
10: Βέβαια,
12: και
10: ναι.
12: Είχε διαφερθεί και η Ομόνια πριν κάτι μέρες.
10: Εγώ σε πήρα, θέλω να συζητήσουμε κάτι όσον αφορά δύο-τρεις παίχτες, να μου πεις τη γνώμη σου. Εγώ έχω τη γνώμη ότι ο Τετέι δεν θα κάνει καριέρα στον Παναθηναϊκό.
12: Από πού το βγάζει.
10: Α, πού το βγάζω. Όποτε μπει ο Τετέι, μπερδεύει την ομάδα. Όταν είναι τέσσερις μέσα η ομάδα, δουλεύει καλύτερα. Τέσσερις και Λιβάη. Γιατί μπερδεύει τον Λιβάη, τον Γκαρσία. Και νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που αν παραγωνιστεί, δηλαδή αν τον παραγωνίσει ο προπονητής και προτιμήσει το δίδυμο τέσσερις και Λιβάη, το Λιβάη πιο πλάγια, ότι δεν θα έχει θέση στη βασική ενδεκάδα. Και βλέπω το χαρακτήρα του να μην είναι τέτοιος που να μπορεί να το αντέξει αυτό το πράγμα.
12: Εγώ διαφωνώ με την άποψή σου και θα σου το
10: ειδιαίτερο. Βεβαίως, για πες μου. Γι' αυτό ρωτάω.
12: Γιατί. Καταρχήν είναι λίγο, όχι λίγο, εντελώς διαφορετικοί παίκτες. Ο Ντέσσερς με το Λιβάη. Ο Ντέσσερς είναι killer. Είναι μέσα εδώ στην μπάλα στο κουτί.
10: Ναι, αλλά ο Τετέι που παίζει.
12: Αυτό πάνω σου πω τώρα, επειδή είναι και πολλά παιχνίδια. Σίγουρα θα πρέπει να βρει ρόλο στον κάθε παίκτη ο προπονητής του Παναθηναϊκού και όχι γιατί το project το πιστεύει. Ο Παναθηναϊκός έδωσε ένα κάρο λεφτά για να πάρει το Τετέι.
10: Ναι.
12: Στην Κηφισιά, αν θυμάσαι, τραβιόταν και αριστερά, οπότε μπορεί να παίξει με Τετέι, Λιβάη και Ντέσσερ σε κάποια παιχνίδια ο Παναθηναϊκός. Επειδή είναι μεγάλο, μάλλον επειδή έχει πολλά παιχνίδια από εδώ και πέρα ο Παναθηναϊκός και ανάλογα με τα παιχνίδια θα υπάρχουν τραυματισμοί χτύπα ξύλο, θα υπάρχουν κάρτες. Πιστεύω ότι θα αξιοποιηθεί ο Τετέι, ο οποίος, ξαναλέω, δεν είναι τέσσερις, είναι άλλο στυλ παίκτη. Δεν μπερδεύει, κατ' εμέ. Ακόμη δεν έχουν βρει τους ρόλους τους. Εγώ έτσι νομίζω. Μπορεί να κάνω εγώ λάθος. και δεν νομίζω να χρηστευτεί. Δηλαδή, αν το καταφέρουν και αυτό στον Παναθηναϊκό, τι άλλο να πω. Αλλά δεν το πιστεύω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Είναι ένας πολύ χρήσιμος παίκτης.
10: Ναι,
12: ένας
10: είναι...
12: γρήγορος παίκτης, ένας παίκτης που μπορεί να σπάσει την μπάλα δεξιά-αριστερά και όταν δεν είναι σεντερφόρ θα μπορεί να τον έχει από αριστερά, όπως έχει κάνει πάλι στη Κηφισιά, να συγκλίνει απ' την άλλη ο Γκαρσία και να συγκλίνει με ανάποδο πόδι. Οπότε θα είναι μια τριάδα φωτιά, θα έλεγα, στην επίθεση. Αρκεί όμως να παντρευτούν σε εισαγωγικά, να ταιριάξουν.
10: Ναι.
12: Εκεί είναι το ζητούμενο, φίλε. Και...
10: Μα όταν τον είδα μαζί με τον Λιβάη, μπέρδεμα ήταν.
12: Ναι, όταν μπήκε. Ήταν οι πρώτες τους στιγμές στο γήπεδο.

0: Δήμο μου. Γι' αυτό, ναι. Για σκέψου το. Ήταν οι πρώτες στιγμές. Θα δούμε καταρχήν. Δε, με αυτό που λέω δεν σημαίνει ότι μπορεί να κολλήσουν.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί και να δέσουν και μπορεί και όχι. Άσε να το δούμε. Γιατί είναι νωρίς ακόμα. Και στην ουσία τώρα χτίζει την ομάδα. Γιατί όλο μπαίνουν παίκτες. Στην εξίσωση μπαίνουν παίκτες στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Και πρέπει πέρα από τους τρεις αυτούς που είπες, αυτοί να δέσουν και με τους πίσω που έρχονται. Δηλαδή με τον Γκάγκουα, με τον Ουναΐ τώρα. Ναι. Κατάλαβες. Γιατί από τη μέση και μπροστά ο Παναθηναϊκός έχει πληθώρα παίκτων. Και θα πρέπει να βρει τον τρόπο ο προπονητής, γι' αυτό πληρώνεται άλλωστε, να τους έχει σε εγρήγορση όλους. Και μην ξεχνάς ότι, μην κοιτάς τώρα που έχει διακοπή, μέχρι τουλάχιστον τα Χριστούγεννα, μέχρι τις γιορτές τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός θα έχει conference, θα έχει πρωτάθλημα, θα έχει δύσκολα παιχνίδια, θα έχει κύπελο. Οπότε κανείς δεν περισσεύει. Θα πρέπει να γίνει η σωστή διαχείριση, αφού όμως γίνει ομάδα. Γιατί ακόμη είναι πολύ πίσω.
1: Ναι, είναι, πολύ πίσω.
0: Είναι πολύ πίσω.
1: Εσύ αν είχες να διαλέξεις. Και σου έλεγε κάποιος, πάρε εσύ την απόφαση. Τον Ουναΐ ή τον Μπουέρτα θα έπαιρνες.
0: Εμένα τώρα εντάξει, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ και δεν το λέω επειδή ο Μπουέρτα πήγε στον Ολυμπιακό και ο Ουναΐ στον Παναθηναϊκό, εγώ τον Ουναΐ θα έπαιρνα. Όχι ότι δεν μου αρέσει ο παίκτης που πήρε ο Ολυμπιακός, μην παρεξηγηθώ.
1: Ναι, όχι, λέω, αν ήσουν να αποφασίσεις. Αν ήσουν ο Κοτσόλης π.χ. για να πάρεις την απόφαση.
0: Θα σου πω γιατί. Και τον Γκέλ κάνει στον κόσμο που τον αγαπάει και ξέρει την ομάδα και. Έκανε ένα καταπληκτικό μουντιάλ ο Ουναΐ. Εγώ τον Ουναΐ θα έπαιρνα. Ξαναλέω, όχι ότι δεν μου αρέσει ο παίκτης που πήρε ο Ολυμπιακός. Είναι πάρα πολύ, πολύ ωραίος παίκτης, δεν το συζητάμε. Αλλά εγώ θα έπαιρνα τον Ουναΐ αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό. Γιατί ήρθε, τον βάζεις, παίζει. Ξέρει που ήρθε και αν δέσει με τους υπόλοιπους, επειδή έχει το απρόβλεπτο, δηλαδή έχει τον Ουναΐ, έχει τον Ταμπόρδα, έχει τον Τέσσερς που αν του δώσει σωστά την μπάλα. Θα σου πετύχει, δηλαδή στις 2-3 ευκαιρίες θα σου βάλει γκολ. Μέσα στο κουτί είναι πάρα πολύ καλός. Θα αξιοποιηθούν και οι άλλοι παίκτες. Αυτή είναι η άποψη, έτσι χωρίς να το έχω σκεφτεί πάρα πολύ, νομίζω έτσι. Φαντάζομαι εσύ θα έχεις αντίθετη άποψη.
1: Όχι, εγώ δεν έχω δει καν τον Μπουέρτα. Εγώ δεν έχω δει καν τον Μπουέρτα. Άκου, είναι αλλιώτικα να παίζει ο Μπουέρτα στην Ελλάδα, να έχει παίξει για να τον δούμε, και αλλιώτικα να παίζει σε οποιοδήποτε άλλο.
0: Συμφωνώ.
1: Σε οποιοδήποτε. Οι Βραζιλιάνοι όταν ερχόντουσαν παλιά στην Ελλάδα, το πρώτο καιρό μέχρι να εγκληματιστούν. Λέγανε τι παλτό είναι αυτό.
0: Ναι, και οι Αργεντίνοι το είχαν αυτό, δεν θυμάμαι.
1: Και οι Αργεντίνοι και οι Βραζιλιάνοι.
0: Ναι, και μπράβο, ναι.
1: Έτσι.
0: Πόσα
1: και, όταν μετά προσαρμοζόντουσαν, έλεγε τι παιχταρά είναι αυτό. Άλλαζε όλοι.
0: Ναι. Θυμήσου πώς ήρθε ο Μποντένσε στον Ολυμπιακό, τι έκανε όταν έφυγε, όταν ξανάρθε.
1: Έτσι.
0: Ποιος δεν θα τον ήθελε, γιατί με το που ξανάρθε, ξέρεις ότι θα έρθει και τον βάζει να παίξει.
1: Ναι.
0: Ούτε προσαρμογές ούτε τίποτα. Κάτι
1: όχι,
0: τέτοιο.
1: Μα αυτό
0: είναι
1: λέμε ότι.
0: Αυτά που πάμε να συγκρίνουμε τώρα.
1: Εγώ βλέπω το μεγαλύτερο πρόβλημα που βλέπω αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό είναι η προσαρμογή του Νίστρουπ. Έχει πάρα πολύ άγχος και
0: λογικό
1: αυτό
0: είναι.
1: Του βγαίνει. Γιατί είναι 38 χρονών παλικάρι, δεν είναι κανένας με τεράστιες περγαμηνές ή τεράστια εμπειρία. Και αυτό το άγχος, ξέρεις, καμιά φορά σε πάει και σε λάθη, πολλά λάθη.
0: Συμφωνώ.
1: Δηλαδή, αν μπορέσει και διακύβει.
2: Super Sport 104.
3: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
2: Απάντηση.
1: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
2: Απάντηση.
1: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
2: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
1: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
2: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
1: Ταβέρνα η απάντηση.
3: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
4: Εγώ τις νύχτες τραγουδώ για σένα και για μένα.
5: Η εκρηκτική Πάολα έρχεται για μια μοναδική συναυλία στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Λατομίου Σκύρα Λίμα στον Κόρνο. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται για να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 77 0 40.

0: Σπούδασε στο τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Φρέτερικ. Το τμήμα με τη μεγαλύτερη ιστορία στον χώρο των τεχνών και του σχεδιασμού. Επίλεξε τα καθιερωμένα προγράμματα στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων και στο σχεδιασμό μόδας και δημιουργία εικόνας ή το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών στην οπτική επικοινωνία με κατεύθυνση γραφικές τέχνες και ψηφιακά μέσα ή film και ψηφιακά μέσα. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
1: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης

0: τις συσκευές της Muse. Ανακάλυψε μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ ήχου, όπως ασύρματα ακουστικά για μικρούς και μεγάλους, Bluetooth ηχεία, συσκευές hands-free, φορητά ραδιόφωνα και άλλα, και άκου το καλοκαίρι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl, πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένατη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ανασύρθηκε ακόμη μια σωρός από το πολύ νεκρό ναυάγιο της Κερίνιας, με τον αριθμό των νεκρών να ανέρχεται στους 13, όπως γνωστοποίησε ο λεγόμενος πρωθυπουργός των κατεχομένων, Ουνάλου Στέλ. Η λεγόμενη αστυνομία διαπίστωσε ότι πρόκειται για γυναίκα και ήδη άρχισαν οι απαραίτητες διαδικασίες για την ταυτοποίησή της. Ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται πλέον στα 15 άτομα και οι προσπάθειες εντοπισμού τους, σύμφωνα με τον λεγόμενο πρωθυπουργό, είναι 24 ώρες. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την ελπίδα ότι το έγγραφο καταγραφής των συγκλήσεων στο Κυπριακό θα είναι έτοιμο μέχρι την κάθοδο της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άγγελα Ολκίν, στις 10 Σεπτεμβρίου στην Κύπρο. Πρόσθεσε στη συνέχεια ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά θεωρεί το έγγραφο ως βάση για την επανέναρξη των συνομιλιών. Αναφορικά για τις συναντήσεις του με τον Τουρκοκυπρίο ηγέτη, είπε ότι θεωρεί πως υπάρχει σε σημαντικό βαθμό συναντήληψη σε θέματα ουσίας και μεθοδολογίας. Διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 79χρονος επίτα από οδική σύγκρουση που σημειώθηκε στη Λεωφόρο Νίκη στη Λευκοσία. Κατά από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονος. Κατά τη σύγκρουση, το όχημα του 19χρονου προσεκρούσε σε σταθμευμένο όχημα και κινητοποιήθηκε προκαλώντας ζημιές. Η Τροχαία Λευκοσία συνεχίζει τις εξετάσεις. Η αστυνομία προχώρησε σε 5 νέες συλλήψεις σχετικά με διερευνόμενη υπόθεση που αφορά συνωμοσία για φόνο και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Οι νέες συλλήψεις διενεργήθηκαν στην επαρχία Πάφου, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό συλλήψεων για την υπόθεση στα 8 άτομα. Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται από την ειδική ανακριτική ομάδα του Αρχηγείου της Αστυνομίας, σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές άλλων χωρών και της Europol. Σε ακόμη 7 συλλήψεις προχώρησε το ΤΑΕ Λάρνακα στο πλαίσιο των ερευνών για τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά την ημέρα φιλάθλων της Νέας Σαλαμίνας. Πρόκειται για 2 αλλοδαπούς και 5 Ελληνοκυπρίους. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του ΤΑΕ Λάρνακας, Γιώργο Χαραλάμπος, ο συνολικός αριθμός των συλλήψεων ανέρχεται πλέον στα 20 πρόσωπα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε χθες βράδυ ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να πλήξουν πολύ σύντομα το βουνό της Αξίνας, το οποίο είναι μια κωδική ονομασία μιας οχυρωμένης πυρηνικής εγκατάστασης του Ιράν. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, υποβάθμισε για ακόμη μια φορά τον πόλεμο στο Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά πως είναι ένα παιχνιδάκι.
4: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
5: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
6: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
3: Το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα στο ορεινά και στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ακολουθεί σύνδεση με τον Intervente Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.
7: Με ρεκόρ 30 χρόνων δαπανήθηκαν περίπου 156 εκατομμύρια, από τα οποία τα οποία είναι υπερδιπλάσια περίπου από τα 67 του περσινού. Ήρθαν παίχτες όπως ο Πουέρτα για τον Ολυμπιακό, ο Ουνάη για τον Παναθηναϊκό, ο Μάγερ για την ΑΕΚ, ο Ούγκρεσιτς για τον ΠΑΟΚ, και που οδήγησαν σε αυτό το εντυπωσιακό νούμερο, τα 156 εκατομμύρια ευρώ να δαπανηθούν. Αλλά είχαμε και ρεκόρ στις πωλήσεις. Πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας με 26 εκατομμύρια, ο Τζολάκης με 23,5 περίπου εκατομμύρια, ο Αντρέ Λουίς με 15,5 εκατομμύρια, ο Κωστίνια με 12,5 εκατομμύρια, ο Πινέδα με 8 εκατομμύρια, και συνολικά μπήκαν στα ταμεία των ομάδων 130,5 εκατομμύρια ευρώ. Το προηγούμενο ρεκόρ της 30ετίας είχε καταγραφεί με 94 εκατομμύρια, 94-95 εκατομμύρια. Αλλά με βάση αυτά τα στοιχεία, το Transfermarkt τα περισσότερα χρήματα για τις αγορές τα δαπάνησε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή δαπάνησε ο Ολυμπιακός 65 εκατομμύρια, αλλά προσέξτε, από πωλήσεις έβαλε στα ταμεία του 78,5 περίπου εκατομμύρια, δηλαδή περίπου 13 εκατομμύρια κέρδος. Ο Παναθηναϊκός ξόδεψε 46 εκατομμύρια, αλλά οι πωλήσεις του ήταν περίπου τα 4 εκατομμύρια, που σημαίνει ότι δαπάνησε 41-42 εκατομμύρια. Αυτό είναι ένα δείγμα της διάθεσης του Αλαφούζου να ισχυροποιήσει την ομάδα, και βάζοντας λεφτά και μην περιμένοντας να εισπράξει λεφτά. Η πρωταθλήτρια η ΑΕΚ έδωσε 19,5 εκατομμύρια, αλλά εισέπραξε και 9,5 περίπου, δηλαδή είχε ένα στο ισοζύγιο της 10 εκατομμύρια ευρώ διαφορά. Ο ΠΑΟΚ ξόδεψε 16,5 εκατομμύρια, αλλά με την πώληση του Κωνσταντέλια και του Σάντσες έβαλε στα 29 εκατομμύρια, που σημαίνει ότι έκλεισε με συν 12,5-13 εκατομμύρια. Αλλά και ο Άρης ήταν δραστήριος, γιατί ξόδεψε περίπου 9 εκατομμύρια και εισέπραξε γύρω στα 5, δηλαδή 3,5-4 εκατομμύρια περίπου η διαφορά του. Θα έχουμε να δούμε ένα δυνατό πρωτάθλημα, και για λόγω τα ονόματα που ήρθαν, αλλά και το ότι την διάθεση των προέδρων να κάνουν κάτι καλύτερο από την περσινή τους διαδικασία, πως ήταν το περσινό πρωτάθλημα. Έχουμε γραμμή στον αέρα, παρακαλώ. Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας κύριε Δήμο.
7: Γεια σας.
8: Ο Χάρης είμαι.
7: Γεια σου Χάρη.
8: Καταρχήν σήμερα είναι προγραμματισμένη η εκπομπή εκτακτή.
7: Εκτακτή. Και σήμερα και αύριο την ίδια ώρα.
8: Δηλαδή μία με τρεις θα είστε αύριο.
7: Ναι, μία με τρεις, ναι.
8: Πήραμε αφορμή τώρα αυτά.
7: Περιμένουμε μια καινούρια μεταγραφή από ώρα σε ώρα για το μία με τρεις που γι' αυτό.
8: Με το καλό.
7: Να είσαι καλά.
8: Πήραμε αφορμή αυτά που είπατε τώρα. Δεν άκουσα όλα αυτά που είπατε, γιατί όταν καλείς δεν είστε...
7: Ναι.
8: Δεν μπορείς να ακούς ταυτόχρονα και κάποια έχασα, αλλά θέλω να σταθώ σε αυτό που είπατε. Καταρχήν είναι να γελάς, είπατε τα έσοδα όλα. Κάναμε ρεκόρ φέτος 130 εκατομμύρια.
7: Με 160 εκατομμύρια, 156 εκατομμύρια περίπου, ναι. Δαπάνησαν.
8: Και είναι να γελάς για μελαγχολείς ταυτόχρονα, γιατί άκουσα η Τσέλσι έκανε ξεκαθάρισμα φέτος, έδιωξε 39 παίκτες από αυτούς που είχε. Και από αυτά είσαι 600 εκατομμύρια.
7: Ναι, εντάξει.
8: Η Τσέλσι μόνο, έτσι.
7: Η Τσέλσι έχει διασπείρει σε όλο τον κόσμο παίκτες. Έχει διασπείρει πως πολλούς.
8: Ακούστε όμως, δεν θυμάμαι τα νούμερα πόσα είπανε για δις, 2-3 δις. Δεν ξέρω, ήταν το αγγλικό του ποδοσφαίρου ή ολόκληρο στον τζίρο.
7: 2,5 δις περίπου, 2,5 δις.
8: Εν πάση περιπτώσει, σε πιάνει, λέω, μελαγχολία και γέλιο ταυτόχρονα, έτσι, να μιλάμε τώρα.
7: Δεν συγκρίνεται το ελληνικό πρωτάθλημα με το...
8: Ταυτόχρονα όμως, επειδή θέλω να ευλογήσω τα γένια μου εγώ, θέλω να δείξω σε αυτό το πρωτάθλημα, στη Μέκα του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου, είναι ένας Έλληνας, είναι ο Μαρινάκης εκεί, έτσι.
7: Ναι.
8: Ο οποίος, ας πούμε, τώρα έχει πάρει και έχει φέρει στον Ολυμπιακό 2, 3, 5, 10 παίκτες από την Νότια, έτσι. Εάν έκανε την αντίθετη διαδρομή να πάρει από τον Ολυμπιακό και να πήγε στην Νότια, θα είχε γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Λοιπόν,
7: ναι.
8: Δηλαδή, το πόσο αγαπάει τον Ολυμπιακό, το πόσο, το τι άντερα έχει, έτσι, και λέει, και οι Άγγλοι το λατρεύουν, έτσι, τον έχουν...
7: Θα μπορούσε να πάρει το Τζολάκι, παραδείγματος χάρη, τον λέω στη Νότιχαμ. Θα μπορούσε να τον πάρει το Τζολάκι.
8: Όχι μόνο το Τζολάκι, τον Κοστούλα, και τους δύο.
7: Ναι, ναι.
8: Ακόμα και αυτό, και να του αναδείξει και πιο πριν, αλλά δεν ήθελε ούτε αυτό να μην βρεθεί. Όχι πως έχει ανάγκη. Η εσωτερική του, πώς το λένε, η αγάπη του για τον Ολυμπιακό δεν το θέλει αυτό. Καταλάβατε.
7: Ναι, ναι.
8: Να μην βρεθεί ούτε ένα για τον αφηγητή. Λοιπόν. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο που πήρα αφορμή,
7: ναι,
8: είναι για τον Μπακασέτα, ο οποίος είναι, αν δεν ήταν μηνύσου αυτά που ήθελα να πω, δεν θα τα πω, χαρακτήρας τρισάθλιος. Υπάρχει ένα γεγονός, δεν ξέρω αν θυμάστε, με το Φορτούνι θυμάστε.
7: Ναι, ναι, αλλά να σου πω κάτι, αυτά πάνω στον αγώνα, κοίτα, πάνω στον αγώνα γίνονται.
8: Δεν είναι πάνω στον αγώνα, κύριε Δήμο, όχι, το έχεις ή δεν το έχεις.
7: Ναι.
8: Αυτό είναι τρισάθλια συμπεριφορά ενέργεια συναδελφικό. Λοιπόν, και αυτό δεν το λέω εκδικητικά τώρα ότι πήρε αυτό που του άξιζε στην τελική, έμεινε απ' έξω, γιατί είναι ο χαρακτήρας τέτοιος, έτσι.
7: Δεν νομίζω ότι έμεινε εξαιτίας του χαρακτήρα του απ' έξω. Απλώς ο Παναθηναϊκός ήθελε μια καινούρια.
8: Είχε αντιπάθειες παντού.
7: Ναι.
8: Και ακόμα και ο Μελισσανίδης το είπε κομψά, έτσι. Γιατί όταν έφυγε και από την ΑΕΚ, το θέμα το χρηματικό, δηλαδή μπορεί για 50 χιλιάρικα να έφυγε.
7: Ναι, στην ΑΕΚ δεν πήγε, ήταν θέμα χρηματικό.
8: Μα το θέμα είναι πώς διεκδικείς κάτι και πώς είσαι αντίθετος σε κάποιον. Και είσαι κάποιος που στην επιχείρηση εκεί που έδιωξε ή φύγανε κάποιες. Ξέρω και εγώ με το εμπόριο σου.
7: Ο καθένας προγραμματίζει τι συν του δίνει και τι πλην.
8: Ο τρόπος που φεύγει ο άλλος, έτσι, δηλαδή που κάποιον δεν μπορεί να τον κρατήσει για κάποιο λόγο και στεναχωριέσαι που τον διώχνει, και κάποιον άλλον που λες πήγε και να μην σε ξαναδώ.
7: Και εμείς εδώ αναγκαζόμαστε πολλές φορές να απομακρύνουμε κάποιους.
8: Αυτός ήταν ο Μπακασέτας και εισπράττει αυτό που του άξιζε. Το λέω, μπορεί να ακούγεται πως το λένε, αλλά δεν είναι αυτό. Ήταν ένα κορίτσι ο Φορτούνης που δεν αντέδρασε καν και στοϊκά και αποχώρησε από την εθνική. Ένας βασικός λόγος είναι αυτός. Συν βέβαια που ήταν και ο...
7: Κοίτα, αυτό ακούγεται ότι η αιτία της αποχώρησης, αλλά...
8: Ήταν ένας εθνικής, είπε ότι μου δίνανε χαρτάκι. Τα είχε πει τον λένε που έφυγε, πογέ. Δεν τα ξέραμε.
7: Ναι.
8: Και το ίδιο τροπάριο συνεχίζεται τώρα με τον πώς το λένε, με τον υπάρχοντα προπονητή.
7: Ναι.
8: Και επειδή ο Φορτούνης δεν θα έβγαινε ποτέ, είναι τόσο σεμνός και τόσο
7: και καλύτερα που δεν βγήκε.
8: Καλύτερα για μένα δεν είναι. Έτσι.
7: Νομίζω καλύτερα. Οι παίχτες αυτά που γίνονται πρέπει να τα λύνουν μέσα στην ομάδα, όχι απ' έξω.
8: Έχει το χαρακτήρα το δικό σας, όχι αυτά. Έπρεπε, εγώ είμαι αντίθετο. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να το κρατήσω. Άμα μου πάρει κάποιο κακό, θα το ανταποδώσω.
7: Όχι. Το οφθαλμός αντί οφθαλμού δεν είναι σωστό. Αυτά είναι παλαιά διαθήκη. Έχουμε πάει σε νέα καινή διαθήκη.
8: Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να υπάρχει μια τιμωρία για να συνεχίσει και ο άλλο. Τέλος πάντων, εντάξει, όσον αφορά τώρα για το θέμα το Πουέρτα ή Ουνάι, δώσα τη σωστή απάντηση στιγμή που δεν τον έχουμε δει τον Πουέρτα, έτσι.
7: Ναι, βέβαια, ναι. Να τον δούμε εδώ, γιατί αλλιώτικα παίζει στο εξωτερικό.
8: Αυτή ήταν η σωστή απάντηση, γιατί και ο κύριος Μπουζούνης, εντάξει, Παναθηναϊκός είναι. Όσο και να θέλει να το αποβάλει, του βγαίνει και το παντικό λίγο, έτσι. Λοιπόν, αλλά όπως μου...
7: Εντάξει, ο Σάκης δεν είναι από αυτούς που είναι οι ακρεφνείς,
8: όχι, δεν το κρίνω και δεν με ενδιαφέρει και δεν
7: είναι ένας...
8: Δεν μου πέφτει λόγο, μια και ακούσει.
7: Ένας άνθρωπος που τα βλέπει με...
8: Αλλά η απάντηση που δώσατε ήταν η ωραία, να τον δούμε, έτσι μπορεί να...
7: Βεβαίως, να τον δούμε.
8: Μπορεί να μην ακουμπήσει, αλλά μπορεί να βγάλει μάτια, συνεπώς. Το ταμείο θα γίνει, όπως είπατε, 31 Οκτωβρίου, Δεκεμβρίου, εσείς. Εδώ θα γίνει 30 Ιουνίου, ξέρω.
7: Ναι, βέβαια, το 30 Μαΐου. Για το ταμείο θα γίνει 30 Μαΐου, εκεί που τελειώνουν όλα.
8: Έγινε.
7: Εκεί θα το δούμε. Εκ του αποτελέσματος κρίνονται όλα.
8: Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ που τα
7: είπα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, τα ΜΜΕ της Πολωνίας λένε ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πρόταση στον Αμπράμοβιτς της Γκαγκελόνια. Λοιπόν, α δούμε που θα ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να κλείσει τον 22χρονο τερματοφύλακα. Να δούμε τι θα μπορέσει να κάνει. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 είναι κενό αυτή την ώρα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Σε λίγη ώρα, σε 15 περίπου λεπτά, τη σκυτάλη θα την πάρει ο διαφωτιστής ο Φώτης ο Κατσούφης, δημοσιογράφος για πάρα πολλά χρόνια, ένα καλό παιδί, ένας άνθρωπος που αγαπάει αυτό που κάνει, ένας εξαιρετικός χαρακτήρας. Είναι ο άνθρωπος του οποίου εμπιστευόμαστε ένα μεγάλο μέρος της ζώνης του Σαββατοκύριακου. Θα σας πάει μέχρι τις 8. Από τις 8 και μετά αναλαμβάνει άλλος ένας εξαιρετικός φίλος και δημοσιογράφος, ο Γιώργος Ολίγκρης. Ο Γιώργος που είναι ο βασικός speaker των μεταδόσεων της Εθνικής Ελλάδος στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα σας κρατήσει συντροφιά από τις 8 έως τις 12. Άρα λοιπόν τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη θα έχετε την ευκαιρία να τον παρακολουθήσετε μαζί με τον Γιώργο Τολίγκρη, ενώ του Ολυμπιακού θα παρακολουθήσετε τουλάχιστον το πρώτο μέρος με τον Φώτη τον Κατσούφη σε περιγραφή Γιώργου Γεωργούλα από το Πανθεσσαλικό στάδιο. Έχουμε... Με ρωτάει ο Διονύσης πότε πρόκειται να κάνουμε τη συνάντηση με τους Σοκαρατές στη Χασιά. Ελπίζω ότι μέχρι τις 26 Οκτώβρη που είναι το Αγίου Δημητρίου, που είναι και η μέρα της γιορτής μου, της δικής μου, μπορεί να το κάνουμε και εκείνη ή μια μέρα πριν ή μια μέρα μετά. Θα ενημερωθείτε όσοι θέλετε να έρθετε, είσαστε ευπρόσδεκτοι. Να δούμε πότε θα το κανονίσουμε. Με ρωτάει ο Διονύσης αν θα έχουμε μια εκπομπή για το στοίχημα. Φίλε Διονύση, τον άνθρωπο που περιμένουμε τη μεγάλη μεταγραφή για το στοίχημα είναι αυτό που περιμένουμε για μία μετρήση το μεσημέρι, Σάββατο και Κυριακή. Να σου πω έτσι. Ο Αποστόλης μου λέει είμαστε μαζί σου. Εδώ είμαστε όλοι μαζί, εδώ είμαστε μια παρέα, είμαστε φίλοι. Θα συζητάμε εδώ αυτό που έχω πει σε όλους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Εδώ πρέπει να συζητάμε σαν φίλοι. Οι φίλοι καμιά φορά παρεξηγούνται και μεταξύ τους, αλλά το επόμενο λεπτό λένε, ξέρεις κάτι, συγγνώμη ρε εσύ, Δημοσθένη, εντάξει, έκανα λάθος. Πρέπει να μάθουμε και να λέμε και συγγνώμη μεταξύ μας, παρά ότι είμαστε οι φίλοι ή μιλάμε σαν φίλοι. Δεν πάει να πει ότι τα ξέρουμε όλα. Όλοι κάνουμε και τα λάθη μας, κάνουμε και τις βλακίες μας μερικές φορές, τις ανοησίες. Απλώς όταν, να το παραδεχόμαστε για να πηγαίνουμε παρακάτω. Παραθηναϊκοί, Ολυμπιακοί, ΑΕΚτζίδες, ΠΑΟΚτζίδες, Αριανοί, όλοι του Ατρόμητου, της Κηφισιάς, όλοι αυτοί που του Όφη, όλοι έχουν το δίκαιο με τα δίκαια τους, όλοι την ομάδα τους θέλουν να υποστηρίξουν. Δεν είναι κακό αυτό. Αρκεί να μην προσβάλλουν και να μην δημιουργούν προβλήματα ηθικά στους συνακροατές ή στους φίλους τους. Ο Βασίλης αν θα είναι στο νέο πρόγραμμα. Ποιος Βασίλης, μου λέει ο Διαμαντής. Ποιος Βασίλης, μου λες. Ο Βασίλης. Βέβαια, ο Γερασίμου είναι κολόνα του σταθμού. Είναι κάθε από την Κυριακή στις 10, την Κυριακή 12 με 2 μαζί και τις καθημερινές από Δευτέρα έως και Πέμπτη 10 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα. Και επίσης συμμετέχει στην εκπομπή του Γιώργου Κοντονή κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 9 το πρωί. Ο Βασίλης είναι από τους βασικούς συντελεστές. Μου λες που έκανε τα πρωινά. Όχι για τα πρωινά του Σαββατοκύριακου, όχι, γιατί πάμε σε άλλη διαδικασία. Δεν μπορούμε έναν άνθρωπο να τον έχουμε και το βράδυ και το πρωί και το μεσημέρι και ό,τι ώρα θέλουμε. Ο Βασίλης είναι εδώ, έχει την εκπομπή του και όταν χρειάζεται συμπληρωματικά για να συμπληρώσει κάποιον ο οποίος θα απουσιάσει, θα είναι εδώ. Είναι βασικός συντελεστής. Είναι από τους βασικούς συντελεστές του σταθμού. Έχουμε... Να δω κάτι εδώ για να σας πω που θέλω. Οι εντεκάδες δεν ξέρω έχουν βγει των ομάδων, Νίκο. Έχουν βγει δεκάδες των ομάδων.
9: Για ποιο παιχνίδι θέλουμε?
7: Για τον Ολυμπιακό.
9: Δεκάδες όχι, σε 7 βγαίνουν. Βγαίνουν μία ώρα πριν το μάτς.
7: Δεν έχει, δεν έχουν.
9: Όχι.
7: Ο Τζολάκης διαβάζω ότι έχει δύο νίκες χωρίς να δεχθεί γκολ στη Χαλ. Η Χαλ σήμερα παίζει. Η Χαλ, με ποιον παίζει σήμερα η Χαλ?
9: Θα το ψάξω αμέσως.
7: Για ψάξε να μου πεις. Η είσοδος του Τζολάκη στη Χαλ πράγματι είναι εντυπωσιακή. Είναι, έχουν κάνει, έχει κάνει καλή αρχή. Μακάρι το παλικάρι, διότι είναι και αυτός ένας ποδοσφαιριστής κόσμου, ας πούμε, ένα, και σαν χαρακτήρας.
9: Η Χαλ παίζει με την Άστον Βίλα σε 7.30.
7: Παίζει με, εντός. Χαλ Άστον Βίλα. Πιστεύω ότι θα κάνει, έχει ξαναπαίξει με την Άστον Βίλα ο, απέναντι ο Τζολάκης.
9: Και έχει κρατήσει και το
7: 0. Τι άλλο θέλουμε? Τι άλλο θέλουμε να σας πω τώρα για να δούμε? Έχουμε ένα, μου κάνει εντύπωση μία είδηση. Όσοι έχετε πάει στη Σαντορίνη θα έχετε δει στο παλιό λιμάνι εκείνα τα έρημα, τα γαϊδουράκια ή τα άλογα που ανεβαίνουν εκείνο το πλακόστρο, τα σκαλοπάτια. Μία ακτιβίστρια της ΠΕΤΑ, ΠΕΤΑ στα αγγλικά ΡΕΤΑ, διαμαρτυρόταν για τη χρήση των γαϊδουριών για τη μεταφορά των όσοι πηγαίνουν στη Σαντορίνη, ανεβαίνουν στα γαϊδουράκια έναντι ενός ανταλλάγματος και τα μουλάρια, και οι τουρίστες, και ανεβαίνουν το πλακόστρωτο. Εγώ όταν επισκέφθηκα τη Σαντορίνη μαζί με τη σύζυγό μου και τα δύο πιο μικρότερα παιδιά, δεν δεχτήκαμε να ανέβουμε σε αυτά τα γαϊδουράκια ή τα μουλάρια, τα οποία ξεφυσούσαν και ξεφυσούσαν να ανέβουν και να κατέβουν, και ανεβήκαμε με τα πόδια.

0: εάν πληρώνονται, εάν δίνονται αποδείξεις. Εγώ μπροστά μου, πέρυσι το καλοκαίρι ή το περσινό καλοκαίρι, πολλοί ανέβαιναν χωρίς να κόβουν αποδείξεις, χωρίς τίποτα. Και συζητάμε τώρα να ανεβαίνουν εκείνα τα κακόμοιρα τα ζώα 500 σκαλοπάτια που στη σύνδεση του παλιού λιμανιού με τα φυρά. Εν πάση περιπτώσει, οι εξυπνάκηδες αυτοί, οι τραμπούκοι, κατέστρεψαν ένα πανό που κράταγαν οι ακτιβίστριες, τις εξήφισαν και μετά χρησιμοποίησαν και σωματική βία. Κάποια στιγμή λοιπόν αυτοί οι μάγκες που χτυπάνε και γυναίκες, άσχετα τις διαμαρτυρίες, οι διαμαρτυρίες δεν έχεις δικαίωμα εσύ να χρησιμοποιήσεις βία. Αν νομίζεις ότι η συγκεκριμένη κυρία κακώς το κάνει, κάλεσε, υπάρχει ο νόμος, κάλεσε την αστυνομία και να κάνει έλεγχο για αστυνομία. Εσύ ποιος είσαι, μάγκας είσαι να σηκώνεις χέρι στη γυναίκα? Αν είναι παράνομη θα το κρίνει η αστυνομία, ο νόμος, όχι εσύ. Μπάς περιπτώσει, έχει κάνει καταγγελία τώρα η ΠΕΤΑ, η γερμανική αυτή οργάνωση, θα δούμε που θα βγει αυτό το πράγμα, γιατί δεν μπορείς, κύριε, να χρησιμοποιείς μέσα στο λιοπύρι τα έρημα αυτά, τα ζώα πάνω κάτω να τα υποχρεώνεις να μεταφέρουν οι τουρίστες. Αλλά δεν φταίνε και αυτοί. Εγώ δεν κρίνω αυτούς που χρησιμοποιούν τα γαϊδουράκια ή τα μουλάρια αυτά για να κάνουν. Κρίνω αυτούς που ανεβαίνουν απάνω. Είναι πιο γαϊδούρια και πιο μουλάρια αυτοί που ανεβαίνουν σε αυτά τα γαϊδουράκια για να τους ανεβάσουν απάνω. Με αυτούς εξοργίζομαι εγώ. Δεν εξοργίζομαι με τους χειριστές αυτούς που έχουν τα μουλάρια. Εξοργίζομαι με τα μουλάρια που ανεβαίνουν απάνω στα ζώα. Λοιπόν, είμαστε 8 λεπτά πριν από τις 3. Νιώθω εξοργισμένος με αυτή την είδηση. Εξοργισμένος, πραγματικά εξοργισμένος. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Γι' αυτό και όταν πήγα εγώ δεν δέχτηκα να ανέβω με επάνω στα μουλαράκια αυτά. Να το κάνουν και οι κύριοι αυτοί, οι τουρίστες που προέρχονται και από κράτη, εννοείται, προηγμένα, Γερμανίες, Αγγλίες, και που σέβονται τα ζώα. Μπάζει τόση. Σε ακούω, Γιώργο. Ναι.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Πέψη. Πέψη. Πέψη.
3: Τι λες, παραμιλάς.
2: Πέψη.
3: Θέλεις ένα ψυχτικό.
2: Πέψη.
3: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
2: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
3: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
4: Πέψη και Ιώσ Λιμίδεθ. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph.
6: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
7: Η Party City Group παρουσιάζει την Mountain City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στη Λεμεσό. Μόλις 12 λεπτά από τον κυκλικό κόμβο πολεμιδιών, με 21.000 τετραγωνικά

0: Τα μέτρα, 6 ξεχωριστούς χώρους για εσωτερικές και εξωτερικές εκδηλώσεις, 350 θέσεις στάθμευσης, εντυπωσιακή πισίνα και καταράκτες. Mountain City. Για γάμους, εταιρικές εκδηλώσεις, συναυλίες, κοινωνικές εκδηλώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή που αξίζει να μείνει αξέχαστη. Από την Party City Group. Τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
1: Δυναμισμός που καθυλώνει. Σχεδιασμός και κομψότητα που μαγνητίζουν. Αυτή είναι η Mercedes-Benz GLC Coupé AMG Signature Edition. Με εντυπωσιακή σχεδίαση, έντονο σπορ χαρακτήρα και εσωτερικό που επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια. Για εσένα που δεν συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από την τελειότητα. GLC Coupé AMG Signature Edition. Τώρα από 64.900 ευρώ. Ανακάλυψε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
2: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
4: Πάρε ανάσα. Με το Πολυασφαλιστήριο Επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
5: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Παγωτό μπάρα πρωτεΐνης 5x70 ml με Lidl Plus 2,55. Κάσιους Σωμά 200 γραμμάρια με Lidl Plus 2,49. Και ηλιέλαιο 1 λίτρο με Lidl Plus 1,64. Lidl. More to value.
7: Το ένθετο Μάθε με την Πελέτικο σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Πόσο στεγανοτικό υλικό να αγοράσω για την ταράτσα μου? Για σωστή στεγάνωση της ταράτσας σας και όχι απλώς διακόσμηση, εφαρμόστε τουλάχιστον 1 λίτρο στεγανοτικού υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο. Πελέτικο. Be a creator.
8: Super Sport 104. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτ 94,3. Ο Βόλος υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Πανθεσσαλικό στάδιο στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής Super League. Θέση βασικού στο δεξιάκρο της άμυνας των Πειραιωτών αναμένεται να πάρει ο Πέντερσεν. Ντεμπούτο θα πραγματοποιήσει ο Πουέρτα. Επιστρέφει στη διάθεση του Κώστα Μπράτσου ο Μεντίλο, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του σέντρα στις 7. Η ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτ 94,3. Περιγραφή Γιώργου Γιώργουλα τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορ 9. Δύο ώρες αργότερα, ΑΕΚ και Άρης κοντράρονται στην Όλγουιν Αρίνα. Την επιστροφή της στις νίκες θέλει η Ένωση, με το Στρακόσα να επιστρέφει κάτω από τα δοκάρια. Χωρίς τον τραυματία Φαμπιάνο θα αγωνιστούν οι κίτρινοι, με τον Σούταλο να πραγματοποιεί τον ντεμπούτο του στο κέντρο της άμυνας. Περιγράφει τον Ντερβέντεν Ελλάδα Σπορτ 94,3 ο Μάριος Ματσάνκος. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 8. Τετέι και Λιβάη Γκαρσία αναμένεται να ξεκινήσουν στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού την Κυριακή εναντίον του ΠΑΟΚ. Παράλληλα, οι πράσινοι συνεχίζουν να κινούνται για την απόκτηση ενός στόπερ, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και ως αριστερός μπακ. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Βραζιλιάνος στόπερ Ντιέγκο Κώστα. Ακόμα και εντός της ημέρας, οι ανακοινώσεις από τους ασπρόμαυρους. Στο στόχαστρο της ομάδας Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο 32χρονος Γάλλος επιθετικός της Αλντιρίγια, Γκαετάν Λαμπόρτ, ενώ συνεχίζονται οι επαφές με την Άουγκσμπουργκ και τον Κρίστιαν Γιάκιτς. Προς το παρόν δεν είμαστε καθόλου κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Τους είπα ότι θέλω να μείνω εδώ από τότε που τελείωσε η σεζόν, δήλωσε ο γκάρ του Ολυμπιακού Τάιλερ Ντόρσεϊ σε ελληνικό μέσο σχετικά με το μέλλον του στους πρωταθλητές Ευρώπης. Πρεμιέρα Super League 2 με τον Πανθρακικό να υποδέχεται στις 4 τον ΠΑΣ Πύργου στην Κομωτινή. Ο Τάσος Μπακασέτας προσγειώθηκε στην Κύπρο όπου θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει με τον ΑΠΟΕΛ. Για την τρίτη αγωνιστική της Premier League, η Χάλ του Κωνσταντίν Τζολάκη αντιμετωπίζει σε 7.30 την Aston Villa στο MKM Stadium. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, στο 31ο λεπτό, Newcastle Bournemouth 0-1 και στις 5, Manchester City Coventry, Brighton Leeds, Brentford Sunderland, Nottingham Forest Tottenham και Fulham Crystal Palace. Στην τέταρτη στροφή της La Liga, η Athletic Bilbao υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης στις 5 και 4 στο Σαν Μαμές. Στους υπόλοιπους αγώνες, 7.30 η Ράγιο Βαγεκάνο Σαντάντερ και στις 10 Villarreal Deportivo La Coruña. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga, η Borussia Dortmund του Κωνσταντίνου Καρέτσα κοντράρεται στις 4.30 με την Hoffenheim στη SNP Arena. Ο Έλληνας μεσοθετικός διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα των Βεσφαλών. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 4.30 Werder Bremen Λιψία, Gladbach Elversberg, Bayer Leverkusen Union Βερολίνου, Paderborn Freiburg και στις 7.30 Schalke Bayern Μονάχου. Στην τρίτη στροφή της Serie A, η πρωταθλήτρια Ιταλία Σίντερ υποδέχτηκε την Νάπολη στις 7 στον Γκεσέπε Μεάτσα. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 4 Φιωρεντίνα Τωρίνο και στις 10 παρατέταρτο Ρώμα Αταλάντα. Γιουβέντους και Μίλαν διασταυρώνουν τα ξύφη τους στις 10 παρατέταρτο στο Λεάντζ Αρένα. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα, στις 4 Πάρμα Μόντζα και Φροζινόνε Βενέτσια και στις 7 Μπολόνια Σασουόλο. Στην τρίτη αγωνιστική της Ligue 1 στις 6 και 4 το Lens Lorient και στις 10 παρατέταρτο Nice Le Mans και Havre Brest. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Κυρίες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Ο Διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου του 2026. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη δελτία ειδήσεων, Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος. Πριν πάμε στα διαδικαστικά, να πω τα πράγματα που λέμε κάθε φορά. Να πούμε, έχουμε και μια έκτακτη είδηση. Είχαμε πριν από λίγο πτώση Phantom στην Τανάγρα σε πτυτική επίδειξη. Ο κόσμος που παρακολουθούσε αυτή την πτυτική επίδειξη και την πτώση του Phantom είναι σοκαρισμένος. Μαύρη καπνή, από ό,τι μαθαίνω, αναδύονται από το σημείο. Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό αν ο χειριστής ή οι χειριστές πρόλαβαν να εγκαταλείψουν το σκάφος. Μακάρι να έχει συμβεί αυτό. Να είναι σώοι άνθρωποι. Ένας φίλος και κάποιοι φίλοι επικοινώνησαν επίσης μαζί μας πριν το ξεκίνημα της εκπομπής και μας ζήτησαν να μεταφέρω αυτό που μας είπαν, και είναι πραγματικότητα εδώ και 2 εβδομάδες. Δεν λειτουργούν οι κυλιόμενες σκάλες στο μετρό στο Πανεπιστήμιο. Με αποτέλεσμα αυτή τη φορά πριν από λίγο οι άνθρωποι να αναγκαστούν να μεταφέρουν στις πλάτες τους έναν ηλικιωμένο που δεν μπορούσε να ανέβει τις σκάλες.

τίποτα δεν λειτουργεί καλά σε αυτόν τον τόπο και κατά τα άλλα στη δεν θα μας πει πράγματα και θαύματα ο Μητσοτάκης. Και χρειάστηκε να δώσουμε και 15.000 ευρώ για να δούμε τι φταίει σχετικά με τις εφαρμογές που δεν λειτουργούσαν το περασμένο τετραήμερο, έτσι σας τα έλεγα εδώ πέρα. Τις εφαρμογές που στις τάσεις και στα κινητά τηλέφωνα για την έλευση των τρόλεϊ και των λεωφορείων χρειάστηκε να δοθούν 15.000 ευρώ για να μάθει κανείς, για να μάθουν εκεί οι υπεύθυνοι τι έφταιγε.

Τηλέφωνα, παιδιά, θα βγάλουμε από τις 5.30 μέχρι 7, έτσι. Τηλέφωνα, 5.30 με 7 θα βγάλουμε. 6-5 θα έχουμε και πάλι μια μίνι συνέντευξη με ανθρώπους από τοπικό σωματείο ποδοσφαίρου. Επαναλαμβάνω, συνέντευξη 6-5 με 6-4. Πεντέμιση με 7 θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα. Είπαμε αυτή την έκτακτη είδηση, είχαμε την πτώση Phantom στην Τανάγρα σε πτυτική επίδειξη. Μακάρι να είναι σώος ή σώοι ο χειριστής ή οι χειριστές. Ο κόσμος παρακολουθεί σοκαρισμένος το γεγονός εκεί στην Τανάγρα. Δεκάδες κόσμο έχουν προσέλθει εκεί με αγωνία για να δουν αν έχουν καταφέρει να ξεφύγουν ο χειριστής ή οι χειριστές. Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Στην Αττική, σε Αττική, Αργοσταρνικό, Εύβοια, Νότια Προάστια, Αττικής από 94,3. Yeah. Στη Βιωτία, Βιωτία και Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, σε Τρίπολη, Μεγαλόπολη, 104,6. Την καλησπέρα στον Παρασκευά. Στην Ηλία, σε Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκηθο από 98,6. Στη Λακωνία, σε Σπάρτη, Μονεβασιά, Λαφώνησο 104,6. Όπως είπαμε, στην Ηλία, σε Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκηθο 98,6. Την καλησπέρα εκεί στον Κώστα. Στην Ετωλοκανανία, σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ιόνιο 100,9. Την καλησπέρα στον Κώστα το Ρεντίφη. Στη Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Φαλονιά από 98,6. Στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο από Πράιμ 103,7. Στην Κύπρο από Super Sport 104, στις Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα, στην Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη και στην Ευρώπη από Ελλάς Σατ.

Ένας άλλος φίλος επικοινώνησε μαζί μας και λέει ότι ο σταθμός, στο σταθμό, στον ηλεκτρικό, στο τρένο, στα Πευκάκια, εδώ και 1,5 μήνα δεν λειτουργούν και εκεί κυλιόμενες σκάλες. Εδώ και 1,5 μήνα, άρα μέσα στη ζέστη λοιπόν ταλαιπωρήθηκαν και οι ηλικιωμένοι κυρίως και άτομα με ειδικές ανάγκες. Τίποτα δεν λειτουργεί σωστά σε αυτόν τον τόπο.

Τηλέφωνα, όπως είπαμε, θα βγάλουμε 5,5 με 7 παιδιά στο 210-2-20-59-43 και 215-215-59-43. Μέχρι τότε σε αυτά τα τηλέφωνα μπορείτε να μας μεταφέρουμε και τα μηνύματά σας στα τηλεφωνικά. Τα διαβάζουμε, τα σημειώνουμε και τα διαβάζουμε. Τα ίδια αυτά τα τηλέφωνα που θα βγάλουμε στον αέρα στο 210-2-20-59-43 και 215-215-59-43. Στο Viber, σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και των εκπομπών, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 χωρίς καμία χρέωση. Στο site διαβάζετε τις σημαντικότερες ειδήσεις που ανεβάζουμε πάντα, sports943.gr. Την περασμένο Σαββατοκύριακο μας είχε πάλι ένας φίλος, ο Σωτήρης από το Εγάλιο, ένας αρκετά ηλικιωμένος κύριος. Και μας είχε πει το εξής. Ρε παιδιά, λέει, εμείς ηλικιωμένοι κυρίως δεν μπορούμε να ξέρουμε όλους τους παίκτες που έχουν έρθει στις ομάδες. Τους πολλούς ξένους παίκτες, η αλήθεια είναι ότι έχει χαθεί το τόπι, έτσι. Γι' αυτό, λέει, στις μεταδόσεις σας, επειδή εμείς δεν ξέρουμε τους ξένους παίκτες όλους που έχουν έρθει και έρχονται ακόμα, κυρίως στις μεγάλες ομάδες. Να λέτε, λέει, την μπάλα την έχουν παίξει του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟ κτλ. Δίκιο έχει άνθρωπος. Και ξέρετε, φτάσαμε στο σημείο να θυμόμαστε εκείνες τις ταινίες με τη Ρένα Βλαχοπούλου, που σε ελληνικές ομάδες ήταν όλοι οι ξένοι παίκτες. Δεν έχουμε κάτι με τους ξένους. Αλλά με το πήγαινε, έλα, το συνεχόμενο ξένων παιχτών, οι κυρίως ηλικιωμένοι άνθρωποι έχουν χάσει το τόπι και δεν τους ξέρουν κιόλας. Και όταν, ας πούμε, ακούνε το άδειο όνομα, δεν ξέρουν αν είναι παίκτης Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, της ΑΕΚ. Θα προσπαθήσουμε, παιδιά, να κάνουμε το καλύτερο, να λέμε και κάθε φορά συχνά πυκνά ότι την μπάλα την έχουν παίξει του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, ότι μπορούμε να κάνουμε. Κάποιοι άλλοι φίλοι και φίλες λένε ότι βγαίνουν συγκεκριμένοι στον αέρα στα τηλέφωνα. Να βγείτε και εσείς, παιδιά, δεν έχουμε περιόριση κανέναν, ναι. Ούτε μπορούμε να απαγορέψουμε σε κάποιους που βγαίνουν πιο συχνά, να πούμε, μη βγαίνουνε. Εμείς ανοίγουμε μικρόφωνο και βήμα δίνουμε σε όλους. Όποιος θέλει βγαίνει στον αέρα να πει τα δικά του, τη δική του άποψη, τεκμηριωμένη, χωρίς να χαρακτηρίζει τον άλλον και χωρίς οπαδικές κραυγές, όπως λέμε, για τις άλλες ομάδες. Αυτό που έχουμε καταφέρει το τελευταίο διάστημα πάρα πάρα πολύ καλά, άριστα. Και οτιδήποτε άλλο θέλει να σχολιάσει, έτσι.

Στο μεταξύ θα έχουμε περιγραφή για τον κόσμο του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 και για τα δύο μάτς που θα γίνουν σήμερα στη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία τη Super League 1. Στις 7.30 Βόλος Ολυμπιακός, σε περιγραφή Γιώργος Γιοργούλας. Και στις 9 ΑΕΚ Άρης, οι δύο κιτρινόμαυροι, σε περιγραφή από τον Νίκο τον Ματσάγκο. Θα λέμε, παιδιά, και αποτελέσματα αγώνων, ρεπορτάζ, ειδήσεις, αγώνες, τα πάντα όπως κάθε φορά. Και αποκλειστικά ρεπορτάζ.

Και μια και φίλοι μα που πήραν τηλέφωνο ότι 1,5 μήνα έχουν να λειτουργήσουν οι κυλιόμενε σκάλε στον ηλεκτρικό, στο σταθμό του ΙΣΑΠ στα Πευκάκια. Και 2 εβδομάδες στο μετρό εκεί στο Πανεπιστήμιο, και είναι πολλές τις σκάλες αυτές για να ανέβει κανείς, έτσι. Και μέσα στη ζέστη κιόλα, μπράβο. Να πω ρε παιδιά, εδώ πέρα κυριαρχεί στη χώρα μας η ανοργανωσιά. Πλήρης ανοργανωσιά, τι εννοώ. Έχουν σκάψει όλους τους δρόμους και πολλούς δρόμους στην Αθήνα, στην Πατησίων, στο Κουκάκι και σε πολλές περιοχές γίνονται έργα. Τώρα που επέστρεψαν οι εκδρομείς έγιναν αυτές οι εργασίες, το σκάψιμο. Και μετά σου λέει να μην υπάρχει μποτιλιάρισμα. Καλά, δεν μπορούσαν να γίνουν πιο νωρίς αυτές οι εργασίες, στο διάστημα που έλειπε ο κόσμος διακοπές. Θα μου πεις ήταν καλοκαίρι, όλοι και άλλοι εργαζόμενοι δουλεύουν καλοκαίρι. Τώρα που ήρθαν οι εκδρομείς, που η Αθήνα πάλι συγκέντρωσε όλο αυτόν τον κόσμο, τώρα γίνονται εργασίες στα σκαψίματα. Παντού είδα, στην Καλλιθέα, στο Κουκάκι, στην Πατησίων. Πώς να μην υπάρχει μποτιλιάσμα και όχι τίποτα άλλο. Έβλεπα και ένα ρεπορτάζ στο κρατικό κανάλι για πρωτοβουλίες αποφυγής μποτιλιαρίσματος από τον υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη. Υπάρχουν, λέει, κλειστές κάμερες. Έβλεπα το ρεπορτάζ, έτσι. Που θα παρακολουθούν σε ποια σημεία θα υπάρχει μποτιλιάρισμα. Στην Αττική, στην Αθήνα κυρίως, και θα στέλνουν τροχονόμο. Καλά, δεν γινόταν μέχρι τώρα αυτό. Εγώ έβλεπα σε σημεία που κάποιες φορές δεν λειτουργούσαν τα φανάρια, οι φωτεινοί σηματοδότες, και σε κομβικά σημεία δεν υπήρχε ποτέ τροχονόμος. Ενώ θέλουν να καταπολεμήσουν το μποτιλιάρισμα. Γίνονται εργασίες τώρα με την επιστροφή των εκδρομέων, που το μποτιλιάρισμα θα πάει φουλ. Και έχουμε ημέρα ΔΕΘ σήμερα, αλλά ποιος ασχολείται, παιδιά, τι θα πει και ο πρωθυπουργός. Πάντως, από τα στελέχη που κάνουν καλή δουλειά στη Νέα Δημοκρατία είναι ο Βρούτσης, ο κύριος Βρούτσης, τον οποίο δεν έχω γνωρίσει από κοντά πάντα, αλλά ό,τι κείμενα έστελνε πάντα τα ανέβαζα σε εφημερίδες και site που δούλευα. Τουλάχιστον είναι από τα πιο αξιόλογα στελέχη, κάνει δουλειά. Στην κατά τα άλλα καταστροφική πορεία τη χώρα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που πάει στη ΔΕΘ, εκεί στη συνέντευξη τύπου θα αφήσει να του κάνουν ερωτήσεις από τις εφημερίδες Κόντρα, Δημοκρατία και Μακελιό. Και τι μανία έχει πιάσει τα στελέχη της Δημοκρατίας, την κυρία Ζαχαράκη. Θέλει να φέρει στα σχολεία στα 7χρονα παιδιά μαθήματα, βιβλία για τα ομόφυλα ζευγάρια. Είναι δυνατόν, ρε παιδιά? Αυτό σας μάρανε εκεί στη Νέα Δημοκρατία. Τι μανία είναι αυτή να φέρετε στα σχολεία βιβλία για παιδιά 7χρονα για τα ομόφυλα ζευγάρια. Το ίδιο έχει γίνει και πολύ ντόρος τότε για τον Μοσχέδη, για τα ομόφυλα ζευγάρια. Αυτό σας μάρανε εκεί στη Νέα Δημοκρατία εσάς, στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο οποίος κύριος Μητσοτάκης την περασμένη εβδομάδα διάβαζε στην εφημερίδα Αστεία, ανάρτησε έναν χάρτη της Ελλάδας χωρίς να υπάρχει το Καστελόριζο μέσα. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Στο οποίο συνεχίζουν οι Τούρκοι να δίνουν δικό τους όνομα, τουρκικό όνομα. No, και ενώ τα ντρόνς κάνουν πάρτι στο Αιγαίο.

και μια και μιλάμε για κίνηση στην Ποτηλιάρη με και όλα αυτά. Και για ενέργεια και όλα αυτά, σύμφωνα με ανθρώπους της αγοράς, περίπου στα 110 ευρώ θα φτάσει το φυσικό αέριο. Την έχουν πατήσει όσοι έχουν βάλει φυσικό αέριο, κατά την άποψή μου βέβαια, αλλά και πετρέλαιο στα αυτοκίνητα, γιατί έχει φτάσει και στην τιμή της βενζίνης το πετρέλαιο. Τι μαύρα χάλια ήταν ο Παναθηναϊκός, παιδιά, στο μάτς με την Νίκη Βόλου. Κράτησε άμυνα στη συνέχεια για να μπορέσει να διατηρήσει αυτό το 1-0 απέναντι στην Νίκη Βόλου. Χωρίς να μειώνουμε την Νίκη Βόλου, έτσι, είναι μια δυνατή ομάδα σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα που ξεκινάει από σήμερα.

Μια φίλη Ελευθερία το Μενίδη λέει: έχεις δίκιο. Κανείς δεν μπορεί να ανατρέψει, λέει, τη φύση και τη δύναμη του Θεού και της όποιας πνευματικής δύναμης. Εννοεί, αναφέρεται, λέει, στο εξής, ότι δύο φύλλα υπάρχουν μόνο, το πάρουν χαμπάρι όλοι, άντρες και γυναίκες. Άρεν και θήλη, θηλυκό και αρσενικό. Δεν υπάρχει ουδέτερο. Και εγώ συμφωνώ απόλυτα, παιδιά. Από εκεί και ύστερα, όποιος νομίζει ότι αισθάνεται κάτι άλλο, έχει το δικαίωμα δημοκρατικά να το αισθάνεται. Αν κάποιος άντρας νομίζει ότι αισθάνεται γυναίκα, είναι δικαίωμά του, έτσι. Το πώς αισθάνεται κάποιος μέσα του ή στην εξωτερική εμφάνιση, το πώς θέλει να δείχνει, είναι δικό του δικαίωμα και δημοκρατικό δικαίωμα. Αλλά δεν υπάρχουν πέραν των άλλων δύο φίλων κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τι να κάνουμε, έτσι μας έπλασε ο Θεός, η φύση, οι πνευματικές δυνάμεις.

0: βροχή τα μηνύματα στο ξεκίνημα, παιδιά. Ο Γιάννης MK λέει: καλά φίλε Φώτη, λέει το Μενίδος, κάπου 6 χρόνια έχουν ταλαιπωρήσει πάρα πολύ τους, τους πολίτες και ακόμα τους ταλαιπωρούν. Πρώτη φορά βλέπουμε τόσο πολύ έργο, λέει, και δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα. Όσο για την πάνθα τώρα, λέει, που κατέβαινα, έχουν, λέει, συσσωρεύσει τα καμένα δέντρα, τα καθαρίζουν και μετά τα δίνουν σε ιδιώτες ώστε για πώληση, λέει, εκμεταλλεύονται το βουνό της πάνθας.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι virgin. Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ. Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι. Βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
3: Δεν είναι να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
4: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
5: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
6: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Παγωτό μπάρα πρωτεΐνης 5x70 ml με Lidl Plus 2,55. Κάσιους Σωμά 200 γραμμάρια με Lidl Plus 2,49. Και ηλιέλαιο 1 λίτρο με Lidl Plus 1,64. Lidl. More to value.
8: Imagine John Lennon.
9: Imagine άσπρο.
8: John Lennon με άσπρα.
9: Imagine βελούδο.
8: John Lennon με βελούδο.
9: Καλά, είσαι χαμένος.
8: Εσύ είπες Imagine.
9: Okay. Imagine McFlurry Nutella μαζί.
8: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
9: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
10: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
11: Αφού κουντώ.
10: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κουλουμάκα.
12: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη? Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ, αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
10: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι? Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
13: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία σαλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα τελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Περάσαμε στο δεύτερο μισάριο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής ο Διαποδιστής. Στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί της, στο μεσημέρι με 8 το απόγευμα Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων Γιώργος Ιωάννου, Νίκος Κατσάτσος. Και όλα αυτά σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου του 2026.

είχα μείνει στο μήνυμα του φίλου μας του Τριαντάφυλλου Ζαρζαβατζάκη και λέει σε αυτόν τον τόπο λοιπόν λειτουργούν η ρεμούλα και ο τσάμπας στις δουλειές και η καθημερινότητα. Σιγά να μην μπουν στο μακελιό, λέει. Εννοώ στο δημοσιογράφο του σε μέρος μακελιό να κάνει ερώτηση Μητσοτάκη ή στη Δημοκρατία, δεν νομίζω να τα αποφύγουν αυτά. Έχει κόντρα, λέει φίλε Φώτη. Και μια και λες για ρεμούλα, φίλε, κάποιοι μεγαλοεφοπλιστές αύξησαν κατά 400 εκατομμύρια το εισόδημά τους, από ό,τι διάβαζα. Και δεν έχω κάτι με τους ανθρώπους, έτσι. Κάποια στιγμή είχα συνεργαστεί με έναν εφοπλιστή γνωστό, μου είχε ζητήσει να του φτιάξω μια εργασία, του είχα πει το ποσό, του την παρέδωσα στην ώρα του και ο άνθρωπος με πλήρωσε αυτά που του είχα πει, έτσι.

Αλλά όμως διάβαζα ότι δίνουν άλλα 400 εκατομμύρια σε Περιστέρι και Μυτιλινό για το Φαλιρικό Όρμο. Ενώ για συνταξιούχους, εργαζόμενους και άλλους δεν υπάρχει θέμα να δοθεί. Να επιστρέψει δηλαδή το αυτό που δικαιούνται. Το δώρο τους δηλαδή, για τους συνταξιούχους αναφέρομαι κυρίως. Και να αυξηθούν οι μισθοί και οι συντάξεις. Άλλους τα εκατομμύρια πάνε, σφυρίζουν αριστερά και δεξιά. Και αυτό που αναρωτιόμαι, παιδιά, είναι το εξής. Η Νέα Δημοκρατία είναι υπερχρεωμένο κόμμα, έτσι. Άρα χορηγοί τη στηρίζουν και θα τη στηρίξουν πάλι στις εκλογές. Οι χορηγοί αυτοί φορολογούνται. Τον υπόλοιπο κόσμο για κάτι υψηλά τον φορολογούν.

Έτσι λοιπόν, αυτό λέει ο φίλος μας ο Διαμαντής ο Πεπέτας. Με αφορμή αυτό το μηνύμα του, σε αυτόν τον τόπο λέει λειτουργούν η Ρεμούλα και ο Τσάμπας από δουλειές και καθημερινότητα. Σιγά να μην μπουν το μακελιό στη ΔΕΘ. Που μετά τη ΔΕΘ, παιδιά, ακολουθεί μπαράζ πληστηριασμών, έτσι. Και το λέω αυτό γιατί σαν παγίδα, πως έγραψα εφημερίδες, δεν το λέω εγώ κιόλας, σε χιλιάδες δανειολήπτες. Αφού υπάρχει υπουργική απόφαση για την... για τον επαναπροδιορισμό των...

για τον επαναπροδισμό λοιπόν των αποφάσεων που εκκρεμούν σχετικά με ανακοπές για πληστηριασμούς. Καταργείται και δικαστική προστασία. Έτσι λοιπόν αφήνουν ξεκρέμαστο τον πολίτη. Μετά τη ΔΕΘ λοιπόν θα ακολουθήσει μπαράζ πληστηριασμών, γιατί υπάρχει αυτή η υπουργική απόφαση για τον επαναπροδιορισμό των υποθέσεων που εκκρεμούν σχετικά με ανακοπή των πληστηριασμών και καταργείται κάθε δικαστική προστασία.

Ο Βίλος ο Διονύσης λέει: Φώτη, καλησπέρα. Την ώρα που θα κλείνει, θα αρχίσει, λέει, την ομιλία ο Κούλης. Πέφτει πάνω στο μάτς Βόλος Ολυμπιακός. Συνήθως να μην ακούσει κανείς την ομιλία του Κούλη, φίλε μου. Και δεν έχω κάτι με τον κάθε Μητσοτάκη οτιδήποτε έτσι. Αλλά είναι καταστροφική η πορεία. Αν ήταν όλα ωραία και καλά, έστω και κάποια καλά, δεν θα έλεγα κάτι. Σε αυτό συμφωνούν και πολλοί είναι δημοκράτες, παιδιά, έτσι. Σε ένα κόμμα το οποίο ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι είναι και κεντρό, δεν ανήκει πλέον στη δεξιά. Με ήχο η ομιλία, λέει, χωρίς ήχο τα μάτς. Για να ακούσουμε τι θα πει. Τι να πει, φίλε μου, τι να πει. Σαν πως θα τα κάνει αυτά που θα πει. Χι βλέπω, λέει, το πάω πάω. Και εγώ το βλέπω άντερ αύριο. Και σήμερα, λέει, απόψε. Ένα ημίχρονο θα αντέξει ο Άρης. Πάντως είναι αρκετά πιο βελτιωμένος από πέρσι. Ο ΕΟΠΗ λέει άλλο και απριοζόριστο φίλο. Ο Σαμαράς λέει πατάει πάνω στις τελίτσες που κάνουν στη Νέα Δημοκρατία. Που κάνουν οι νεοδημοκράτες. Το επιτελικό κράτος. Να δούμε όμως τι θα κάνουμε τα ψίχουλα που θα δώσει. Δεν θα δώσει, φίλε μου, δεν θα δώσει. Οι ψηφοφόροι είναι ψυχολόγοι. Ο κόσμος δεν κοροϊδεύεται πλέον με αλφαγιώτα, έτσι.

Είπαμε μετά τη ΔΕΘ υπάρχει μπαράζ πλειστηριασμών, υπάρχει υπουργική απόφαση που ξεφύνηξε κρέμα στους όσους είχαν προσωρινή διακοπή πλειστηριασμών. Δεν θα υπάρχει πλέον δικαστική προστασία. Διάβαζα την εβδομάδα μας πέρασε και το σαρωτικό όχι το 63% της Ισλανδίας στην Ευρώπη. Ο κόσμος εκεί στην Ισλανδία γύρισε στην πλάτη στην Ευρώπη, σε αυτή την Ευρώπη η οποία, παιδιά, σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στα θέλω του κόσμου, έτσι, στα θέλω των πολιτών. Έβλεπα αυτή σε μια εκπομπή την Αλεξάνδρα Τεσδούκου, ήταν η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Επικοινωνίας και μίλησε πολύ απαξιωτικά για τον Τσίπρα, ενώ θα έπρεπε να καλέσουν και τον κύριο Τσίπρα ή κάποιον εκπρόσωπό του να τις απαντήσει. Έλεγε ότι μπορεί να πηγαίνει στη ΔΕΘ ο κύριος Τσίπρας, λεφτά έχει, μπορεί να πηγαίνει όποτε θέλει. Γιατί τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν ένα σκασμό λεφτά? Ένα σκασμό εκατομμύρια έχουν το τελευταίο διάστημα. Σε ένα υπερχρεωμένο κόμμα που δεν φορολογούνται οι χορηγοί τους για τις εκλογές. Ο Τσίπρας δεν είναι πλούσιος. Έβλεπα ότι ήταν και απελπιστική κατάσταση για τους εμπόρους τώρα σε αυτές τις εκπτώσεις. Ποιος να αγοράσει κάτι, παιδιά, τι να αγοράσει κανείς? Εδώ ο κόσμος δεν έχει να φάει. Έχω δει αρκετό κόσμο τρώει για τα σκουπίδια. Να το έχετε δει κι εσείς, έτσι. Μεταξύ, δεν ξέρω τι θα πει στη ΔΕΘ, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι έχετε κι άλλο μπουρίνι αυξήσεων σε καύσιμα και τρόφιμα, ενώ κλείνουν και άλλα σχολεία. Δεν υπάρχουν παιδιά. Παιδιά δεν υπάρχουν. Σε λίγο καιρό δεν θα πάνε παιδιά σε ακαδημίες ποδοσφαίρου, στους συλλόγους. Η Ελλάδα, σύμφωνα με ρεπορτάζ που είδα και εγώ, ακόμα και στο κρατικό κανάλι, είναι από τις γυραιότερες χώρες στον κόσμο. Και έβλεπα και ένα ρεπορτάζ της εφημερίδας One Voice, πρωτοσέλιδο, 1,5 δις σε 10 εταιρείες πληροφορικής, 1.800 συμβάσεις με απευθείας αναθέσεις η κυβέρνηση. Απευθείας αναθέσεις, δεν γίνονται διαγωνισμοί όπως είναι το πρέπον και το ηθικό.

Καίγεται για την απόκτηση goalkeeper ο ΠΑΟΚ και σύμφωνα με πολωνικό δημοσίευμα ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πρόταση στη Γιαγκελόνια για τον goalkeeper τον Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς. Σύμφωνα λοιπόν με ιστοσελίδα και ο δικέφαλος του Βορρά, φαίνεται να έχει κυκλώσει το όνομα του 22χρονου τερματοφύλακα, ο οποίος έχει ρόλο βασικού στην τωρινή του ομάδα, ο Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς. Η ίδια πηγή υποστηρίζει ότι οι ασπρόμαυροι έχουν καταθέσει και σχετική πρόταση προκειμένου να κάνουν άμεσα δικό τους τον τερματοφύλακα. Ο goalkeeper έχει ξεκινήσει την επαγγελματική του καριέρα στον Πολωνικό Σύλλογο μετρώντας συνολικά 113 εμφανίσεις με τη φανέλα της πρώτης ομάδος. Φέτος έχει ήδη υπερασπιστεί την εστία της αντιπάλου του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League και 9 φορές κρατώντας την 3 εξ αυτών ανέπαφη. Κοστολογείται στα 5 εκατομμύρια ευρώ και είναι 4 φορές διεθνής με την K21 της Πολωνίας, αυτό το επερχόμενο μεταγραφικό απόκτημα για τον ΠΑΟΚ, ο τερματοφύλακας. Ο Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς. Αγωνία για τους δύο πιλότους στην Τανάγρα για το φάντομ που έπεσε, αφήνοντας σοκαρισμένο πολύ κόσμο εκεί.

Και επειδή είναι η μέρα δεθ σήμερα, διάβαζα και κάτι άλλο στην εφημερίδα One Voice, το που έλεγε σε πρωτοσέλιδο το βρώμικο κόλπο της χρονιάς. Άφησαν ασίδωτα σούπερ μάρκετ και χοδρέμπορους. Τι να πει κύριος Μητσοτάκης, δεθ όλα θα πάνε στα ύψη, θα συνεχίσουν να πηγαίνουν στα ύψη. Και διάβαζα το προηγούμενο διάστημα ότι δόθηκαν αρκετά δεκάδες εκατομμύρια σε πολυεθνικές εταιρείες και κάτι ψίχουλα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κατά τα άλλα έχουμε αποκατάσταση των αδικίων, παιδιά.

Και στο μεταξύ από το 2,7 πήγε στο 3,7 ο πληθωρισμός στον Αύγουστο. Και έβλεπε και κάτι άλλο, τα στελέχη του Αντώνη Σαμαρά μπαίνουν δυνατά στελέχη στο κόμμα του, φεύγουν αρκετά στελέχη από τη Νέα Δημοκρατία. Κάνουν λόγο για την πολιτική του Μητσοτάκη που ακολουθεί τη γραμμή Σιμίτη, την καταστροφική πορεία της εποχής Σιμίτη. Και ο οποίος κ. Μητσοτάκης είχε εγκομιάσει την πολιτική του κυρίου Σιμίτη, μας έβαλε στη σκληρή ζώνη του ευρώ. Είχε εγκομιάσει λοιπόν την πολιτική του κυρίου Σιμίτη την ημέρα της κηδείας του κυρίου Σιμίτη.

Πρεμιέρα έχουμε σήμερα στη Super League 2. Στον ένα όμιλο πλέον, τα έχουμε πει εδώ και αρκετό καιρό. Στις 4 σε λίγη ώρα ξεκινά το μάτς Παθρακικός Πασπυρίγος, Παθρακικός Γεωργιάδης Τενικός. Όπως μου αναφέρουν οι συνεργάτες μου, η σύνθεση του Παθρακικού στο μάτς αυτό, η δεκάδα είναι Σγούρης, Λαρέα, Πέιος, Βουτσάς, Κολαράς, ο Τσιλέμς, Ιούλης, Ντουμάνης, Πατρώνη, Γκορδεζιάννη και Νότας. Διαιτητής θα είναι ο Δρακίδης από την Ξάνθη και βοηθή Αναστασιάδης και Παπαδόπουλος από τις Σέρες. Αύριο έχουμε στις 4, αύριο Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, πάλι για Super League 2. Στις 4 θα παίξουν Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης Β. Πανιώνιος τεχνικός είναι ο Χουάν Φεράντος, Αστέρας Τρίπολης Β, ο Κόντο Ες. Διαιτητής θα είναι ο Αλατσάκης από τη Λέσβο. Βοηθή θα είναι Ιωάννου Εύβοιας και Μπλαβάκης Ηρακλείου. Την ίδια ώρα ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας, ΑΕΛ τεχνικός ο Σωκράτης Φριδόπουλος, Αναγέννηση Καρδίτσας Χαραλαμπίδης. Διαιτητής θα είναι ο Γεωργόπουλος Αρκαδίας και βοηθή Διαμαντής και Ευαγγέλου Υπήρου. Την ίδια ώρα πάλι 4 Νέστος Χρυσούπολης, ομάδα που έπαιξε με την ΑΕΚ στο κύπελο. Ζάκυνθος Καβακάς τεχνικός στο Νέστο Χρυσούπολης, Ζάκυνθο Αμανατίδης. Διαιτητής θα είναι ο Καϊτζαντζής Δράμας και βοηθή το Ρωσιάδης και Παντικίδης Μακεδονίας. Και τη Δευτέρα έχει η μάτς, παιδιά. Στις 4 Μαρκό Πανσεραϊκός, Μαρκό τεχνικός Παπαδόπουλος, Πανσεραϊκός Βοσνιάδης. Διαιτητής θα είναι ο Τομαράς Θράκης, βοηθή Μακρύς Ραφαελίδη Αργολίδας. Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου, αυτό το μάτς στις 5 τη Δευτέρα. Άθενς Καλυθέα, ο Μόρας τεχνικός, ο Βαγγέλης ο Μόρας, Νίκη Βόλου, ο Στέλιος Μαλεζάς. Διαιτητής θα είναι ο Σαφούρης Αργυρόπουλος Σερών και βοηθεί ο Πάγκαλος Λασιθίου και Τζάνης Αθηνών. Τώρα που είπατε Πάγκαλος, Ελάσσιρου λοιπόν Απόλλων Καλαμαριάς, και αυτό Δευτέρα 5:30 το απόγευμα. Ελάσσιρου τεχνικός Τάικος, Απόλλων Καλαμαριάς Τάτσης. Διαιτητής θα είναι ο Μπακογιάννης Αθήνας και βοηθεί Παντελίδου Ανατολικής Αττικής και Ρούσος Αθηνών. Σε 4 δόσεις θα γίνει το μάτς, αφού έχουμε και τετάρτη παιχνίδι για τη Super League 2 της πρεμιέρας 9 Σεπτεμβρίου στις 4 το μεσημέρι. ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β. ΠΑΟΚ τεχνικός Β Πονς για τον Ολυμπιακό Β ο Ρούμπιο. Διαιτητής ήταν ο Χατζηπαναγιώτο από την Ήπειρο. Βοηθή Καρασαβαίδης Καβάλας και Παπαδόπουλος Θράκης. Αναφέρεται το στόλμα του βοηθού Πάγκαλου, διαιτητή για το μάτς Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου που θα γίνει τη Δευτέρα. Θυμήθηκα το μακαρί το Πάγκαλο που έλεγε ότι μαζί τα φάγαμε. Του σημειτικού Πασόκ και αυτός. Όπως αρκετοί του σημειτικού Πασόκ βρίσκονται στη Νέα Δημοκρατία.

Ο Βίλος Απόστολος έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: Κύριε Φώτη, ο υγιής λαός, μάθαμε ότι η φύση μας έχει δύο φύλλα. Το ασθενικό και το θηλυκό, τη μάνα και τον πατέρα, και όχι 3-4 φύλλα ή 5-6 που γράφουν τα βιβλία της Κεραμαίος. Του Άδωνη και της διεφθαρμένης κυβέρνησης, λέει Μητσοτάκη. Με τον νόμο που ψήφισε άρον-άρον. Με στόχο να έρθει αντίθετη με τη φύση του ανθρώπινου γένους. Ό,τι άλλο λέει πέρα από αυτά αποτελεί νοσηρή και ανώμαλη ιδέα. Η φύση, ο Θεός, ό,τι υπάρχει τέλος πάντων, αυτή η μεγάλη πνευματική δύναμη έφερε δύο φύλλα. Αρσενικό θηλυκό, θηλυκό αρσενικό. Από εκεί και ύστερα ο καθένας έχει το δικαίωμα το δημοκρατικό να αισθάνεται όπως θέλει μέσα του και να εμφανίζεται όπως θέλει. Όμως κανείς δεν μπορεί να αλλάξει τη φύση της ανθρωπότητας. Και εδώ στην Ελλάδα, παιδιά, εμείς έχουμε μάθει αλλιώς.

παρά την άμεση διακομιδή του στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, γιατί δεν μπόρεσαν να τον κρατήσουν στη ζωή και επέκυψε στα τραύματά του λίγο αργότερα. Με αφορμή λοιπόν αυτή τη συμπλήρωση 15 χρόνων από εκείνη τη μαύρη στιγμή, η Πράσινη έκανε μια ανάρτηση την οποία συνόδευσα με το μήνυμα «Ποτέ ξανά». Και εμείς το λέμε αυτό, ποτέ ξανά, παιδιά. Είναι δυνατόν να χάνονται άνθρωποι λόγω οπαδικής βίας? Την καλησπέρα στην Άννα, εκεί στην Ελεφόρο Συγκρού περιοχή Μακρυγιάννη, στον Αποστόλη στην Αρκίσου, στους τρεις Βαγγέλιδες, δύο στην Ηρακλείου, στα Πατήσια, τέσσερις είναι και δύο στη Λαμπρινή εκεί, ο ένας Αεξής, ο άλλος Ολυμπιακός. Στον Κώστα, στο Βασιλικό της Εύβοιας, στον Βασίλη του Καψάλη και στον Ζαχαρία, στον Άγιο Ελευθέριο. Στην Δέσποινα και στην Παναγιώτα στο Ήλιον και στη Χριστίνα στο Ήλιον. Στην Δέσποινα και στην Παναγιώτα στον Άγιο Λουκά.

στον Babylon Κατσάνο. Και σε κάτι γαλατσιότητα συμπαθές μου που συναντήθηκαμε χθες στο τρόλεϊ και στο λεωφορείο, και στο Γιάννη Πογαλάτζη, και αυτός ο μαθητής. Είπαμε κάποια πράγματα, συμφωνούμε απόλυτα σε αυτά. Τα παιδιά στο ΕΠΑΛ εκεί στην Γκράβα.

0: Super Sport 104. Ο Οργανισμός Λυρικής Κοινής Κύπρου με την Ορχήστρα Καμεράτα Λεμεσού παρουσιάζουν την όπερα του Ελιξίριο του Έρωτα στο Πατσίκιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού στις 13 και 15 Σεπτεμβρίου. Όλες οι εισπράξεις θα δοθούν στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες με την υποστήριξη της Freedom 24. Εισιτήρια από την Ticketmaster και το Ταμείο του Θεάτρου. Χορηγός επικοινωνίας το Omega Media Group.
1: Αυτό το καλοκαίρι η ESSO δίνει ρυθμό στις διαδρομές σου. Με κάθε γέμισμα με καύσιμα ESSO Synergy αξίας 30 ευρώ και άνω, εξασφαλίζεις μέχρι και 47% έκπτωση σε επιλεγμένες Bluetooth συσκευές της Muse. Ανακάλυψε μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ ήχου, όπως ασύρματα ακουστικά για μικρούς και μεγάλους, Bluetooth ηχεία, συσκευές hands-free, φορητά ραδιόφωνα και άλλα, και άκου το καλοκαίρι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
3: Χτίζετε ή ανακαινίζετε το σπίτι, την κουζίνα ή το εξοχικό σας. Αγοράστε σήμερα ολοκληρωμένο πακέτο συσκευών Omnis με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Εντυχιζόμενο φούρνο 70 λίτρων, κεραμική εστία, απορροφητήρα, δίπορτο ψυγείο και πλυντήριο ρούχων 6 κιλών, όλα μαζί στη σούπερ τιμή των 999 ευρώ μόνο. Γιατί εμείς μοιάζομαστε για σας. Ανδρέας Χαραλάμους.
4: Πέψη. Πέψη.
5: Τι λες παραμιλάς?
4: Πέψη.
5: Θέλεις ένα ψυχτικό?
4: Πέψη.
5: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
4: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
5: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
6: Pepsi Scales Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
8: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited

0: Fix τηλέφωνη τη Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Η καλή εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι απλά επιλογή, αλλά στρατηγική επιτυχίας. Ακούστε τους πελάτες σας, αναγνωρίστε τις ανάγκες τους και δώστε λύσεις. Ένας ευχαριστημένος πελάτης μπορεί να γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής της επιχείρησής σας.
2: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartwatch σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
5: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
6: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports στους 94,3. Το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό αναμένεται να πραγματοποιήσει το μεγάλο και ακριβοπληρωμένο αστέρι της ομάδας, ο Κολομβιανός Γκουστάβο Πουέρτα, κόντρα στον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής Super League, ο Πέντερσεν αναμένεται να ξεκινήσει βασικό στο δεξιάκρο της άμυνας. Επιστρέφει στη διάθεση του Κώστα Μπράτσο, ο Μεντίλ σέντρα στις 7. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Γεωργούλα, τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορ 9. Στις 9 η ΑΕΚ και Άρης κοντράρονται στην Όλγουιν Αρίνα. Την επιστροφή της στις νίκες θέλει ο δικέφαλος, με τον Στρακόσα να επιστρέφει κάτω από τα δοκάρια. Χωρίς τον τραυματία Φαμπιάνο θα αγωνιστούν οι Κίτρινοι, με τον Σούταλο να πραγματοποιεί τον ντεμπούτο του στο κέντρο της άμυνας. Περιγράφει για τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 ο Μάριος Ματσάνκος. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 8. Χαλάει η μεταγραφή του Κουτέσα στη Σερβέτ. Ανδρέας Τετέι και Λιβάη Γκαρσία αναμένεται να ξεκινήσουν στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού την Κυριακή εναντίον του ΠΑΟΚ. Παράλληλα, οι Πράσινοι συνεχίζουν να κινούνται για την απόκτηση ενός στόπερ, ο οποίος θα μπορεί να αγωνιστεί και ως αριστερός μπακ. Πρόταση στη Γιαγκελόνια κατέθεσε ο ΠΑΟΚ για τον 22χρονο τερματοφύλακα Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Βραζιλιάνος στόπερ Διέγκο Κώστα για να ολοκληρώσει τον δανεισμό του στους ασπρομαύρους από την Κράσνονταρ. Προς το παρόν δεν είμαστε καθόλου κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Τους είπα, θέλω να μείνω εδώ από τότε που τελείωσε η σεζόν, δήλωσε ο γκάρντ του Ολυμπιακού Τάιλερ Ντόρσεϊ σε ελληνικό μέσο σχετικά με το μέλλον τους πρωταθλητές Ευρώπης. Ο Πανθρακικός υποδέχεται αυτή την ώρα τον Πας Πύργου στην Κομωτινή, στο αναγώνα που ανοίγει την αυλαία της φετινής σεζόν στην Super League 2. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Τάσος Μπακασέτας για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΑΠΟΕΛ. Για την τρίτη αγωνιστική της Premier League, αυτή την ώρα Newcastle Bournemouth 1-2 στο 73ο 23ο λεπτό η Χάλτουν Κωνσταντίν Τζολάκη αντιμετωπίζει τις 7.30 την Aston Villa στο MKM Stadium. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας, στις 5 η ώρα, Manchester City Coventry, Brighton Leeds, Brentford Sunderland, Nottingham Forest Tottenham και Fulham Crystal Palace. Στην τέταρτη στροφή της La Liga, η Athletic Bilbao υποδέχεται την Atlético Madrid στις 5 και 4 στο San Mamés. Στους υπόλοιπους αγώνες, στις 7.30 η Ράγιο Βαγεκάνο Σεταντέρ και στις 10 Villarreal Deportivo La Coruña. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga, η Borussia Dortmund του Κωνσταντίνου Καρέτσα κοντράρεται στις 4.30 με τη Hoffenheim στην SNP Arena. Βασικός αναμένεται να ξεκινήσει ο Έλληνας μεσοεπιθετικός. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 4.30 Werder Bremen Λιψία, Gladbach Elfersberg, Bayer Leverkusen Union Βερολίνου και Paderborn Freiburg. Στις 7.30 Schalke Bayern Μονάχου. Στην τρίτη στροφή της Serie A, η πρωταθλήτρια Ιταλίας Ίντερ υποδέχεται την Νάπολη στις 7 στο Τζεσέπε Μεάτσα. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 4 Φιωρεντίνα Τωρίνο και στις 10 Παρτέταρτο Ρώμα Αταλάντα. Στην τρίτη αγωνιστική της Ligue 1, στις 6 και 4 Λανς Λοριάν και στις 10 Παρτέταρτο Νις Λεμάν και Χαύρι Μπρέστ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο Διαφωτιστής. Στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες πλέον κάθε φορά, κάθε Σαββατοκύριακο, Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Το έχετε καταλάβει πλέον κι εσείς, γιατί βλέπω και τα μηνύματα. Κάποιοι φίλοι ήθελαν να πούνε από τώρα στον αέρα. Παιδιά από τις 5.30 μέχρι τις 7. Έχω και εγώ ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που φτιάχνω για να είμαστε ικανοποιημένοι όλοι, να μοιράσουμε παντού την μπάλα. Και τις ειδήσεις να πούμε και τα ρεπορτάζ. Όλα και τα τηλέφωνα στον αέρα να βγάλουμε. Και τα μηνύματά σας διαβάζουμε, τα πάντα. Και όλα αυτά λοιπόν σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου του 2026. Το μυαλό μου βέβαια και η καρδιά μου και η ψυχή μου βρίσκονται με αγωνία όπως όλοι εσείς πιστεύω. Στους δύο χειριστές για την τύχη των δύο χειριστών εκεί, των δύο πιλότων στο Φάντομ που έπεσε στην Τανάγρα, οπότε έβλεπε το ρεπορτάζ, κόπηκε σε δύο σημεία, έπιασε φωτιά. Τρομακτικό ατύχημα.

Στο μεταξύ υπάρχει και φωτιά σε εξέλιξη. Σε αγροτοτασική κατάσταση στην περιοχή κάτω Σαμικό στην Ηλία. Είναι μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και των εναέριων δυνάμεων εκεί.

φίλο. Ο Ζαντζαβαζάκη, ο Τριαντάφυλλο, έχει στείλει κι άλλο μήνυμα. Λέει: φίλε Φώτη, δυστυχώς δεν βλέπω χαίρι. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Στο χέρι μας είναι, φίλε Τριαντάφυλλε. Νομίζω, σαν κοινωνία, πιάσαμε πάτο, ίσως και χειρότερα. Εξαιτίας αυτής της πολιτικής όμως πιάσαμε πάτο, φίλε μου, και έχουν ξεπεράσει και τον πάτο.

εξαιτίας αυτής της καταστροφικής πορείας. Και δεν είμαι υπερβολικός, έτσι τα βλέπετε. Τα βλέπετε καθημερινά, τα ακούμε καθημερινά, γίνονται καθημερινά. Δεν είμαι υπερβολικός. Θα μπορούσε να γίνω και χειρότερα καυστικός. Κανονικά έτσι θα έπρεπε.

Στο δεύτερο λεπτό είναι το μάτς Παθρακικός ΠΑΣ Πύργος στο 0-0. Εγώ να σας πω, το έχω παίξει 2 με 3 γκολ το μάτς αυτό. Στον οποίο μάτς αυτό ο ΠΑΣ Πύργος, ο φιλοξενούμενος με τεχνικός Κουτρομάνος, έχει κατέβει σύνθεση δεκάδα για Νίκογλου, Καρδαρής, Δημητρίου, Ραμούσπες, Αραμαντάς, Λεμονής, Τσορνομάς, Μούσια, Κουλούσιας, Δούμτσιος και Μαυρίας, παίκτες που έχουν περάσει και τη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία από αρκετές ομάδες. Διαιτητής, όπως είπαμε, είναι ο Δρακίδης Ξάνθης, βοηθή Αναστασιάδης και Παπαδόπουλος, Σερών. Να επερεμίσει και την δεκάδα του γηπεδούχου Παθρακικού, τεχνικός Γεωργιάδης εκεί, ο Σγούρης, Λαρέα, ο Πέιος, ο Βουτσάς, ο Κόλαρας, ο Τσιλέμς, Γιούλης, Ντουμάνης, Πατρώνη, Γκορδεζιάννη και Νότας. Στο 22ο λεπτό δεν είχε ανατρέψει την κατάσταση Νιούκαστλ με την Μπόρνμουθ 1-2. Όπως είπαμε, στο 8ο λεπτό σε ένα το Παθρακικός ΠΑΣ Πύργος είναι στο 0-0, όπως και στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Στο 52ο λεπτό έχουμε Real Sociedad V, Tenerife είναι στο 0-0. Όπως και στην Ιταλία, στο 10ο λεπτό το Φιωρεντίνα Τωρίνο και αυτό είναι στο 0-0, στο 10ο λεπτό. Στην Αγγλία, στην Championship, τα μάτια που έχουν ξεκινήσει νωρίτερα, έχουμε Νίλκολ με τη Southampton είναι 0-1. Η Πρέστο με την Blackburn είναι στο 2-1. Και η Stoke με την Charlton, που Charlton έχει μια κόκκινη κάρτα, είναι στο 4-0. Και όλα αυτά στο 25ο λεπτό είναι αυτά τα μάτς, τα τρία. Στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας περίπου εκεί είναι τα μάτς αυτά, και αυτά στο 25ο, παιδιά, έτσι πάνω κάτω, να μην λέω τώρα χρόνους και χάλουμε και χρόνο. Wigan με τη Stockport είναι στο 0-3. Peterborough με τη Sheffield Wednesday 1-2, δύο διπλά μέχρι στιγμής. Στην Αγγλία, στο ίδιο λεπτό, στην δεύτερη κατηγορία έχουμε Σάλφορντ με την Port Vale 1-0 και Fleetwood με τη Shrewsbury 1-0. Εδώ προς το παρόν έχουμε δύο άσους.

στην Αυστρία στο κύπελο στο 60 λεπτό Λάφνιτς με Αύστρια Λουστενάου είναι στο 2-2.

Να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες, τις φίλες και τους φίλους για τα κολακευτικά σχόλια που στέλνουν για την εκπομπή. Είναι αρκετά. Μεταξύ άλλων.

στέλνουμε καλησπέρα τον Μπάμπη τον Κατσάνο. Λέει γεια σου φίλε Φώτη, καλή εκπομπή. Δεν σου έχω ξεχάσει, έχουμε κάποιες ανακατατάξεις. Θα σε ενημερώσω, Μπάμπη Κατσάνο. Πολύ καλός προπονητής ο Μπάμπης Κατσάνος. Όσες ομάδες έχει δουλέψει έχουν κάνει πρωταθλητισμό, για να τα λέμε και τα ωραία πράγματα και τις επιτυχίες κάποιων ανθρώπων. Παρακολουθεί την εκπομπή και όλες τις εκπομπές μας εδώ. Είναι πάντως φαν της εκπομπής.

Μπασκετικά τώρα, να δώσουμε και εδώ αποτελέσματα, μην αδικούμε και τα άλλα αθλήματα. Παγκόσμιο κύπελο γυναίκες έχουμε Μαλί με την Ισπανία, τελικό αποτέλεσμα 82-73. Το Μαλί και στην Ισπανία στις γυναίκες.

από τις μεγάλες, τις τέσσερις ομάδες μεγάλης κατηγορίας. Εγώ βάζω και τον άλλη, παιδιά. Πέντε είναι οι ομάδες. Δεν έχουν βρει ακόμα ομάδα ο Πασχαλάκης, Ρενάτο και Περέιρα. Βλέπω και δισογραφικά τα πράγματα για το θέμα με το Φάντομ που έπεσε στην Τανάγρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσε πάνω σε κλειστό εργοστάσιο. Δεν λέτε που δεν έπεσε πάνω σε κατοικημένες περιοχές. Αγωνία όμως το μυαλό μου, παιδιά, βρίσκεται εκεί πέρα στους δύο πιλότους. Ελπίζω να έχουν γλιτώσει άνθρωποι. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.

ισοφάρισε Newcastle σε 2-2. Σε μια φάση που η μπάλα έπαιξε μπιλιάρδο σε αρκετά σώματα, ήρθε στο σκόρερ, από κοντά πλάσαρε. Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση ανακοίνωσε την αποστολή των ασπρόμαυρων για το μάτς στο ΑΚΑ στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Αύριο, παιδιά, αυτή η αναμέτρηση 6 Σεπτεμβρίου, 9.30 το βράδυ ξεκινάει. Γνωστές οι απουσίες έμειναν εκτός Λουσέ και Χατζηδιάκος, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα με θλάσεις και δεν είναι διαθέσιμοι και για τον ντέρμπι αυτό. Εκτός της αποστολής έμειναν και οι ΜΕΙΤΕ και οι Ντεσπότοφ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Γνωστές λοιπόν οι απουσίες για τον ΠΑΟΚ σε αυτό το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Η αποστολή του κεφάλου του Βολά για το μάτς με τους Πράσινους αποτελείται από τους εξής παίχτες: Παυλέκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, ο Κένι, ο Ελουστόν, το Μιχαηλίδης, ο Μπατσούλας, Γιαννούλης, Μπάμπα, Θημιάνης, Σάντα Μαρία, είπαμε Θημιάνης, Σάντα Μαρία, Ζαφίρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, ο Πέλκας, ο Σολετήρε, Τάισον, Άλι, Ζίπκοβιτς, Χατζίδης, Εντιαγέ και Μύθου.

Το 90 συν 1 λοιπόν έχουμε Newcastle Bournemouth 2-2. Θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τη λήξη του αγώνα, γιατί πολλά ανατρέπονται στην Premier League στις καθυστερήσεις.

Άλλα 5 λεπτά είναι ο επιπλέον χρόνος για το συγκεκριμένο μάτς, για αυτή την αναμέτρηση που είναι στο 2-2. Αγωνία λοιπόν για το τι μπορεί να συμβεί μέχρι την τελευταία στιγμή.

Βασικός είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στην αναμέτρηση της Dortmund με την Hoffenheim για τη δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga. Ο Έλληνας διεθνής αποτελεί πλέον βασικό γρανάζι στην ομάδα του Νίκο Κόβατς και κερδίζει ολένα και περισσότερο την εμπιστοσύνη του Κροάτη τεχνικού.

Τη Χόφενχάιμ πάντως θα τη βρούμε και μπροστά μας αρκετές φορές το επόμενο διάστημα. Αφού θα βρεθούμε να αντιμετωπίσουμε τόσο με τον Ολυμπιακό όσο και με τον Όφη στη League Phase του Europa Link. 5,5 με 7 παιδιά θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα. 6 και 5 θα έχουμε ένα μικρό, μια μικρή παρένθεση. Θα βγάλουμε πάλι άνθρωπο για το τοπικό ποδόσφαιρο από την Αθήνα.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στον έφος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου. Δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι. Δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος. Λα, μπλα, μπλα, μπλα, μπλα, μπλα, να μου πεθάνει.
2: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
3: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
4: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Παγωτό μπάρα πρωτεΐνης 5x70 ml με Lidl Plus 2,55. Κάσιου σωμά 200 γραμμάρια με Lidl Plus 2,49. Και ηλιέλαιο 1 λίτρο με Lidl Plus 1,64. Lidl. More to value.
6: Imagine. John Lennon.
7: Imagine άσπρο.
6: John Lennon με άσπρα.
7: Imagine βελούδο.
6: John Lennon με βελούδο.
7: Καλά, είσαι χαμένος.
6: Εσύ είπες Imagine.
7: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
6: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
7: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
8: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες.
9: Βρείτε τη μαγιά σας!
8: Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων, μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς, μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς, μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm, μόνο 29,95. Επιπλέον, μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
10: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
11: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
12: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
13: Super Sport 104.
14: Λογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
15: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Μετά τον break και τα διαμεσικά μηνύματα επιστρέψαμε και πάλι στους ρυθμούς εκπομπής ο Διαφωτιστής. Στον Ίδερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3 για 5 ώρες μαζί. Τρεις το μεσημέρι ξεκινήσαμε μέχρι το 8 το απόγευμα. Το γνωρίζετε πλέον και το βλέπω αυτό από τα μηνύματά σας. Από την αρχή και όλα ήταν αρκετά. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη δελτία ειδήσεων Νίκος Κατσάτσος. Το τελευταίο δελτίο ειδήσεων θα είναι στις 5 σε μισή ώρα από τώρα. Αγωνία πάντα για τους δύο πιλότους στην πτώση του Φάντομ που είχαμε στην Τανάγρα.

0: διαδικασία εκένωσης του αεροδρομίου της Τανάγρας και αυτό...
1: Και όμως ακούσατε και συνδεθήκαμε κάποια δελτία ειδήσεων. Έχουμε εκένωση διαδικασία στην Τανάγρα, στο αεροδρόμιο εκεί. Λοιπόν, πάμε τώρα στον συνάδελφο, τον Μάνο Σαλαμόπουλο, για τα διεθνή θέματα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Χώτη. Καλησπέρα και στου ακροάτε του 943 Τερβέτε Σπορτ.
1: Λοιπόν, ξεκινάει βασικό ο Καρέτζας, έτσι.
2: Ο Καρέτζας, βεβαίως, ο οποίος θα έχει πάει πάρα πολύ καλά και στο πρώτο παιχνίδι και στο Super Cup εναντίον τη Μπάγκερ, ασχέτω αν ιτήθηκε η Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ο Καρέτζας, τον οποίο ο Νίκο Κόβας το χρησιμοποιεί και ως δεκάρι και ως δεξιό ακραίο μεσοεπιθετικό. Είναι ένας ποδοσφαιριστής με πάρα πολύ ταλέντο, έτσι που ευελπιστούμε να βοηθήσει ακόμα περισσότερο και την Εθνική Ελλάδος, η οποία έχει μπροστά της δύο εξαιρετικά δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια. Πρώτα στη Σερβία στο Βελιγράδι, στο Ράικο Μίτιτς, απέναντι στην αντίστοιχη ομάδα της γείτονας χώρας, και μετά έχει να πάει στο Αουγσμπουργο που θα αντιμετωπίσει την Εθνική Γερμανία, με προπονητή αυτή τη φορά βεβαίως τον Γιούργεν Κλοπ. Οπότε είναι δύο εξαιρετικά δύσκολα παιχνίδια. Και μετά θα έρθει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη μάλλον, να παίξει πρώτα με τη Γερμανία και μετά στο Βόλο, αργότερα αυτό με τη Σερβία. Θα δούμε μέχρι τότε.
1: Τώρα,
2: να δούμε ποιοι υπάρχουν πολλά και μεγάλα ονόματα που έχουν μείνει ελεύθερα. Δεν έχουν βρει ομάδα, δεν έχουν συμφωνήσει με ομάδα. Για παράδειγμα είναι ο Καρίμ Μπενζεμά, έτσι, που δεν τα βρήκε ξανά με την Αλ Χιλάλ, είχε και κάποια προβλήματα με τον προπονητή του Σιμόνε Ιντζάγκη, έτσι λοιπόν προτίμησε να παραμείνει ελεύθερος, οπότε μπορεί να διαπραγματευτεί αυτός σε ποια πιθανότητα ευρωπαϊκή ομάδα θέλει να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του. Έχουμε τον Ρενάτο Σάντσες, έτσι, που έμεινε ελεύθερος από την Paris Saint-Germain πέρσι, να θυμίσουμε, είχε αγωνιστεί ιδανικός από τη γαλλική ομάδα στον Παναθηναϊκό. Έχουμε τον Τζέιτον Σάντσο, ένα σπουδαίο ταλέντο, είχε ξεκινήσει στη Manchester City, τον πήρε μετά η Dortmund, εκεί βελτιώθηκε, ανέβηκε, ξαναπήγε στην Αγγλία, Chelsea και σε άλλες ομάδες, αλλά δεν κατάφερε να φτάσει όσο ψηλά πίστευαν και προσδοκούσαν οι ειδικοί, και τώρα αναζητά την τύχη του οπουδήποτε του προσφέρει κάποιος τα περισσότερα λεφτά. Το ίδιο ισχύει και για τον Sterling, διεθνή με την ομάδα της Αγγλίας, που πήγε Chelsea, πήγε σε άλλες ομάδες, δεν κατάφερε να ανέβει ούτε μία σταγόνα που λέμε. Ακόμα έχουμε το Χουσέλου, ο Χουσέλου βεβαίως είναι 36, τον είχε διακριθεί ιδιαίτερος με τη Real Madrid, αλλά τώρα η Real που θέλει να μικρύνει το μέσο όρο ηλικίας δεν του ανανέωσε το συμβόλαιο. Στη θέση του, όπως αποφάσισε ο Μωρίνιο, πήρε τον Εσπί. Ο Εσπί χθες πέτυχε ένα ακόμη θαυμάσιο γκολ, αλλά δεν μέτρησε γιατί ήταν στη θέση offside. Ήταν υπέροχο γκολ με ανάποδο ψαλίδι. Έχουμε επίσης τον Καρβαχάλ, τον παλιό δεξιό πιστοφύλακα της Real Madrid, που είναι ελεύθερος να πάει όπου θέλει. Έχουμε τον Ζιτσέγκο, τον Ουκρανό αριστερό μπακ, ένα φεγγάρι της Arsenal. Έχουμε τον Ράφα Γκερέρο, επίσης αριστερός μπακ, πρώην της Bayern, Πορτογάλος διεθνής. Έχουμε τον Μπρόζοβιτς, που είχε παίξει το όνομά του το καλοκαίρι για αρκετές ελληνικές ομάδες, τον Κροάτι Χαφ. Έχουμε τον Μπισούμα, που ήταν στην Brighton. Έχουμε τον Ικάρδη βεβαίως, που δεν ανέωσε το συμβολό του γιατί η Γαλατά Σαρά είχε ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, έτσι. Έχει το βαρύ πυροβολικό που είναι ο Σιμέν, ο Νιγηριάνος αυτός πάει θαυμάσια. Έχει επίσης τον Λιρόι Ζανέ, το Γερμανό. Εντάξει, είναι εξαιρετικά δύσκολο για να βρεθεί στη βασική ενδεκάδα, έστω και ως πρώτος αναπληρωματικός. Έχουμε τον Μαχρές, τον Αλγερινό, που θυμόμαστε τι έκανε στην Manchester City όταν ήταν πριν πάει στη Σαουδική Αραβία. Έχουμε τον Μαρσιάλ της ΑΕΚ που πήγε στη Μοντερέι, δεν τα κατάφερε, τώρα είναι ελεύθερος και είναι μόλις 30 χρονών, έτσι. Ο Μαρσιάλ συζητάει τελευταία με την Everton, θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα, να πούμε ότι η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA για το επεισόδιο που είχαν στο παιχνίδι της Φενέρμπαξε με τη Λιόν, ειδικά ο Γκεντουζή που κάποια στιγμή έκανε απρεπή χειρονομία προς οπαδούς της Λιόν, και Γάλλος δεν πρέπει να ξεχνάμε, έτσι. Αλλά τιμωρήθηκε λοιπόν με 4 αγωνιστικές, τις 2 θα τις εκτίσει στα παιχνίδια αντίον της Ρώμα και της Αστον Βίλα, τα άλλα 2 είναι με αναστολή. Αν επαναλάβει κάτι παρόμοιο, τότε θα ισχύσουν και άλλες 2 αγωνιστικές. Αντιθέτως, ο Μέισον Γκρίγου τελείωσε μόνο με χρηματικό πρόστιμο 30.000 ευρώ. Τώρα, να δούμε ότι τα περισσότερα λεφτά, όπως ήταν φυσικό και φέτος, το μεταγραφικό παζάρι δόθηκαν από τις ομάδες τις αγγλικές. Δώσανε συνολικά 3,2 δις. Εντάξει, μακράν η Ιταλία ακολούθησε με 1,1 δις. Η Ισπανία 940 εκατομμύρια. Η Γερμανία 904. Η Γαλλία 641. Στη 16η θέση πρέπει να πούμε ότι είναι η Ελλάδα, έτσι, με 175 εκατομμύρια συνολικό ποσό, όπου τα περισσότερα βεβαίως, η μεγαλύτερη μάλλον μεταγραφή όλων των εποχών για την Ελλάδα, την πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός που πήρε από τη Racing Santander, η οποία φέτος προβιβάστηκε ξανά στη μεγάλη κατηγορία. 16 εκατομμύρια, έτσι, είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει δώσει ποτέ ελληνική ομάδα για να αγοράσει ποδοσφαιριστή. Μέχρι το προηγούμενο, να θυμίσουμε, ήταν πάλι του Ολυμπιακού, την εποχή του Ζλάτκο Ζάχοβιτς του Σλοβαίνου, που ήταν σημερινά λεφτά, έτσι, γιατί τότε είχαμε δραχμές δισεκατομμύρια.
1: Ήταν δραχμές τότε, πράγματι, ναι.
2: Ήταν τότε 13,5 εκατομμύρια ευρώ, το μετατρέπω σε ευρώ, έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος την αξία.
1: Ναι, και καλά κάνεις, βέβαια, ναι.
2: Των δισεκατομμυρίων. Μετά, δεύτερος φέτος ήταν τα 11 εκατομμύρια που δώσε ο Παναθηναϊκός για τον Μαροκινό, τον Ουναχή, στην Τζιρόνα. Μετά είναι τα 9 εκατομμύρια που δώσε ο Ολυμπιακός στην Νότιχαμ. Τον Κάρμπο τον πήρε με κανονική μεταγραφή φέτος. Δεν ήταν όπως την προηγούμενη φορά που είχε πάρει τον Αγγολέζο στόπερ δανεικό. Τώρα τον πήρε με μεταγραφή 9 εκατομμύρια. Επίσης ακολουθεί ο Μεξικανός, το Μυρμίγκι όπως είναι το προσωνύμιο του, ο Αρμάντο Γκοσάλβες, έτσι, που έδωσε 8,6 εκατομμύρια στη Μεξικανική Τσίβας. Μετά έχουμε τον Λουζό που, δώσε, που πήρε ο Παναθηναϊκός τον Μαροκινό από τη Watford με 7 εκατομμύρια. Ακολουθεί ο Γκρέσιτς που πήρε ο ΠΑΟΚ από την Παρτιζάν με 6,5 εκατομμύρια. Μετά έχουμε τον Κροάτη Λόβρο Μάγερ που πήρε η ΑΕΚ από τη Βόλσου με 6 εκατομμύρια. Και μετά έχουμε και τον Μάρκος Πέντερσεν, τον Δανό, που πήρε ο Ολυμπιακός από την Τωρίνο, πάλι με 6 εκατομμύρια. Και αναμένεται σήμερα να πραγματοποιήσει και τον ντεμπούτο του, όπως και ο Πουέρτα, έτσι. Τώρα οι άλλοι ποδοσφαιριστές είναι από 6 εκατομμύρια και κάτω, δεν τους αναφέρουμε. Επίσης πρέπει να πούμε ότι σημαντική κίνηση πήρε μεταγραφή από τη FIFA και ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος της Nottingham Forest ο Θοδωρής ο Γιαννίκος, ένας σημαντικός Έλληνας παράγων. Ακόμα πρέπει να πούμε ότι πέρα από τις ευρωπαϊκές ομάδες, μετά δηλαδή και τη Γαλλία που έδωσε 641 εκατομμύρια, η Βραζιλία έδωσε 608 για μεταγραφές. Γιατί η Βραζιλία είναι μεγάλη χώρα, έτσι. 250 εκατομμύρια, μπορεί και παραπάνω τώρα. Μετά έχουμε την Αργεντινή που έδωσε 562 εκατομμύρια για μεταγραφές. Η Πορτογαλία 505. Η Ολλανδία 491. Και πάει λέγοντας. Αν θέλουμε τώρα να δούμε τι έδωσαν οι ελληνικές ομάδες, ο Παναθηναϊκός έδωσε συνολικά 45 εκατομμύρια 72 και εισέπραξε από πωλήσεις 4 εκατομμύρια. Η ΑΕΚ έδωσε 19,5 εκατομμύρια, πήρε 9,2. Ο ΠΑΟΚ έδωσε 16,25, πήρε 29 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός έδωσε 69,10, πήρε 78,7 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί και πέρα έχουμε στο ποδόσφαιρο γυναικών που παρουσιάζει μεγάλη άνοδο συγκριτικά με πέρσι. Το ποσό των μεταγραφών φέτος παγκοσμίως πάντα αυξήθηκε κατά 19,2%. 8 εκατομμύρια έδωσαν οι αγγλικές ομάδες, 4,9 οι γερμανικές, 6,6 η Ισπανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες 2,9 και 2,1 εκατομμύρια οι ιταλικές ομάδες. Βλέπουμε ότι το ποδόσφαιρο των γυναικών όχι μόνο τρέχει, πάει με λιγιώδη ταχύτητα, έτσι. Και σε δημοφιλία, όπως ξέρουμε και το έχουμε επαναλάβει, έχει ξεπεράσει το μπάσκετ σε παγκόσμιο πάντα επίπεδο.
1: Μάλιστα.
2: Και βεβαίως να πούμε ότι χθες, αφού έδειξε ότι ξεπέρασε τον τραυματισμό του Ισακ, ο Σουηδός αυτός φορ που τον είχε πάρει πέρσι με 145 εκατομμύρια η Λίβερπουλ από την Νιουκάστελ, πέτυχε και τα δύο γκολ. Η Λίβερπουλ, η ομάδα του Ιραόλα, ανοίξε 2-0 εκτός έδρας στο Portman Road την Ipswich. Και ο Έντσο Φερνάντες που έδωσε φέτος 145 εκατομμύρια η City στην Τζέλις και τον πήρε, ισοφάρισε το βρετανικό ρεκόρ που κατήχε μέχρι πρότινος του Ισακ. Και βεβαίως ανάμεσα στις μεγάλες μεταγραφές ήταν και αυτή του Χρήστου Τζόλι με τα 40 εκατομμύρια ευρώ που πλήρωσε η Arsenal. στην Club Brugge για να πάρει το διεθνή Έλληνα Extreme που πάει μέχρι τώρα πάρα πολύ καλά στους κανονιέρηδες, ασχέτως αν στο τελευταίο παιχνίδι αντικαταστάτη στο δεύτερο μήχρονο, γιατί ακόμα χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί έτσι, ενώ ξεκίνησε πολύ καλά. Το αγγλικό πρωτάθλημα, όπως και το κάνουμε, είναι ιδιαίτερο, και το κάθε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ειδικά στο Big Five.
1: Σίγουρα, μάλιστα. Ωραία. Έγινε, Μάνος Αναμόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε. Μας ανέφερε τα πάντα ό,τι κυκλοφορεί μέχρι τώρα στα διεθνή θέματα. Καλή συνέχεια. Αν προκύψει κάτι έκτακτο, μας ενημερώνεις, έτσι. Καλή συνέχεια. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες σχετικά με τους δύο πιλότους στην πτώση του Phantom. Δεν μπορώ να πω κάτι όμως αν δεν υπάρξει επίσημη ανακοίνωση. Και από την πτώση του Phantom εκεί επεκτάθηκαν οι φλόγες. Σε δάσος εκεί στην Τανάγρα, αυτή τη στιγμή έχουμε και φωτιά στον Βάλτο Ορεστιάδας. Εκεί σημειώθηκαν και νεάρια και σκόθηκαν και νεάρια μέσα για την κατάσβεση της φωτιάς. Αλλά φωτιά και στην περιοχή Διάσελα στην Ηλία. Για ό,τι νεότερο υπάρχει για το θέμα με τους πιλότους, υπάρχει αγωνία από όλους μας, θα σας ενημερώσουμε.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο μπασκετικός Παναθηναϊκός, έτσι για να το κάνουμε και λιανά, να το πούμε λιανά. Μέσω ανάρτησης στα social media έκανε γνωστούς τους αριθμούς που επέλεξαν οι παίκτες στο επίσημο roster της ομάδας. Ανάμεσα στους 18 δηλωμένους παίκτες της ομάδας του Ζέλικο Μπράντοβιτς, να πούμε, ξεχωρίζει η παρουσία του μόλις 16 ετών του Ιάσουνα Βαρβαρίτη, ο οποίος είναι γεννημένος το 2010. Προς το παρόν έχει ύψος 2-2 και αγωνίζει στις θέσεις forward center και center. Μόλις 16 ετών λοιπόν ο Ιάσουνας Βαρβαρίτης, ύψος 2-2 μέχρι τώρα. Αγωνίζει λοιπόν σε θέσεις forward και center. Και αυτό το γεγονός δείχνει και επιστοποιεί τη θέληση του Τριφυλλιού να επενδύσει στο μέλλον. Όσο βρισκόταν στον Πλάτωνα, ο Βαρβαρίτης είχε ξεχωρίσει για τις εγχώριες διοργανώσεις και με τις μικρές εθνικές ομάδες. Προφανώς και είναι το βέβαιο αυτό ότι οι εμφανίσεις αυτές δεν πέρασαν απαρατήρητες από τους ανθρώπους των μεγάλων ομάδων. Ο Παναθηναϊκός κινήθηκε έγκαιρα και τον απέκτησε.

Κοντεύει να λήξει το πρώτο ημίχρονο στο μάτς του Παθρακικού. Σπάς Πύργος είναι στο 0-0. Στη Γερμανία αρκετά μάτς βρίσκονται στο 16ο λεπτό. Έχουμε Βέλντε Βρέμις με τη Λειψία, είναι στο 1-0. Η Γκλάντμπαχ με την Έλσμπεργκ είναι και αυτό στο 1-0. Μπάγερ Λεβερκούζεν με Ουνιόν Βερολίνου και αυτό στο 1-0. Πάτερμπορ με τη Φράιμπουργκ είναι στο 0-0. Και Χόφενχάιμ με Μπορούσια Ντόρτμουντ του Κωνσταντίνου Καρέτσα είναι και αυτό στο 0-0.

Στην Ισπανία, στη δεύτερη κατηγορία, έχουμε. Στο 28ο λεπτό, Real Sociedad B με την Τενερίφη είναι στο 1-1. Και στην Ιταλία, στο 45-2, Φιωρεντίνα Τωρίνο παραμένει το 0-0.

Μετά το μάτσο του κυπέλλου με τον Ολυμπιακό, στην ΑΕΛ έχουν στρέψει την προσοχή τους στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, στη Super League 2, κόντρα στην αναγέννηση Καρδίτσας. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η προετοιμασία της ΑΕΛ για το μάτσο αυτό με την αναγέννηση Καρδίτσας. Θα γίνει αύριο, παιδιά, 4 το μεσημέρι. Στο ALFC Arena, ο τεχνικός ομάδας ο Σωκράτης Φρυδόπουλος ανακοίνωσε τους 22 παίκτες που αποτελούν την αποστολή της Λάρισας. Είναι Βενετικίδης, Μελίσσας, Γκούμας, Καραγιαννίδης, Τσελεπίδης, Αγαπάκης, Σάκητς, Μπούσης, Παράς, Ρισβάνης, Γαργαλάς, Τσιγκάρα, Αντράντα, Λέλεκας, Παπαγεωργίου, Μακρύς, Νίτσος, Νικοκυράκης, Σίλβα, Καμπεντζής, Αλμπάνης, Κυριακίδης και Γκρόζος.

Μπασκετικά για τον παγκόσμιο κύπελλο γυναικό στο μπάσκετ. Τέσσερα λεπτά πριν τελειώσει η τέταρτη περίοδος, έχουμε Νιγηρία. Νιγηρία-Ουγγαρία. 49-63, και είπαμε και είχαμε και ένα τελικό αποτέλεσμα προηγουμένως, το Μαλί με την Ισπανία. 82-73.

Να πούμε ότι τη Σπαρτάκ Μιλγιάβα θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ και η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ στη φάση των 32 του UEFA Women's Europa Cup. Η ομάδα του Θανάση Πατρικίδη θα είναι χυπεδούχος στο πρώτο μάτς που θα γίνει 23 Σεπτεμβρίου. Επαναρτητικός προγραμματίστηκε για μια εβδομάδα αργότερα, 30 Σεπτεμβρίου στη Σλοβακία. Αυτά λοιπόν για τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, έτσι. Θα αντιμετωπίσει λοιπόν τη Σπαρτάκ Μιλγιάβα στη φάση των 32 του UEFA Women's Europa Cup. Θα αντιμετωπίσει λοιπόν τη Σπαρτάκ Μιλγιάβα στη φάση των 32 του UEFA Women's Europa Cup.

0: κυκλοφορούν κάποιες πληροφορίες ότι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους οι δύο πιλότοι του Phantom που συνετρίβει, που κόπηκε σε δύο κομμάτια, αλλά πρέπει να είμαστε και εμείς επιφυλακτικοί, και εγώ πρέπει να είμαι επιφυλακτικός. Πρέπει να περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση της πολεμικής αεροπορίας. Μακάρι να μην είναι έτσι τα πράγματα. Η σύγκρουση όμως ήταν σφοδρή. Η πτώση.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι Virgin. Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ. Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
3: Δεν είναι να παίζει με αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
4: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
5: ΕΟΠΕ ΠΑΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
6: Τελευταίες ημέρες συμμετοχής. Επισκέψου σήμερα τις ψαραγορές Blue Island, σκάναρε το QR code και μπες στην κλήρωση για μία ψησταριά Weber. Μην το χάσεις.
7: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
8: Electroline. Έλα στο αύριο.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Δυναμισμός που καθυλώνει. Σχεδιασμός και κομψότητα που μαγνητίζουν. Αυτή είναι η Mercedes-Benz GLC Coupé AMG Signature Edition. Με εντυπωσιακή σχεδίαση, έντονο σπορ χαρακτήρα και εσωτερικό που επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια. Για εσένα που δεν συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από την τελειότητα. GLC Coupé AMG Signature Edition. Τώρα από 64.900 ευρώ. Ανακάλυψε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.

μορφωμένο χώρο του Λατομείου Σκύρα Λιμά στον Κόρνο. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται για να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 77 0 40.

0: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα καταφέρεις. Τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
1: Cut!

0: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
1: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Παραπαπα.
3: Cut. Θα βάλουμε το ηχητικό.
4: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου κι αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
5: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions. ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
6: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν τον πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
7: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl, πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
8: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερέ στεγανοτικό Pelesil Plus. Πόσο στεγανοτικό υλικό να αγοράσω για την ταράτσα μου? Για σωστή στεγάνωση της ταράτσας σας και όχι απλώς διακόσμηση, εφαρμόστε τουλάχιστον 1 λίτρο στεγανοτικού υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο. Πελέτικο. Be a creator.
9: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτο Ελλάδα Sports 94,3. Το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό αναμένεται να πραγματοποιήσει το μεγάλο και ακριβοπληρωμένο αστέρι της ομάδας, ο Κολομβιανός Χαφ Γκουστάβο Πουέρτα, κόντρα στον Βόλο στο Πανθασσαλικό Στάδιο, στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής Super League. Ο Πέντερσεν αναμένεται να ξεκινήσει βασικό στο δεξιά άκρο της άμυνας. Επιστρέφει στη διάθεση του Κώστα Μπράτσο. Ο Μεντίλ σέντρα σε 7, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3, σε περιγραφή Γιώργου Γεωργούλα, τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 9. ΑΕΚ και Άρης κοντράρονται στις 9 στην Allwyn Arena. Την επιστροφή στις νίκες θέλει η ένωση με τον Στρακόσα να επιστρέφει κάτω από τα δοκάρια. Χωρίς τον τερματία Φαμπιάνο θα αγωνιστούν οι κίτρινοι με τον Σούταλο να πραγματοποιεί τον ντεμπούτο του στο κέντρο της άμυνας. Περιγράφει για τον 943 ή για τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3 ο Μάριος Ματσάνκος. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 8. Χαλάει η μεταγραφή του Κουτέσα στη Σερβέτ. Χωρίς τους Χατζηδιάκο με η Τέντε Σπότοφ και τον τιμωρημένο Τέιλορ, η αποστολή του ΠΑΟΚ για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Πρόταση κατέθεσε ο δικεφαλός του Βορρά στη Γιαγκελόνια για τον 22χρονο τερματοφύλακα Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Βραζιάνος στόπερ Ντιέγκο Κώστα για να ολοκληρώσει με τον δανεισμό του στους ασπρόμαυρους από την Κράσνονταρ. Αντρέα Τετέι και Λιβάη Γκαρσία αναμένεται να ξεκινήσουν στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού την Κυριακή εναντίον του ΠΑΟΚ. Παράλληλα, οι πράσινοι συνεχίζουν να κινούνται για την απόκτηση ενός στόπερ, ο οποίος θα μπορεί να αγωνιστεί και ως αριστερός μπακ. Προς το παρόν δεν είμαστε καθόλου κοντά στη συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Τους είπα ότι θέλω να μείνω από τότε που τελείωσε η σεζόν, δήλωσε ο γκάρ του Ολυμπιακού, Τάιλερ Ντόρση, σε ελληνικό μέσο σχετικά με το μέλλον του στους πρωταθλητές Ευρώπης. Στην πρεμιέρα της Super League 2, Πανθρακικός και ΠΑΣ Πύργος βρίσκονται ισόπαλοι 0-0 στο ημίχρονο. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Τάσος Μπακασέτας για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΑΠΟΕΛ. Για την τρίτη αγωνιστική της Premier, για την τρίτη αγωνιστική της Premier League, η Χαλ του Κωνσταντίν Τζολάκη αντιμετωπίζει σε 7.30 την Aston Villa στο MKM Stadium. Στους υπόλοιπους αγώνες, Newcastle Bournemouth 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Αυτή την ώρα αρχίζουν οι αναμετρήσεις. Manchester City Coventry, Brighton, Leeds, Brentford, Sunderland, Nottingham Forest, Tottenham και Fulham Crystal Palace. Στην τέταρτη στρόφη της La Liga, η Athletic Bilbao υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτη στις 5 και 4 στο San Mamés. Στους υπόλοιπους αγώνες, στις 7.30 Ράγιο Βαγεκάνο Σαντάντερ και στις 10 Villarreal Deportivo La Coruña. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga, σε εξέλιξη στο 30 λεπτό, Hoffenheim Borussia Dortmund 0-0, Werder Bremen Lipsia 1-0, Gladbach Elfersberg 1-0, Bayer Leverkusen Union Βερολίνου 1-0 και Paderborn Freiburg 0-0. Στις 7.30, Schalke Bayern Μονάχου. Στην τρίτη στροφή της Serie A, η πρωταθλήτρια Ιταλίας Ίντερ υποδέχεται την Νάπολη στις 7 στο Τζεσέπε Μεάτσα. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Φιωρεντίνα Τωρίνο 0-0 στο ημίχρονο και στις 10 παρατέταρτο Ρώμα Αταλάντα. Στην τρίτη αγωνιστική της Ligue 1 στις 6 και 4 Lens Lorient και στις 10 παρατέταρτο Νις Λεμάν και Χαύρι Μπρέστ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής «Ο Διαβοτιστής» στο Λίντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. Τρεις το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα, οπότε έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας για να σας πω πολλά και να μου πείτε πολλά. Τηλέφωνο να βγάλουμε 5.30 μέχρι 7, 2, 10, 2, 29, 43 και 2, 15, 2, 15, 59, 43. Σας τα υπενθυμίζω. Τα μηνύματά σας μπορείτε να συνεχίσετε να τα στέλνετε στη διάρκεια όλων των εκπομπών, όχι μόνο αυτή, στο 6939 943 943.

Τα παιχνίδια στη σωρία παιχνιδιών που ξεκίνησε τώρα στην Αγγλία. Σε ένα μάτσο έχουμε μέχρι στιγμής γκολ. Στο 7ο λεπτό έχουμε Μπρέντφορντ με τη Σάντερλαντ, είναι 0-1. Τα υπόλοιπα στο 0-0, City Coventry, Brighton Lynch, Nottingham Forest, Tottenham, Fulham, Crystal Palace. Αλλαγές στο σκορ έχουμε σε παιχνίδια στη Γερμανία. Βέρντερ Μπρέμεν Λειψία στο 37ο λεπτό είναι στο 1-0. Στα ίδια λεπτά πάλι Γκλάντμπαχ με την Έσβερμπεκ 1-1. Λεβερκούζεν με Ουνιόν Βερολίνου έχει γίνει 2-0. Πάτερμποντ με τη Φράιμπουργκ είναι 0-1. Μόνο σε ένα μάτς δεν έχει μπει γκολ. Στο Χόφενχάιμ Μπορούσια Ντόρτμουντ που είχαμε εκεί μια αναγκαστική αλλαγή. Το μάτς είναι στο 0-0.

αποτύχει την κλήτωση. Τώρα η City στο να βρεθεί πίσω στο σκορ με ένα 0 από την Coventry. Από λάθος των αμυντικών. Βαριεστημένο γύρισμα της άμυνας στον τελευταίο αμυντικό της City. Έκλεψε την μπάλα εκεί επιθετικός, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει. Πέρασε μόλις out. Δεν ξεκίνησε καλά φέτος η City. Δεν είχε αυτό το ρυθμό που είχε. Επί των ημερών Guardiola. Για να δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα, αλλά και το σημερινό μάτς. Στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, τελικό αποτέλεσμα Real Sociedad Vita με Tenerife 1-1. Παρέμεινε έτσι το μάτς.

Μεταγραφή η ανακοίνωση ελληνικών ηλικία στο ποδόσφαιρο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα παίζει στη θέση 9 center for. Είναι ο 24χρονος λοιπόν Θανάσης Λιούμης. Ανήκε στον εθνικό, μετακόμισε τώρα στον Ιωνικό Νικέας. Έχει αγωνιστεί ακόμα σε Παναθηναϊκό Β, σε Πανσεραϊκό, Μακεδονικό, Διαγόρα Ρόδου και Ελλάδα Σύρου. Αυτά λοιπόν για τον 24χρονο επιθετικό, τον Θανάση Λιούμη. Το νέο τωρινό απόκτημα του Ιωνικού Νικέας. Center for. Ενισχύει λοιπόν τη γραμμή κρούσης της ομάδας της Νίκαιας, της Κοκκινιάς κατά άλλους. Το ίδιο πράγμα είναι, στην ίδια περιοχή είναι. Κοκκινιά, Νεάπολη, στην ουσία το ίδιο πράγμα είναι, παιδιά.

Στην Ιταλία, η Φιωρεντίνα άνοιξε το σκορ προηγείται της Τωρίνο με 1-0 στο 52ο λεπτό. Δεν έχει μπει γκολ ακόμα στο Παθραϊκό Πασπύργο στο 54ο λεπτό 0-0. Δυνατές και οι δύο ομάδες. Δύσκολο σταυρόλεξο για δυνατούς, πολύ δυνατούς λίτες αυτή η φετινή Super League 2 και το συγκεκριμένο μάτς.

Στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας έχει ξεκινήσει και το match Sporting Gijón με την Χιρόνα είναι στο 0-0. Τελικά αποτελέσματα στην Championship σε μάτς που ξεκίνησαν νωρίτερα. Λίνκολν με τη Southampton 1-1, η Πρέστον με την Blackburn 2-1. Η Stoke με την Τζάλτο που είχε μια κόκκινη κάρτα 4-0. Πολλά άλλα μάτς σε αυτή την κατηγορία σε εξέλιξη. Μεταξύ άλλων πριν από λίγο σημειώθηκε γκολ QPR Middlesbrough 0-1. Όπως και το Sheffield United Norwich και αυτό είναι 0-1. Πρώτη κατηγορία της Αγγλίας σε μάτς που και αυτά ξεκίνησαν νωρίτερα τελικά αποτελέσματα. Wigan Stockport 0-4, Peterborough με Sheffield Wednesday 1-2. Και εδώ έχουμε πολλά μάτς εξέλιξη. Όπως και στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, εδώ έχουμε και άλλα τελικά αποτελέσματα. Salford Port Vale 1-0. Και Fleetwood με τη Shrewsbury 2-0.

στο Βέλγιο στο 28ο λεπτό. Σαρλερουά με την Union Zelle Ζιλουάζ είναι στο 0-1.

στη Γερμανία, στη δεύτερη κατηγορία. Επειδή ξέρω ότι κάποιοι φίλοι παίζουν εκεί στοίχημα και δεύτερη κατηγορία τη Γερμανία, εδώ στη χώρα μα παίζουν κάποιοι φίλοι στοίχημα. Τελικά αποτελέσματα. Βόλτσμπουργκ με μια κόκκινη κάρτα. Κόντμπους 4-4. Καϊζερσλάουτερν Ντάρτμουντ 3-0. Και Χολστάιν Κιλ με την Ρεβέργη 2-2, 3 τελικά αποτελέσματα στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας.

Έχουμε γκολ στην Τουρκία στον αγώνα που είναι σε εξέλιξη. Στο 24ο λεπτό, το Ερζούρουμ Σπορ. Κόνια Σπορ 1-0.

0: Ένα ακόμα τελικό αποτέλεσμα αυτό στο γυναικείο μπάσκετ.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στο νέφος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, να μου πεθάνεις.
1: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
3: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
4: Αυτό το καλοκαίρι η ESSO δίνει ρυθμό στις διαδρομές σου. Με κάθε γέμισμα με καύσιμα ESSO Synergy αξίας 30 ευρώ και άνω, εξασφαλίζεις μέχρι και 47% έκπτωση σε επιλεγμένες Bluetooth συσκευές της Muse. Ανακάλυψε μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ ήχου, όπως ασύρματα ακουστικά για μικρούς και μεγάλους, Bluetooth ηχεία, συσκευές hands-free, φορητά ραδιόφωνα και άλλα, και άκου το καλοκαίρι δυνατά! Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
6: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
7: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
8: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
9: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
10: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
11: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες.
12: Βρείτε τη μαγιά σας
11: Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
12: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
13: Αναβαθμίστε την ψυχαγωγία σας με τις τηλεοράσεις Kindos. Με QLED Panel, πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές και ζήστε την απόλυτη εμπειρία θέασης. 32 inch Smart από 139 ευρώ. 40 inch Full HD Smart από 189. 43 inch Full HD Smart από 239. 50 inch 4K Smart Google TV από 349. 65 inch 4K Smart Google TV από 479 ευρώ. Επισκεφτείτε ένα από τα 9 καταστήματα μας ή online και κάντε τη smart επιλογή που σας ταιριάζει. Ανδρέας
14: Χαραλάμους. Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KIK20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
15: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
16: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
17: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς?
18: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
17: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
18: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
19: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Μπασκετικά το Μαρός πέτυχε φιλική νίκη πριν από λίγο του Παπάγου με 89-76 στο κλειστό του Άγιο Θωμά. Το Μαρός αγωνίστηκε χωρίς τους Walker, Κασελάκη και Τουλιά, το οποίο, οι οποίοι ξεκουράστηκαν. Αλλά αγωνίστηκε και χωρίς τους Μαρς, Λούντζι και Γουέαρ, οι οποίοι βρίσκονται σε φάση αποθεραπείας.

όπως είπαμε και όπως είχα προαναγγείλει, μέχρι 7 θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα. Όποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να επικοινωνήσει με το 210-2259-43 και 215-215-59-43.

φιλικό μπασκετικά έδωσε και έγινε και η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Απέναντι στο Sporting επικράτησε με 82-52 του Sporting, λοιπόν, στο κλειστό ο Παύλος Γιαννακόπουλος. Με νίκη λοιπόν ξεκίνησε τα φιλικά η ομάδα γυναικών του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Η ομάδα της Ελέ Μερντέμ είχε ένα πάρα πολύ δυνατό ρυθμό στο συγκεκριμένο μάτς. Επόμενο φιλικό για τη γυναική ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού είναι με τον Χολαργό φιλικό που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στο κλειστό του Χολαργού. Θα ακολουθήσουν δύο ακόμα μάτς με φιλικά με τον Πρωτέα 12 Σεπτεμβρίου και με τον Αμίδα την 5η 17 Σεπτεμβρίου. Ενώ τις επόμενες μέρες αναμένεται να ενσωματωθούν στην προετοιμασία η Αρίκα Κάρτερ και η Καντίτζια Κέιβ.

βρίσκοντας βροχερό καιρό εκεί. Ο Ροντιντέ, λοιπόν, ο πρώην άσος Ολυμπιακούς, πλέον βρίσκεται ήδη στη Βραζιλία για το νέο σταθμό της καριέρας του με την ομάδα της Σάντος. Μέσα στις αναρτήσεις που έκανε αλλά και από αυτές που δέχτηκε, ανέβασε και μηνύματα που το έστειλαν φίλαθλοι του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, ευχόμενοι σε αυτόν τα καλύτερα. Φίλαθλοι λοιπόν του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού έστειλαν μηνύματα στο Ροντινέιν. Ευχόμενοι λοιπόν στο Ροντινέι, τον πρώην άσο του Ολυμπιακού, τα καλύτερα στη νέα του πορεία με τη Σάντος. Αναλυτικά το ανέφεραν και είμαι φίλος του Παναθηναϊκού, λέει, ένας θα μας λείψεις. Τα καλύτερα για την επόμενη πρόκλησή σου, Ρόντι. Και στη συνέχεια, παρότι είμαι και φαν της ΑΕΚ, έχω να σου πω ότι πάντα το μισούσα όταν έπαιζες απέναντι στην ομάδα μου. Αλλά πάντα σε θαύμαζα, είσαι ένα φοβερό άτομο. Καλή τύχη στη νέα σου ομάδα. Άλλο μήνυμα, Ροντινέ, είμαι φαν του Παναθηναϊκού. Όμως θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσουν στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια. Είσαι ένα πολύ ωραίο και ευγενικό άτομο και τόσο καλός αθλητής. Καλή τύχη, φίλε. Και ένα άλλο ακόμα μήνυμα, είμαι Παναθηναϊκός, αλλά ήμουν ένας από τους πιο καλούς ανθρώπους στο ελληνικό αθλητισμό. Εύχομαι τα καλύτερα.

0: Πάμε στην τηλεφωνή μας γραμμή στον αέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα κύριε Αναστασία. Τι κάνουμε, καλά?
1: Καλά, τι κάνει?
0: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
1: Και καλό μήνα να έχουμε, και, αλλά βλέπω η ζέστη δεν λέει να υποχωρήσει.
0: Ναι, θα έχει νομίζω και μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή 39 για τα χτυπήσει. Για να δούμε.
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ. Τέλος πάντων. Φαίνεται το κάνεις επίδειες, με παιδί μου, για να σε μαλώνω κάθε φορά.
0: Μάλλον.
1: Λοιπόν, πρώτα θα πω για το Ροντινέι, γιατί ήταν ένα πάρα πολύ ωραίος, καλός ποδοσφαιριστής, αλλά και ωραίος άνθρωπος πρέπει να ήταν. Δεν άκουσα ποτέ όλα αυτά τα χρόνια να παραπονεθεί για κάτι, ή θα έπαιζε εξτρέμ, ή θα έπαιζε μπακ πίσω, ό,τι και να ήταν, ας είναι καλά το παιδί εκεί που πηγαίνει.
0: Ναι, ήταν πραγματικά φοβερός και εγώ δεν έχω ακούσει το παραμικρό για αυτόν.
1: Τίποτα, ποτέ, ναι. Ποτέ, ούτε καμιά μουρμούρα, ούτε, τίποτα. Ας είναι καλά το παιδί να πάει όπου είναι. Τώρα θέλω να σου πω στο εξής. Είπες, εγώ μένω εδώ πέρα που έχω μετρό απέναντί μου.
0: Ναι.
1: Και πολλές φορές είναι χαλασμένα.
0: Οι κυλιόμενες.
1: Ό,τι θέλεις. Ρωτάς εκεί τι έγινε.
0: Ναι.
1: Ναι, θα το φτιάξουμε. Θα το φτιάξουμε, εννοεί 40 μέρες, 50 μέρες.
0: Ναι, είναι το θα όμως. Οπότε
1: ναι,
0: τα καλύπτει όλα. Ναι, το θα. Το θα που λέγαμε, τα καλύπτει όλα, βέβαια.
1: Βέβαια. Ήτανε μια φορά 40 μέρες οι κυλιόμενες δεν πηγαίνανε. Αλλά γι' αυτό σου λέω είσαι άδικος. Βρίσκανε τρόπο. Τι λέγανε? Παρακαλείτε. Όποιος δεν μπορεί να κατέβει από τις κανονικές σκάλες, παρακαλούμε να κατέβει στην επόμενη στάση.
0: Α, σωστά, εντάξει.
1: Άρα, πήγαινα εγώ προς την Αθήνα, αλλά επειδή έπρεπε να πάω προς τα πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Πάω στο ψυχικό, δεν ξέρω να πάω πού. Πάντως φροντίζανε.
0: Βέβαια.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Τώρα, αν ήταν σαν και εμένα πολύ, το μόνο που θα κάνω ήταν να παίρνω ένα ταξί και να πάνε σπίτι του.
0: Αν ήταν και λίγο μακριά το σπίτι, δεν χάθηκε ο κόσμος.
1: Ναι. Γι' αυτό σου λέω, φροντίδα είχανε.
0: Ναι, αλίμονο.
1: Βέβαια. Επίσης, για τα Σαββατοκύριακα που λέτε, επειδή τύχαινε πολλές φορές ποδόσφαιρο Ολυμπιακός να έχει αργά και έπρεπε να προλάβουμε το τελευταίο τραμ, το τελευταίο που λέγανε.
0: Σωστά, ναι.
1: Δεν είχε πολύ κόσμο, υπαλλήλους θέλω να πω. Δηλαδή ήθελες κάτι να ρωτήσεις, δεν υπάρχει το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Όχι για άλλο λόγο. Σου λέει Σαββατοκύριακο, άμα δουλέψει, πρέπει να πάρει διπλά λεφτά από τα κανονικά. Και προκειμένου σου λέει τώρα να έχουμε υπαλλήλους και να τους διπλοπληρώνουμε. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Ενώ ένας εργαζόμενος, άμα του πούνε πήγαινε το Σάββατο και έλα, θα πήγαινε τρέχοντας ο καημένος για να πάρει έστω και 5 ευρώ. Και
0: σίγουρα, ναι, το κάτι παραπάνω, βέβαια.
1: Και κάτι παραπάνω. Γι' αυτό. Μην είστε άδικοι. Τώρα δε στη Θεσσαλονίκη τι θα ακούσουμε. Μην είσαστε τόσο ανυπόμονοι. Δεν τα ακούσατε, τα ακούτε τόσα χρόνια.
0: Βέβαια.
1: Δεν ξέρετε τι θα πούνε. Εγώ τα ξέρω απ' έξω. Αλλά θα σου πω καμιά δεκαριά. Ότι θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε αυτό. Θα κάνουμε αυτό το οποίο το είπανε και πριν από 4 χρόνια και πριν από 8 χρόνια.
0: Και ακούω και η Αναστασία την ίδια καραμέλα κάθε χρόνο.
1: Το θα είπαμε,
0: μέτρα,
1: ναι,
0: για τη μεσαία τάξη.
1: Το
0: ποια μεσαία τάξη?
1: Το
0: έχει αφανιστεί η μεσαία τάξη. Δεν υπάρχει η μεσαία τάξη πλέον.
1: Ποια μεσαία τάξη?
0: Έτσι, να μην κορεδευόμαστε κιόλας, σωστά, ναι.
1: Μία τάξη επάνω, όσοι, να μην πω τώρα καμιά κακιά λέξη, κατά κάποιο τρόπο κάνανε ό,τι κάνανε και φτιάξανε ό,τι φτιάξανε εις βάρος εσένα, εμένα και κάποιου άλλου. Και από εκεί και πέρα εγώ λέω ότι είναι τρεις κατηγορίες. Η μία είναι η όχα αδελφέ, όλα δικά μας. Η άλλη είναι που προσπαθεί όσο μπορεί να κρατάει μια οικογένεια, να κάνει ένα παιδί.
0: Και όσο αντέχει, έτσι, ναι.
1: Να σπουδάσει, έχει ένα παιδί, ας πούμε. Μπήκε τώρα στο πανεπιστήμιο, αλλά θα πρέπει να πάει στην Πελοπόννησο, να πάει στη Θεσσαλονίκη. Εκεί ο μπαμπάς όμως πρέπει να πληρώσει ενίκιο του παιδιού και αυτά. Αυτά δεν τους ενδιαφέρουν. Σου λέει, πρόβλημά σας είναι. Δεν θέλετε, δεν πηγαίνετε.
0: Σωστά.
1: Και μετά είναι ένα τουλάχιστον 30 με 35% οι οποίοι όχι απλά υποφέρουν, ούτε από εγωισμό, από ντροπή δεν λένε οι άνθρωποι πόσο δύσκολα περνάνε.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Δεν ενδιαφέρει, μωρέ. Γιατί να τους ενδιαφέρει?
0: Σωστά.
1: Αυτή τη δουλειά τους κάνανε. Σου λέει, με ψηφίσατε. Εγώ είμαι εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Έγινε. Καλή συνέχεια, Αναστασία. Καλή συνέχεια, ναι.

Και η αλήθεια πάνω σε αυτά που λέει η κυρία Αναστασία είναι ότι το έχω δει και σε ρεπορτάζ, αλλά δεν χρειάζεται να το ψάξει κανεί σε ρεπορτάζ. Καταλαβαίνετε ακριβώ γίνεται. Ότι υγειονομική. Μεταξύ άλλων δάσκαλοι και καθηγητές που διορίζονται σε διάφορες περιοχές της χώρας αδυνατούν να ασκήσουν τα επάγγελμά τους γιατί δεν τους φτάνει ο μισθός που παίρνουν για να καλύψουν το ενίκιο. Αν ας πούμε ο μισθός είναι 800 ευρώ και το ενίκιο 500 με 600, τους μένουν 200 ευρώ για όλα τα υπόλοιπα. Οπότε πάνε τζάμπα τα διαβάσματα, όλη η ταλαιπωρία που είχαν στη ζωή τους, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να σπουδάσουν, να φτάσουν σε ένα επίπεδο. Και αυτομάτως κόβονται με μαχαίρι τα όνειρά τους. Με μαχαίρι τρόπος του Λέγιν. Και ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να έχει όνειρα, φιλοδοξίες. Πού είναι όμως το κοινωνικό κράτος να βοηθήσει με ένα επίδομα για όλες αυτές τις περιπτώσεις? Εκεί σε θέλω, αγαπητέ κύριε Μητσοτάκη. Πού είναι όλα αυτά τα χρήματα της υπερφορολόγησης που δίνουμε? Πού είναι το κρατικός μηχανισμός? Πού είναι το κοινωνικό κράτος να βοηθήσει τους νέους που έχουν σπουδάσει, έχουν φάει τη ζωή τους στο διάβασμα? Και που θέλουν να ξεκινήσουν μια σταδιοδρομία πάνω σε αυτό που σπούδασαν, τα πτυχία που έχουν πάρει. Πού είναι λοιπόν η συμμετοχή του κράτους, της πολιτείας? Αναζητείτε μέσω Ερυθρού Σταυρού. Ο Χάλαντ έχει τα κέφια του, προηγείται πάντως 1-0 με δικό του γκολ η City της Κόβεντρι, ημίχρονο στο μάτς.

όπως και στο Brighton Leeds παραμένει το 0-1. Και εκεί η μίχρονο, όπως και στο Nottingham Forest με την Tottenham, εδώ δεν υπάρχει γκολ. Στα χασομέρια στο πρώτο μίχρονο, τα μάτς είναι

Λοιπόν, στα χασομέρια βρίσκονται και τα άλλα δύο μάτς στην Αγγλία. Μπέρτφορντ Σάντερλαντ παραμένει το 0-0. Και Φούλαμ Κρίσταλ Πάλας παραμένει το 2-1.

Στη Γερμανία στο 64 λεπτό 3 ρίχνει η Λεβερκούζεν επί της Ουνιόν Βερολίνου, 3-0 το σκορ. Δέχτηκε και δεύτερο γκολ η Ντόρτμουντ του Καρέτσα. Δεν πάνε καλά τα πράγματα εκεί. Όχι ο Καρέτσας, η ομάδα δεν πάει καλά. Προφανώς επηρεάστηκε από την απώλεια του Κωνσταντέλια. Έχουμε λοιπόν Χόφενχάιμ με την Μπορούσια Ντόρτμουντ, είναι 2-0. Είναι αυτό που λένε ενός κακού μύρια έπονται. Παραμένει αγωνία για τους δύο πιλότους του Φάντομ που έπεσε στην Τανάγρα. Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν σε εισαγωγικά δεν φέρνουν καλά μαντάτα, αλλά οφείλω και εγώ να περιμένω να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την πολεμική αεροπορία. Πάντως το αεροσκάφος κόπηκε στα δύο, ένα τμήμα το έπεσε σε εργοστάσιο. Το ευτύχημα ότι δεν έπεσε σε κατοικημένες περιοχές, θα είχαμε και άλλα δράματα εκεί πέρα. Περιμένουμε λοιπόν την επίσημη ανακοίνωση της πολεμικής αεροπορίας για την τύχη των δύο πιλότων. Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν πάντως και από τα ειδησογραφικά site δεν είναι και τόσο ευχάριστες. Μάλλον δεν είναι καθόλου ευχάριστες.

0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Όπως είπαμε, μέχρι 7 θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα. Μια παρένθεση, έχουμε 6 και 5. Να βάλω κάποιον άνθρωπο από το τοπικά πρωταθλήματα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Φώτη και καλή σεζόν.
0: Επίσης καλή σεζόν με υγεία.
1: Νεόφυτος από Μιανίδη.
0: Ωραία, σε ακούω, νεόφυτε.
1: Να πω και τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους ίντερνετερ Ελλάς Σπορ,
0: τους
1: εργαζόμενους, σε όλους ακροατές ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, επειδή σ' άκουσα ο Κώστας από το Εγάλες παντρεύει το γιο του, είναι ακροατής εκεί του στάθμου.
0: Ωραία, να ζήσουν οι άνθρωποι, ευτυχισμένοι να είναι βέβαια.
1: Ναι, να ζήσουν τα παιδιά, καλούς απογόνους και πάντα να είναι ευτυχισμένοι.
0: Μάλιστα.
1: Από τον Κώστα το Εγάλιο το.
0: Ωραία,
1: το
0: ωραία, ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν, να πω τώρα για τη δημοκρατία, επιτρέπετε έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, κοίταξε εγώ πώς θα βλέπω κύριε Φώτη τα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι στην Ελλάδα καλά κόμματα δεν υπάρχουν, έτσι.
0: Ναι.
1: Δικαίωμά μου είναι, δεν είναι για να το πιστεύω.
0: Βέβαια, δικαίωμά
1: σου. Τα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι στην Ελλάδα καλά κόμματα δεν υπάρχουν, έτσι.
0: Ναι.
1: Δικαίωμά μου είναι, δεν είναι για να το πιστεύω.
0: Βέβαια, δικαίωμά σου να το πιστεύω.

0: Χορτάσαμε πράξεις, δεν βλέπουμε τόσα χρόνια.
1: Το σημαντικότερο,
0: βέβαια. Εγώ προσωπικά, κύριε Φώτη, έχω απογοητευτεί από όλα τα κόμματα. Δεν είμαι φανατικός με κανέναν. Όταν δεν είσαι φανατικός, πιστεύω βλέπεις την πραγματικότητα πιο καλά.
1: Σίγουρα τη βλέπεις πιο. Ναι, είναι πιο ορατή η πραγματικότητα.
0: Και να πω και αθλητικά,
1: βεβαίως.
0: Οι φίλαθλοι των ομάδων, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, τη ΣΑΚ, του ΠΑΟΚ, του Άρη, οι λεγόμενες μεγάλες ομάδες, να κάνουν υπομονή, να μην αγχώνονται, γιατί τώρα ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Μην περιμένουμε από την πρώτη αγωνιστική να πάρουν το τίτλο. Να έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα, χωρίς παρατράγουδα και όλα θα πάνε καλά. Αυτά, κύριε Φώτη, καλή
1: συνέχεια. Ωραία, καλή συνέχεια, έγινε.

0: φίλος ή φίλη που πήρε τηλέφωνο έπεσε η γραμμή, ας ξαναεπιχειρήσει πάλι. Μάλλον ας επιχειρήσει μετά τις 6:10 και θα βγάλουμε 6:15, 6:05 θα μιλήσουμε με κάποιον άνθρωπο.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.

0: με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl, πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
3: Σπούδασε διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου στο Frederick Institute of Technology και απόκτησε επαγγελματική και ακαδημαϊκή κατάρτιση για αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών υγείας και μεταφορά ασθενών με ασθενοφόρο. Το πρόγραμμα προσφέρει πρακτική άσκηση σε εξειδικευμένα εργαστήρια και εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Frederick Institute of Technology. Από την επαγγελματική κατάρτιση στην επαγγελματική κατάκτηση.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Παγωτό μπάρα πρωτεΐνης 5x70 ml με Lidl Plus 2,55. Κάσιου σωμά 200 γραμμάρια με Lidl Plus 2,49. Και ηλιέλαιο 1 λίτρο με Lidl Plus 1,64. Lidl. More to value.
5: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
6: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
7: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
8: Παραπαπα.
9: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
10: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την προεδρική κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων. Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού ή Ελεούσα. Δωρεάν

0: αναφορά στην Προεδρική Κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τρόοδους και την Πλατεία Τρόοδους δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
1: Η Party City Group παρουσιάζει τη Wonderland City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς παιδικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Εντυπωσιακά φουσκωτά παιχνίδια, θεματικές αρένες, διαδραστικές δραστηριότητες και μοναδικές εμπειρίες για παιδιά κάθε ηλικίας. Η Wonderland City σας περιμένει για αξέχαστα παιδικά πάρτι γενεθλίων, σχολικές εκδρομές και κάθε στιγμή που αξίζει να γίνει μια όμορφη παιδική ανάμνηση. Wonderland City από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group Endless Experiences. 788 003 www.partycity.com.cy.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το ημερολόγιο και τις εφαρμογές διαχείρισης έργων για να οργανώσετε τα καθήκοντά σας. Προγραμματίστε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων και αποφύγετε τις περιττές συναντήσεις.
3: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
4: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μπάλα είναι και γυρίζει.

0: Καλά απόγευμα φίλες και φίλοι. Είναι η εκπομπή Μπαλά είναι και γυρίζει εδώ στον Super Sport 104. Βολίβιος Αλεξάνδρου στην ροή του ήχο Στεφάνος ο Στεφάνου. Μαζί θα είμαστε για τα δύο σημερινά παιχνίδια με τα οποία συνεχίζεται η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Υπενθυμίζω χθες Ομόνοια 29 Μαΐου Καρμιώτησα 2-2 σε ένα παιχνίδι που η κάθε ομάδα είχε από ένα ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο η Καρμιώτησα σαφώς καλύτερη προηγήθηκε με 2-0. Ωστόσο η αποβολή των φιλοξενουμένων ανέβασε τους γηπεδούχους που στο δεύτερο ημίχρονο κατάφεραν όχι μόνο να μειώσουν αλλά φέρουν το παιχνίδι στα ίσα και να πάρουν ένα πολύτιμο βαθμό. Είπαμε δύο παιχνίδια σήμερα στις 7 Απόλλωνας Ανόρθωσης, στις 8 Ομόνια Ραδίπου Ύψωνας. Άλλα δύο παιχνίδια αύριο Κυριακή στις 7 από ΕΛΑΕΛ την ίδια ώρα Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ και ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής την Δευτέρα με δύο αγώνες στις 7 Πάφος Ολυμπιακός, στις 8 Άρης Ομόνια. Πάμε να δώσουμε βαθμολογία. Η Ομόνια 29 Μαΐου είναι στο Ρετυρέ με παιχνίδι περισσότερο, είναι στους 4 βαθμούς. Ακολουθούν με μία νίκη Πάφος, ΑΕΚ και ΑΕΛ. Από ένα βαθμό έχουν αρκετές ομάδες: Νέα Σαλαμίνα, Ολυμπιακός, Απόλλωνας, Άρης, Ομόνια Ραδίπου, Ομόνια Λευκοσίας και Καρμιώτησα, και χωρίς βαθμό από ΑΕΛ, Ανόρθωση και Ένωση Νέων Ύψωνα. Λοιπόν, πάμε καταρχάς να πάρουμε μια πρώτη γεύση από το ΑΜΕΓΑ, από την Λεμεσό. Εκεί όπου στο πρώτο χρονολογικά παιχνίδι και ουσιαστικά το παιχνίδι που τραβά το ενδιαφέρον σήμερα είναι το Απόλλωνας Ανόρθωση. Ο Παύλος Πελεγκάρης έχει την ευθύνη της μετάδοσης του αγώνα, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό απόγευμα, Παύλο.
1: Καλό απόγευμα, Πολύβιε. Καλό απόγευμα και στους φίλους ακροατές του Super Sport 104 από το στάδιο ΑΜΕΓΑ. Εδώ, όπως είπες και εσύ, το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι της σημερινής μέρας στο πλαίσιο της δεύτερης τροφής του Παγκυπρίου Ποδοσφαιρικού Πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας, Απόλλωνας εναντίον Ανόρθωσης. Δύο ομάδες που αναζητούν, θα αναζητήσουν μάλλον μέσα από τη σημερινή μεταξύ τους αναμέτρηση το πρώτο τους τρίποντο. Ο μεν γηπεδούχος Απόλλωνας είχε φέρει ισοπαλία 2-2 στην πρεμιέρα εδώ στο στάδιο ΑΜΕΓΑ ως τυπικά φιλοξενούμενος του συμπολίτη του Άρη. Η μεν Ανόρθωση γνώρισε την ήττα εδώ και πάλι στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, δηλαδή για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα η ομάδα της αμοχώς του επισκέπτεται τη Λεμεσό και το στάδιο ΑΜΕΓΑ. Είχε γνωρίσει την ήττα από την ΑΕΛ, τώρα επόμενος αντίπαλός της ο Απόλλωνας. Άρα και οι δύο ομάδες για τους δικούς τους λόγους θέλουν και αναζητούν την πρώτη τους φετινή νίκη. Τα βαθμολογικά δεδομένα τα έχεις αναφέρει Πολύβιε. Ένα βαθμό Απόλλωνας, κανέναν η Ανόρθωση στην πρεμιέρα. Πάμε να δώσουμε δεκάδες και αποστολές των δύο ομάδων στον γηπεδούχο Απόλλωνα, και επειδή θα το πούμε αυτό, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας δεν μας είχε ελεγχθεί από πλευράς Απόλλωνα ότι είχε προκύψει πρόβλημα με τον αρχηγό, τον Γιώργο Μαλεκίδη, πρόβλημα που ευτυχώς δεν του στερεί τη συμμετοχή σήμερα. Δεν θα είναι στην αρχική ενδεκάδα, θα είναι στον πάγκο αρχηγός, και αυτό γιατί πέρασε μια γαστρετερίτιδα, έχασε μάλιστα κάποιες προπονήσεις, ήταν και κλινήρης, και έτσι κρίθηκε σκόπιμο να μην ξεκινήσει σήμερα, να είναι στον πάγκο ο Μαλεκίδης και την θέση του στο αριστερό άκρο της άμυνας να πάρει ο Ελλαδίτης ο Παλογιάννης. Πάμε, ενώ έχουμε την επιστροφή του Γιώζεφ Κβίτα στο κέντρο της άμυνας μαζί με τον Λεωνίδα Κονομή, ο Τσέχος που ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που είχε αποκομίσει, θυμίζω, στις 11 Αυγούστου στον επαναληπτικό αγώνα του Conference League του τρίτου γύρου της διοργάνωσης κόντρα στην νορβηγική Μπραν εδώ στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Από εκείνη την ημέρα και έκτοτε ήταν στα πίτς, όπως λέμε, ο Τσέχος σχετικός αμυντικός, σήμερα επανέρχεται και ανακουφίζει τον Ερνά Λοσάδα αλλά και όλους τον Απόλλωνα, γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει Γιώζεφ Κβίτα. Πάμε να δώσουμε αρχικά την εντεκάδα των γηπεδούχων. Ο Ερνάλ Οσάδα λοιπόν για λογαριασμό του Απόλλωνα θα ξεκινήσει με τον Κουν κάτω από τα δοκάρια. Τους Γκασπάρ, Μπαλογιάν, Νικονομίκ, Βίτα, Ασουνσάο, Σπόγιαριτς, Εσκρίτσε, Όσβολτ, Ανδρέου και Ροντρίκες. Η έντεκα για την ομάδα της Λεμεσού που θα έχει στον πάγκο τους Λέουμπερκ, Αρέστη, Αϊβού, Μαλεκίδη, Ζήνονος, Σίκη, Ασορό, Ρωτή, Μαρνέρο και Ούχμπο. Από την πλευρά του ο τεχνικός της ανόρθωσης, ο Ελμαέστρο, θα ξεκινήσει το σημερινό παιχνίδι έχοντας τον Κάλστρομ κάτω από δοκάρια, τους Κίκο, Κις, Ντακρούς, Διόν, Αμποάκη, Σεργίου, Μπέκστρομ, Τόσιτς, Καραμανόλη και Χρυσοστόμου. Είναι η 11 εκλεκτή για τη μεγάλη κυρία. Και από εκεί και πέρα στον πάγκο για ονομάζε της αμοχώς του η Παναγή Τάντι, Αρτιματάς, Χαρλάμπους, Λόπες, Σόσα, Σεντίν, Μίντετορτ, Τζούλιου, Μιχάλας, Χαρλάμπους και ο Μάριος Ηλία είναι οι ποδοσφαιριστές που θα βρίσκονται στον πάγκο της ανόρθωσης και κάποιοι εξ αυτών πέντε θα προτιμηθούν από τον Ελ Μαέστρο ως αλλαγές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Περιμένουμε πολύ κόσμο, αν και μας χωρίζει λιγότερο από μία ώρα, ένα 50 λεπτό γεμάτο μέχρι τη σέντρα της αναμέτρησης. Από πλευράς Απόλλωνα είχαν φύγει 6.000 εισιτήρια, από πλευράς Ανόρθωσης είχαν sold out τα 800 εισιτήρια που τους αναλογούν και ήδη παίρνουν θέση στο βόρειο πέταλο οι φίλοι και οπαδοί της ομάδας της αμοχώς του. Στις 7 η σέντρα, διαιτητής θα είναι ο Μάριος Χριστοφόρου με πρώτο βοηθό τον Κυριάκο Σοκράτους, δεύτερο βοηθό τον Γιώργο Ποουτίδη, τέταρτος ο Κωνσταντίνος Χρήστου, στο VR υπεύθυνος είναι ο Δημήτρης, θα είναι ο Δημήτρης Σολομού με βοηθό τον Πέτρο Πέτρου, παραδιαιτητής διαιτησίας ο Μιχάλης Ιωάννου. Αυτά ως πρώτα στοιχεία, ως πρώτη γεύση από το στάδιο ΑΜΕΓΑ, φίλες και φίλοι του Super Sport 104, σέντρα στις 7, ζωντανή μετάδοση του ντέρπι ανάμεσα σε Απόλλωνα και Ανόρθωση. Πολύ βία.
0: Μάλιστα. Μια αναμέτρηση που πραγματικά δει κάποιο την προϊστορία αντιλαμβάνεται γιατί το συγκεκριμένο παιχνίδι αποτελεί είναι ντέρπι. Σε 82 επίσημους αγώνες από το 2004 και μετά ο Απόλλωνας με 309 νίκες, η Ανόρθωση 23 και 30 ισοπαλίες. Ο Απόλλωνας πέτυχε 121 γκολ, η Ανόρθωση 100. Υπενθυμίζω από το 2004 και μετά. Τελευταία αναμέτρηση μεταξύ των δύο στο πρωτάθλημα ήταν 15 Μαρτίου, Ανόρθωση Απόλλων 1-1. Ενώ στο κύπελλο 14 Ιανουαρίου ο Απόλλωνας επικράτησε 2-0 της Ανόρθωσης. Τώρα, από εκεί και πέρα, όταν ο Απόλλωνας υποδέχεται την Ανόρθωση, η προϊστορία των τελευταίων δεκαετιών από το 2004 και μετά δείχνει ξεκάθαρο προβάδισμα της λεμεσανής ομάδας. Σε σύνολο 42 αναμετρήσεων με γηπεδούχο τον Απόλλωνα, μετρά 16 νίκες, 16 ισοπαλίες, ενώ 10 νίκες έχει η Ανόρθωση. 64 γκολ υπέρ του Απόλλωνα, 49 η Ανόρθωση.
1: Με γηπεδούχο τον Απόλλωνα εδώ στη Λεμεσού.
0: Ναι, με γηπεδούχο τον Απόλλωνα. Στο κύπελλο 14 Ιανουαρίου είπαμε Απόλλωνα Ανόρθωση 2-0. Στο πρωτάθλημα 7 Δεκεμβρίου το 2025 Απόλλωνα Ανόρθωση 0-0 την περσινή σεζόν. Ναι. Και ένα παιχνίδι που έτσι θα μείνει στη μνήμη των φίλων του Απόλλωνα ήταν, εσύ θα μας πεις καλύτερα Παύλο μου, ήταν 15 του Γενάρη του 23, 3-0 ο Απόλλωνας, Πίτας, Ζεκίλ Χέντι και Ζάρτι η σκόρε, ναι. Το θυμάσαι?
1: Ναι. Το θυμάμαι, εντάξει.
0: Υπήρχε ακόμα ένα παιχνίδι το 21, 3 του Γενάρη, 3-2 Απόλλωνα σε ένα τριομερό ντέρπι ανατροπών.
1: Στο Τσίριο.
0: Ναι.
1: Ντικινή,
0: Νταμπό και Πίτας η σκόρερ. Ενώ για την Ανόρθωση σκόραρε ο Κριασβίλ, είχε φέρει το παιχνίδι στο 1-1 και ο Μιχάλης ο Ιωάννου στο 29 έδωσε προβάδισμα στην Ανόρθωση.
1: Και μέσα στον Αντωνίς Παυλόπουλος, Πολύβιε, πολλά ντέρπι είχαν έτσι εξέλιξη, ας πούμε επιτραπεί η φράση Grand Grignol ανάμεσα στις δύο ομάδες. Δηλαδή και ανατροπές.
0: Ναι, είναι από τα παιχνίδια που σου προσφέρουν και γκολ και θέαμα αυτά.
1: Ναι, εξιτάρουν τον κόσμο, όχι μόνο τους φίλους οπαδούς των δύο ομάδων, όποτε αγωνίζονται, είτε στη Λάρνακα είτε εδώ στη Λεμεσό, στη Λάρνακα προσωρινή έδρα βέβαια της ομάδας της Ανόρθωσης. Είναι ντέρπι πάντοτε, ανεξάρτητα το πώς παρουσιάζονται κάθε χρόνο οι δύο ομάδες, γνωστά τα προβλήματα στην Ανόρθωση με τα οικονομικά, με το εμπάρκο που δεν επιτρέπει στην ομάδα να κάνει μεταγραφές, όμως δεν πάβει όλα να κρίνονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο, στο 90 λεπτό. Άρα περιμένουμε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι και σήμερα ανάμεσα σε Απόλλωνα και Ανόρθωση και θα δούμε βέβαια λίγο πριν τις 9 απόψε αν θα έχουμε νικητή ανάμεσα στις δύο ομάδες.
0: Ωραία. Θα πούμε και στη συνέχεια, Παύλο μου, να είσαι καλά. Αυτά τα πρώτα στοιχεία από το ΑΜΕΓΑ από την Λεμεσό, εκεί που ο Απόλλωνας υποδέχεται την Ανόρθωση στις 7. Υπενθυμίζω στις 8 έχουμε σέντρα στην ΑΕΚ Αρένα, στο παιχνίδι μέσα στην Ομόνια Ραδίπου και τον Ύψονα. Τώρα, σήμερα έφτασε στην Κύπρο για λογαριασμό του Απόλλωνας ο Μπακασέτας, αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος. Το οι γαλαζοκίτρινοι με ένα βίντεο προανήγγυλαν την ανακοίνωση του και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι όλοι οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ αναμένουν την ανακοίνωση της συνεργασίας με αυτόν τον σπουδαίο ελλαδίτη ποδοσφαιριστή. Υπενθυμίζω ο Μπακασέτας, ο οποίος έγινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό. Το προηγούμενο διάστημα έπαιξε έντονα το όνομα του για την Ομόνια. Τελικά συμφώνησε, όπως όλα δείχνουν, με τον ΑΠΟΕΛ. Τώρα, είχαμε σήμερα το αντίο του Κούσουλου. Μετά από 8 χρόνια και αμέτρητες συγκινήσεις και αναμνήσεις, ο Ιωάννης Κούσουλος αποχαιρέτησε την ομάδα μέσα από μια συγκινητική του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία αναφέρει 8 χρόνια πόσες αναμνήσεις χωράνε μέσα σε δύο λέξεις. Σήμερα ήρθε η στιγμή να αποχαιρετήσω την Ομόνια, μια ομάδα που έγινε τεράστιο κομμάτι της ζωής μου και θα έχει για πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Μέσα σε αυτά τα 8 χρόνια έζησα τα πάντα. Τίτλους, μεγάλες νίκες, δύσκολες στιγμές, πανηγυρισμούς και αξέχαστες ευρωπαϊκές βραδιές. Είχα την τιμή να φορέσω το Περιβραχιόνιο για 8 χρόνια. Μια ευθύνη που ήταν για μένα τιμή, περηφάνεια και μεγάλη αγάπη για αυτή τη φανέλα. Κρατάω πάνω απ' όλα τους ανθρώπους, τους συμπαίχτες, τους προπονητές, το staff και όλες τις στιγμές που ζήσαμε μαζί. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στον πρόεδρο Σταύρο Παπασταύρου για την εμπιστοσύνη και την στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και στον κόσμο της Ομόνιας που ήταν πάντα εκεί. Στις καλές και στις δύσκολες στιγμές που με αγκάλιασε από την πρώτη μέρα και με έκανε να νιώσω πως αυτή η φανέλα δεν ήταν απλά μια φανέλα που φορούσα, αλλά κάτι που κουβαλούσα μαζί μου κάθε φορά που έμπαινα στο γήπεδο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την αγάπη που μου δείξατε. Φεύγω με περηφάνεια και ευγνωμοσύνη για όλα όσα ζήσαμε. Ομόνια μου, σε ευχαριστώ για όλα. Για πάντα ένας από εσάς, αναφέρει στο γραπτό του μήνυμα ο Ιωάννης Κούσουλος, το αποχαιρετιστήριο μήνυμα προς την Ομόνια και τον κόσμο.

Λοιπόν, πάμε να δώσουμε δράση στα κυριότερα ευρωπαϊκά προαθλήματα, αρχίζοντας από Premier League. Τελικό αποτέλεσμα Newcastle Bournemouth 2-2. Κοντά στο 55 Manchester City Coventry 1-0. Brighton Leeds 0-1. Bradford Sunderland 0-0. Nottingham Forest Tottenham 0-0. Και Fulham Crystal Palace 2-2. Στις 7:30 έχουμε σέντρα στο Hull Aston Villa. Πάμε Γαλλία. Άρχισε τώρα το Lance Lorient, είναι στο 0-0 στα πρώτα του λεπτά. 9:45 Νις Λεμάν και την ίδια ώρα Χαβρι Μπρέστ. Στην Bundesliga στο 85 Βέρτε Βρέμις Λειψία 3-0. Κλάμπαχ Ελβεσμπερκ 3-3. Leverkusen Union Verolinu 4-0. Paderborn Freiburg 0-1 και Hoffenheim Borussia Dortmund 2-3. Στις 7:30 έχουμε σέντρα στο Schalke Bayer Μονάχου. Στην Ελλάδα στις 7 Βόλος Ολυμπιακός Πειραιός και στις 9 ΑΕΚ Άρης. Στην Ισπανία ημίχρονο Bilbao Atletico Madridis 0-0. Στις 7:30 Ράγιο Βαγεκάνο Σαντάντερ και στις 10 Βιγιαρεάλ Λα Κορούνια. Στην Ιταλία τελικό Φιωρεντίνα Τωρίνο 1-2. Στις 7 Ίντερ Νάπολη, στις 9:45 Ρώμα Αταλάντα. Και στην Ολλανδία στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου Ναϊμέγγεν Φέγενορτ 0-0. Στις 7:45 Ουτρέχτη Γκόου Αχέντ Ίγκολς. Στις 9 Άγιαξ Αϊντχόφεν και στις 10 Βίλεμ Εξέλσιο.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι έκανε δηλώσεις ο Ρούπεν Σεγιές, ο προπονητής, ο Ισπανός προπονητής της ΑΕΚ. Πάμε να ακούσουμε τι είπε και θα κάνουμε μετάφραση.
1: Good morning, coach. Second game in the league, away game against Νέα Σαλαμίνα. How we approach tomorrow's game?
2: Well, good morning. We approach tomorrow's game as.
0: Προσεγγίζουμε το αυριανό παιχνίδι όπως προσεγγίζουμε κάθε παιχνίδι. Είχαμε αυτή τη εβδομάδα να προετοιμαστούμε τα παιδιά συγκεντρωμένα, ανυπομονούν να αγωνιστούν με τους φιλάθλους μας, εκείνους τους 250 που επιτρέπεται να έρθουν μαζί μας και να μας στηρίξουν. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο παιχνίδι, αλλά η ομάδα δουλεύει καλά και θα είμαστε έτοιμοι. Ήρθες την προηγούμενη εβδομάδα στην Κύπρο και μόλις σε τρεις ημέρες έκανες τον τεμπούτο σου. Πόσο σημαντικό είναι μια εβδομάδα να προετοιμάσεις και να δουλέψεις την ομάδα και τους παίκτες της προπονήσεις. Λοιπόν, κάθε φορά που περνάμε μαζί και ήδη πέρασε μια εβδομάδα και είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό που θέλουμε να είμαστε για να κατακτήσεις, γνωρίζουμε καλύτερα τους αντιπάλους. Νομίζω ότι είμαστε καλά προετοιμασμένοι, όπως λέει η ομάδα δουλεύει καλά. Και για μένα το να περνάω αυτές τις μέρες μαζί τους με βοηθάει να παίρνω τις αποφάσεις μου και να προετοιμάζω τους παίχτες για αυτό το παιχνίδι. Πώς πήγε η προετοιμασία για το παιχνίδι? Όπως λέω, οι παίχτες δουλεύουν πραγματικά σκληρά, προσπαθώντας με τις ιδέες και τις αρχές που θέλουμε και να γνωρίσουν τον αντίπαλό μας. Όλοι είναι υγιείς και σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Ο μόνος που θα είναι διαθέσιμος είναι ο Ιούσεφ, που δυστυχώς θα χρειαστεί να τον περιμένουμε μετά την διακοπή για τις εθνικές για να επιστρέψει, για να τον έχουμε ξανά μαζί μας. Τα αποτελέσματα δεν είναι δικαιολογίες για μας. Όποιος και αν παίξει, θα πάμε την Κυριακή και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε την νίκη.

0: Super Sport 104.
1: Super Sport 104.
2: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
3: Γιατί, θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
1: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
4: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
6: Αφού κουντώ.
5: Κούντα δυνατότερα να κλείσει καινούλα κουλουμάκα.
7: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη. Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε. Έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες. 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
5: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
8: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης θα

0: πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 13.99. Γαρίδες Vanamay 2060 από 15.99, τώρα 11.99. Αθερίνα από 9.51, τώρα 6.65.
1: Blue Island, η φρεσκάδα της θάλασσας.
2: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα.
5: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το αλφα και το ωμέγα για κάθε φαβορί, όπως και κάθε outsider που γίνεται αλφα επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Μπέτον Αλφα. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Μπέτον Αλφα είναι αλφα επιλογή. Η Μπέτον Αλφα κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.

0: καλάθι. Λοιπόν, ακούσαμε προηγουμένως δηλώσεις του προπονητή της Κλάρνακας, του κ. Σεγιές. Να πούμε ότι εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης εξέδωσε ανακοίνωση η νέα Σαλαμίνα, που καλεί τους φίλους της να στηρίξουν δυναμικά την ομάδα με πάθος, αλλά πάντοτε μέσα σε σωστά πλαίσια. Δεν απαντάμε σε προκλήσεις από οποιονδήποτε και δεν δίνουμε σε κανένα το δικαίωμα να βλάψει το σωματείο μας. Ακολουθούμε τις οδηγίες των επιτηρητών και των αρμόδιων αρχών και αποφεύγουμε οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Και συνεχίζει η ανακοίνωση. Στηρίζουμε τους ποδοσφαιριστές μας από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό και προστατεύουμε το σωματείο και το σπίτι μας. Η ευθύνη είναι συλλογική. Όλοι μαζί με φωνή, πάθος και σωστή συμπεριφορά στεκόμαστε δίπλα στη νέα Σαλαμίνα Μοχώστου. Αυτά αναφέρει ανάμεσα σ' άλλα η ανακοίνωση της νέας Σαλαμίνας. Δελτίο τύπου από την Καρμιώτης. Αισιόδοξα μηνύματα έστειλε η χθεσινή εμφάνιση της ομάδας μας, κυρίως μέσα από την εικόνα της στο πρώτο ημίχρονο, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική πρόοδο και τη σταδιακή βελτίωση που παρουσιάζει. Ποδοσφαιριστές ακολούθησαν πιστά το αγωνιστικό πλάνο, είχαν συγκέντρωση και σωστή αγωνιστική συμπεριφορά. Επιβάλαμε το δικό μας ρυθμό, καταφέραμε να προηγηθούμε με 2-0 και ουσιαστικά δεν απειληθήκαμε από τον αντίπαλο στο πρώτο μέρος. Η πρώτη αποβολή σε ένα κρίσιμο χρονικό σημείο διαφοροποίησε τις αριθμητικές ισορροπίες και τα δεδομένα της αναμέτρησης. Στο δεύτερο ημίχρονο, αγωνιζόμενοι με 10 ποδοσφαιριστές, η ομάδα μας προσπάθησε να κρατήσει τον αντίπαλο μακριά από την εστία της και να διαχειριστεί το προβάδισμά της. Μετά την ισοφάριση σε 2-2, συνέχισε να διεκδικεί το παιχνίδι και δημιούργησε τεράστια ευκαιρία με τον Λουάν για να πάρει εκ νέου το προβάδισμα πριν ακολουθήσει και η δεύτερη αποβολή. Παρά τις δύσκολες συνθήκες που διαμορφώθηκαν, οι ποδοσφαιριστές μας πάλεψαν και έδωσαν το καλύτερό τους σε αυτό μέχρι το τελευταίο λεπτό. Αξίζουν συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές και στο τεχνικό επιτελείο για την προσπάθεια και την προσήλωση και την συνολική παρουσία της ομάδας. Κρατάμε την εικόνα, την προσπάθεια και τα θετικά στοιχεία. Η ομάδα δείχνει ότι διαθέτει ποιότητα και μέσα από τη δουλειά και τα παιχνίδια αναμένεται να παρουσιάζεται συνεχώς καλύτερη και πιο ανταγωνιστική. Με την ευκαιρία, η Καρμιώτισσα εκφράζει τις ευχαριστίες της προς την Ομόνια 29 Μαΐου για τη φιλοξενία. Η προσοχή μας στρέφεται πλέον αποκλειστικά στην επόμενη εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην Ομόνια Ραδίπου. Συνεχίζουμε την δουλειά με πίστη στις δυνατότητές μας και με στόχο την νίκη και τους 3 βαθμούς, αναφέρει το δελτίο τύπου της Καρμιώτισσας, η οποία αργότερα ανακοίνωσε τη σύναψη συνεργασίας με τον 19χρονο γεωργιανό ποδοσφαιριστή Αλεξάνδρε Κουτεταλάντσε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε πρώτες δηλώσεις από Λεμεσό, από τον Χαράλαμπο τον Παρπετά, εκπρόσωπο τύπου της Ανόρθωσης.
1: Δεύτερη αγωνιστική, ξανά επίσκεψη στη Λεμεσό. Τι θεωρείτε ότι πρέπει να διορθώσετε για να πάρετε βαθμολογικό όφελο σήμερα? Δεν τα καταφέρετε με την ΑΕΛ. Σήμερα αντίπαλος σας είναι Απόλλωνας.
2: Καλησπέρα, Ηλία, και στους τηλεθεατές της Σιταβίζων. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Όσον αφορά το αγωνιστικό, έχουμε ακόμα ένα δύσκολο παιχνίδι σήμερα. Τα έφερε το πρόγραμμα με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να αντιμετωπίζουμε μετά την ΑΕΛ και τον Απόλλωνα στο ΑΜΕΓΑ. Αντιλαμβανόμαστε τις απαιτήσεις, τις υψηλές που υπάρχουν για αυτό το παιχνίδι. Η ομάδα δεν παρουσιάστηκε όπως το τονίσαμε στη διάρκεια της εβδομάδας, όπως περιμέναμε στον αγώνα με την ΑΕΛ. Ευελπιστούμε σήμερα ότι η Ανόρθωση θα παρουσιάσει ένα καλύτερο πρόσωπο, να είναι πιο ανταγωνιστική και να τη δούμε να είναι βελτιωμένη με στόχο το καλύτερο δυνατό.
1: Βλέπω και από τον τρόπο που παρέδειξε την ομάδα σας ο κύριος Μαέστρο ότι άλλαξε το σύστημα, ότι ο ίδιος έμεινε ικανοποιημένος. Είχατε αυτό το δοκάρι με Φουρτάδο, αλλά δεν ήσασταν τόσο διεκδικητικοί, θα έλεγα, από αυτό το παιχνίδι. Θεωρήσεις σήμερα ότι είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία, κάτι ένα νέο ξεκίνημα? Γιατί γνωρίζατε εκ των προτέρων ότι το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ δύσκολο, όχι μόνο αυτά τα δύο παιχνίδια. Ακολουθεί παιχνίδι μετά από έλεγχο στο Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος και ακολούθως ντέρπι με Νέα Σαλαμίνα.
2: Ναι. Είναι πολλές οι παράμετροι που παίζουν ρόλο έτσι ώστε να αποφασίσει ένας προπονητής για την εντεκάδα. Προφανώς ο αντίπαλος είναι διαφορετικός σήμερα, με άλλα χαρακτηριστικά. Είναι οι ποδοσφαιριστές που έχει διαθέσιμοι και προφανώς το γεγονός ότι η ομάδα στον αγώνα με την ΑΕΛ δεν ήταν καλή, τουλάχιστον από το σημείο που, ιδιαίτερα από το σημείο που δεχτήκαμε τον γκολ και μετά. Ο προπονητής θεωρεί ότι με τους ποδοσφαιριστές που είχε στη διάθεσή του και λαμβάνοντας υπόψη τον αντίπαλο, ότι είναι η καλύτερη εντεκάδα που θα μπορούσε για να παίξει στο σημερινό παιχνίδι. Επέστρεψε ο Τόσιτς, ο οποίος είναι μάλιστα και στην εντεκάδα. Ο Αρτιματάς είναι στην αποστολή, ο Στέφανος ο Χαραλάμπους. Έχουμε δύο ποδοσφαιριστές εκτός, το Φανίφ που είναι τιμωρημένος και το Φουρτάδο, ο οποίος θα αξιολογηθεί μέσα στην εβδομάδα για να δούμε αν θα προλάβει τον αγώνα με το ΑΠΟΕΛ. Θέλουμε να είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές διαθέσιμοι κάποια στιγμή, όμως εντάξει, είναι ποδόσφαιρο, είναι μέσα στο παιχνίδι, να υπάρχουν και οι απουσίες.
1: Και κάτι για τον κόσμο, εξάντλησε και αυτή τη φορά τα εισιτήρια και θα έλεγα όχι μόνο στα επίσημα, γιατί στα επίσημα είναι πιο εύκολα από τον κόσμο, αλλά και στην παρουσίαση της ομάδας και στα φιλικά ότι είναι στο πλευρό σας. Άρεσε, θα έλεγα, αυτή η νέα εποχή που μπαίνει η ανόρθωση, αλλά άρεσε και ότι υπάρχει η γλώσσα της αλήθειας, Χαραλάμπε, ότι είτε να βγει προς τα έξω, το λέτε, είτε είναι καλό είτε αρνητικό.
2: Ναι, όντως η αφοσίωση του κόσμου είναι εντυπωσιακή για πάρα πολλά χρόνια και φέτος. Ο κόσμος της ανόρθωσης αντιλαμβάνεται τις πραγματικότητες. Είναι διαφορετικό τα όσα πολύ εθαρρυντικά γίνονται έξω από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου και διαφορετική η πραγματικότητα που έχει να κάνει με το συγκεκριμένο τρόπο που μπορεί να κινηθεί η ομάδα στο αγωνιστικό μέρος. Το ήξερε η διοίκηση αυτό, έχει αναλάβει αυτό το μεγάλο φορτίο, το μεγάλο βάρος, όμως υπάρχει αισιοδοξία, αυτοεπίθεση και πλάνο έτσι ώστε σταδιακά, χωρίς να παρασυρώμαστε από τα αποτελέσματα τα οποία μπορεί να μην είναι αυτά που θέλουμε, ότι με το πλάνο και τη δουλειά θα παρουσιαστεί ανόρθωση έτσι όπως τη θέλει ο κόσμος της και αντάξια της τεράστιας ιστορίας της.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε επιτυχία στο έργο.
2: Καλά, καλή δουλειά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον εκπρόσωπο τύπου της ανόρθωσης. Σε λίγο αναμένεται και ο εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα, ο Φανούριος ο Κωνσταντίνου. Μέχρι να τον έχουμε, έλεγα προηγουμένως για την ανακοίνωση συνεργασίας της Καρμιώτισσας με το 19χρονο Γεωργιανό ποδοσφαιριστή Αλεξάνδρε Κουτατελάντσε. Γεννήθηκε 21 Ιουλίου του 2007 και αγωνίζεται στον χώρο της μεσαίας γραμμής σε επίπεδο ακαδημιών. Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Καρμιώτισσας, έχει περάσει από σημαντικούς συλλόγους του γαλλικού ποδοσφαίρου όπως η Λίλη, η Παρίσι Σεν-Ζερμέν και η Μονακό. Έχει εκπροσωπήσει την Γεωργία σε μικρές εθνικές ομάδες, ενώ πριν από την ένταξή του στην ομάδα μας αγωνιζόταν στην FC Ρουστάβη. Λοιπόν, αυτή είναι η τελευταία προσήγη της Καρμιώτισσας. Ανακοίνωσε σήμερα και η Ομόνια 29 Μαΐου τον Λουίς Ντο Σάντος, Πορτογάλος, είναι γεννημένος το 2000 και αγωνίζεται στη θέση του ακραίου μεσοεπιθετικού. Πάμε να ακούσουμε τώρα Φανούριο Κωνσταντίνου.
1: Να κάνετε σήμερα κόντρα στην ανόρθωση, είναι λογικό, αυτονόητο, στόχος είναι η νίκη, αλλά θα έλεγα ότι σε όλα τα παιχνίδια τα επίσημα έχετε σκοράρει. Στα τελευταία τα χαλάσατε λίγο αμυντικά. Η επιστροφή Κβίτα βοηθάει σε αυτή την σταθερότητα έτσι ώστε να φτάσετε πιο εύκολα στο στόχο.
3: Καλό απόγευμα, Ιδία. Καλό απόγευμα στους φίλους συνδρομητές. Το κάθε παιχνίδι είναι μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική ιστορία. Το ποιοι αγωνίζονται, νομίζω εκτιμούνται ή αδικούνται με το τελικό αποτέλεσμα. Άρα θα δούμε στις 9 τι ακριβώς έχουμε πετύχει. Για μας στόχος είναι η νίκη. Πρέπει οπωσδήποτε να προσθέσουμε 3 βαθμούς στη συγκομιδή μας. Γνωρίζουμε ότι έχουμε απέναντι μας ένα μεγάλο αντίπαλο όπως είναι η ανόρθωση. Τονίσαμε στους προσφεριστές ότι δεν πρέπει να μας αποπροσανατολίσουν τα προβλήματα που ταλανίζουν την ανόρθωση. Είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος με πολύ κόσμο, με ειδικό βάρος φανέλας. Άρα θα έρθουν εδώ για να παλέψουν για το βαθμικό κέρδος ή την νίκη. Είναι ντέρπι τα οποία έχουν πάντοτε ιδιαίτερη χρειά. Άρα για μας έχει απεριόριστο σεβασμό η ανόρθωση. Από εκεί πέρα όμως έχουμε πολλές και εμείς απουσίες σημαντικές. Από το αρχικό πλάνο της χρονιάς απουσιάζουν ο Γκαϊτάν, ο Μπράντον Τόμας, ο Γκότσον, ο Μόρκαν, ο Γιούπιτ στο κέντρο μας όλο. Ο Μαλικής ο οποίος πέρασε από μια γαστρεντερίδα 3-4 μέρες τώρα. Άρα μιλάμε για 5-6 ποδοσφαιριστές οι οποίοι υπό άλλες συνθήκες θα στο αρχικό σχήμα. Άρα είναι μια σε εισαγωγικά πειραματική ενδεκάδα. Ευελπιστούμε ότι θα ανταποκριθούν όλοι, γι' αυτό είναι στο ρόστερ του Απόλλωνα. Ο καθένας ψάχνει τη δική του ευκαιρία. Και σήμερα ένας αγώνας ο οποίος πρέπει να δείξουν ότι μπορούν να δώσουν στην ομάδα αρκετά ενόψη συνέχεια.
1: Κοίταξε, όλοι λένε, όχι μόνο εσύ, ότι βλέπετε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Αλλά η κληροδίδα φέτος στο πρωτάθλημα έχει φέρει πολύ μεγάλα ντέρπι στο ξεκίνημα. Κακά τα ψέματα, όποιος χάνει βαθμούς θα μένει πολύ πίσω και ίσως να αναθεωρούνται οι στόχοι. Δεν βλέπετε, ας πούμε, ότι πρέπει να πάρετε μια συγκομιδή, παράδειγμα τα τρία παιχνίδια 7 βαθμούς ή 9 βαθμούς.
3: Όχι. Αυτό το οποίο σου καθορίζει τη μοίρα στο πρωτάθλημα είναι η συνέπεια στα αποτελέσματα και στην αγωνιστική παρουσία. Ο Απόλλωνας μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου πέρσι ήταν 23 βαθμούς από τον πρώτο, 21 και πολλούς από τους υπόλοιπους. Επιδείξε μια σοβαρή συνέπεια στα αποτελέσματα και στον τέλο με την Ομόνια διεκδικήσαμε το πρωτάθλημα εκεί στο 1-1 στη Λευκοσία. Αν θυμάσαι, προηγηθήκαμε και με τον Κάριο Ροντρίγκες, η διαφορά είναι στο πλην 3. Άρα όλοι θα παίξουν με όλους από 3 και 4 φορές αντίστοιχα. Το πρόγραμμα όλων των ομάδων περιέχει 3 και 4 αντερπή, εμάς έχει 4, άλλους έχει 3. Άρα δεν το σκεφτόμαστε έτσι. Νομίζω η πιο σωστή προσέγγιση είναι να πει στο κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Δεν τελειώνει τίποτα, ούτε τέταρτο, ούτε πέμπτη αγωνιστή.
1: Και κάτι τελευταίο, γιατί μέσα στις τελευταίες μέρες των μεταγραφών έρχονται οι Νιγηριανοί για τον κατάλογο Β και κλείνει το μεταγραφικό παράθυρο ή παραμένει ανοιχτό?
3: Όχι, έχει τελειώσει. Έχουμε ολοκληρώσει μεταγραφές μας και στον κατάλογο Α και στον κατάλογο Β.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Μας εγκαλαλία.
4: Σε ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και Χαράλαμπο Μπαρπετά και τον εκπρόσωπο τύπου του Απόλλωνα τον Φανούριο τον Κωνσταντίνου, άρα πλέον μετράμε αντίστροφα για την έναρξη του αγώνα. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό, πάμε να δώσουμε ξανά αποτελέσματα. Premier League στο 85, Manchester City Coventry 1-0, Brighton Leeds 1-1, Bradford Sunderland 1-0, Nottingham Forest Tottenham 0-0 και Fulham Crystal Palace 2-3. Στην Γαλλία στο 30 Lens Lorient 0-0. Τελικά στην Γερμανία Werte Bremen Lipsia 3-1, Gladbach Elversberg 3-4, Leverkusen Union Βερολίνου 4-0, Paderborn Freiburg 0-1, Hoffenheim Dortmund 2-3. Στην Ισπανία στο 60 Bilbao Atletico Madridis 2-0. Και στην Ιταλία τελικό υπενθυμίζω Φιωρεντίνα Τωρίνο 1-2, ενώ και στην Πρέμιερ τελικό Newcastle Bournemouth 2-2.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Δυναμισμός που καθυλώνει. Σχεδιασμός και κομψότητα που μαγνητίζουν. Αυτή είναι η Mercedes-Benz GLC Coupé AMG Signature Edition. Με εντυπωσιακή σχεδίαση, έντονο σπορ χαρακτήρα και εσωτερικό που επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια. Για εσένα που δεν συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από την τελειότητα. GLC Coupé AMG Signature Edition. Τώρα από 64.900 ευρώ. Ανακάλυψε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
1: Σπούδασε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ και απόκτησε όλα τα εφόδια για άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Επίλεξε το καθιερωμένο πρόγραμμα λογιστικής και χρηματοοικονομικών ή το καινοτόμο πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με επιλογή τριών κατευθύνσεων. Ακολουθώντας την κατεύθυνση λογιστική, θα έχεις απαλλαγή από μεγάλο αριθμό εξετάσεων του ACCA και AIA. Επιλέγοντας την κατεύθυνση επιχειρηματικότητα και διοίκηση, θα αναπτύξεις όλες τις δεξιότητες για δημιουργία νέας επιχείρησης, ενώ στην κατεύθυνση ψηφιακό marketing θα αποκτήσεις την επαγγελματική πιστοποίηση του Digital Marketing Institute. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
2: Αυτό το καλοκαίρι η ESO δίνει ρυθμό στις διαδρομές σου. Με κάθε γέμισμα με καύσιμα ESO Synergy αξίας 30 ευρώ και άνω, εξασφαλίζεις μέχρι και 47% έκπτωση σε επιλεγμένες Bluetooth συσκευές της Muse. Ανακάλυψε μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ ήχου, όπως ασύρματα ακουστικά για μικρούς και μεγάλους, Bluetooth ηχεία, συσκευές hands-free, φορητά ραδιόφωνα και άλλα, και άκου το καλοκαίρι δυνατά! Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
4: Απάντηση.
3: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
4: Απάντηση.
3: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
4: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
3: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
4: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
3: Ταβέρνα η απάντηση.
0: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.

0: Ζήστε την εμπειρία της Ita Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. Ita Vision. Ένα με σένα.
1: Ita Vision.
2: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
3: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα «αν γίνει κάτι» έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
6: Η εκρηκτική Πάολα έρχεται για μια μοναδική συναυλία στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Λατομίου Σκύρα Λίμα στον Κόρνο. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται για να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 77 047.

0: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
1: Super Sport 104.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το αλφα και το ωμέγα για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται αλφα επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy και η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. 6 λεπτά μας, 5 λεπτά μας χωρίζουν τώρα από την Σέντρα στο ΑΜΕΓΑ, εκεί όπου από όλους μας υποδέχεται την ανόρθωση σε ένα πολύ σημαντικό, όχι παιχνίδι που θα κρίνει, έτσι κι αλλιώς ακόμη καλημέρα δεν είπαμε στο πρωτάθλημα, είναι μόλις η δεύτερη αγωνιστική, αλλά όπως και να το κάνουμε είναι ένα από τα παιχνίδια που τραβούν σαν μαγνήτη στο ενδιαφέρον του κόσμου. Πάμε ξανά στον Παύλο Μπελεγκάρη να δούμε τι γίνεται τώρα στο ΑΜΕΓΑ. Έλα Παύλο, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα και πάλι Πολύβιε, φίλες και φίλοι του Super Sport 104 από το στάδιο ΑΜΕΓΑ. 5 λεπτά, 4. Μας χωρίζουν πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης ανάμεσα σε Απόλλωνα και Ανόρθωση στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής μέρας του ποδοσφαιρικού μας μαραθωνίου. Και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή και την επίσημη πλέον είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο του σταδίου ΑΜΕΓΑ. Πάμε να ξαναδώσουμε τις εντεκάδες με τις οποίες θα παραταχθούν. Ο μεν κυβεδούχος Απόλλωνας του Ερνάλο Σάβα με τους Κουν, Κασπάρ, Μπαλογιάννη, Οικονομή, Κβίτα, Ασουνσάο, Σπόγιαριτς, Εσκρίτσε, Όσβολτ, Ανδρέου και Ροντρίγκες. Η φιλοξενούμενη ομάδα της ανόρθωσης του Ελ Μαέστρο με Κάλστρομ, Κίκο, Κις, Ντακρούς, Διόν, Αμπουάκη, Σεργίου, Μπέκστρομ, Τόσιτς, Καραμανόλη και Χρυσοστόμου, η εντεκάδα για την ομάδα της Αμοχώστου. Διαιτητής της σημερινής αναμέτρησης θα είναι ο Μάριος Χριστοφόρου με πρώτο βοηθό τον Κυριάκο Σοκράτους, δεύτερο τον Γιώργο Ποουτίδη. Τέταρτος διαιτητής ο Κωνσταντίνος Χρήστου. Στο VAR την ευθύνη θα έχει ο Δημήτρης Σολομού με βοηθό τον Πέτρο Πέτρου. Και παρατηρητής διαιτησίας ο Μιχάλης Ιωάννου. Μια πολύ πολύ ζεστή και αμυγός ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα δημιουργούν από τη μια οι 6 περίπου χιλιάδες φίλοι του γηπεδούχου Απόλλωνα και από την άλλη οι 800 φίλοι οπαδοί της Ανορθώσεως που βρίσκονται στο βόρειο πέταλο του σταδίου ΑΜΕΓΑ, και ευχή μας όλων να δούμε καλό ποδοσφαιρικό θέαμα ανάμεσα στις δύο ομάδες που, όπως είπαμε και στην πρώτη μας σύνθεση πριν από καμιά ωρίτσα, και οι μεν και οι δε αναζητούν την πρώτη τους νίκη στον φετινό μαραθώνιο του πρωταθλήματος, θυμίζοντας ότι η μεν φιλοξενούμενη ανόρθωση πριν από μια εβδομάδα εδώ και πάλι στο στάδιο ΑΜΕΓΑ στην πρεμιέρα γνώρισε την ήττα με 2-0 από την ΑΕΛ, ενώ ο Απόλλωνας επίσης στην δικιά του πρεμιέρα εδώ επίσης στο στάδιο ΑΜΕΓΑ ως τυπικά φιλοξενούμενος του συμπολίτη Άρη εξήλθε ισόπαλος 2-2. Ζητούμενο λοιπόν η πρώτη τρεις βαθμοί, η πρώτη νίκη είτε για τους κιανόλευκους της Λεμεσού είτε για την ομάδα της Αμοχώστου. Απόλλωνας εναντίον Ανόρθωση σε ένα παιχνίδι που πάντα, όπως είπαμε και νωρίτερα, έχει το στοιχείο του ντέρπι με απρόβλεπτες έτσι καταλήξεις και στη Λάρνακα στον Αντώνης Παπαδόπουλος, προσερινή έδρα της Ανορθώσεως, αλλά και εδώ στη Λεμεσό. Λοιπόν, αναμένουμε, επαναλαμβάνω, την επίσημη είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο.
0: Λοιπόν, Παύλο μου, μέχρι να αρχίσουν οι δύο ομάδες να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο, να δώσουμε τελικά αποτελέσματα στην Premier League. Manchester City Coventry 1-0, Brighton Leeds 1-1, Nottingham Forest Tottenham 0-0, Fulham Crystal Palace 2-3, στις καθυστερήσεις Bradford Sunderland 1-1. Νωρίτερα υπενθυμίζω Newcastle Bournemouth 2-2. Στην Γαλλία, λίγο πριν το ημίχρονο, Lens Lorient 0-0. Υπενθυμίζω τελικά στην Γερμανία, Werder Bremen Lipsia 3-1, Gladbach Elversberg 3-4, Leverkusen Union Berlin.

0: 4-0, Paderborn Freiburg 0-1 και Hoffenheim Dortmund 2-3. Στην Ισπανία στο 75 Μπιλπάου Ατλέτικο Μαδρίτης 2-0. Τελικό στην Ιταλία Φιωρεντίνα Τωρίνο 1-2. Στην Ολλανδία στο 65 Νάιμέγεν Φέγενορτ 1-3. Λοιπόν, επιστρέφουμε Αλφα Μέγα και μένουμε κοντά σου, Παύλο.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή φίλες και φίλοι του Supersport 104, η επίσημη πλέον είσοδος στον αγωνιστικό χώρο του σταδίου Αλφα Μέγα Απόλλωνας και Ανόρθωση, με λευκές εμφανίσεις οι γηπεδούχοι, με τις σκούρες μπλε οι φιλοξενούμενοι, μέσα σε, επαναλαμβάνω, μια πάρα πολύ ωραία ζεστή ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα. Έχουν ανάψει μπλε καπνογόνα στο νότιο πέταλο οι οργανωμένοι οπαδοί του Απόλλωνα. Να μείνουμε μέχρι σε αυτά, δεν χρειάζονται τα υπόλοιπα. Να δούμε καλό παιχνίδι. Οι χειραψίες τώρα ανάμεσα στους 22 ποδοσφαιριστές και το διαιτητικό τρίο. Απόλλωνας και Ανόρθωση στο δεύτερο ραντεβού του πρωταθλήματος. Να πούμε απλά ότι στην τρίτη αγωνιστική, την επόμενη δηλαδή που ακολουθεί, έχουν άλλα δύο ντέρμπι και η μεν και η δε. Ο μεν Απόλλωνας θα ταξιδέψει στη Λευκωσία το ερχόμενο Σάββατο 12 του μήνα για να αντιμετωπίσει την προαθλήτρια Ομόνοια στις 8 το βράδυ. Μία ώρα νωρίτερα, επίσης το ερχόμενο Σάββατο, η Ανόρθωση στο άλλο ντέρπι υποδέχεται στο Αντώνης Παπαδόπουλος, στον ΑΠΟΕΛ. Όλα αυτά βέβαια μετά τη σημερινή μεταξύ τους αναμέτρηση, επαναλαμβάνω, είναι τα παιχνίδια που ακολουθούν στην τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματός μας. Οι αναμνηστικές φωτογραφίες για τον γηπεδούχο Απόλλωνα και ο έλεγχος στις δύο εστίες από τους δύο βοηθούς, τον Κυριάκο Σοκράτους και τον Γιώργο Ποουτίδη αντίστοιχα. Μάριος Χριστοφόρου ο ρέφερι του σημερινού ντέρπι. Ο Κουν θα έχει την εστία με το βόρειο πέταλο στην πλάτη του, όπου βρίσκονται φιλοπαδοί της Ανορθώσεως, και ο Καλστρομ θα έχει την εστία και πίσω στην πλάτη του το νότιο πέταλο που φιλοξενεί τους οργανωμένους φίλους και οπαδούς του γηπεδούχου Απόλλωνα. Ερνάν Λοσάδο από τη μια με το καπελάκι του και από την άλλη ο συνάδελφός του ο Ελ Μαέστρο στην θικιά τους σκακέρα. Να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής στο φινάλε της σημερινής μεταξύ των δύο ομάδων αναμέτρησης. Λοιπόν, στη σέντρα θα είναι η ομάδα της Ανόρθωσης με τον Τακρούς. Τελευταίες λεπτομέρειες για να ξεκινήσει η αναμέτρηση. Λάει το ρολόι του Μάριος Χριστοφόρου, σφυρίζει τώρα την έναρξη του αγώνα. Μπάλα πίσω στον Κάλστρομ, ο οποίος εκτός περιοχής με τα πόδια προωθεί την μπάλα κάτω από την μεσαία γραμμή. Έδιωξε η άμυνα του Απόλλωνα. Παίρνουν μπάλα οι της Ανόρθωσης με τον Κιτς. Απέφυγε αντίπαλο. Ο Κιτς επιχείρει και μια σέντρα. Καλή προϋπόθεση. Το σούτ έξω. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία με τον Κίκο να πιάνει το δυνατό αριστερό σουτ στην κίνηση. Να στέλνει την μπάλα λίγο έξω από το αριστερό κάθοδο δοκάρι. Στα 25 δευτερόλεπτα. Από το αριστερό δοκάρι ευθείας του Κουν. Να λοιπόν που η Ανόρθωση με το καλησπέρα της αναμέτρησης έχει την πρώτη καλή και τελική προσπάθεια με το δυνατό αριστερό σου του Κίκο να φεύγει έξω. Να λοιπόν ο Κβίτα προσπαθεί, Παλογιάννης η κόντρα, το πλάγιο είναι για την Ανόρθωση. Πλάγιο από δεξιά για τους φιλοξενούμενους εκτελέστηκε. Έκοψαν οι παίκτες του Απόλλωνα. Θέλουν να φύγουν μπροστά. Υπάρχει φάουλ τώρα υπέρ των γηπεδούχων στο αριστερό άκρο της άμυνας τους. Πάει να το εκτελέσει. Ήταν ο Παλογιάννης, αφήνει την εκτέλεση του φάουλ στον Κβίτα με πάσα αυτός για τον Σβόγιαριτς. Αφήνει στον Κονομή. Κονομής για τον Ασουσάο. Πιέζουν ψηλά με Χρυσοστόμου της Ανόρθωσης, Κβίτα, αριστερά στον Παλογιάννη. Παλογιάννης πάει να βγάλει παγιά για τον Εσκρίτσε, διάβασε την φάση εκεί ο Σεργίου, απομάκρυνε από την άμυνά του, κατοχή για την ανόρθωση. Στον χώρο αμυνάς τους οι φιλοξενούμενοι, με τον Τόσιτς να αφήνει στον Μπέκστρομ, ξανά Τόσιτς, πιέζει ψηλά ο Όσβολτ, Μπέκστρομ πατάει την μπάλα, άλλαξε εκεί με τον Αμπουάκη, Μπέκστρομ κρατάνε στην κατοχή τους την μπάλα οι παίχτες της ανόρθωσης, πιέζουν ψηλά του Απόλλωνα. Μπέκστρομ αριστερότερα για τον Τόσιτς. Τόσιτς πάει να βγάλει προθυμένη παγιά για τον Τακρούς. Οικονομής που κλείσε το διάδρομο. Η σέντρα του Κίκο είναι καλή στην αγκαλιά του Κούν. Ήταν ο Κίς. Ο Κίκο, με συγχωρείτε, που έκανε τη σέντρα από τα αριστερά στην αγκαλιά του Κούν, ο οποίος με τα πόδια θα αναπιέσει ο Τακρούς. Ασουνσάο, Κονομής, φεύγει λίγο το κοντρόλ, Κονομής κάνει προθυμένη παγιά, διώξιμο της μπάλας από τον Μπέκστρομ, από τον Τόσιτς, με συγχωρείτε, σε πλάγιο για τον Απόλλωνα, από τα δεξιά μπροστά από τον Πάνκο, τον φιλοξενουμένο το πλάγιο που κέρδισαν Νίκη Πεδούκη, με τον Ασουνσάο, με τον Γκασπάρ, με συγχωρείτε, στην εκτέλεσή του. Δυνατό παιχνίδι στα πρώτα 4 λεπτά. Κατοχή για την ανόρθωση που πάνε αυτοί μπροστά. Το τάκλινγκ του Κονομή πετάει την μπάλα μπροστά από τα πόδια του Ντιόν. Πρώην άσου του Απόλλωνα. Σε πλάγιο για την ανόρθωση από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η φιλοξενούμενη ομάδα με τον Κίκο στην εκτέλεση του πλαγίου. Θα αντίζει ο Αμπουακή. Κίκο και πάλι θέλει να περάσει. Το πλάγιο είναι για τον Απόλλωνα, γιατί βρήκε πάνω στα πόδια του Κίκο από το διώξιμο εκεί του Γκασπάρ. Πλάγιο για τους υπεδούχους στο δεξιά της αμυνάς τους. Πεντάλεπτο στο στάδιο Αλφαμέγα, φίλες και φίλοι του Σούπερ Σπορ 104. Απόλλωνας 0, ανόρθωση 0. Με την ανόρθωση πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, να έχει την πρώτη τελική προσπάθεια σε δυνατό σουτ του Κίκο. Έστειλε μπάλα λίγο έξω από το αριστερό καλοδοκάρι της θείας του Κούν. Κίκο και πάλι από τα αριστερά. Τον πιέζει ο Ανδρέου, πλάγια μπάλα για την ανόρθωση, όπως δείχνει ο πρώτος βοηθός διαιτητής, Κυριάκος Σοκράτους. Πλάγιο για την ανόρθωση από τα αριστερά, με τον Κίκο. Εκτέλεσε ο Κίκο. Ξανά Κίκο με την μπάλα στα πόδια, αφήνει στον Χρυσοστόμου, αυτός τον Αμπουάκη, πιέζεται τον Αμπουάκη από τον Ασουσάο. Κίκο, Αμπουάκη, αλλάζουν μπάλα οι δυο τους. Μπάλα πάει και πάλι στον Χρυσοστόμου, από τον κεντρικό διάδρομο. Την παγιά που επιχειρείται διαγώνια από τον Καραμανόλη, δεν προλαβαίνει ο Κίκο, είναι πλάγιο για τον Απόλλωνα. Στον χώρο άμυνας των γηπεδούχων και για να ακριβολογούμε στο δεξιάκρο της άμυνας της ομάδας της Λεμεσού, Γκασπάρ, στην εκτέλεση του πλαγίου. Γκασπάρ. Ασουνσάο για τον Εσκρίτσε, θέλει να περάσει, τον ανέκοψε εκεί με ωραίο τρόπο ο Τόσιτς. Αμπουάκη κατεβάζει με το στήθος την μπάλα, πάει να βγάλει μια παγιά, έκοψε ο Γκασπάρ. Παίρνει ο Χρυσοστόμου για την ανόρθωση, ωραία πάσα αριστερά για τον Ντιόν. Γκασπάρ εκεί και Ντιόν δυνατή μονομαχία των δυο τους. Για να δούμε, έδιωξε ο Γκασπάρ πάνω στα πόδια του Κίκο. Αφήνει πιο πίσω στον Τόσιτς. Αμπουάκη πίσω στον Μπέκστρομ, κατοχή για την ανόρθωση. Για τον Καραμανόλη αυτός. Καραμανόλης πατάει την μπάλα. Από την πίεση Ροντρίγκες γυρίζει πίσω στον τερμαφύλακά του τον Κάστρομ, ο οποίος αυτός περιχύζεται τα πόδια. Στέλνει την μπάλα με δύναμη κάτω από τη μεσαία γραμμή. Γκασπάρ με το κεφάλι πάνω στα πόδια του Κίκο. Κακή αμυντική λειτουργία εδώ από τον Γκασπάρ. Κίκο πάσα για τον Τακρούς. Τακρούς και πάλι για τον Κίκο. Θα του κλείσει το διάδρομο Έλος Ανδρέου. Η κόντρα κερδισμένος ο Κίκο, σέντρα καλή, περνάει από όλους. Παλογιάννης με γυρισμένη την πλάτη, ερχόταν από πίσω του εκεί ο Σεργίου. Εκτελεί ο Σεργίου γρήγορα το πλάγιο για ανόρθωση. Καραμανόλης θέλει να βρει τον Σεργίου, καλύπτει ο Παλογιάννης. Σεργίου θέλει να περάσει, υπάρχει φάουλ του Παλογιάννη πάνω στον Σεργίου. Φάουλ που μοιάζει με κοντινό κόρνερ για την ανόρθωση από τα δεξιά. Η ανόρθωση που μπήκε πιο δυνατά, θα λέγαμε, από τον Απόλλωνα. Είχε το σουτ του Κίκου, όπως σας είπαμε, στο πρώτο λεπτό που έστειλε την μπάλα λίγο έξω, και τώρα κερδίζει φάουλ που μοιάζει με κοντινό κόρνερ από τα δεξιά. Στην προσπάθεια ο Σεργίου, ο Ελλαδίτης μπακ του Απόλλωνα, ο Κωνσταντίνος Μπαλογιάννης τον ανέτρεψε. Καθαρό το φάουλ. Κίκο πίσω από την μπάλα. Ανάποδο πόδι. Θα εκτελέσει αυτό το φάουλ που θα φέρει για πρώτη φορά το σύνολο των παιχτών των δύο ομάδων μπροστά από την εστία του Φίλιπ Κουν στο 8 της αναμέτρησής μας. Απόλλωνας 0, ανόρθωση 0. Κίκο για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Για να δούμε τι θα αποφέρει στις τάσεις παρατηρήσεις του Μάριου Χριστοφόρου στους ποδοσφαιριστές για τα λίλος προξήματα, για το ποιος θα πάρει καλύτερη θέση εντός μικρής και μεγάλης περιοχής αντίστοιχα. Περιμένουμε την εκτέλεση του φάουλ. Συμπληρώνουμε σιγά σιγά 8 λεπτά εδώ στο Σταδελφα Μέγα. Για να δούμε τι θα αποφέρει. Κίκο εκτελεί απευθείας, διώχνει ο Γκασπάρ με το κεφάλι, παίρνει ύψος την μπάλα. Ροντρίκες έδιωξε μακριά, εκεί που θα μαζέψει χωρίς αντίπαλο ο Αμπουακή. Ο Άκη από την πίεση του Όσβολτ και τώρα του Ανδρέου πιέζεται ο Αμπουακή. Η παγιά του δεν θα περάσει. Έδιωξαν οι παίχτες του Απόλλωνα. Επιμένει η ανόρθωση με τον Διόν από δεξιά. Διόν πάσα εκεί για τον Κις. Θα κοπεί εκεί ο Κις. Βγάζουν άμυνα οι παίχτες του Απόλλωνα. Λάθος εκεί, μπαγιά του Αμπουάκη, λανθασμένη, μπάλα καταλήγει πλάγιο, χειροκροτεί ο Ελμαέστρο, ο τεχνικός της ανόρθωσης, την προσπάθεια των παιχτών του. Βλέπει ο τεχνικός της ομάδας της ανοχώς του, την ομάδα του να έχει μπει καλύτερα στο παιχνίδι. Το πλάγιο είναι για τον Απόλλωνα, γιατί μπάλα βγήκε από τα πόδια του Αμπουάκη. Ο Γκασπάρ στην εκτέλεση του πλαγίου κάνει κίνηση ο Ασουνσάο και ο Ανδρέου. Πετάει την μπάλα στον Ανδρέου. Γκασπάρ κάνει μια παγιά και παγιές. Μπήκε στην φάση ο Εσκρίτσε. Θέλει να περάσει από δεξιά ο Εσκρίτσε. Μαρκάρεται εκεί. Εσκρίτσε ανάμεσα σε δύο. Υπάρχει πλάγιο από την παρέμβαση του Κίκο. Το πλάγιο είναι για τον Απόλλωνα. Από τα δεξιά όπως προσπάθησε ο Ισπανός. Για λογαριασμό των κυπεδούχων. Γκασπάρ. Έκανε κίνηση ο Ασουνσάου, δεν του πετάει την μπάλα, τώρα εκτελεί προς τον Κονομή. Πάσα για τον Σφόγιαριτς. Πίσω στη μεσαία γραμμή για τον Κβίτα. Ουσιαστικά τώρα θα δούμε τον Απόλλωνα σε οργανωμένη επίθεση και απέναντι σε οργανωμένη άμυνα της ανόρθωσης. Στο δεκάλεπτο είμαστε, παραμένει το 0-0. Εδώ στο Σταδελφα Μέγα, ανάμεσα σε Απόλλωνα και ανόρθωση. Σφόγιαριτς κατοχή για τους κυπεδούχους. Ασουνσάου, δεξιά στον ξεμαρκάρι στον Γκασπάρ. Αφήνει στον Κονομή. Σφόγιαριτς, η αγώνια μπαγιά, ελαβρεί τον Παλογιάννη, έδιωξε η άμυνα των φιλοξενουμένων. Ο Κις απομάκρυνε σε ένα χώρο που μάζεψε ο Σφόγιαριτς. Ανανεώνει ο Απόλλωνας την επίθεση του. Εσκρίτσε για τον Σφόγιαριτς. Κλείνουν διαδρόμους οι παίχτες της ανόρθωσης. Σφόγιαριτς για τον Εσκρίτσε. Εσκρίτσε θέλει να περάσει. Κερδίζει για τις κόντρες, πατάει περικεί ο Εσκρίτσε. Θέλει να γυρίσει, υπάρχει κόρνερ. Όχι, μπάλα είναι τόσο παιδιάς. Μάχεται εκεί ο Παλογιάννης, διώχνει η άμυνα της ανόρθωσης μακριά. Με το ξύθος κατεβάζει ο Κβίτα για τον Σφόγιαριτς. Υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ πάνω στον παίχτη του Απόλλωνα από τον Τακρούς. Με πάσα εκτελείται το φάουλ από τους κυπεδούχους. Ξανά επανάληψη του φάουλ ζητάει ο Μάριος Χριστοφόρου. Κάτι ελέγχθηκε φαντάζομαι από το VAR. Κβίτα για τον Απόλλωνα, αφήνει στον Κονομή. Πάει να βάλει πίεση ο Τακρούς. Έκοψε ο Ντιόν μπροστά από τον Ανδρέου. Πλάγιο η μπάλα για τον Απόλλωνα. Συνεχίσει οδηγίες εδώ μπροστά μας από πλευρά Σερνά Λουσάδα στους παίχτες του Απόλλωνα. Πλάγια η μπάλα για τους κυβερνούχους στο 12 όλα αυτά. Αν εξαιρέσουμε το σούτ στο πρώτο λεπτό από πλευράς ανορθώσεις με τον Κίκο που στείλει η μπάλα έξω, δεν έχουμε δει άλλη φάση. Απλά μπήκε λίγο πιο καλύτερα η ανόρθωση στο παιχνίδι, σε αυτό το πρώτο έτσι 8 λεπτό, 10 λεπτό. Κβίτα αφήνει στον Κονομή. Γκασπάρ πάει να πιέσει ο Ντιόν. Κονομής και πάλι. Σπόγιαριτς αφήνει στον Ανδρέου. Κλείνεται. Αυτός αφήνει στον Ασουσάο. Πονομής. Σπογιαρίτς. Πιο πίσω για τον Κβίτα. Για να σπάσει το ψηλό pressing των παιχτών της ανόρθωσης. Σπογιαρίτς από τον κεντρικό διάδρομο. Ανεβαίνει ο Παλογιάννης από τα αριστερά. Προτιμάει τον Εσκρίτσε. Αφήνει στον Παλογιάννη. Παλογιάννης, ωραία πάσα για τον Ροντρίγκες. Τον έχει από κοντά ο Μπέκστρομ. Η σέντρα, η κεφαλιά έξω. Η πρώτη καλή στιγμή με την κεφαλιά του Όσμπολτ στο 12, στο 13 να φεύγει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι εστίας του Κάλστρομ, ο οποίος βέβαια παρακολουθούσε την πορεία της μπάλας και αν χρειαζόταν να αντιδρούσε. Δεν χρειάστηκε όμως, άου την μπάλα από την κεφαλιά του Άλαν Όσμπολτ. Κατοχή για την ανόρθωση, Χρυσοστόμου, προθυμένη παγιά για τον Τακρούς. Ο Κβίτα έκοψε, Σπόγιαριτς απομάκρυνε. Στη μεσαία γραμμή κατεβάζει με ωραίο κοντρόλ ο Ανδρέου. Στήριγμα θα βρει στο πρόσημο του Παλογιάννη. Ο ανέβηκε από τα αριστερά ο Ελαδίτης, αφήνει στο Ροντρίγκες. Γάρι Ροντρίγκες εκτός περιοχής, ψάχνει διάδρομο το σουτ. Φοβερή επέμβαση σε κόρνερ Κάλστρομ. Πάρα πολύ δυνατό σουτ του Γκάρι Ροντρίγκες, στην δεξιά του γωνία ο Κάλστρομ, με ωραία τα ανακλαστικά, πετάει την μπάλα σε κόρνερ. Να λοιπόν που Απόλλωνας με τον Γκάρι Ροντρίγκες απειλεί την αιστεία της ανόρθωσης. Και πρώτο κόρνερ για τους κηπεδούχους από τα αριστερά, Γκάρι Ροντρίγκες πίσω από την μπάλα, κάνει κίνηση ο Ανδρέου αλλά τον ακολούθησε ο Ντιόν, άρα δεν πάμε για πάσα αλλά για εκτέλεση. Από τον Ροντρίγκες που εκτελεί χαμηλά, διώχνει ο Χρυσοστόμου, κατοχή για τους γηπεδούχους. Πάσα στον Γκασπάρ, Γκασπάρ για τον Όσμπολτ, που είναι δεξιά Όσμπολτ. Η σέντρα του Σλοβαίνου διώχνει άμυνα της ανόρθωσης με το κεφάλι του Κις. Πηγαίνει ο Απόλλωνας στην κατοχή. Ροντρίγκες, θέλει να περάσει. Ροντρίγκες, κρατάει μπάλα. Ροντρίγκες, παρά τα μαρκαρίνα υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ, Χρυσοστόμου και από εκεί. Φάουλ αρκετά μέτρα όμως έξω από την μεγάλη περιοχή του Κάλστρομ στο 15, φίλες και φίλοι του Super Sport 104 εδώ στο Στάδιο Αλφαμέγα, δεύτερη αγωνιστική ημέρα του προαθλήματος ποδοσφαίρου, Απόλλωνας 0, Ανόρθωση 0. Δύο καλές στιγμές οι κηπεδούχοι, μία η ανόρθωση. Κίκο στο πρώτο λεπτό για τους φιλοξενούμενους, σουτ έξω στο 12 κεφαλιά του Όσμπολτ πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Κάλστρομ στο 13, δυνατό εκτός περιοχής σου του Ροντρίγκες, βγάζει σε κόρνερ ο Κάλστρομ. Πίσω από την μπάλα για το φάουλ που κέρδισε ο Απόλλωνας είναι ο Ασουσάο. Όλοι οι παίχτες στα όρια της μεγάλης γραμμής της ανόρθωσης. Έχει καλό πόδι ο Ασουσάο, για να δούμε αν θα επιχειρήσει απευθείας εκτέλεση. Τρεις παίχτες της ανόρθωσης πρόχειρο τείχος, συμπληρώνουμε το 15 λεπτό. Για να δούμε. Ασουσάο παίρνει λίγα μέτρα φόρα στο 16 πλέον. Ασουσάο η σέντρα στην περιοχή, διώχνει εκεί ο Κίκο με το κεφάλι, κατεβάζει ο Γκασπάρ για τον Απόλλωνα, συνέχεια στην κατοχή για τους κηπεδουχούς, Ανδρέου για τον Σπογιαρίτς, ξανά Ανδρέου ανάμεσα σε δύο παίχτες της ανόρθωσης, έβγαλαν άμυνα, υπάρχει πλάγιο για τον Απόλλωνα από δεξιά. Γκασπάρ στο πλάγιο. Εκτέλεση για τον Ανδρέου, λάθος του Ανδρέου, πλάγιο τώρα για την ανόρθωση. Στο αριστερό άκρο της άμυνας για τους φιλοξενούμενους αυτό το πλάγιο από το λάθος εδώ του Ανδρέου. Ο Κίκος στην εκτέλεση του πλαγίου με δύναμη. Κατοχή για την ανόρθωση. Παγιά που πάει να βγει για τον Διόν, διαβάζει πρώτο στη φάση, γυρίζει στον Κουν ο Κβίτα. Ο Κουν απομακρύνει με τα πόδια. Κατοχή για τον Απόλλωνα. Γκασπάρ πάει να βγάλει παγιά. Με το κεφάλι αλλοιώνει λίγο την μπάλα ο Κίκο. Ο Εσκρίτσε εκεί. Δυνατές οι μονομαχίες. Κβίτα με το κεφάλι. Ο Ανδρέου κατεβάζει για τον Ροντρίγκες. Ο Απόλλωνας στα τελευταία λεπτά έχει πάρει τα πάνω του, όπως λέμε. Ροντρίγκες θα περάσει, η κόντρα όμως δεν θα τον ευνοήσει. Πέφτει και μαζεύει στην περιοχή του ο Κάλστρομ. υπό την κάλυψη δύο αμυντικών του και με τα χέρια ο πορτιέρος της ανόρθωσης δίνει στον Κίκο.
0: Λοιπόν, 17 λεπτά συμπληρωμένη από όλο ανόρθωση παραμένει το 0-0. Χρωστάμε τελικό αποτελέσμα στην Premier League Bradford Sunderland 1-1. Στην Γαλλία ημίχρονο Lens Lorient 0-0. Στην Ελλάδα στο 15 Βόλος Ολυμπιακός Πειραιός 0-0. Τελικό στην Ισπανία Μπιλπάο Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0. Στην Ιταλία κοντά στο 20 Ίντερ Νάπολη 0-0. Και στην Ολλανδία στο 85 Ναϊμέγεν Φέινορτ 1-3. Συνεχίζεις Παύλο.
1: Όλα αυτά συμβαίνουν στην υπόλοιπη ποδοσφαιρική Ευρώπη. Η παγιά που πάει να βγει για τον Τάκρος, ελαφρώς με το κεφάλι, δεν την βρήκε μπροστά. Θέλει μπάλα εύκολα στην κατοχή του Κουν που γρήγορα αφήνει στον Κασπά. Αυτός για τον Ασουνσάο. Σβόγιαρης. Αφήνει στον Κοδομή. Ξανά Ασουνσάο. Από ένας που, όπως είπα νωρίτερα, στα τελευταία 5-6 λεπτά έχει πάρει τα πάνω του. Απείλησε δύο φορές την εστία του Κάλστρομ. Σβόγιαρης δίνει ύψος στην παγιά που θέλει να βρει το Ροντρίκες. Άψογο το κατέβασμα του Ροντρίκες. Πιέζεται, κρατάει μπάλα. Αφήνει στο Σβόγιαρης. Αυτός για τον Ασουνσάο. Από τον κεντρικό διάδρομο. Ανοίγει παιχνίδι δεξιά για τον Κασβά. Ανδρέου. Ανδρέου για τον Απόλλωνα. Μπαγιά σκαφτή. Δεν περνά για τον Ασουνσάο. Έκοψαν οι παίχτες της ανόρθωσης. Μπαγιά για τον Τιόν. Πέρασε με ωραίο τρόπο τον Σβόγιαρης. Έχει μπροστά του τον Κονόμι, συγκλίνει, συνέκλεινε στη μεσαία γραμμή ο Διόν. Άφησε στον Σεργίου που ανέβηκε, ωραία πάσα του Σεργίου για τον Τακρούς. Το γύρισμα στην αριστερή του γωνία σε κόρνερ ο Κουν. Να λοιπόν που η ανόρθωση σε αυτή την ξαφνική οργανωμένη, αλλά δεν μετράει φάση γιατί ήταν εκτεθειμένος ο Τακρούς. Σε θέση offside λοιπόν από την υπόδειξη του δεύτερου βοηθού απέναντι του Γιώργου Ποουτίδη που έχει σε αυτό το πρώτο ημίχρονο την ευθύνη της επιθετικής γραμμής της ανορθώσεως. Ως μη γενόμενη φάση λοιπόν στο 19. Το 0-0 παραμένει. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Κβίτα να γυρίζει στον Κουν. Αυτός να προωθεί την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Δεν μπορεί ο Ροντρίκες. Παλογιάννης με το κεφάλι. Λάθος. Ξανά ο Παλογιάννης για τον Ροντρίκες. Παλογιάννη εκ νέου. Για τον Ασουσάο. Περνάει ο Ράσον. Ξεμαρκάρει στον Γκασπάρ. Γκασπάρ από δεξιά του φύγει τον κοντρόλ. Ξανακερδίζει την μπάλα. Κρατάει εντός παιδιάς πριν περάσει πλάγιο. Γκασπάρ βρίσκει στήριγμα στο πρόσωπο του Ασουσάο. Ανδρέου και πάλι Ασουσάο. Κατοχή για τον Απόλλωνα. Εσκρίτσε, απέφυγε έναν αντίπαλο. Εσκρίτσε, πάσα για τον Γκασπάρ. Η κόντρα έδιωξε το Τόσιτς. Επιμένει ο Απόλλωνας. Εκ νέου ο Τόσιτς με το κεφάλι. Με το κεφάλι και πάλι εκεί. Ο Σβόγιαρης αφήνει για τον Ασουσάο που πρόλαβε την μπάλα. Με αργές κινήσεις ο Ασουσάο τώρα. Πατάει και αφήνει στον Κονομή. Ξανά Ασουνσάο. Κλείνεται. Κονομής. Πάει να μεταφέρει το παιχνίδι αριστερά για τον Παλογιάννη που άφησε στον Εσκρίτσε. Τον πιέζει ο Σεργίου. Παλογιάννης ξανά για τον Εσκρίτσε. Ωραία οι δύο παίχτες του Απόλλωνα. Εσκρίτσε αφήνει στον Ασουνσάο. Ασουνσάο. Ψάχνει διάδρομο. Ασουνσάο. Εσκρίτσε. Πίεση από τον Χρυσοστόμου πάνω στον αντίπαλό του. Κονομής. Δεξιά για τον Γκασπάρ. Και τον Κίκο μπροστά του. Ανδρέου. Κονομής. Αφήνει στον ξεμαρκάρι στο Σβόγιαρης. Εσκρίτσε. Θέλει να περάσει. Έκοψαν και έδιωξαν με τόση οι παίχτες της ανόρθωσης. Πάει να βγει μια παγιά για τον Τακρούς. Τρέχει να τον προλάβει ο Κονομής. Για να δούμε. Τακρούς πατάει περικεί. Τακρούς στόχο από τον Κονομή. Επιμένει ο Τακρούς στην κατοχή για διανόρθωση. Θέλει κάποιο στήριγμα. Θα το βρει πιο πίσω για τον Χρυσοστόμου. Αυτός αριστερά για τον Κίκο. Ξανά Χρυσοστόμου. Κατοχή για την ανόρθωση τώρα. Τακρούς εκτός περιοχής του Απόλλωνα. Πάει να περάσει παγιά. Έδιωξε τον Κασπάρ με το κεφάλι. Κατεβάζει ο Κονομής. Αφήνει στον Ασουσάο. Επαναλαμβάνω, πολύ καλός ρυθμός σε αυτά τα 21 λεπτά που σιγά σιγά συμπληρώνουμε εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα, φίλες και φίλοι του Super Score 104. Απόλλωνας 0, ανόρθωση 0. Δύο καλές στιγμές για τον Απόλλωνα, μία για την ανόρθωση, μία για την ανόρθωση, γιατί άλλοι ως μη γενόμενοι αφού ήταν εκτεθειμένος ο Τακρούς. Πάει να βγει ο Απόλλωνας μπροστά, η παγιά που σκάει στο έδαφος, οι κόντρες, έχουμε out corner. Out η μπάλα. Στην κατοχή του Κάλστρο. Του τερματοφύλακα της ανόρθωσης. Του Τζέικοπ Κάλστρο. ο οποίος πάει να μαζέψει την μπάλα για να δώσει συνέχεια. Πάσα εκεί στον τερματοφύλακα του ο Τόσιτς. Ο Κάστρομ στέλνει με δύναμη κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ο Κβίτα πήρε την πρώτη κεφάλια. Ο Σπόγιαριτς για τον παλό, για τον Κβίτα. Σπόγιαριτς και πάλι, Κβίτα εκ νέου. Υπό την πίεση εκεί τριών παιχτών της ανόρθωσης. Ασουσάου αφήνει στον Κβίτα. Με αργές κινήσεις ο κεντρικός αμυντικός του Απόλλωνα. Πατάει την μπάλα. Σπόγιαριτς για τον Παλογιάννη. Πάει ο Σεργίου να πιέσει τον αντιπαλό του. Πίσω εμπάλα στον Κβίτα. Αυτός στον Κουν. Ασουνσάο. Σπόγιαριτς. Πιέζουν οι της ανόρθωσης. Γκασπάρ από δεξιά. Αφήνει και πάλι στον Σπόγιαριτς. Κλείνεται ο Σπόγιαριτς από τον Αβουακή. Γυρίζει πίσω στον Κουν. Βάζουν πίεση οι παίκτες της ανόρθωσης όταν κρατάνε μπάλα και θέλουν να χτίσουν το παιχνίδι από την άμυνα του Σιγιπεδούτσι. Απόλυτα λογικό. Σπόγιαριτς τώρα αφήνει στον Κονομή. Αυτός πίσω στον Κουν. Ο Γερμανός πορτιέρος του Απόλλωνα με την μπάλα στα πόδια. Θα δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Αφήνει στον Κβίτα. Πάει να πιέσει ο Κις. Παλογιάννης. Κονομής. Πέρασε μπάλα για να την σκρίψε. Περνά τη μεσαία γραμμή. Για να δούμε. 3-3. Πάσα για τον Παλογιάννη που ανέβηκε, για τον Όσβολτ που έχει πάει αριστερά. Ο Σλοβένος κρατάει μπάλα να ζητεί. Το σουτ έξω. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια από τον Σλοβένο φόρτου Απόλλωνα, ο οποίος αφού απέφυγε το μαρκάρισμα αντιπάλου, έκανε την κίνηση που θα έπρεπε. Το τελικό σουτ όμως δεν ήταν αυτό που θα ήθελε ο ίδιος και η ομάδα του. Στο 24 η μπάλα έφυγε έξω από το τελικό σουτ που επιχείρησε ο Όσβολτ. Άλλη καλή στιγμή για τον Απόλλωνα. Το 0-0 παραμένει εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα. Και τώρα ένα πλάγιο που κερδίζει ανόρθωση από τα δεξιά, όπως προσπαθεί να ανέβει η ομάδα της Αμοχώστου με τον Σεργίου στην εκτέλεση του πλαγίου. Με αυτά και με αυτά συμπληρώνουμε 24 λεπτά παιχνιδιού εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Super Sport 104. Μπάλα πάει στον Τόσιτς που έχει πολύ χώρο μπροστά του. Περνά τώρα τη μεσαία γραμμή. Τόσιτς αφήνει για τον Χρυσοστόμου. Πιο δεξιά στη μεσαία γραμμή που ανέβηκε για τον Καραμανόλη. Αυτός δεξιότερα στον Σεργίου. Απέναντι σε οργανωμένη άμυνα η ανόρθωση τώρα. Σεργίου αφήνει στον Αποακή. Σηκώνει την μπάλα και περνάει στον ξεμαρκάρι στον Τόσιτς. Περιμένει αριστερά και του πετάει την μπάλα στον Κίκο. Κίκο για τον Τακρούς, θέλει να περάσει. Χάθηκε η μπάλα για τους φιλοξενούμενους. Εσκρίτσε πάνω στο σώμα του Χρυσοστόμου. Πλάγιο η μπάλα μπροστά από τον πάγκο της ανόρθωσης. Χειροκροτεί εκ νέου ο τεχνικός της μεγάλης κυρίας, ο Ελ Μαέστρο, τους ποδοσφαιριστές του για τη μέχρι τώρα προσπάθειά τους στο παιχνίδι. Ο Γκασπάρ στο πλάγιο για τον Απόλλωνα. Κάνει κίνηση ο Ανδρέου. Του πετάει την μπάλα, ξανά Γκασπάρ. Κλείνεται, πιέζεται από τον Τιόν. Μπάλα είναι πλάγιο για την ανόρθωση, γιατί βρήκε πάνω στα πόδια του Γκασπάρ. Εδώ μπροστά μας η φάση. Κίκο στο πλάγιο για την ανόρθωση. Εκτέλεσε. Προσπαθεί ο Ντακρούς, τον έκοψε ο Κονομής σε πρώτο χρόνο. Ανδρέου για τον Εσκρίτσε. Απέφυγε ποδοσφαιριστή, ωραία πάσα για τον Ανδρέου, αυτός στον ξεμαρκάρι στον Παλογιάννη που πέρασε την μεσαία γραμμή. Κάνει κίνηση ο Γκάρι Ροντρίγκες. Παλογιάννης πετάει στον Ροντρίγκες την παλά, τον ακολουθεί ο Σεργίου. Ξανά για τον Παλογιάννη. Το γύρισμα, οι κόντρες. Επιμένει ο Παλογιάννης, άουτη παλά. Δεν κατάφερε κάτι καλό εδώ ο αριστερός μπακ που πήρε όλη τη γραμμή, όπως λέμε, για λογαριασμό του Απόλλωνα, αλλά εκεί κάπως του φύγε το κοντρόλ. Άουτη παλά για την ανόρθωση. Τόσιτς πάσα προς τον Κάστρο υπό την πίεση του Όσβολτ. Δεξιά για τον Καραμανόλη. Παγιά του προς τον Χρυσοστόμου. Τον πιέζει ο Σπόγιαριτς. Πλάγιο η μπάλα για την ανόρθωση από τα δεξιά. Πάει να το εκτελέσει αυτό το πλάγιο για τους φιλοξενούμενους ο Καραμανόλης ή ο Σεργίου. Πιο πίσω του λέει ο Μάριος Χρυσοφόρου. Σωστά. Σεργίου στην εκτέλεση του φλαγίου για τους φιλοξενούμενους. Κάνει κίνηση ο Χρυσοστόμου, εκτελεί προς το μέρος του Μπέκστρομ, αφήνει στον Τόσιτς, η δύο κεντρική αμυντική. Τόσιτς θέλει να περάσει αντίσταση του Ανδρέου, λάθος η πάσα του Τόσιτς, ήθελε να βρει τον Κίκο, αλλά πιο δυνατή, μπάλα είναι πλάγια τώρα για τον Απόλλωνα από τα δεξιά για την ομάδα του Ερνάλο Σάδα. Γκασπάρ εκτελεί το πλάγιο για τον Σάο. Γκασπάρ και πάλι παλιά του πάνω στο κεφάλι εκεί του Τόσιτς, κατεβάζει ο Χρυσοστόμου και πάλι για τον Τόσιτς, αφήνει στον Μπέκστρομ. Αφήνει στον Χρυσοστόμου, κατοχή για την ανόρθωση. Χρυσοστόμου περνάει στον Καραμανόλη, πάει να πιέσει ο Ροντρίκες. Καραμανόλης βρήκε τον Σεργίου πιο δεξιά, έχει μπροστά του τον ωραίο Σεργίου, άλλαξε την μπάλα. Σεργίου, Σεργίου για την ανόρθωση. Θέλει να περάσει, τα χάλασε όμως. Έδωσε στον Κβίτα αντί σε συμπαίκτη του. Κβίτα τρέχει, αφεσόβησε το πλάγιο, πάσα για τον Ροντρίκες. Ωραία κίνηση του Ροντρίκες, υπάρχει κράτημα του Ροντρίκες. Εδώ σηκώνει κάποια κάρτα, θα έλεγα, απόψη μου, γιατί τον κρατάει με τα χέρια αφού έφαγε την τρίπλα ο Καραμανόλης από τον Γκάρι Ροντρίκες, αλλά εντάξει. Πάμε παρακάτω. Και ενώ συμπληρώνουμε σιγά σιγά 28 λεπτά παιχνιδιού εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα. Απόλλωνας 0, ανόρθωση 0. Για την ώρα καμία κάρτα, και αν εξαιρέσουμε αυτό το κράτημα δεν υπήρξε κάποιο άλλο που να δικαιολογούσε κάρτα, για να είμαστε σωστοί και με τον διαιτητή της αναμέτρησης. Εσκρίτσε αφήνει στον Παλογιάννη. Ξανά εσκρίτσε από τα αριστερά για τον Απόλλωνα. Εσκρίτσε, θέλει να περάσει. Θέλει στήριγμα. Πάσα για τον Όσβολτ που είναι εκτός περιοχής. Δεν μπορεί να περάσει ο Σλοβένος. Ανακόπηκε καθαρά. Διόν και Ασουσάου μονομάχησαν και ευθυσμένος παίκτης του Απόλλωνα. Σπόγιαριτς. Πάσα για τον Κασπάρ. Ανδρέου. Ανδρέου θέλει να περάσει τον Κίκο. Πάσα ωραία ξυπνά για τον Κασπάρ. Δεξιά το γύρισμα πάνω στα πόδια του Τόσιτς, κόρνερ. Ωραία εδώ η ανάπτυξη του Απόλλωνα. Κέρδος για τους γηπεδούχους, ένα κόρνερ από δεξιά. Μέσα σε μια ωραία ζεστή ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα, ο σχεδόν σύνολο 7 και πλέον χιλιάδων φίλων απολωνιστών και ανορθωσιατών που βρίσκονται στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Ωραίες εικόνες, αυτές θέλουμε να βλέπουμε στα γήπεδά μας, από τους οπαδούς όλων των ομάδων. Ασουνσάου πίσω από την μπάλα, θέλει το κόρνερ για τον Απόλλωνα με φάλτσα. Η κεφαγιά του Κονομή out. Πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Κάλστρομ, χειροκροτεί ο Ερνάλο Σάδα την προσπάθεια αυτή των παιχτών του. Παραμένει το 0-0, μισή ώρα παιχνιδιού στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Απόλλωνας και ανόρθωση. Κάλστρομ με τα πόδια. Θέλει την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ο Κβίτα με το κεφάλι κατέβασε για τον Παλογιάννη. Λάθος του Παλογιάννη, πάει να μπει την πάση ο Νταγκρούς. Τον ανέκοψε, υπάρχει φάουλ νωρίτερα υπέρ της ανόρθωσης. Έφερε την φάση πίσω ο Μάριος Χριστοφόρου. Αυτό δείχνει στους παίχτες του Απόλλωνα. Φάουλ για την ανόρθωση λοιπόν. Κάτω από τη μεσαία γραμμή, στον χώρο επίθεσης των φιλοξενουμένων. Αυτό το φάουλ που κέρδισε η ομάδα της Αμοχώστου. Να δούμε τι θα αποφέρει λοιπόν αυτό το φάουλ. Αναλαμβάνεται ο εκτελέστης για την ανόρθωση ο Κίκο. Στο 31 της αναμέτρησής μας. Φάουλ για την ανόρθωση λοιπόν. Πίσω από την μπάλα ο Κίκο για την εκτέλεσή του. Κίκο εκτελεί το φάουλ ψιλοκρεμαστά. Η κεφαλιά έξω. Όχι, δεν μετράει φάση. Ήταν εκτεθειμένος ο Καραμανόλης, αυτό τουλάχιστον δείχνει απέναντι ο δεύτερος βοηθός διαιτητής. Ως μη γενόμενη λοιπόν αυτή η επιθετική, μάλλον αυτή η εκτέλεση φάουλ για την κεφαλιά του Καραμανόλη. Σπόγιαριτς πατάει την μπάλα, αφήνει στον Κβίτα, από την πίεση αντιπάλου πίσω στον Κούν, με τα πόδια αυτός απομακρύνει με δύναμη. Πάει ο Σκρίτς να πάρει μπάλα. Στο έδαφος το Εσκρίτσε. Συνέχεια στο παιχνίδι. Χρυσοστόμου. Πάσα για τον Τόσιτς που περνά τη μεσαία γραμμή. Τόσιτς θέλει στήριγμα. πάσα που δεν περνά, έδιωξε σε πλάγι ο Ανδρέου. Διάβασε τις προθέσεις του αντιπάλου του Ανδρέου. Πλάγιο είναι ανόρθωση από τα αριστερά. Θα το εκτελέσει ο Κίκο. Εκτελεί προς το μέρος του Μπέκστρο. Από Άκη, Τόσιτς με δυσκολία, έβγαλε μια παγιά, ελέγχει ο Γκασπάρ, πιέζει ο Ντιόν, υπάρχει φάουλ. Σπρόξιμο του Ντιόν πάνω στον Γκασπάρ. Φάουλ για τον Απόλλωνα. Εκτελέστηκε προς το μέρος του Κουν. Αφήνει στον Ασουνσάο. Ασουνσάο, πάσα για τον Γκασπάρ. Γκασπάρ, πάει να περάσει την παγιά, έβαλε κόντρα ο Κίκο. Και παγιά του Ασουνσάο, είναι πλάγιο για την ανόρθωση από τα αριστερά. Κίκο. Κίκο στο πλάγιο. Εκτελεί προς το μέρος του Τόσιτς. Αφήνει στον Μπέκστρομ. Αυτός πίσω στον αρμαφλάκα του τον Κάστρομ. Βάζει πίεση ο Όσβολτς. Με το δεξί πόδι ο πορτέρης ανόρθωσης απομάκρυνε εκεί που κινήθηκε ο Κις. Κις βγάζει και τη σέντρα, είναι καλή με ένα λαπάνο στον Κουν. Ήθελε να βρει τα κρούς αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Κις παρεμποδίζει εκεί ο τα κρούς τον να βγάλει ευνηδιασμό τον Κουν. Κουν με τα πόδια. Ο Κουν καθυστερεί. Να δούμε, ποτέρω το Απόλλωνα εκτός περιοχής του τώρα. Πάσα για τον Όσβολτ που γύρισε πολύ πίσω. Κονομής δίνει ύψος στην παγιά που επιχειρεί. Ο Τόσιτς διώχνει σε πλάγιο. Έχει συγκρουστεί στον αέρα ο Τόσιτς, έχει χτυπήσει στο κεφάλι. Γι' αυτό σταματάει ο Μάριος Χριστοφόρου και καλά φράτηκε. Όταν είναι στο κεφάλι κάποιος τραυματισμός, αυτό ζητάει η Διεθνής Ομοσπονδία. Σηκώθηκε ο Τόσιτς, ήταν στα χείλη, είναι πλάγιο η μπάλα για τον Απόλλωνα, εδώ μπροστά μας και μπροστά από τον πάγκο του Κυπεδούχων. Σιγά σιγά συμπληρώνουμε εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα 34 λεπτά στο παιχνίδι μας. Θα μπούμε όπως στο τελευταίο δεκάλεπτο του ημιχρόνου. Παραμένει το 0-0 ανάμεσα στον Απόλλωνα και στην ανόρθωση. Πλάγιο για τους Κυπεδούχους, επαναλαμβάνω, από δεξιά. Με τον Γκασπάρ να εκτελεί προς το μέρος του Σπόγιαρης. Πιέζεται ο Σπόγιαρης, πάσα για τον Ανδρέου. Αυτός μεταφέρει έξυπνα ο παιχνίδι απέναντι στον Παλογιάννη. Έχει μπροστά του τον Σεργίου. Αφήνει στον Ροντρίγκες. Έχει μπροστά του από εκεί. Ασουνσάο, κατοχή για τον Απόλλωνα. Ασουνσάο, πάει να περάσει μια παγιά. Ο Τόσιτς έκοψε με το κεφάλι. Έξυπνα εκεί. Διάβασε τις προθέσεις των αντιπάλων του ο Τόσιτς. Κίκο απομακρύνει. Με το κεφάλι ο Σπόγιαρης κατεβάζει για τον Γκασπάρ. Με το κεφάλι αυτός. Διώχνει ο Κίκο πάνω στον Γκασπάρ. Δυνατές οι μονομαχίες. Εσκρίτσε κερδισμένος από όλες αυτές. Πάσα για τον Γκασπάρ. Το τάκλιν εδώ από τον Τόσιτς με δύναμη. Πλάγιο η μπάλα. Πραγματικά υπάρχουν στιγμές που πέφτουν κορμιά. Πολύ δυνατές μονομαχίες. Πλάγιο η μπάλα για τον Απόλλωνα. Στο ύψος της μεγάλης περιοχής της ανόρθωσης από τα δεξιά. Γκασπάρ εκτελεί για τον Ασουσάο. Και πάλι Γκασπάρ. Ανδρέου. Ασουνσάο, Ανδρέου. Οργανωμένη στα μετώπιση της ανόρθωση. Ανδρέου και πάλι. Αφήνει στον Ασουνσάο. Συγκλίνει αυτός. Σπόγιαριτς, Ανδρέου. Θέλει να περάσει. Εσκρίτσε. Σπόγιαριτς. Σπόγιαριτς. Μεταφέρει στον Παλογιάννη. Τον ξεμαρκάρει στο Ελλαδίτη Άσο. Σέντρα με τα αριστερό του Παλογιάννη. Διώχνει ο Τόσιτς χωρίς αντίπαλο. Επιμένει από όλα στην κατοχή. Γκασπάρ κατεβάζει. Παίρνει ο Σπόγιαριτς. Σέντρα του Σπόγιαριτς. Τόσιτς με το κεφάλι. Από εκεί απομακρύνει στη μεσαία γραμμή. Πάει να μαζέψει ο Τακρούς. Το νομίζεις με το κεφάλι. Εδώ υπάρχει φάουλ. Εδώ υπάρχει φάουλ. Τώρα με λίγη καθυστέρηση ο κύριος Χριστοφόρου. Έγινε φάουλ πάνω στον Κονομή. Έβαλε το σώμα του Τακρούς. Κάπου σάτσαλα θα έλεγα. Διαμαρτυρείται και ο τεχνικός αναλόγος, αλλά νομίζω έχει άδικο εδώ, γιατί βρίσκει τον Κονομή. Πήρε καθαρά την κεφαλιά ο κεντρικός αμυντικός του Απόλλωνα. Με το σώμα κάνει φάουλ ο Ντακρούς που δέχεται τώρα παρατηρήσεις από τον διαιτητή της αναμέτρησης. Όλα αυτά στο 37. Παραμένει το 0-0 ανάμεσα σε Απόλλωνα και ανόρθωση, φίλες και φίλοι του Super Sport 104 εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα. με πάσα τον φάουλ εκτελείο της κυπεδούχου Ζασουσάου προς το μέρος του Κβίτα. Κβίτα, πάσα για τον Ζασουσάου και πάλι. Ενώ θυμίζουμε ότι σε λίγο στις 8 η ώρα η ομάδα Ραλίπου υποδέχεται την Ιψούνα. Σπούγιαριτς αφήνει στον Κβίτα στη μεσαία γραμμή. Τσέχος κεντρικός αμυντικός με αργές κινήσεις προωθείται, αφήνει αριστερά στον Παλογιάννη. Του κλείνει το διάδρομο Σεργίου. Παλογιάννης θέλει να βρει τον Όσβολτ. Από εκεί ελέγχει την μπάλα και απομακρύνει όπως όπως. Ο Κβίτα με το κεφάλι. Ροντρίγκες κατεβάζει. Πιέζει ο Σεργίου. Παλογιάννης αφήνει και πάλι στο Ροντρίγκες. Συγκλίνει αυτός. Ροντρίγκες φτιάχνει διάδρομο. Δεν παίρνει παγιάτρο. Κόψε ο Αποάκη που κάνει καλό παιχνίδι. Σπόγιαριτς. Σεργίου κερδισμένος για την ανόρθωση. Ο φοβερό κόψιμο στόπ από τον Κβίτα. Ήταν πάνω στον Κις. Δικό μου το λάθος. Κατοχή για τον Απόλλωνα. Σπόγιαριτς. Αφήνει στον Ανδρέου. Ανδρέου. Πάλι οργανωμένη άμυνα της ανόρθωσης. Και αυτό δυσκολεύει τους γηπεδούχους να βρουν διαδρόμους. Γκασπάρ. Για τον Απόλλωνα. Ανδρέου. Πάσα για τον Εστρίτσε. Ασουνσάο. Θέλει να μπει στην περιοχή. Ασουνσάο. Το σούτ η κόντρα. Κόρνερ. Βάζει την κόντρα εκεί ο Τόσιτς. Αν έχω δει σωστά. Παίρνει και τα συγχαρητήρια από τον Χρυσοστόμου, ο κεντρικός αμυντικός της μεγάλης κυρίας. Κόρνερ για τον Απόλλωνα από τα αριστερά. Και ενώ μπήκαμε στο 39 του αγώνα. Πάει να το εκτελέσει και λογαριασμό του Απόλλωνα ο Ασουσάο. Θα φέρει τώρα το σύνολο των παιχτών των δύο ομάδων μπροστά από την εστία του Τζέικοπ Κάλστρομ. Ασουσάο πίσω από την μπάλα. Για το κόρνερ. Κέρδισαν οι κυπεδούχοι. Ασουσάο. Εκτελεί. Η κεφαλιά βγάζει ο Ντιόν από την περιοχή του, κάνει κίνηση ο Σεργίου, κρατάνε μπάλα της ανόρθωσης. Τώρα πάει να βγει η μπαγιά στον Σεργίου, Σεργίου κάνει κίνηση ο Ντιόν, Σεργίου η σέντρα είναι καλή, Ντιόν δεν μπορεί όμως. Τρέχει να προλάβει ο Γκασπάρ και προλαβαίνει, πατάει και την μπάλα και γυρίζει σύγκρεμα, αλλά ήταν εκτεθειμένος ο Ντιόν, άρα στη σέντρα που του έγινε, ως μη γενόμενη και αυτή η φάση. Για την ομάδα της ανόρθωσης, κατοχή τώρα για τους γηπεδούχους με τον τερματοφύλακα τους, τον Κουν. Τελευταίο πεντάλεπτο για το πρώτο ημίχρονο. Το 0-0 παραμένει. Κουν. Να δούμε. Κάνει νόημα ο Μάριος Χριστοφόρου με τον νέο πάντα κανονισμό. Έκλεψαν οι παίχτες της ανόρθωσης, παρενέβη και έδιωξε ο Ασουνσάο σε ένα χώρο που κατεβάζει ο Ροντρίγκες. Ροντρίγκες κρατάει μπάλα, υπάρχει φάουλ, ναι. Υπάρχει κράτημα του Τόσιτς πάνω στον αντίπαλό του με τα χέρια. Κακώς διαμαρτύρονται εδώ οι παίχτες της ανόρθωσης, γιατί κερδίζει την μπάλα ο Ροντρίγκες, πάει να ξεφύγει, τον σταματάει με τα χέρια ο Τόσιτς. Φάουλ για τον Απόλλωνα, αρκετά μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή του Κάλστρομ. Αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει ο Απόλλωνας. Σιγά σιγά θα μπούμε, μπαίνουμε ουσιαστικά στο 41 του αγώνα. Απόλλωνας 0, ανόρθωση 0. Για όσους τώρα συντονίστηκαν με τον Super Sport 104. Μείνει σύσκεψη ανάμεσα σε τρεις παίκτες του Απόλλωνα. Είναι ο Κβίτα, είναι ο Ασουνσάο του Εσκρίτσε. Φεύγει ο Τσέχος κεντρικός αμυντικός. Φεύγει και ο Εσκρίτσε. Μένει πίσω από την μπάλα ο Ασουνσάο. Για να δούμε. Επειδή είναι στην ευθεία, βλέπει προς την ευθεία το σημείο εκτέλεσης του φάουλ προς την ευθεία του Κάλστρομ. Ίσως επιχείρησε απευθείας ο Ασουνσάο. Για να δούμε. Στο 41 Ασουνσάο. Εκτελεί το φάουλ. Μεγάλη επέμβαση σε κόρνερ του Κάλστρομ. Ο οποίος όπως και στο 13 στο σούτ του Ροντρίγκες. Και εδώ στη στημένη φάση στο 41 με ωραία επέμβαση λέει όχι στην απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ασουνσάο. Διώχνει την μπάλα σε κόρνερ ο πορτιέρο της ανόρθωσης και κρατάει την ομάδα του ζωντανή και στο 0-0. Ασουνσάο από δεξιά για τον Απόλλωνα στο κόρνερ. Ασουνσάο εκτελεί το κόρνερ με πάλσε μπάλα που νομίζει δεν μπορεί. Κατεβάζει ο Ροντρίγκες. Ροντρίγκες. Σέντρα στην περιοχή, στα χέρια μπλοκάρει σταθερά ο Κάλστρομ και με τα χέρια θέλει να βρει τον Κις, τον βρίσκει, Κις Περιμένει στήριγμα, λάθος βαθιά του Κις, εκείνο ο Κασπάρ που διάβασε την φάση. Αφήνει ο Ροντρίγκες. Δίνει και τα έψιλα ο Κβίτα στον Κασπάρ που κάλυψε την θέση του, γιατί ήταν, είχε μείνει μπροστά ο Τσέκος και Τσέκος αμυντικός, στον χώρο επίθεσης. Κατοχή τώρα με σπόγια ρητσική περιοχή. Θέλει να βγάλει για τον Παλογιάννη. Κατεβάζει ο Ελαβίτης, είχε μπροστά του ο Σεργίου. Αφήνει ο Ροντρίγκες. Παλογιάννης και πάλι, αφήνει στον Σπόγιαριτς. Ασουνσάου. Κονομής. Κονομής και πάλι για τον Ασουνσάου. Σπόγιαριτς. Περιμένει ο Παλογιάννης αριστερά. Δεν τον είναι ο Σπόγιαριτς. Σπόγιαριτς, Ασουνσάου. Πάσα του δεν περνά του Ασουνσάου. Έκοψαν οι παίχτες της ανόρθωσης. Τάκλι του Ασουνσάου μπροστά από τον Τιόν. Κατοχή για διανόρθωση. Χρυσοστόμου αφήνει στον Αποακή. Πάσα του Αποακή στον Κις. Ωραία μπαγιά του Κις για τον Τακρούς. Ανόρθωση με προϋποθέσεις. Για να δούμε το γύρισμα πάνω στα πόδια του Παλογιάννη από το γύρισμα του Σεργίου που αφήνει την μπάλα και περνάει κόρνερ για διανόρθωση. Από δεξιά. Στο 43 όλα αυτά. Θα φέρει τώρα το σκηνικό μπροστά από την εστία του Φίλιπ Κουν. Αυτό το κόρνερ που κέρδισαν οι φιλοξενούμενοι. Τρέχει να το εκτελέσει ο Κίκο για λογαριασμό των φιλοξενουμένων. Το 0-0 παραμένει. Και ενώ σιγά σιγά συμπληρώνουμε 43 λεπτά παιχνιδιού εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα. Πολύ καλός ρυθμός. Στο πρώτο δεκάλεπτο τέταρτο η ανόρθωση πήγε καλύτερα. Στη συνέχεια ανέλαβε ο Απόλλωνας. Κόρνερ τώρα για την ομάδα Αμχώς του. Από δεξιά επαναλαμβάνω. Το τι γίνεται στη μικρή περιοχή του Κουν δεν μπορώ να σας περιγράψω. Λοιπόν, Κίκο περιμένει. Κίκο. Τώρα εκτελεί το κόρνερ, περνάει από όλους. Μια κεφαλιά εκεί. Βγάζει άμυνα τώρα ο Ανδρέου, τον καταδιώκει εκεί. Ο Χρυσοστόμου Ανδρέου, υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Ανδρέου. Όχι, αφήνει το παιχνίδι ο Μάριος ο Χρυσοστόμου. Ο Χρυσοφόρου με συγχωρείτε. Ενώ ο Ανδρέου φαίνεται να έχει πρόβλημα στο δεξί του πόδι. Αυτό τουλάχιστον ξέρω αν έχει πάθει, αν είναι και σοβαρός ο τραυματισμός, γιατί κρατάει το πρόσωπό του. Διαμαρτύρεται ο Ερνάλο Σάμπα. Στους παίκτες του, ωραία ο Ροντρίγκες απέναντι. Λασάρι γκολ! Φοβερό γκολ! Φοβερό το γκολ του Γκάρι Ροντρίγκες, φίλες και φίλοι του Σούπερ Σπορ 104. Άλλαξαν με φοβερή ταχύτητα την μπάλα οι ποδοσφαιριστές του Ερνάλο Σάμπα και στο 45 ο Γκάρι Ροντρίγκες απέναντι στον Κάλστρομ αυτή τη φορά δεν θα λανθέψει ο μουντιαλικός άσος του Απόλλωνα που ήταν στο παγκόσμιο κύπελο του καλοκαιριού που μας πέρασε. Κάνει το Απόλλωνα σε ένα ανόρθωση 0 στο 45 λοιπόν. Ο Απόλλωνας με τον κόλ του Γκάρι Ροντρίγκες, επαναλαμβάνω, ήταν με κινηματογραφική ταχύτητα που άλλαξαν την μπάλα εδώ οι παίχτες του Απόλλωνα. Τελικός παραλήπτης ο σκόρερ Ροντρίγκες, ο οποίος πάτησε περιοχή και πυροβόλησε πάνω στην έξοδο τον Κάλστρομ, κάνοντας το Απόλλωνα σε ένα ανόρθωση 0 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς των 7 περίπου χιλιάδων φίλων του Απόλλωνα. Ο Ανδρέου τώρα είναι το πρόβλημα για την ομάδα Λεμεσού. Δέχτηκε τις περιποιήσεις του ιατρικού επιτελείου. Θα γίνει αναγκαστική αλλαγή λογικά. Και να μην έπαθε και ζημιά ο νεαρός άσος του Απόλλωνα που είχε σκοράρει στην πρεμιέρα με ένα πολύ ωραίο γκολ ισοφαρίζοντας τον Άρη σε 2-2. Κρατάει το πρόσωπό του. Φοβάμαι ότι ίσως να είναι και σοβαρός ο τραυματισμός. Μακάρι να διαψευστώ. Δεν ξέρω, εκεί κοντά του είναι ο επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου του Απόλλωνα, ο κ. Καβελάκης. Ο Άγγελος Ανδρέου λοιπόν θα φύγει με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο. Αναγκαστική πρώτη αλλαγή. Τραυματίστηκε ο Ανδρέου. Κατακυροκροτείται από τους φίλους του Απόλλωνα εδώ στην κεντρική εξέδρα, την δυτική.
0: Λοιπόν, 1-0 προηγείται ο Απόλλωνας χάρη στον γκολ του Ροντρίγκες, ένα λεπτό προηγουμένως το 44. Να πούμε, βλέποντας και το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Βόλο, κέρδισε πέναλτι ο Ολυμπιακός. Σοκαριστικός τραυματισμός του Ελ Καμπί, ο οποίος αποχώρησε από το γήπεδο. Και τώρα ο Ολυμπιακός με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι ανοίγει το σκορ. Αλλά πιστέψτε με, κανείς δεν το πανηγυρίζει. Είναι και προχτές μάρτυρες του σοκαριστικού τραυματισμού του Γκομής. Δεν ξέρω αν άρχισε έτσι χρονιά σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά πραγματικά όταν βλέπεις τέτοιους τραυματισμούς σου χάνεται και η όρεξη. Να πούμε στην Premier League, στο 15 Χάλα στον Βίλα 0-0, στην Γαλλία στο 75 Λάνς Λοριάν 0-1, στην Γερμανία στο 20 Σάλκε Μπάιερ Μονάχου 0-0. Είπαμε, ανοίγει το σκορ Ολυμπιακό στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, Βόλος Ολυμπιακός Πειραιός 0-1. Στην Ισπανία στο 20 Βαγεκάνο Σανταντέρ 1-1. Στην Ιταλία στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, Ίντερ Νάπολη 0-0. Στην Ολλανδία τελικό Ναϊμέγεν Φέγενορτ 1-3. Στο 5 Ουτρέχτ Go Ahead Eagles 0-0. Σε ένα παιχνίδι που πήρε φανέλα βασικού ο Νικόλας ο Παναγιώτου. Έλα, Παύλο, συνεχίζει.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι, τελευταίες στιγμές για το πρώτο ημίχρονο. Διώχνει ο Ασουσάο. Τι έχουμε, τέλος αγώνα? Όχι. Θα ελεχθεί αυτή η φάση, γιατί φώναξαν από το πέταλο που είναι οι φίλοι της ανόρθωσης για κάποιο κέρι. Αυτό δείχνει στους παίχτες του Απόλλωνα, ότι θα ελεχθεί η φάση στο VAR από τον υπεύθυνο εκεί, τον Δημήτρη τον Σολομού. Για να δούμε αν η μπάλα λαμπρίσκει κάπου. Δεν ξέρω αν είναι για τον Ασουσάου η περίπτωση. Ελέγχεται η φάση από το VAR. Έχει καλέσει το, εκεί τον Κουπίτα και τον Κίκο, αν έχω δει σωστά. Και τα λέει ο Μάριος Χριστοφόρου, τους εξηγεί φαίνεται. Για το ότι περιμένει. Δεν είναι και διαφωτιστικό. Α, δούμε. Είναι διαφωτιστικό το πλάνο, το τηλεοπτικό τουλάχιστον. Δύσκολη φάση και για το VAR, εκτός κι αν... Για να δούμε τι θα αποφασίσει το VAR. Περιμένετε, λέει ο Μάριος Χριστοφόρου, στους παίχτες των δύο ομάδων.
0: Στο χέρι του Ροντρίγες που υποτίθεται χτύπησε την μπάλα.
1: Δεν σε έχω ακούσει πολύ, βιέ μου.
0: Για χέρι του Ροντρίγες που...
1: Για χέρι, τώρα δεν ξέρω αν... Πάντως μέχρι στιγμής τα τηλεοπτικά replay δεν είναι και τόσο.
0: Εγώ να σου πω ότι αίθια χέρι δεν είδα πάντως.
1: Το ίδιο θα συμφωνήσω, αλλά δεν ξέρω.
0: Εντάξει, κάμερα είναι από την άλλη μεριά, να δούμε.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα στο VAR.
0: Αλλά εκ πρώτης με αυτά που είδαμε, εγώ
1: δεν... Μέχρι στιγμής ναι, δεν έχω δει. Αυτό τώρα λέει και ο Ροτρίγκες στον κύριο Χριστοφόρου, αλλά πάει να το δει. Τον έχει καλέσει ο Δημήτρης Σολόμου. Τον έχει καλέσει.
0: Να βάλει η κάμερα.
1: Τώρα θα βγάλει. Να δούμε αν θα βγάλει και ο ίδιος. Για να δούμε. Βρίσκει τώρα εδώ. Για να δούμε τι θα αποφάσισε. Άρης Χριστοφόρου μπροστά από την οθόνη, αγωνία εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα. Για να δούμε την απόφασή του. Δίνει πέναλτι για την ανόρθωση. Δίνει πέναλτι στο χέρι Ροντρίγκες. Αυτό μετά από παρέμβαση του VAR. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου έχουν παρέλθει με το δικό μου χρονόμετρο 6 λεπτά, γιατί ήταν και ο τραυματισμός του Άγγελου Ανδρέου, για να είμαστε σωστοί. Πέναλτι λοιπόν για την ανόρθωση που έχει τη μεγάλη ευκαιρία μετά τον γκολ που δέχτηκε από τον Κάρι Ροντρίγκες, που είχε βάλει τον Απόλλωνα σε θέση οδηγού. Κανονικά πρέπει να βγάλει και κίτρινη κάρτα στο Ροντρίγκες, λέω εγώ τώρα, από τη στιγμή που έδωσε την εσχάτη των ποινών. Λοιπόν, πολλοίς κόσμος εκεί. Εντάξει, είναι τώρα κουβέντα για το τίποτα. Δεν θα αλλάξει η απόφαση του διαιτητή από τη στιγμή που τον κάλεσε το VAR. Πήγε, είδε, αποφάσισε την εσχάτη των ποινών για την ανόρθωση, που έχει τη μεγάλη ευκαιρία να φέρει το παιχνίδι στα ίσα και να πάει με το 1-1 στα ποδητήρια. Να δούμε. Ο Κίκο παίρνει μπάλα για να το εκτελέσει το πέναλτι της ανόρθωσης. 7ο λεπτό των καθυστερήσεων, 90 συν 7 πλέον. Ο Κίκο πήρε την μπάλα. Την κρατάει ο παίχτης της ανόρθωσης για να βάλει στην άσπρη κούλα όπως λέμε και να εκτελέσει το πέναλτι που κέρδισε η ανόρθωση. Ο Φίλιπ Κούνε πάει να πάρει την θέση του. Συνομιλεί με τον Μάριο Χριστοφόρου. Πάει να πάρει την θέση του. Συνομιλεί με τον Μάριο Χριστοφόρου.

0: Κίκο με Κούνση. Κίκο. Τώρα παίρνει φορά. Εκτελεί γκολ. 1-1. Παίρνει το παιχνίδι στα ίσα ο αρχηγός της ανόρθωσης και το πανηγυρίζει μπροστά από το βόρειο πέταλο που φιλοξενεί τους 800 φίλους της ομάδας της Αμοχώστου που το πανηγυρίζουν και αυτοί έξαλλα και δικαιολογημένα το 1-1. Στέλνει την μπάλα στη δεξιά γωνία τον Κούν στην αριστερή. Ημίχρονο λοιπόν στο στάδιο Αλφαμέγα, φίλες και φίλοι του Supersport 104, Απόλλωνας 1, Ανόρθωση 1, συμβιβασμός και προμηνύεται με ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον το δεύτερο ημίχρονο. Ολίβιε.
1: Λοιπόν, αυτά έγιναν στο πρώτο 45 λεπτό στο Αλφαμέγα, Απόλλωνας Ανόρθωση 1-1 στο 44 ο Ροντρίγκες. Έδωσε προβάδισμα στον Απόλλωνα στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Ο Κίκο έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Πάμε να ακούσουμε χορηγό και πάμε κατευθείαν αρένα.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι α επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είπαμε και προηγουμένως ότι ο Νικόλας ο Παναγιώτου που πήρε μεταγραφή στην Ουτρέχτη με το καλημέρα βρίσκεται και στο αρχικό σχήμα της ομάδας του στο παιχνίδι με την Go Ahead Eagles στο 10ο λεπτό, είναι στο 0-0. Πάμε αρένα τώρα. Εκεί όπου η Ομόνια Ραδίππου υποδέχεται τον Ύψονα Σέντρα σε ένα πεντάλεπτο περίπου. Ο Γιώργος Χαραλάμπους θα έχει την ευθύνη της μετάδοσης του αγώνα. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα Γιώργο.
3: Καλησπέρα Πολύβια από το ΑΕΚ Αρένα, δεύτερη αγωνιστική προαθλήματος. Ομόνια Ραδίππου απέναντι στην Κρασάβανη Ύψονα. Ένα βαθμό γηπεδούχοι από την Ισοπαλία 0-0 με την Ομόνια στο Γαζιπί. Χωρίς βαθμό οι φιλοξενούμενοι έχασαν 3-0 στην πρώτη αγωνιστική στην έδρα τους από την Ομόνια 29 Μαΐου. Πάμε σε δεκάδες για τις δύο ομάδες. Ο Ομόνια Ραδίππου του Γιάννου του ΟΚΑ, το φύλακα Σανίου Ζίφκοβιτς, δεξιά στην άμυνα ο Βαμούλεμ, αριστερά ο Χάιρο, ο Ερίκες μαζί με τον Ντεμάρκο, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, στη μεσαία γραμμή ο Μπουχατάουι και ο Ευρυπίδου, λίγο γνωστά ο Ματίας Κοζάλες. Ο Κουμουρίς δεξιά στην επίθεση, αριστερά ο Ενθύμου και ο Γιώργος Ποντικός θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Πάμε τώρα στην Γκρασαβανή με κάποια νέα ονόματα. Το φύλακας ο Ρίχτερ, δεξιά στην άμυνα ο Τσέπακ, αριστερά ο Κιάκος, Τελούκας Τακράσα, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, στην μεσαία γραμμή ο Πάρτο Αθανασίου και λίγο μπροστά ο Παπαφώτης. Δεξιά στην επίθεση ο Ταπέκου, γνωστός μας που έπαιξε πέρσι, πρόβλεψε καλύτερα στη Νέα Σαλαμίνα στο δεύτερο εξάμηνο, αριστερά ο Μπαχάσα και ο Παναγίδης, βέβαια είναι το τρίο στην επίθεση, Ταπέκου, Παναγίδης και Μπαχάσα. Όσον αφορά τις αποστολές για την κυπέδουχο ομάδα Περέιρα, Παπαχαραλάμπους, Χριστοφή, Ουνάη, Ευθυμίου, Πέτροβιτς, νέο αποκτήμα Νικολάου, Πολυκάρπου, Λοΐζου, Μακός, Παντελή και Χατζηγιάννη, ενώ για την ομάδα της Κρασαβαϊνή, Χριστοδούλου, Κιτιγιά, Πούτνικ, Γεωργίου, Παπασιλιανού, Μελιτσέγκο, Δημήτρο, Αντζέι, Κετά, Αγγελή, Βενιζέλου, Πρόμπι και Κάμους. Ειδικής αναμέτρησης θα είναι ο Αντώνης Κωνσταντινίδης. Πρώτος βοηθός είναι ο Ευαγόρας ο Ευαγόρου. Δεύτερος ο Κωνσταντίνος ο Κωνσταντίνου. Τέταρτος ο Πυρυπίτσης. Στο ΒΑΡ ο Τεχράνη ο Ανδρέας. Στο ΕΒΙΑΡ ο Παύλος ο Γεωργίου. Κάπου 300 με 350 οι οπαδοί των γηπεδούχων. Καμιά τριανταριά οι οπαδοί της Κρασάβα είναι στο βόρειο πέταλο. Οι δύο ομάδες που λύβουνε στο ρωσικό χώρο μαζί με τους διαιτητές της αναμέτρησε λίγο έναξι το αγώνα. Περιμένουμε λοιπόν τον διαιτητή σε ένα παιχνίδι το οποίο βέβαια ένα παιχνίδι θα έλεγα 6 βαθμών, δύο ομάδες οι οποίες

0: έχουν τον ίδιο στόχο στο να χτυπήσουν την παραμονή τους στην κατηγορία. Ο Μόνα Ρίπο βέβαια έκανε ένα καλό ξεκίνημα. Έπαιξε πολύ καλά παιδί στο Μόνια στο Βασιπί. 0-0, είχε 3 δοκάρια. Η Κρασάβα είναι με ελλείψεις. Έχασε πανηγυρικά θα έλεγα από την Ομόνια 29 της. Και θα έλεγα ότι προβλημάτισε την ομάδα. Προβλημάτισε όσον αφορά την αγώδησή της. Βέβαια θα δούμε στην συνέχεια, γιατί αλλάζουν σιγά σιγά οι ομάδες, αλλάζουν το ρόστερ, παίρνουν παίχτες της τελευταίας στιγμής. Σαν σήμερα παίζει ο Τάμπεκου. Ο Παπαφώτης έπαιξε αλλαγή στο πρώτο μάτς. Και στη σέντρα θα είναι η Κρασάβα. Είναι σε λίγο, ξεκινά το παιχνίδι, ξεκινά η αναμέτρηση. Ένα μάτς που είναι μια προσφορά της Μπέτον Αλφα. Ο διαιτητής είναι έτοιμος για να σφυρίξει για πρώτη φορά στην αναμέτρηση. Καλή επιτυχία στις δύο ομάδες, καλή επιτυχία και στην διαιτησία. Η μπάλα είναι έξω πάνω την Πασετάουη. Βγάζει κάτι εκτός αγωνιστικού χώρου. Είναι γνωστό ότι φέτος η ομάδα που θα χρησιμοποιεί την ΑΕΚ Αρένα στους αγώνες της. Και ο διδής της αναμέτρησης, Αντώνης Κωνσταντινίδης, έτοιμος για το πρώτο σφύριγμα. Αυτό κάνει. Έχουμε έναξη του αγώνα. Κιάκος. Τα Κράσα μαζί με Ντελούκας ήταν και στο πρώτο μάτς. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο ήταν και πέρσι. Βέβαια πέρσι έπαιζε ο Χριστοδούλου που πήρε μεταγραφή. Και ο Ταγράσα στα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα για τον αρχηγό, τον Ντελούκας. Ούτε ο Τσαπάκ έπαιξε στο πρώτο μάτς, ήταν τιμωρημένος. Και τώρα για τον Ταγράσα στο πρώτο λεπτό του μάτς 0-0. Ο Κιάκος με το δεξί, στη μεσαία γραμμή ο Παναγίδης. Ο Μπαχάς αλλάζει με τον Παναγίδη. Τελικά κόβουν οι γηπεδούχοι. Ήταν ο Ευρυπίδου. Ανήκει στην ΑΕΚ. Ρίκες. Ντεμάρκο. Βαν Μούλεμ. Παίζει δεξί μπακ ο Βαν Μούλεμ. Στην πεσινή περίοδο παίζει είτε στόπερ είτε αμυντικός χαφ. Ο Μινάς Αντωνίου είναι τραυματίας. Η μπάλα μπροστά για τον εμποντικό. Να κόψουν οι φιλοξενούμενοι. Ο Ντακράσα για τον Ρίχτερ. Τσεπάκ. Χωρίς κάτι ιδιαίτερο στα πρώτα δύο λεπτά του αγώνα. Το 0-0 διατηρείται. Ντακράσα. Αριστερά για τον Μπακάσα. Πάει να ξεδίγει με το αριστερό. Η καλή παλιά για τον Κιάκο που έκανε γύρισμα στην περιοχή να κόψει ο Ρίγκες. Κοζάλες, Ποντικός, Κοζάλες. Έβαλε το πόδι του Ντακράσα, είναι πλάγιο. Για την Ομόνια Ραδίπα από δεξιά. Λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή και από τη δεξιά πλευρά που ρίχνεται. Ντεμάρκο. Ρίγκες Ισπανός με χώρο. Ντεμάρκο. Ο Ντεμάρκο κρατάει μπάλα χωρίς να θέλει να εκδηλώσει γρήγορη επίθεση. Αριστερά τώρα για τον Χάιρο. Αντινάξει την Ομοαδίπου. Χάιρο, ωραία. Βαν Μούλεμ, καλή κίνηση ο Κουμουρίς. Η μπάλα δεξιά και φάουλ του Κιάκου. Κουμουρίς που πέσει αγωνιζόταν στην Κρασάβενη. Ένα φάουλ, πολύ πάνω από τη μεσαία γραμμή και από τη δεξιά πλευρά στο 3-0-0. Πάει να εκτελέσει η ομάδα του Γιάννη Δουκά με τον Χάιρο. Ο κόσμος εκτός περιοχής του Ρίχτερ. Η πρώτη στημένη μπάλα της αναμέτρησης. Χάιρο με το αριστερό. Βγάζει παλιά στον κεντρικό διάδρομο. Ο Χατάουι. Η σέντρα που βγαίνει είναι καλή, ο Ντεμάρκο μέσα νομίζω. Συνεχίζεται η φάση κόρνερ στο 4, πρέπει να δουν την φάση. Είναι γκολ τελικά. Η μπάλα στα δίχτυα από την κεφαλιά του Ντεμάρκο. Η Ομόνια δηλαδή που πολύ νωρίς την αναμέτρηση παίρνει προβάδισμα με την κεφαλιά του Ντεμάρκο. Πήγε να σώσει τη φάση αμυντικός Καζαβανή, αλλά ήδη η μπάλα είχε περάσει. Έτσι η Ομόνια δηλαδή που με τον Ντεμάρκο στο 4 προηγείται με 1-0 στην πρώτη μεγάλη φάση της αναμέτρησης. Ήταν μια αδράνεια στην άμυνα των φιλοξενουμένων. Στο φάουλ που έγινε από τον Κάιρο, έγινε παλιά στην μεσαία γραμμή για τον Ευρυπίδου. Έκατη σέντρα, Ντεμάρκο, κεφαλιά μέσα παρά την προσπάθεια αμυντικού της Κρασάβα. Παίζουμε στο 5. Από το 4ο λεπτό.
1: Με το καλημέρα προβάδισμα η Ομόνια δηλαδή που προηγείται 1-0 χάρη στον γκολ του Ντεμάρκο. Υπενθυμίζω ημίχρονο Απόλλων Ανόρθωση 1-1. Στην Premier League στο 35 χάλα στον Βίλα 0-0. Στην Γαλλία στις καθυστερήσεις του αγώνα Λαντς Λοριάν 0-1. Στην Γερμανία στο 35 Σάλκε Μπάιερ Μονάχου 0-0. Ημίχρονο στην Ελλάδα Βόλος Ολυμπιακός Πειραιός 0-1. Στην Ισπανία στο 35 Βαγεγάνο Σαντάντερ 1-2. Ημίχρονο στην Ιταλία Ίντερ Νάπολη 0-0. Στην Ολλανδία στο 20 Ουτρέχτη Go Ahead Eagles 0-1. Έλα Γιώργο, συνεχίζεις.
0: Ωραία Πολύβιες, συμπροσθέμε το 5ο λεπτό, πάμε για το 6. Δεν ξέρω αν θα ελεγχθεί η φάση, γιατί ο διαιτητής δεν πήγε στη σέντρα. Είναι κοντά στη σέντρα μαζί με παίχτες των δύο ομάδων. Ενδεχομένως να ελεγχθεί από το ΒΑΡ. Φάνηκε πάντως η φάση να ήταν καθαρή. Εντάξει, να δούμε. Περιμένουμε στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Είμαστε σε αναμονή κατά πόσον η μπάλα πέρασε τη γραμμή τέρματος. Με το οποίο στο 4 Ντεμάρκο, ναι, είναι γκολ. Είναι γκολ, η Ομόνια δίπτω το 4 προηγείται με 1-0 με την κεφαλιά του Ντεμάρκο. Η μπάλα στη σέντρα για την φιλοξενούμενη ομάδα, παίζουμε στο 6. Από το 4ο λεπτό η Ομόνια δίπτω προηγείται με 1-0 τον αγώνα που είναι κοντά στις 5 Α. Και από αριστερά ο Κιάκος. Στην πρώτη μεγάλη στιγμή, μεγάλη φάση, καλή φάση θα έλεγα, του αγώνα. Ντε Λούκας Τσεμπάκ από δεξιά Αθανασίου, η παλιά ωραία για τον Ικιάκο, έκανε κάθε την πάσα. Είναι ο Πακάσα, πάει να ξεφύγει, τον κόβουν εκείνοι οι αμυντικοί, γίνονται μάχες, τελικά είναι φάουλ για την Ομόνια δηλαδή που απαριστερά από δεξιά στην αμυντική γραμμή της ομάδας. Το ΟΚΑΣ το 7, από το 4ο λεπτό να μηδένει η Ομόνια δηλαδή που σηκώνεται ο παίκτης, ήταν ο Ντεμάρκο σκόρερ. Ξεκίνησε πολύ καλά η αναμέτρηση όσον αφορά το γρήγορο γκολ που ήρθε βέβαια από την γήπεδο ομάδα. Είναι το πρώτο γκολ της ομάδας δηλαδή, στο πρωτάθλημα. Η Κρασάβα είναι ακόμα να σκοράρει. Και ετοιμάζει ο Ντεμάρκο. Η μπάλα στον φύλακα τον Ζίφκοβιτς. Που πέρασε από την ανόρθωση όταν ήταν προπονητής ο Γιάννης Οκάς Ντελούκας. Ακριβώς στη μεσαία γραμμή ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός. Πίσω η μπάλα στον φύλακα τον Ρίχτερ. Για να δούμε πόσο θα επηρεάσει θετικά την γηπεδούχο ομάδα το γρήγορο γκολ, πόσο αρνητικά θα επηρεάσει την ομάδα της Κρασάβανη. Λάθος, πίσω πάει ο Ποντικός στην Ιστάτη. Ντε Λούκας, καθαρή φάση. Τα Κράσα, Πακάσα, ο Πάρτο, Τσεπάκ. Μεγάλη παλιά για τον Νταμπέκου, βέβαια είναι τόσο δυνατή που ο Ζίβκοβιτς θα βγει χωρίς κανένα πρόβλημα και θα μαζέψει το 9. 1-0 πάντα το 4. Και από τη δεξιά πλευρά ο Κουμουρίς. Περνά παλιά ωραία για τον Κοζάλες, τελικά θα προλάβει. Ρίχτερ. Και ο Ματίας Κοζάλες. Ανοίγει στο Αθηνά, εκδανικός. Ντελούκας. Αλλάζει με τον Ταγκράσα. Το γκολ στο 4, μοναδική καλή στιγμή του μάτς μέχρι στιγμής. Πλάγιο. Για την γήπεδο ομάδα που έχουν πάρει το ψυχολογικό πλεονέκτημα και πάει ο Μιχάλης ο Κουμουρής για να εκτελέσει πλάγιο πολύ πάνω από τη μεσαία γραμμή και από τη δεξιά πλευρά. Έριξε μπροστά για τον Ποντικό. Έξω μπάλα, έβαλε πίεση ο Νταγκράσα. Συμπληρώσαμε 9 λεπτά, πάμε για το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα. Η ομόνα που προηγείται με γκολ στο 4ο λεπτό μόλις. Και πάει ο Ρίχτερ. Η παλιά του Ρίχτερ με λίγο κίνδυνο Παναγίδης. Και βγάζει τον Νικιάκο. Από αριστερά, αριστερό φουλμπακ. Ο Πάρτο. Ο Κιάκος, Μπακάσα. Το λάθος του Κουμουρή, Μπακάσα. Έχει χώρο έξω. Στο 10. Η πρώτη καλή στιγμή της Κρασάβα είναι με τον Μπακάσα να βρίσκει χώρο. Σουτάρει λίγο έξω, δεξιά από το δοκάρι του Ζιφκοβιτς. Πρώτη τελική και για την Κρασάβα ύψωνα. Απομάκρυνε η αμυνά της ομοναδί που τελικά το διώξιμο του Ντελούκας είναι πλάγιο για την κυβερνοχωμάδα από αριστερά. Παίζει με και οι δύο ομάδες παίζουμε τρετράδα στην άμυνα σε ένα 4-3-3. Την μπάλα στην άμυνα των κυβερνοχών, Χάιρο έχασε, την μπάλα είναι μέσα. Προσπαθούν οι φιλοξενούμενοι, ήταν ο Αθανασίου, λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή ο Νταγκράσα και Κιάκος. Και ανεβαίνει ο Μπακάσα, Κιάκος, έπαιξε κάθετα, πάει να κερδίσει μέτρα η φιλοξενούμενη ομάδα. Από αριστερά τώρα, η σέντρα είναι καλή το διώξιμο του Χάιρο. Η μπάλα στην περιοχή, Ευρυβίδου. Φάουλ του Ντακράσα διαμαρτύρεται ο αμυντικός, ένα φάουλ πάνω στον Ποντικό. Πολύ κάτω από τη μεσαία γραμμή στο κεντρικό διάδρομο, στο 10ο λεπτό του πρώτου μηχρόνου, από το 4ο λεπτό 1-0 οι Βεδούχοι.
1: Αρχίζει το 2ο ημίχρονο στο ΑΜΕΓΑ, πάμε εκεί και να αλλάσσεστε μεταξύ σας, έλα Παύλο.
2: Λοιπόν, εδώ και ένα λεπτό ξεκίνησε το 2ο ημίχρονο. Στο στάδιο ΑΜΕΓΑ θυμίζουμε από όλα και ανόρθωση πήγαν στα αποδυτήρια με το 1-1. Η προσπάθεια των κυπεδούχων με σκρίτσε. Καταδιώκεται, αφήνει αριστερότερα στον Ροντρίγκες. Σέντρα του Ροντρίγκες, περνάει γκολ. Ως γκολ. Το 2-1 για τον Απόλλωνα με τον Σλοβαίνο επιθετικό να δέχεται την ασίστ γύρισμα του Γκάρι Ροντρίγκες από τα αριστερά. 2-1 ο Απόλλωνας. Με το καλησπέρα του δεύτερου ημιχρόνου ξαναπαίρνει προβάδισμα η ομάδα της Λεμεσού. Θυμίζω στο 45 ο Γκάρι Ροντρίγκες είχε κάνει το 1-0. Είχαμε όμως τον τραυματισμό και την αναγκαστική αλλαγή σε εκείνο το χρονικό σημείο από πλευράς Απόλλωνα του Άγγελου Ανδρέου. Και με το που ξεκίνησε το δεύτερο ημιχρόνο μπήκε στην θέση του Ασορό. Και στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου ο Κίκο σε χέρι που έκανε ο Ροντρίγκες εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι, έκανε το 1-1 και τώρα όπως σας περιγράψαμε στο 47 ο Απόλλωνας με τον Όσβολ θα κάνει το 2-1, όλα τα λεφτά η πάσα γύρισμα ασίς του Γκάρι Ροντρίγκες. Ο Όσβολ από κοντά δεν δυσκολεύτηκε να στείλει την μπάλα για δεύτερη φορά στα δίχτυα του πορτιέρου της ανόρθωσης του Τζέικομπ Κάλστρομ. 2-1 λοιπόν ο Απόλλωνας, νέα και πάλι δεδομένα στο παιχνίδι μας. Ένα πολύ καλό παιχνίδι στο πρώτο μέρος. Ξεκίνησε η ανόρθωση, πήγε πιο καλά στο παιχνίδι, στη συνέχεια ο Απόλλωνας. Α, βασικά περιμένει ο κύριος Χριστοφόρου να καθαρίσει λιγάκι η ατμόσφαιρα από τα καπνογόνα που έχουν αλλάξει οι οπαδοί του Απόλλωνα, οι οργανωμένοι στο νότιο πέταλο. Αυτό δείχνει στους παίχτες των δύο ομάδων και στον Κύχο εκεί, τον αρχηγό της ανόρθωσης, κ. Χριστοφόρου, και καλά πράττει. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το ομιχλώδες έτσι σκηνικό, να δώσουμε μικρόφωνο στον συνάδελφο τον Γιώργο στην Λάρνακα. Έλα Γιώργο.
3: Παύλο, μην είναι γιατί έχουμε τραυματισμό απέθυση μόνης αδίπου. Παίζουμε στο 14 του Μάση. Ο μόνης αδίπου προηγείται με 1-0 από το 4ο λεπτό. Συνεχίζεις.
2: Άρα να μείνουμε στο αλφαμέγα.
3: Ναι, ναι, μείνεις στο αλφαμέγα.
2: Μέχρι να επαναρχίσει το παιχνίδι.
3: Ωραία, έχει διακοπή εκεί. Εντάξει, σηκώθηκε ο Ντεμαρκό. Ήταν ο σκόρερ ο οποίος είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, σηκώθηκε. Όλα καλά με τον παίχτη που σκόρε με κεφαλιά στο 4. Ένα τέταρτο στην αναμέτρηση, έναν κόλλο μου στο 4. Μια καλή ευκαιρία η Κρασάβα Νη στο 10ο λεπτό. Ρίχτερ τα Κράσα, παλιά σε μεσαία γραμμή ο Μπαχάσα δίπλα για τον Πάρτο. Πιέζουν στην μεσαία γραμμή και κερδίζουν μπάλα με τον Ευρυπίδου. Άλλαξε αριστερά την μπάλα εκεί που κινείται ο Παχατάουι. Τελικά είναι πλάγιο, ο Αθήμου ήτανε, είναι πλάγιο παριστερά με τον Κάιρο. Ναι, απέναντι από τη μεγάλη περιοχή του Ρίχτερ. Ένα πλάγιο out, απομακρύθηκε η μπάλα. Υπάρχει φάουλ για την Κρασάβα, είναι λίγα μέτρα εκτός περιοχής της ομάδας του Στέικοβιτς. Ντε Λούκας. Τώρα έχετε το φάουλ κοντά για τον Πάρτο. Νέος παίκτης φέτος. Περνά το παιχνίδι από τα δικά του πόδια. Πίσω μπάλα στον Ντακράσα. Όχι, ήταν ο Τσεπάκ, τώρα για τον Ντε Λούκας, τώρα για τον Ντακράσα. Περνάει τη μεσαία γραμμή από θέση μέσα αριστερά. Έπαιξε τώρα για τον Παπαφώτη. Αριστερά για τον Παναγίδη. Παναγίδης τώρα με το αριστερό η πάσα. Είναι καλή για τον Κιάκο. Τα Κράσα στο 16 ακριβώς. 1-0 από το 4. Ο Πάρτο. Και κερδίζει ο Χάιρο. Ήταν ο Μπουκατά του Ι. Μπάλα πίσω στο αμυντοφύλακα στο 17 του μάτσο 1-0 και πάμε αφαμέγα, Παύλο.
2: Δεν έχει καθαρίσει
3: ακόμα
2: ώρα, συνάδελφε, δυστυχώς.
3: Ωραία, μόλις ξεκινήσει μπαίνει.
2: Βεβαίως, θα πάρουμε μικρόφωνο.
3: Ωραία, Ευρυπίδου. Κρατάει μπάλα τώρα η γηπεδούχος ομάδα. Ντεμάρκο. Βαν Μούλε. Από τη μεσαία γραμμή έκανε λάθος πιεζόμενος από τον Νταμπέκου. Πλάγιο παριστερά για την Κρασαβένη με τον Κιάκο. Παχάσα, κατέβασε και Πάρτο ανεβαίνει ο Σεμπάκ. Εκδηλώνει η επίθεση Κρασαβένη. Πάρτο λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή αφήνει για τον... Είναι έτσι αργή θα λέγα η επιθετική ανάπτυξη της ομάδας του Στοϊκοβιτς. Παχάσα αλλά από τους παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Παχάσα κρατάει εκτός περιοχής. Πιέζεται και κάνει εκεί από τον Κουμουρί με εξαιρετική άμυνα. Λάθος τώρα στην άμυνα. Τα Κράσα, ο Μπακάσα, ο Ταπέκου. Άρα έκοψαν οι παιδούχοι. Βαλμούλεμ. Χάιρο. Ωραία για τον Αθήμου, περιμένει ο Ποντικός, είναι δύο με τον δωματοφύλακα, πλασάρει ό,τι χειρότερο έξω κόρνερ. Έχασε σπουδαία ευκαιρία ο Χάιρο εδώ στο 18, ενώ ήταν δίπλα του ο Ποντικός για ένα απλό άγγιγμα, ένα σερβίρισμα και από κοντά ο Ποντικός έκανε το 2-0, προτίμησε να κάνει το πλασεμόνος. Η μπάλα στον δωματοφύλακα και κόρνερ. τεράστια ευκαιρία στο 18ο λεπτό με τον Χάιρο. Επαλαμβάνω.
1: Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνια Ραδίπου να κάνει τα τέρματα τη 2. Υπάρχει διακοπή στο ΑΜΕΓΑ λόγω καπνογόνων, Παύλο.
2: Άναψαν καπνογόνα πανηγυρίζοντας το δεύτερο γκολ της ομάδας τους οι οργανωμένοι οπαδοί του Απόλλωνα. Θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα.
1: Μάλιστα, λοιπόν, είμαστε σε αναμονή. Να πούμε ότι
2: πριν... Κάναν και ένα μίνι ζέσταμα πάλι οι ποδοσφαιριστές, ναι. Γιατί μόλις είχε ξεκινήσει ο δεύτερο ημίχρονο και ήρθε το γκολ του Όσβολ που ξανάβαλε τον Απόλλωνα σε θέση οδηγού. Κάποιες οδηγίες τώρα από τους δύο παιχνίδες.
1: Ωραία, μέχρι να ξαναρχίσει το παιχνίδι, ναι. Και πριν πάμε ξανά στην ΑΕΚ Αρένα, να πούμε ότι το ΑΠΟΕΛ πριν από λίγο ανακοίνωσε την συμφωνία συνεργασίας με τον Τάσο Μπακασέτα. Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες ποδοσφαιριστές της γενιάς του, έχοντας καταγράψει μια σπουδαία και πολυετή πορεία στο υψηλό αγωνιστικό επίπεδο, αναφέρει η ανακοίνωση. Και καταλήγει παράλληλα, αποτελεί επί σειρά ετών βασικό τέλεχο τη Εθνική Ελλάδα, τη οποία ω αρχηγό μέτρησε 82 συμμετοχέ, 19 γκολ, έχοντα σημαντική παρουσία με το εθνόσημο στο στήθο. Έλα, Γιώργο, συνεχίζει.
3: Ωραία, πολύ πιέζει το πρώτο 20 λεπτό του αγώνα. Δεν άλλαξε καλύτερα το σκορ. Προηγείται ο Μουναδίπου με γκολ στο 4. Είχε τεράστια ευκαιρία στο 18 Γάιρο για ένα δεύτερο γκολ. Είχε καλή στιγμή στο 10 Μπαχάσα για να συμφαρίσει με τον Ντελούκας Μπάρτο στο πρώτο 20 λεπτό, 1-0. Κιάκος, Μπαχάσα ξανά για τον Κιάκο, έκοψαν οι γηπεδούχοι, αλλά παίρνουν πάρα τον φιλοξενούμενοι. Τώρα πάνω από τη μεσιά γραμμή ο Μπάρτο άλλαξε με τον Βασίλη Παπαφώτη, και τώρα για τον Έτσεπα, κυριακό πάνω από τη μεσιά γραμμή. Αλλάζει αριστερά στον Κιάκο, με τη μία μπροστά για τον Παναγίδη. Πλάγιο Ομόνια Ραδίπου από δεξιά, όπως αμήνεται το συγκρότημα του Γιάννη Οκά. Ένα πλάγιο λοιπόν από την δεξιά πλευρά που εκτελείται.
2: Έλα, Γιώργο, παραρχίζει το παιχνίδι στο στάδιο ΑΜΕΓΑ μετά από 9 λεπτά διακοπή που προκάλεσε ουσιαστικά η το άναμα των καπνογόνων και το ομιχλώδες σκηνικό που ακόμα διατηρείται, αλλά όχι σε τόσο βαθμό. Λοιπόν, επανέρχεται το παιχνίδι, ο Απόλλωνας με τον γκολ του Άλαν Όσβολτ στο 47 πήρε εκ νέου προβάδισμα και προηγείται της ανόρθωσης με 2-1. Πλάγιο τώρα για τους φιλοξενούμενους από δεξιά με τον Σεργίου. Κάνει κίνηση ο Χρυσοστόμου. Προτιμάει τον Καραμανόλη. Αυτός αφήνει στον Τόσιτς. Από αριστερά προσπαθεί ανόρθωση να βγει μπροστά. Ο Κίκο πάσα για τον Αποακή, η σέντρα είναι καλή, περνάει από όλους. Επιμένει ανόρθωση στην κατοχή με τον Σεργίου. Σεργίου θέλει να περάσει τον Παλογιάννη, του κλείσε τον δρόμο ο Ελαδίτης και βγάζει για τον Ροντρίγκες. Πιέζεται τον Ροντρίγκες από τον Κις. Παλογιάννης κατοχή και πάλι για την ανόρθωση τον Κις. Αλλάζουν πάλα οι παίχτες. Καραμανόλης, έκλεψε ο Ροντρίγκες για τον Όσβολτ, αφήνει στον Ασουνσάο. Ασουνσάο πάσα για τον Ασορό. Αφήνει στον Κασπάρ. Ασουνσάο στη μεσαία γραμμή για τον Απόλλωνα τώρα. Δεξιά και πάλι για τον Κασπάρ. Πιο πίσω στη μεσαία γραμμή για τον Κονομή. Πιέζει ο Ντακρούς. Αφήνει στον Κβίτα. Αυτό στον Σκόγιαριτς. Σκόγιαριτς για τον Κονομή. Πάσα για τον Όσβολτ. Ασορό εκεί μάχεται. Κέρδισαν οι παίκτες ανόρθωσης με τον Ντιόν. Ντακρούς στη μεσαία γραμμή. Πιο πίσω για τον Τόσιτ. Λάγια η μπάλα για την ανόρθωση από τα αριστερά, όπως θέλει να ανέβει η ομάδα της αμοχός του, με τον αρχηγό της τον Κίκο στην εκτέλεσή του. Κίκο καθυστερεί, εκτελεί το πλάγιο με δύναμη σε ένα χώρο που δεν υπάρχει κανείς στην παίκτης, το Ντιόν άργησε να ανέβει, η μπάλα είναι out στην κατοχή του Φίλιπ Κούν, όλα αυτά στο 58, Απόλλωνας 2, ανόρθωση 1, εδώ στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Πολύ καλό παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο, θυμίζω άνοιξε το σκορ στο 45 ο Απόλλωνας με γκολ του Γκάρι Ροντρίγκες, απάντησε στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων με πέναλτι ο Κίκο για την ανόρθωση. Συνέχεια στο παιχνίδι. Παγιά που πάει να βγει για τον Κίτ. Στο γύρισμα είναι καλό. Τα κρούτ και παγιά. Βοκάρι νέα και παγιά γκολ. 2-2. 2-2. Με τον Ντακρούς την πρώτη του κεφαλιά να στέλνει την μπάλα στο αριστερό δοκάρι δεστίας του Κουν, να παίρνει το rebound. Έβγαλε κάρτα ο Μάριος ο Χριστοφόρου. Έβγαλε κάρτα για τον σκόρερ, τον Ντακρούς, ο οποίος πάει και στον πάγκο και δέχεται συγχαρητήρια από τον προπονητή του και τους συμπαίκτες του. Κρατάει την κίτρινη κάρτα ο κύριος Χριστοφόρου. Τον φωνάζει τον σκόρερ, τον Ντακρούς. Διαμαρτύρονται πάντως στον Απόλλωνα. Δεν μπορώ να ξέρω γιατί το ότι προηγήθηκε. Φωνάζουν για φάουλ στον Απόλλωνα ότι προηγήθηκε. 2-2. Στο 58 λοιπόν ο Ντακρούς με το κεφάλι φέρνει και πάλι το παιχνίδι στα ίσα. Απόλλωνας 2, Ανόρθωση 2. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Απόλλωνα στον Μάριο Χριστοφόρου. Είναι ο Κβίτα, είναι και άλλοι παίκτες εκεί. Και πάει και ο αρχηγός της Ανόρθωσης, ο Κίκο. Ελέγχεται τον γκολ. Για να δούμε. Υπάρχει ο έλεγχος βέβαια, όπως συμβαίνει σε κάθε γκολ από το VAR. Τα λέει με Κβίτα και Κίκο ο Μάριος Χριστοφόρου εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα. Θα έχουν περισσότερο με τον πρώτο βοηθό, τον Κυριάκο Σοκράτους, που έχει στο δεύτερο μέρος την ευθύνη της επιθετικής γραμμής του Απόλλωνα. Βάζει αυτό καταλαβαίνω. Από πλευράς Απόλλωνα συνεχίζεται ο έλεγχος από το VAR. Θα μην πάμε άλλα 5-6 λεπτά τώρα από το VAR. Απομακρύνει από τους παίκτες ο κύριος Χριστοφόρου, τους λέει να περιμένουν με τις κινήσεις των χεριών του. Για να δούμε.
1: Λοιπόν, μέχρι να έχουμε απόφαση, να πούμε ημίχρονο Χάλας στον Βίλα 0-0 στην Premier League. Στην Γερμανία ημίχρονο Σάλκε Μπάιερ Μονάχου 0-0. Στην Ελλάδα στο 65 Βόλος Ολυμπιακός 0-1. Στην Ισπανία ημίχρονο.
2: Πάει στο VAR ο Μάριος Χριστοφόρου. Τον έχει καλέσει ο Δημήτρης Σολομού για να δει εκ νέου την πάση, αν προηγήθηκε κάποιο φάουλ πάνω σε παίχτη του Απόλλωνα. Προτού φτάσουμε στην τελευταία φάση με τον Ντακρούς να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Κουν με το κεφάλι. Ναι, εδώ είναι αυτή η φάση που εξετάζεται. Ναι, τον κρατάει με τα χέρια ο Μπέκστρο. Αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Λοιπόν, για να δούμε. Για να δούμε. Τώρα διαμαρτύρονται εκεί πέφτες στην ανόρθωση. Είναι μπροστά από την οθόνη. Βλέπει ο Μάριος.
1: Είναι στην αρχή της φάσης η φάση,
2: ναι,
1: αυτή.
2: Ναι, ναι, στο ξεκίνημα. Στο ξεκίνημα της φάσης, ναι, ναι. Στο ξεκίνημα
1: της φάσης. Διότι έψαχνα εδώ αν έκανε κάτι ο Ντακώστα, αλλά τίποτα, δεν ήταν καθαρή η φάση του.
2: VAR. Ακυρώνεται το φόλ. Δίνει φάουλ.
1: Ναι. Είναι καθαρό η συγκεκριμένη είναι φάση. Είναι καθαρή.
2: Είναι με τα χέρια. Διαμαρτύρεται έντονα και ο τεχνικός της ανόρθωσης και όλος ο παγκός θα βγάλει κάρτες τώρα. Αποβολή. Κάποιο μέλος, δεν ξέρω. Μέλος της τεχνικής ηγεσίας της ανόρθωσης. Ναι, ναι. Αποβάλλει. Βγάζει και κίτρινη κάρτα στον τεχνικό της ανόρθωσης. Αν έχω δει σωστά, ναι. Στον τεχνικό της ανόρθωσης, ναι. Κίτρινη κάρτα. Ακυρώνεται λοιπόν. Παραμένει το Απόλλωνας 2, Ανόρθωση 1. Για φάουλ που έγινε στο ξεκίνημα της φάσης. Παραμένει λοιπόν το προβάδισμα του Απόλλωνα απέναντι στην Ανόρθωση. Μπαλογιάννης τώρα, και φοβάμαι, όχι φοβάμαι, ανησυχώ ότι θα ανάψει για τα καλά ακόμα περισσότερο το παιχνίδι. Ήταν ντέρπι. Πλάγιο είναι για τον Απόλλωνα τώρα. Χρυσοστόμο εδώ. Και δεν χρειάζονται οι ποδοσφαιριστές των ομάδων να προβαίνουν σε οτιδήποτε. Δουλειά τους είναι να παίξουν ποδόσφαιρο και τίποτα άλλο, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Έκοψε ο Σεργίου μπροστά από τον Ροντρίγκες, νέο πλάγιο πάντα εδώ μπροστά μας για τον Απόλλωνα, Παλογιάννης. Μετά την παρέμβαση του VAR λοιπόν ακυρώθηκε το γκολ του Ντακρούς. Τελεί ο Παλογιάννης, έκοψαν οι παίχτες της ανόρθωσης, κατοχή για τον Απόλλωνα. Λάθος εκεί, παίρνει ο Χρυσοστόμου για την ανόρθωση, Τόσιτς κρατάει μπάλα, πάει να πιέσει ο Σβολτ, τον κεντρικό αμυντικό της ανόρθωσης, πανεβαίνει, του κλείνει το διάδρομο πίσω για τον Μπέκστρομ, αυτός πίσω στον Κάλστρομ, από την πίεση του Ροντρίγκες, θα βρει τον Τόσιτς, πάει να βγάλει μια παγιά πάνω στο σώμα του Ασουσάο, λάθη επιλαχών και από τις δύο ομάδες. Σπόγιαριτς, αφήνει στον Κασπάρ, Ασορό, Κασπάρ.
4: Τεράστια ευκαιρία, Παύλο, τεράστια ευκαιρία για την Κρασάβα να είναι σοβαρή στο 30 με τον Παναγίδη. Ήταν απέναντι από τον φύλακα μετά το σερβίρισμα του Ταπέκου, αλλά πλάσαρε πολύ έξω. Έτσι λοιπόν στο 30 το 1-0 για την Ομόνια Ρωδί που διατηρείται από το 4ο λεπτό. Να μείνουμε λίγο εδώ γιατί η Κρασάβα είναι ψάχνει επίθεση λίγο πάνω από τη μέσα γραμμή. Ο Πάρτο το 1-0 διατηρείται. Δύο πολύ καλές στιγμές η Κρασάβα είναι. Ένα γκολ και μια πολύ καλή στιγμή η Ομόνια Αραδίπου. Κάπου ισορροπημένο θα λέγα το παιχνίδι με σημείες. Λίγο πάνω από τη μέσα γραμμή ο Πάρτο στο 31-1-0. Δίπλα για τον Βασίλη Παπαφώτη. Πάρτο αριστερά τώρα για τον Κιάκο και τώρα για τον Παχάσα. Πάρτο ψάχνει επίθεση η Κρασάβα είναι για τον Τσεπάκ μπροστά, ωραία για τον Παναγίδη, η παλιά πάνω σε αντίπαλο, κερδίζει όταν Κράσα μένει ψηλά. Κρασάβα είναι με τον Παχάσα και τον Παπαφώτη λίγο πάνω από τη μεσά γραμμή. Ο Τελούκας στο 31ο λεπτό του μάτς, 1-0 και πάμε ξανά Φαμέγα Παύλο.
2: Στο στάδιο Αλφαμέγα Γιώργο, φίλες και φίλοι του Σούπερ Σπορ 104, είμαστε στο 66 της αναμέτρησης. Απόλλωνας 2, ανόρθωση 1. Λάθος εκεί του Ροντρίγκες, η μπάλα του φεύγει το κοντρόλ και είναι out. Ενώ ετοιμάζει 2 ή 3 μαζεμένες αλλαγές ο Ελ Μαέστρο, ο τεχνικός της ανόρθωσης. 2 μαζεμένες αλλαγές. Είναι ο Λόπες, το αριθμό 21. Και ο Μίτεθορ, το αριθμό 36. Θα φύγει ο Ντιόν στο 66 και περνάει ο Λόπες για την ανόρθωση. Φεύγει ο Ντιόν, μπαίνει ο Λόπες. Φεύγει ο Αβουάκη και μπαίνει ο Βίτεθοφ. Είναι οι δύο κινήσεις του Ελ Μαέστρο, του τεχνικού της ανόρθωσης. Φρεσκάρει επίθεση και μεσαία γραμμή ο τεχνικός της ανόρθωσης. Ο Τόσιτς ετοιμάζεται εκεί στην τρίτη περιοχή. Πάσα για τον τερματοφύλακα του τον Κάλστρο. Δώσε δεξιά τον Καραμανόλη. Ο Κις. Μπαγιά που πάει να βγει. Ο Κβίτα μπροστά από τον Λόπες. Κάνει και μια προσθυνή μπαγιά για τον Όσβολ. Πέρασε μπάλα. Τόσιτς ελέγχει στον χώρο αμυνάς του για την ανόρθωση. Κίκο. Χρυσοστόμου και πάλι Κίκο. Πιέζει ο Ασορό. Λάθος του Κίκο, υπάρχει πλάγιο για τον Απόλλωνα από δεξιά. Υπό την πίεση Ασορό έκανε το λάθος ο αρχηγός της ανόρθωσης. Πλάγιο λοιπόν από δεξιά για τους γηπεδούχους με τον Ασουσάο. Ασουσάο στην εκτέλεση προς τον Ασορό και πάλι Ασουσάο. Χάθηκε προς στιγμή η κατοχή για τους γηπεδούχους, θα παίρνουμε οικονομή. Πίσω στον Κουβίτα. Αυτός τον ξεμαρκάρει στον Παλογιάννη. Ο Ελλαδίτης, άξιο ότι έχει γίνει τώρα, έχει σταματήσει το παιχνίδι ο Μάριος Χριστοφόρου, δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Για να δούμε, πάει στο γυμνασίαρχο, ξέρω, θα γίνουν κάποιες συστάσεις από τα μεγάφωνα. Πιθανό λόγο, το πιο πιθανό. Δεν μπορώ να ξέρω, θα αναλαμβάνω από την θέση που βρίσκομαι. Θα δοθεί η κατοχή στην Απόλλωνα, πιθανό Μπαλογιάννης. Επαναρχίζει το παιχνίδι με τον Ελλαδίτη Άσου του Απόλλωνα Αθήνης στον Εστρίτσε. Εστρίτσε για τον Γκασπάρ, όλα αυτά στο 69. Απόλλωνας 2, Ανόρθωση 1. Κονομής. Σπόγιαριτς αλλάζει με τον Κονομή από την πίεση Λόπες. Σπόγιαριτς γυρίζει πίσω στον Κουν. Κουν με τα πόδια. Θέλει να βρει τον Παλογιάννη, θα τον βρει. Κατεβάζει ο Ελλαδίτης. Πάσα εκεί, αλλάζει με τον Όσβολτ. Παλογιάννης. Πάνε να περάσει μια παγιά, χάθηκε η μπάλα για τους υπεδούχους. Γύρισε ο Βίτεφο πίσω την μπάλα στον Κάλσο, ο οποίος απομακρύνει με δύναμη. Σε ένα χώρο που κινήθηκε ο Λόπες, αλλά ο Κονομής με το κεφάλι έδιωξε. Δεν μπορεί εκεί ο Ντακρούς, ελέγχουν οι παίκτες του Απόλλωνα, απομακρύνει ο Ασορό όπως όπως. Πάνε να μπει στην φάση Όσβολτ. Ο Τόσιτς τον προλαβαίνει, γυρίσει πίσω. Πρόλαβε ο Κάλσο και την μπάλα περάσει κόρνερ από το γύρισμα του Τόσιτς, ο οποίος ξαναφέρνει. Ο Κονομής. Αφήνει στον Σπόγιαρη. Κονομής. Πάσα για τον Εστρίτσε. Μπαλογιάννης. Πατάει την μπάλα. Αφήνει στον Σουσάο. Ξανά Μπαλογιάννης. Πιο πίσω στον Κουβίτα. Που αφήνει στον Κονομή. Σπόγιαρης. Που κάνει πολλή δουλειά στη μεσαία γραμμή ο Ντανίλος Σπόγιαρης. Σήμερα Κονομής κεφάλι. Ασορό περιμένει από δεξιά, παίρνει μπάλα. Κονομής και πάλι κατοχή για τον Απόλλωνα. Σπόγιαριτς. Κονομής απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Ασουσάο πιέζεται. Ασορό. Κονομής. Σπόγιαριτς. Κυκλοφορούν την μπάλα οι παίχτες του Απόλλωνα. Ασορό. Αφήνει για τον Γκασπάρ. Η σέντρα του Γκασπάρ. Διώχνει με το κεφάλι εκεί ο Μπέκστρομ. Υπάρχει φάουλ για την Ανόρθωση. Αυτό δίνει ο Μάριος Χριστοφόρου. Είμαστε στο 71, φίλες και φίλοι του Super Sport 104, εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα. Απόλλωνας 2, Ανόρθωση 2. Πάμε μια βόλτα και στην Λάρνακα. Έλα Γιώργο.
5: Ωραία, στο 36-1-0 το shoot corner ο Ζιβκοβιτς. Πολύ ωραίο το shoot από τον Αθανασίου. Έφερε την μπάλα στο αριστερό. Σιούταρε έξω με ροχή, ανάκασε τον Ζίβκοβιτς σε πολύ καλή απόκρουση. Στο 37 στη δεξιά του γωνία, δύο πολύ καλές στιγμές. Στα τελευταία λεπτά η Κρασάβα είναι που χάνει με ένα 0 από το 4. Και από τη δεξιά πλευρά θα εκτελέσουν κόρνερ φιλοξενούμενοι. Παπαφώτη θα εκτελέσει. Διστάζει. Γιατί σφίριξε επανάληψη ο δεήτης. Βέβαια δεν χτύπησε καλά ο παίχτης. Τώρα για να εκτελέσει ο Κύπριος. Φαίνεται την μπάλα στην περιοχή. Ο Μπαχάσα πάνω την εστία κεφαλιά. Ένα αέρια κεφαλιά του Μπαχάσα. Έξω στο 37 του μάτς. 1-0 Ομόνια Ρεπα του 4. Επιστρέφω μικρόφωνο στο Αλφαμέγα και στον Παύλο.
2: 72ο λεπτό στο στάδιο Αλφαμέγα. Απόλλωνας 2, Ανόρθωση 1. Κατοχή για τους κυπεδούχους με τον Σπόγιαρ. Την αφήνει στον Εσκρίτσε. Αυτός πιο πίσω στον Κβίτα. Εσκρίτσε για τον Σπόγιαριτς. Πιέζουμε της Ανόρθωσης. Σπόγιαριτς για τον Παλογιάννη. Θέλει να περάσει. Ανακόπηκε όμως. Ο Κις με το κεφάλι πάνω στα πόδια του Εσκρίτσε. Εσκρίτσε μάχεται. Κερδισμένος εκεί ο Εσκρίτσε. Κρατάει μπάλα. Εσκρίτσε από όλα. Θέλει να περάσει. Τον καταδιώκει ο Σεργίου και τον κόβει καθαρά. Πολύ καλή αμυντική εδώ η λειτουργία από πλευρά Σεργίου. Η Ανόρθωση μπροστά. Θέλει να βγει τώρα. Η πάσα προς τον Κις. Ανεβαίνει ο Λόπες. Του γύριζει. Αλλά εκεί στοπ από τον Κβίτα που πετάει την μπάλα σε κόρνερ για λογαριασμό της Ανόρθωσης. Βγήκε πολύ γρήγορα μπροστά η ομάδα της Αμοχώς του με τον Κις να κάνει μεν την πάσα. Σωστή ως κίνηση έμπνευση. Πήγαινε προς τον Λόπες, αλλά έκοψε σωτήρια ο Κβίτα, πέταξε την μπάλα σε κόρνερ, όλα αυτά στο 73. Κόρνερ και την Ανόρθωση από δεξιά. Πάει ο αρχηγός της, ο Κίκο, να το εκτελέσει. Θα φέρει τώρα το σκηνικό μπροστά από την ευθεία του Κουν. Τα χειροκροτήματα είναι για τον αρχηγό τον Γιώργο τον Μαλεκίδη, που δεν ξεκίνησε σήμερα. είχε ταλαιπωρηθεί τις προηγούμενες μέρες με γαστρεντερίτιδα. Ο Μαλιτσίδης και έμεινε στον πάγκο. Κίκο πίσω από την μπάλα για το κόρνερ της ανόρθωσης. Αλλήλως προξήματα. Ασουσάω στο έδαφος. Παρατηρήσεις του Μάριου Χρυσοφόρου για αυτά τα αλλήλως προξήματα. Σύνηθε σκηνικό πριν από τις εκτελέσεις κυρίως κόρνερ αλλά και στατικών γενικών φάσεων. Μπήκαμε στο 74 και βεβαίως υπολογίζουμε και τα 9 λεπτά της διακοπής που είχαμε. Κίκο εκτελεί το κόρνερ στο πρώτο κάρι και φαγιά, ευκαιρία είναι ανόρθωση. Επιθετικό φάουλ. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Κουν. Αυτό δίνει ο Μάριος Χρυσοφόρου. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Σε λίγο θα έχουμε την αλλαγή που σας προαναγγείλαμε για λογαριασμό του Απόλλωνα. Στην επόμενη όμως διακοπή ο Κουν ετοιμάζεται να επαναφέρει. Κάνει νόημα σε οικονομή και κβίτα να ανέβουν για να δώσει αυτό συνέχεια την επαναφορά της μπάλας. Κάτι που πράττει τώρα ο Γερμανός πορτιέρου του Απόλλωνα. Δεν μπόρεσε ο Οσμπολτ. Βαλογιάννης άλλαξε εκεί με τον Ροντρίκες. Δεν μπόρεσε ο και πάλι ο Σμπολτ, έκοψε εκεί ο Λόπες. Τα κουνάκι πάσα για τον Τακρούς. Είναι στον κεντρικό διάδρομο. Δυστυχώς ήταν όρθιος ο Τακρούς. Πάνε να βγάλει πάσα έξυπνα για τον Κιτ. Κιτ σπάει στην πάτη. Φοβερό τάκλιν από τον Γιώσεφ Κβίτα. Απίστευτη άμυνα από τον Τσέχο κεντρικό αμυντικό. Πραγματικά έλειψε από το παιχνίδι της πρεμιέρας ο Κβίτα. Φεύγει ο Παλογιάννης καταχειροκροτούμενος για να δώσει την θέση του στον Γιώργο Μαλεκίδη στο 75. Μαλεκίδη στην θέση του Παλογιάννη και ο Κβίτα έδωσε το περιβρασιόνιο στον Γιώργο Μαλεκίδη. Πλάγιο η μπάλα για την ανόρθωση από δεξιά με τον Σεργίου. Σεργίου εκτελεί το πλάγιο για τον Καραμανόλη. Ψιλοκρεμαστή παγιά του Καραμανόλη, ο Κονομής με το κεφάλι. Επιμένει ανόρθωση στην κατοχή με τον Σεργίου. Πέρασε εκεί τον Σφόγιαρης, χαμηλά η σέντρα του Σεργίου. Διώχνει σε πλάγιο ο Ασουσάο. Η ανόρθωση πάει να βάλει κάποια πίεση θέλοντας να ισοφαρίσει εκ νέου το παιχνίδι. Παραμένει το 2-1 προβάδισμα του Απόλλωνα. Σεργίου στο πλάγιο. Εκτέλεσε προς το μέρος του Κις. Κλείνεται. Μαλεκίδης παίρνει μπάλα. Μαλεκίδης πιέζεται. Ροντρίκες πιέζεται. Υπάρχει φάουλ πάνω στο Ροντρίκες από τον Μίσεστο. Τελείται γρήγορα ο φάουλ από τους γηπεδούχους. Ασουσάο αφήνει στον Κασπάρ. Έχει μπροστά του τον Ντακρούς, Κασπάρ. Πάσα για τον Ασορό, έχασε το κοντρόλ αυτός. Παίρνουν κατοχή της ανόρθωσης. Κλέβουν οι παίχτες του Απόλλωνα. Όσμπολτ δεν μπορεί να βρει εκεί τον Σκρίτσε. Λόπες για την ανόρθωση. Κις. Πάσα του Κις για τον Σεργίου που κάνει πολύ καλό παιχνίδι ο Σεργίου και σήμερα. Και μπροστά του ο Μαλεκίδη, δύο Κύπροι παίχτες. Λόπες. Λόπες για την ανόρθωση. Πιέζει ο Ροντρίκες. Μαλεκίδης έδιωξε εκεί. Ο Σφόγιαρης είναι πλάγιο, η μπάλα για την ανόρθωση εδώ μπροστά μας από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Αμοχώσκου. Στο 77 όλα αυτά, προς 78.
6: Τεράστια ευκαιρία ο Ταμπέκου και πάλι για την Κρασάβανη 43. Ήταν μόνος απέναντι από τον τέρματοφύλακα του Ζίβκοβιτς, ψιλοκρεμαστό, αλλά πάνω στον φύλακα στο 43. Εκ νέου μεγάλη ευκαιρία για την Κρασάβανη που στα τελευταία 15 λεπτά είναι καλύτερη. Πάμε για το 43, 1-0 πάντα μπροστά στο σκόριο, δηλαδή που από το 4 με το κόλ και φαγιά του Ντεμάρκο, αλλά μετράμε τουλάχιστον 3 πολύ καλές ευκαιρίες στα τελευταία λεπτά για την Κρασάβανη. Και ο Ντελούκας μπροστά για τον Νταπέκου. Αποκρούστηκε μπάλα. Πάμε για το 43, ακόμα 2 λεπτά για το 45. 1-0. Επιστρέφω μικρόφωνο στο ΑΜΕΓΑ, Παύλο.
2: Σωστά, ΑΜΕΓΑ, Σωρό, περνά τη μεσαία γραμμή κατά 2 και τα αποκλείσω στο μου. Και τώρα το σιτ του βάζει στόπ. Ο Ασορό επιμένει και η ανόρθωση. Υπάρχει φάουλ του Ασορό. Αυτή είναι η τιμιγορία του Μάριου Χρυσοφόρου. Εκτέλεσαν γρήγορα, επιλεξόνται το φάουλ. Μπάλα πάει στον Πέκστρομ. Αφήνει στον Χρυσοστόμου. Αριστερά στον Κίκο. Κατεβάζει αυτός. Χρυσοστόμου για τον Καραμανόλη. Η κόντρα που βάζει ο Εστρίτσε από την προσπάθεια του Καραμανόλη. Θέλει να περάσει. Παίρνει ο Ροντρίγκες ευκαιρία από όλο να πλασάρει. Μεγάλη ευκαιρία στο τέταρτο του Όσβολτ με τον Κάλστρομ. Ο Σλοβένος θέλει την μπάλα λίγο έξω από το αριστερό καδοκάρι της εστίας της ανόρθωσης. Χάνει σπουδαία ευκαιρία ο Απόλλωνας να φτάσει σε ένα τρίτο γκολ στο 79. Η ευκαιρία του Όσβολτ που βγαίνει φάτσα με τον Κάλστρομ, αλλά το τελικό πλασέ του δεν θα βρει στόχο. Παραμένει το 2-1 για τον Απόλλωνα. Η σπουδαία μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Σεργίου φέρνει μπάλα. Αφήνει στον Καραμανόλη. Καραμανόλης θέλει να μεταφέρει το παιχνίδι αριστερά στο βάθος. Με το κεφάλι έκοψε ο Γκασπάρ. Ασωρό εκεί πιέζεται από τον Τακρούς. Κερδίζει μπάλα ο Ασουνσάο. Πέρασε τη μεσαία γραμμή. Θέλει στήριγμα, θα το βρει στο πρόσωπο του Κονομή. Κονομής μεταφέρει το παιχνίδι για τον ξεμαρκάρι στο Εσκρίτσε. Ανεβαίνει και ο Μαλκίδης που έχει πολλές δυνάμεις. Μπήκε σαν αλλαγή νωρίτερα. Τελικά αφήνει στον Ροντρίγκες. Σπόγιαρης, Ροντρίγκες, Σπόγιαρης. Εσκρίτσε, Σπόγιαρης. Ροντρίγκες, Σπόγιαρης. Πιέζεται, κράτη και μπάλα, πάσα για τον Εσκρίτσε από τα αριστερά αυτός. Είναι μπροστά του τον Καραμανόλη. Πατάει περιχειρή Εσκρίτσε. Αφήνει στον Ροντρίγκες. Ροντρίγκες θέλει να περάσει. Σέντρα με το δεξί, δεν προλαμβαίνει ο
7: Όσπουλ. Απλά να πω ότι γίνεται έλεγχος για κόκκινη κάρτα απευθείας στον Παναγίδη. Βλέπουμε εδώ την φάση, ναι, για μένα είναι κόκκινη, γιατί χτύπησε τον παίχτη. Εσκεμμένο ο Παναγίδης ο νεαρός στο 45. Πάει για την... Όχι, δεν υπάρχει κίτρινη κάρτα, υπάρχει κόκκινη κάρτα. Δυστυχώς για την Κρασάβανη και τον παίχτη έγινε αυτό το τεράστιο λάθος από τον νεαρό τον Παναγίδη. Απευθείας κόκκινη κάρτα στο 45, ενώ μπαίνουμε σε καθυστερήσεις. Η Κρασάβανη για ένα ολόκληρο ημίχρονο, το δεύτερο θα παίξει με παίχτη λιγότερο. Ήταν ένα λάθος του Παναγίδη, δεν χρειαζόταν εκεί. Βλέπουμε ξανά την πάση με το δεξί, χτυπά στον παίχτη. 30 λεπτά ο καστερίσιο. Παίζουμε δι στο δεύτερο. Να μείνουμε εδώ, νομίζω να τελειώσει το ημίχρονο, να πάμε ξανά στο Αλφαμέγα. Μια περίσκεπτη ενέργεια πάντως που δεν ξέρω. Γιατί δεν υπήρχε καν φάση εκεί να κλωτσεί τον αμυντικό τον Ντεμάρκο. Εσκεμμένα στο πόδι. Αυτό είναι και απειρία, είναι και απειρία περισσότερο, αλλά είναι πράγματα που δεν πρέπει να συμβαίνουν σε ποδοσφαιριστές, τουλάχιστον νεαρούς δικούς μας παίκτες, που είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, πρέπει να το πω. Και είναι πράγματι μόνο αντίπου από αριστερά στο δεύτερο λεπτό των τριών λεπτών καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, η ομόνα δίπου προηγείται με ένα 0 με 24 από το 45. Με 10 παίκτες η Κρασάβανη. Παναγίδης κόκκινη κάρτα απευθείας. Και ένα φάουλ. Μάλιστα τη στιγμή που για ένα 20 λεπτό η Κρασάβανη είχε ευκαιρίες μεγάλες, δικαιούταν τουλάχιστον ένα γκολ για να ισοφαρίσει. Τα πράγματα βέβαια αλλάζουν τώρα. Ακόμα μισό για ένα λεπτό για να τελειώσει. Η σέντρα στην περιοχή να διώξει άμυνα. Αθανασίου. Πάνω από την μεσαία γραμμή ο παίκτης που ανοίγει στον Απόλλωνα, δεν ξέρω, νομίζω και ο Παναγίδης, δεν είμαι σίγουρος. Για τη δεξιά πλευρά τώρα ο Ταμπέκου είναι στην επίθεση. Κρασάβα είναι. Ο Ταμπέκου έκανε σέντρα στην άλλη πλευρά. Ο Μπακάσα πίσω μπάλα εκτός περιοχής, αλλά η μπάλα βγήκε έξω. Βγήκε έξω, είναι έξω μπάλα για την ομόνα δίπου. Συμπληρώσαμε τα 3 λεπτά, πάμε για το 4ο λεπτό καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου.
4: Τελικά είναι corner. Είναι corner για την Κρασαβανή. Είμαστε στα τελευταία στάδια του πρώτου ημιχρόνου. Οι μπλε δισαρδοί που προηγούνται με 1-0. Οι κίτρινοι της Κρασάβα παίζουν με 10. Το corner ο Παπαφώτης εκτέλεσε. Η κεφαλιά που βγαίνει είναι μέσα μπάλα. Βγαίνει έξω. Η μπάλα έξω για την Ομόνοδίπου. Παίζουμε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Τρία δεξιοδιαιτές. Νομίζω κάπου εδώ πρέπει να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο που έχει αρκετές φάσεις και για τις δύο ομάδες. Έναν γκολ για την κυπεδούχο ομάδα. Κόκκινη κάρτα για την φιλοξενούμενη. Οι πιο μεγάλες ευκαιρίες για την Κρασάβα είναι τέλος πρώτου ημίχρονου. Η Ομόνοδίπου πάει στα ποτήρια προηγούμενη 1-0 με γκολ του Ντεμάκο στο 4. Κόκκινη κάρτα απευθείας ο Παναγίδη στο 45. Παύλο.
2: Στο 84 Γιώργο, φίλες και φίλοι του Supersport 104, Απόλλωνας 2, ανόρθωση 1. Διώξουμε τις μπάλες από το Σεργίου, υπάρχει πλάγιο για τον Απόλλωνα από τα αριστερά. Πάει να το εκτελέσει ο Μαλεκίδης. Νωρίτερα στο 83, δύο αλλαγές από πλευράς ανόρθωσης. Ο Σόσα στην θέση του Τόσιτς, ο Χαραλάμπου στην θέση του Ντακρούς. Εσκρίτσε με την μπάλα. Ροντρίγκες, εσκρίτσε, πατάει περιοχή για τον Απόλλωνα. Πάσα, εκεί όμως γίνεται το λάθος, υπάρχει, αφήνει το παιχνίδι ο Μάριος Χριστοφόρου, έβαλε την κόντρα ο Όσμπολτ, υπάρχει πλάγιο τώρα στο εξέχο της άμυνας της ανορθώσεως για τους φιλοξενούμενους αυτού το πλάγιο. Είμαστε στο 85 πλέον, βεβαίως θα πρέπει να συνυπολογίσουμε σίγουρα 9 λεπτά όταν διεκόπη το παιχνίδι από άναμα καπνογόνων για το δεύτερο γκολ του Απόλλωνα. Συν τα υπόλοιπα που θα κρατηθούν από τον κύριο Χριστοφόρου. Συνέχεια στο παιχνίδι, δυνατές μονομαχίες, υπάρχει φάουλ για την ανόρθωση. Το έκανε ο Γκασπάρ. Κίκο θα το εκτελέσει, ο αρχηγός της ομάδας της αμοχός του. Θα πάει πιο πίσω, του υποδεικνύει ο Μάριος Χριστοφόρου. Επάσα το φάουλ για τον Χρυσοστόμου. Περνάει για τον Καραμανόλη. Όλα αυτά στον χώρο άμυνας της ανόρθωσης. Καραμανόλης, προθυμένη πάσα με δύναμη για τον Κις, τον καταδιώκει ο Μαλεκίδης, κερδίζει το πλάγιο, η κόντρα πάνω στα πόδια του Κις, μπροστά από τον δεύτερο βοηθό διαιτητή, τον πρώτο με συγχωρείτε, που υπέδειξε αυτό το πλάγιο για τον Απόλλωνα. Ο Ούχμπο έχει πάει στη γραμμή για να κάνει, να γίνει αλλαγή από πλευράς Απόλλωνα, μετά όμως, όχι τώρα. Σβόγιαρης με το κεφάλι, απομακρύνει, κατεβάζει ο Καραμανόλης με το κεφάλι. Δυνατές εκεί οι μονομαχίες, Σβόγιαρης μάχεται πάνω σε πόδια αντιπάλου Σεργίου, αφήνει στον Κις, για να δούμε η ανόρθωση. Κις θέλει να περάσει, πάσα εκεί για τον Λόπες. Λόπες το σουτ πάνω στα χέρια του σωστά τοποθετημένου Κουν. Απέφυγε δύο αντιπαλούς με ωραίο τρόπο Λόπες. Το δεξί σουτ όμως που επικύρισε δεν ήταν και τόσο δυνατό. Δεν ανησυχήσετε τον Κουν που μπλόκαρε την μπάλα και ετοιμάζεται να επαναφέρει ο πορτιέρου του Απόλλωνα στο 87 της αναμετρησής μας. Τώρα στέλνει την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ο Εσκρίτσε προσπαθεί εκεί, πιέζεται, κρατάει, δίνει και στον Ροντρίγκες. Μπαγιά του Ροντρίγκες για τον Ασορό που έκανε κίνηση φόρα. Ασορό πιέζεται από τον Κίκο. Ασορό θέλει στήριγμα. Θα το βρει στο πρόσωπο του Εσκρίτσε. Ο Απόλλωνας σε οργανωμένη επίθεση. Εσκρίτσε πάσα εκεί για τον... είναι πέναλτι. Πέναλτι για τον Απόλλωνα. Ανατροπή του Ροντρίγκες στο 87. Πέναλτι για τον Απόλλωνα. Φίλες και φίλοι του Supersport 104. Πήρε ωραία την μπάλα. Κάνει ένα ωραίο ελιγμό ο Γκάρι Ροντρίγκες. Ανατρέπεται. Τουλάχιστον αυτό φάνηκε στα δικά μας μάτια. Θα ελεγχθεί η φάση. Κατελόγησε το πέναλτι ο Μάριος Χριστοφόρου. Ναι, του παίρνει τα πόδια εκεί. Του παίρνει τα πόδια ο Χρυσοστόμου. Σωστή απόφαση του Μάριου Χριστοφόρου. Χρυσοστόμου ανατρέπει τον Χάρη Ροντρίγκες. Πέναλτι για τον Απόλλωνα τώρα, που έχει την ευκαιρία να πετύχει ένα τρίτο γκολ απέναντι στην ανόρθωση. Ο Άλαν Όσμπολτ, ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος, έχει στήσει την μπάλα στην ασπριβούλα. Άλαν Όσβολτ απέναντι στον Τζέικοπ Καλστρομ, ο οποίος στο πρώτο μέρος έκανε δύο σπουδαίες επεμβάσεις. 88-89, για να ακριβολογούμε στο 80. Καλστρομ, ο οποίος στο πρώτο μέρος έκανε δύο σπουδαίες επεμβάσεις. 88-89, για να ακριβολογούμε στο 80.

που έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι και βεβαίως είναι πανευτυχής από τη στιγμή που πετυχαίνει και δύο γκολ σήμερα. Κόντρα στην ανόρθωση, ανοίγει λογαριασμό στο πρωτάθλημα. Ο Σλοβαίνος επιθετικός που τα δύο τελευταία χρόνια έπαιζε στον Λεβαδιακό στο πρωτάθλημα της Super League. Απόλλωνας 3, ανόρθωση 1 με το πέναλτι του Άλαν Όσβολτ εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα. Τώρα θα γίνει αλλαγή, θα φύγει ο σκόρερ, ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Όλο το γήπεδο χειροκροτεί τον Άλαν Όσβολτ. Την θέση του θα πάρει ο Όχβο. Ήρθε για να σκοράρει, αυτό κάνει. Χειροκροτεί και τον Σιτσέρι. Εδώ μπροστά μας ο προπονητής του, ο Ερνάνο Σάμπα. Απόλυτα ικανοποιημένος και αυτός από την εξέλιξη των πραγμάτων. Βλέπει την ομάδα του να προηγείται αυτή τη στιγμή με 3-1 απέναντι στην ανόρθωση. Ο Σόσα άλλαξε πάλα εκεί με τον Κίκο. Χρυσοστόμου πάει να περάσει βαθιά παγιά για τον αρχηγό του τον Κίκο. Κίκο η σέντρα με τη μία, out την μπαλά. Υπάρχει και απογοήτευση τώρα στους παίχτες της ομάδας της Αμοχώς του από την αρνητική για αυτούς εξέλιξη στο παιχνίδι. Αν παραμείνει αυτό το αποτέλεσμα θα δεχθεί δεύτερη ήττα σε ισάριθμα παιχνίδια στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος και ακολουθεί εξίσου δύσκολο παιχνίδι το επόμενο Σάββατο. 14 λεπτά χρόνια των καθυστερήσεων, ναι, γιατί υπήρχαν τα 9 από όταν διεκόπη λόγω του δεύτερου τέρματος και το άναμα καπνογόνων. Απόλυτα σωστός ο διαιτητής με τα λεπτά καθυστερήσεων, 14 λεπτά. Ήδη μπήκαμε στο πρώτο από αυτά τα 14 λεπτά που κρατάει χρόνος καθυστερήσεων. Ο κύριος Χρυσοφόρου, η ανόρθωση μπροστά, Κις, κάθεται, είναι καλή, γίνεται το λάθος, μπλοκάρει την μπάλα ο Κουν. Μέσα από τα πόδια παίρνει την κουκιά από το στόμα, από τα πόδια καλύτερα του Σόσα εκεί, ο Κουν. Πολύ πολύ σωτήρια επέμβασή του και με ρίσκο γιατί μπορούσε να τον ανατρέψει και θα ήταν πέναλτι για την ανόρθωση, αλλά με την εμπειρία του εδώ ο Ούχπο μάχεται, ψάχνει την μπάλα, το πλάγιο είναι για τον Απόλλωνα. Από τα αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα της Αμοχώς του. Ξέρω αν έχει χτυπήσει εκεί ο Καραμανόλης και πάει κοντά του και ο Ροντρίκες, δεν υπάρχει τίποτα. Ροντρίκες στο πλάγιο, εκτελεί προς το μέρος του αρχηγού του Μαλεκίτη. Εσκρίτσε. Ο Λάχη γεωμετρό Ισπανός, του φεύγει το κοντρόλ εδώ. Είναι πλάγιο για την ανόρθωση. Εκτελείται γρήγορα προς το μέρος του Χρυσοστόμου. Ο Κις πιέζεται από τον... Μπάλα πάει πίσω στον Μπέκστρομ. Αφήνει στον Σόσα. Σόσα για την ανόρθωση. Κλείνεται, θέλει κάποιο στήριγμα ο Σόσα. Αφήνει στον Χρυσοστόμου, πιέζεται αυτός. Ξανά για τον Σόσα, αλλάξαν ωραία την μπάλα επίσης στην ανόρθωση. Σόσα περνάει από τον κεντρικό διάδρομο. Σόσα πιέζεται τώρα, πάσα για τον Λόπες. Προϋποθέσεις για ανόρθωση, δυνατό δεξί σουτ, πέφτει και διώχνει και με τη βοήθεια του Κασάρα απομακρύνεται η μπάλα. Καλή φάση για την ανόρθωση στο 90-3 με τον Λόπες. Απατάει περιοχή να δοκιμάζει δυνατό σου την μπάλα παγιά για τον Όχπο. Έδιωξε εκεί ο Καραμανόλης σωτήρια με το κεφάλι. Ο Λόπες λοιπόν σούταρε, ο Κουν έδιωξε. Πολύ καλή στιγμή για την ανόρθωση να φτάσει σε ένα δεύτερο γκολ. Παραμένει το 3-1 προβάδισμα του Απόλλωνα εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα. Η ανόρθωση κατοχή με τον Χρυσοστόμου. Ανοίγει παιχνίδι για τον ξεμαρκάρι στο Σεργίου. Με όσες δυνάμεις έχουν πλέον οι παίχτες και των δύο ομάδων, γιατί είμαστε στις καθυστερήσεις ενός παιχνιδιού που είχε πολύ έντονο ρυθμό και εναλλαγή συναισθημάτων. Προηγήθηκε ο Απόλλωνας 1-0, ισοφάρισε η ανόρθωση και από εκεί και πέρα πέτυχε δεύτερο και τρίτο γκολ ο Απόλλωνας. Ακυρώθηκε και ένα γκολ της ανορθώσεως, γιατί στο ξημέρι της φάσης είχε γίνει φάουλ. Φεύγει ο Καραμανόλης, τελικά δεν μπορεί να συνεχίσει. Στην θέση του ο Τάντι. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων φεύγει και ο Καραμανόλης. Στον 90-4 μπαίνει ο Τάντι στην θέση του

0: Ρυθμό 2. Λάγε μπάλα απέναντι για τον Απόλλωνα. Ο Γκασπάρ στην εκτέλεσή του. Προς το μέρος του Σπόγιαριτς. Δίνει πολύ ύψος στην απομάκρυση κυρίως. Ο Τάντης στην πρώτη την παφή. Πήγε να γίνει το λάθος. Το διορθώνει ο Μπέκστρον. Είναι πλάγιο για τον Απόλλωνα. Δεν πρόλαβε ο κεντρικός αμυντικός της ανορθώσεως να κρατήσει εντός περιάς. Και υπό την πίεση του Ουχπο. Από δεξιά το πλάγιο. Εκ νέου για τον Απόλλωνα με τον Γκασπάρ. Εκτελεί προς το μέρος του Ουχπο. Τον μαρκάρει εκεί ο Μπέκστρον. Παραχωρεί νέο πλάγιο. Ακόμα πιο κοντά. Στο σημειάκι του κόρνερ από δεξιά πάντοτε όπως ανεβαίνει η ομάδα της Λεμεσού. Αυτό το πλάγιο με τον Γκασπάρ και πάλι. Θα παίρνει μπάλα για την εκτέλεσή του. Κάνει κίνηση ο Εσκρίτσε, του πετάει την μπάλα. Εσκρίτσε, κοντράρεται εκεί από τον Χρυσοστόμο. Κερδίζει κατοχή ο παίκτης της ανόρθωσης. Κερδίζουν του Απόλλωνα. Με τον Ασουνσάο. Πιέζεται ο Ασουνσάο. Αναγκάζεται από πολύ μακριά να γυρίσει πίσω στον Κούν που έχει βγει πολύ από την αιστεία του, από την μεγάλη του περιοχή αφήνει στον Κβίτα. Κβίτα τον καταδιώκει εκεί ο Χαραλάμπους. Εσκρίτησε έξυπνα για τον αρχηγό του τον Μαλεκίδη. Μαλεκίδης πάσα πάνω στο σώμα του Χρυσοστόμου, μπάλα πλάγιο για τον Απόλλωνα από τα αριστερά. Συμπληρώνουμε 5 λεπτά στις καθυστερήσεις, άλλα 9, 14 στο σύνολο. Ροντρίγκες ανάμεσα σε δύο, υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ για τον Απόλλωνα, κράτημα του Ροντρίγκες που και αυτός σήμερα κάνει ίσως από την ημέρα που ήρθε στα δικά μου μάτια ο Γκάρι Ροντρίγκες την καλύτερη του γεμάτη εμφάνιση με τα χρώματα του Απόλλωνα. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, παρακολουθώντας ανελιπώς την ομάδα της Λεμεσού και επιμελώντας το ρεπορτάζ της. Θεωρώ ότι ο Γκάρι Ροντρίγκες σήμερα κάνει την καλύτερη του εμφάνιση. Φάουλ από τα αριστερά για τον Απόλλωνα, φέρει το σύνολο μεταξύ των δύο ομάδων εντός μεγάλης περιοχής του Καλστρομ. Πίσω από την μπάλα για το φάουλ είναι ο Ασουνσάο. Έκτο προς έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 14 συνολικά, απόλυτα δικαιολογημένα. Ασουνσάο λοιπόν στο φάουλ. Τελείω Ασουνσάο, κεφαγιά του Μαλικίδη out. Δυνατή άστοχη κεφαγιά από τον Γιώργο Μαλικίδη, καμία ανησυχία για τον κίπερ της ανόρθωσης, τον Καλστρομ, ο οποίος θα δώσει πάσα στον Σεργίου. Σεργίου για την ανόρθωση. Πατάει την μπάλα, αφήνει πιο πίσω στον Τάντι, αυτό στον Πέξτρο. Τάντι και πάλι πιέζουν ψηλά του Απόλλωνα, τον Ούχπο εκεί. Τάντι προωθεί την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Ο Μαλεκίδης κερδίζει της ανόρθωσης με τον Κις. Κερδίζει την κόντρα εδώ. Είναι ο Χαραλάμπους. Μαλεκίδης και Χαραλάμπους, δύο Κύπροι ποδοσφαιριστές. Το πλάγιο είναι για την ανόρθωση από δεξιά. Όπως ανεβαίνει η ομάδα της αμοχώς του. Πάει να το εκτελέσει ο Σεργίου αυτό το πλάγιο για την ανόρθωση. Έκοψε ο Ζαεσκρίτσε. Νέο πλάγιο πάντα από δεξιά για τους φιλοξενούμενους. Σεργίου και πάλι στο πλάγιο για την ομάδα του. Εκτελεί προς το μέρος του Κις. Απομακρύνει ο Σπόγιαριτς. Ο Ούχπο προσπάθησε με το κεφάλι εκεί, έδιωξαν την ανόρθωση με τον Τάντι. Πλάγιο τώρα η μπάλα για τον Απόλλωνα εδώ μπροστά μας. Ο νεαρός ο Ζήνωνος αλλά και ο Αϊβού. Οι δύο κινήσεις αλλαγές του Ερνάλο Σάβα. Στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων φεύγει ο Γκάρι Ροντρίγκες, ο οποίος κατακυροκροτείται. Φεύγει και ο Ασουνσάο για να μπει ο νεαρός Ζήνωνος με πολλές απουσίες και σήμερα ο Απόλλωνας, αυτό είναι γεγονός. Είχε ακόμα ένα τραυματισμό και αναγκαστική αλλαγή με τον Ανδρέου. Έλειψαν οι δύο τιμωρημένοι, ο Βέισπεκ με τον Μπράντον Τόμας. Οι τραυματίες Μπράουν και Γιούπιτς αντίστοιχα. Πολλά τα προβλήματα για τον Ερνάν Λοσάδα που βλέπει όμως την ομάδα του να είναι πολύ κοντά στην πρώτη φετινή της νίκη, κρατώντας το υπέρ της 3-1 προβάδισμα απέναντι στην ανόρθωση. Υπάρχει όμως πολύς χρόνος ακόμα. Μπήκαμε στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 14. Χρυσοστόμου τον κεντρικό διάδρομο. Βαγιά για τον Σεργίου. Και μπροστά του είναι Σκρίτσε. Σεργίου. Αφήνει για τον Μπίτερθορ. Χρυσοστόμου. Λάθος η παγιά του. Πολύ δυνατή. Φλάγε μπάλα. για τον Απόλλωνα στο αριστερό άκρο της άμυνάς του, αυτό το πλάγιο με τον Μαλικίδη. Μαλικίδης, δεν κάνει κανείς συμπέκτης του κίνηση σε αυτό το πλάγιο. Μαλικίδης για τον Ούχπο, μαρκάρεται από τον Σεργίου. Κέρδισαν κατοχή της ανόρθωσης με τον Μπέκστρομ εκεί στη μεσαία γραμμή που έχει ανέβει. Πάσα για τον Χρυσοστόμου, Τάντι. Τάντι για την ανόρθωση. Πατάει την μπάλα, αφήνει στον Χρυσοστόμου και πάλι. Χρυσοστόμου. Και μπροστά του δύο παίχτες του Απόλλωνα, Μπέκστρομ. Πάσα πάει στον Τάντι πίσω. Τάντι και πάλι για την ανόρθωση, ψάχνει κάποιο στήριγμα, αφήνει στον Χρυσοστόμου, πιέζουν οι του Απόλλωνα, ο χρόνος κυλάει. Τάντι εκ νέου για τους φιλοξενούμενους, διαγώνια μακρινή παγιά, εκεί όμως που είναι μονάχα ούτε συμπαίχτης του, τρέχει ο Κίκο, αλλά ήταν πολύ αστοχή. Η μεταβίβαση του Τάντι από τη μια πλευρά στην άλλη δεν είναι και η πιο εύκολη μεταβίβαση. Πλάγιο η μπάλα για τον Απόλλωνα. Γκασπάρ στο πλάγιο προς το μέρος εκεί του Ζήνωνος. Πάσα που έκοψε με το κεφάλι ο Μπέκστρομ. Κατεβάζει ο Σόσα. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Σόσα. Εκεί στη μεσαία γραμμή για την ανόρθωση το φάουλ. Συμπληρώνουμε σιγά σιγά 10 λεπτά από τα 14 των καθυστερήσεων. Απόλλωνας 3, ανόρθωση 1. Με τον Μίτετο να αφήνει στον Κίκο. Αυτός πίσω στον Μπέκστρομ. Πάσα για τον Χρυσοστόμου, από τον κεντρικό διάδρομο Χρυσοστόμου, του κλείνει το διάδρομο Σπόγιαριτς, Σεργίου, του κλείνει το διάδρομο εδώ Εστρίτσε, αναγκάζοντας τον Σεργίου να γυρίσει πιο πίσω στον Τάντι. Τάντι, πάσα και πάλι για τον Σεργίου. Και μπροστά του να Εστρίτσε, πλάγι εμπάλα από τα πόδια του Ισπανού, πλάγιο για την ανόρθωση, εκτελεί γρήγορα ο Κις. Εκεί για τον Μίντερτοτ, Τάντι, Δέξτρο, για τον Σόσα, πάνω μαρκάρι και κλέβει ο Ασορό για τον Απόλλωνα, για να δούμε. Που είναι και φρέσκος, μια από τις αλλαγές. Ασορό, πατάει περιοχή. Του κλείζει ο διάδρομο Ασορό. Διόρθωσε κατά κάποιο τρόπο το λάθος του, παίχτης ανόρθωσης. Ασορό κρατάει μπάλα. Ζήνωνος θέλει να περάσει. Κόπηκε καθαρά από τους αντιπάλους του. Παίρνει ο Χρυσοστόμου για την ανόρθωση. Χρυσοστόμου. Στήριγμα στον Κις. Έκοψε ο Μαλικίδης στη μεσαία γραμμή. Κονομής εκεί βάζει την κόντρα. Κατοχή για την ανόρθωση με τον Σεργίου. Σεργίου. Για τους φιλοξενούμενους, περνά τη μεσαία γραμμή, δεξιά για τον Λόπες. Αφήνει στον Τάντι. Τάντι για τον Μπέκστρο. Αφήνει στον αρχηγό του τον Κίκο. Και κάποια προβλήματα εκεί με κράμπες φαίνεται ο Μπέκστρο. Πέρασε μπάλα για τον Λόπες, δυνατό σουτ, άστοχο. Άου την μπάλα, ζητάει κόρνερ ο Λόπες, ότι κάπου βρήκε, αλλά αντίθετη άποψη από τον Μάριο Χριστοφόρο που δείχνει άουτ.
1: Λοιπόν, τρία λεπτά απομένουν μέχρι το τέλος του αγώνα. Ο Απόλλωνας προηγείται 3-1 της ανόρθωσης. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στην αρένα. Πάμε για λίγο μέχρι να πάρεις ανάσες, Παύλο, για να έρθουμε για το τέλος του αγώνα κοντά σου. Έλα, Γιώργο.
2: Ωραία, πολύ δε. Δεύτερο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. Το 1-0 για την Ομόνοια, δηλαδή που διατηρείται από το τέταρτο λεπτό. Με 10 παίκτες η Κρασαβενή. Από την αποβολή του Παναγίδη στο 45. Απευθείας κόκκινη κάρτα. Χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες, σέντρα από τον Αθήμου, υποκρούει άμυνα του η Σκλασάβανη και η μπάλα στον Ερίκες. Έχει το αριθμητικό πλεονέκτημα η Ομόνοια, δηλαδή που έχει και το σκορ υπέρ της. Κρασάβανη που στα τελευταία τουλάχιστον 20 λεπτά του δεύτερου μηχρόνου ήταν καλύτερη, ήταν σε πολύ καλές ευκαιρίες, σε πάκο έκοψε. Υπάρχει φάουλ εδώ του Αθήμου, φάουλ πάνω στον Μαροκινό. Ένα φάουλ δεξιά στην άμυνα της ομάδας του Στοϊκοβιτς. Το 1-0 διατηρείται από το τέταρτο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Ετοιμάζει ο Ρίχτερ. Τσεπάκ, Ρίχτερ. Στο 48-1-0. Και τα κράσα. Παίξε κάθετα για τον Μπαχάσα. Τα κράσα πίσω στον Ρίχτερ. Δύσκολη βέβαια η περίπτωση, δύσκολο το έργο της Κρασάβανη με 10 παίκτες. Αψυχολόγητη ενέργεια από τον μικρό τον Παναγίδη. Η μπάλα στη μεσαία γραμμή ο Ντεμάρκο. Η κεφαλιά. Αφήνουν τα κράσα, πλάγιο δικό του. Έριξε στον Μπάρτο εκτός περιοχής του Ρίχτερ. Διώχνει ο τερματοφύλακας.
1: Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό στην Λεμεσό. Έλα Παύλο.
0: Τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Μαλικίδης έκοψε την προσπάθεια των παιχτών της ανόρθωσης. Εδώ υπάρχει φάουλ πάνω στον αρχηγό του Απόλλωνα από τον Κις. Τα πράγματα οδεύουν και λένε, ουσιαστικά φωτογραφίζουν, ότι ο Απόλλωνας θα πάρει την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Προηγείται με 3-1. Τελευταίες στιγμές στο παιχνίδι μας και θα φτάσει στους 4 βαθμούς μετά και το ισόπαλο 2-2 της πρεμιέρας που έφερε ο στιβικά φιλοξενούμενος κόντρα στον συμπολίτη του Άρη. Επόμενο ντέρπι για τους γιανόλεπτους του Ερνάντο Σάβα το προσεχές Σαββατόβραδο στις 8 η ώρα στο Γασιμπή με την προαρχή Ομόνια. Ο Κουν θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Τέλος του αγώνα, φίλες και φίλοι του Supersport 104, που βρίσκει τον Απόλλωνα να παίρνει τη νίκη απέναντι στην ανόρθωση με 3-1. Στα γρήγορα ο Ροντρίγκες άνοιξε το σκορ 1-0 στο 45. Στις καθυστερήσεις του 7ου λεπτό του πρώτου ημιχρόνου των καθυστερήσεων ήταν η σειρά της ανόρθωσης να πετύχει γκολ και να ισοφαρίσει σε 1-1 με τον Κίκο. Στην επανάληψη 2 γκολ για τον Απόλλωνα, ο Άλαν Όσβολτ στο 58 και στο 89. Τελικό αποτέλεσμα, φίλες και φίλοι του Supersport 104, εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα, Απόλλωνας 3, Ανόρθωση 1. Από μένα τον Παύλο Πελεγκάρη, ευχές για ένα χαρούμενο Σαββατόβραδο. Πολύ βιε.
1: Καλό βράδυ Παύλο, έλα Γιώργο.
2: Ωραία, στο 50, 1-0 πάντα μόνο ο Δίπο. Ψάχνει επίθεση Κρασαβανή. Μπαχάσα, Πάρτο, Τακράσα, Τελούκας, Πάρτο, το φάουλ εκεί στη μεσαία γραμμή από τον και εκεί την κάρτα που βγαίνει στον Βαν Μούλεμ και την κάρτα και για τον Βαν Μούλεμ βρέθηκε και ο Πουχατατουί στο πρώτο μήχρονο. Δεν συμφωνεί ο Βαν Μούλεμ για την απόφαση του διαιτητή να του δείξει κίτρινη κάρτα. Εδώ ένα φάουλο από πίσω και ασφαλώς ήταν κίτρινη. Και τώρα για τον Τσεμπάκ. Ποντικός, ο αρχηγός που ανεβαίνει, Αντελούκας που έκοψε, ο Ερίκες εκεί, σωστός για τον Μπουχατάτουι. Ανεβαίνει ο Ματίας Γκοζάλες. Ο Γκοζάλες είναι ένας καλός επιθετικός παιχτής, απλά πρέπει και ο ίδιος να πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες, όπως τον Κωνσταντίνο Ευρυπίδου και τον Αθήμου. Ερίκες, Ντεμάρκο, ανεβαίνει ο Βαν Μούλεμ, τον κεντρικό διάδρομο, σπάει την μπάλα για τον Ευρυπίδου, δεν πέρασε κάθετη για τον Ποντικό. Να κόψει άμυνα της φιλοξενούμενης ομάδας, το 52 το μάτς, 1-0. Κρατάει ο Χάιρο, παρά το τράβηγμα της φανέλας από πίσω, και ανεβαίνει ο Κουμουρής. Ευρυπίδου. Ευρυπίδου ένας παίκτης ο οποίος ηρεμεί το παιχνίδι, παίζει πολύ μυαλωμένα, ένας παίκτης που σίγουρα έχει πολύ μέλλον μπροστά του. Και ανεβαίνει από αριστερά τώρα ο Αθήμου, έδιωξε ο Τακράσα, πλάγιο για τους μπλε. Και πάει ο Χάιρο. Το 53 του μάτς, 1-0 πάντα. Ο Ζιβκοβιτς. Μέχρι στιγμής κρατάει τα δίχτυα του ανέπαφα από την πρώτη αγωνιστική. Ο Χάιρο, ο Πακατάτουι. Δεξιά. Ο
3: Κουμουρής. Ο Ασίμου, ο Γκοζάρης ήτανε, Ευρυπίδου. Ταμπέκου. Ανεβαίνει ο Πάρτο, ανεβαίνει. Ο Πάρτο κρατάει την μπάλα ακόμα. Είχε κάνει κίνηση ο Θανασίου με 10 παίκτες από το 45. Κρασάβα, Παναγίδης έξω, κόκκινη κάρτα. Παπαφώτης. Πάρτο. Παρκάσα και τα Πέκου. Με πολλές πάσες δίνει τη δυνατότητα στο μόνο αδίπου να αποκρούσει εύκολα στην αμένα, μπορώ να πω. Και από αριστερά που ανεβαίνει ο Αθανασίου, ο Ντακράσα, ο Ντελούκας. Παίζει πολύ πολύ πολύ χθιαρά, πολύ αργά η Κρασάβα. Διακιάκος για δυσπλάγιο από την παρέμβαση του Κουμουρή στο 55 του μας, 10 λεπτά στο δεύτερο μήχρονο. Το 1-0, το 4 διατηρείται. Καμία φάση στο δεύτερο. Ένα παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική. Από τη δεξιά πλευρά Θρασίου.
1: Γιώργο, μας διακόψω, πάμε να ακούσουμε δηλώσεις από Χαραλάμπο Μπαρπετά.
4: Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, αλλά δεν έχει καμία σχέση η εικόνα που είχε η ανόρθωση στον αγώνα με την ΑΕΛ σε σχέση με το σημερινό παιχνίδι απέναντι στον Απόλλωνα. Είμαστε ικανοποιημένοι σε σχέση με την βελτίωση που παρουσίασε η ομάδα, την μαχητικότητα που έδειξε και πάλεψε μέχρι και το τελευταίο λεπτό, ανεξαρτήτως το πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι, κάτι το οποίο θα αναφερθώ και στη συνέχεια. Όσον αφορά το καθαρά αγωνιστικό, είμαστε ευχαριστημένοι, θεωρούμε ότι έχουμε περισσότερα περιθώρια βελτίωσης, αλλά το 3-1, ειδικά και η έκταση του σκορ σε σχέση με την εικόνα που είχαμε στο γήπεδο, θεωρούμε ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικό σε σχέση με το τι παρακολουθήσαμε σήμερα.
5: Είπες, θα αναφερθείς στη συνέχεια για το τι πήγε λάθος. Αντιλαμβάνομαι ότι έχετε κάποια παράπονα και από τη διαιτησία, έντονοι και παίκτες αλλά και μέλη του εθνικού staff. Έχουν να κάνουν με τον γκολ που ακυρώθηκε, με κάποιες συγκεκριμένες φάσεις.
4: Ναι, είμαστε πολύ προβληματισμένοι για την ευκολία με την οποία ακυρώθηκε το γκολ που πέτυχε ο Ντακρούς. Ο διαιτητής μέσα στον αγωνιστικό χώρο υπέδειξε γκολ. Μετά τον κάλεσε το VAR σε μια μονομαχία που δεν αντιληφθήκαμε. Είμαστε προβληματισμένοι, θέλουμε να το δούμε ξανά. Όπως και στη φάση στην οποία υποδείχθηκε το πέναλτι υπέρ του Απόλλωνα. Με αποτέλεσμα, αντί να έχουμε το 2-2, στο τέλος να έχουμε το 3-1 για τον Απόλλωνα. Το κρατάμε μέχρι εδώ, αλλά κρατήσαμε και στην πρώτη αγωνιστική χαμηλούς τόνους. Οι ανόρθωσοι ποδοσφαιριστές, το τεχνικό επιτελείο, κάνουν πάρα πολλούς κόπους στη διάρκεια της εβδομάδας και είμαστε πολύ προβληματισμένοι με αυτά που σας ανέφερα προηγουμένως και θα επαναξετάσουμε τη στάση μας απέναντι σε κάποια πράγματα.
5: Υπάρχει δύο πράγματα. Το ένα είναι για τη διαιτησία, υπάρχει πρόθεση καγγελιάς, και ο δεύτερο είναι στο αγωνιστικό. Υπάρχει τον τέρπι με το ΑΠΟΕΛ. Αν θέλεις να πεις κάτι και για τον κόσμο που ήρθε και σήμερα στη Λεμεσό και εξαντλήσεις εσύ.
4: Είναι πολύ νωρίς για να σας πω τώρα. Θα το εξετάσει η διοίκηση κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών. Όσον αφορά το αγωνιστικό, ακολουθεί ακόμα έναν τέρπι με το ΑΠΟΕΛ στο Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος, εκεί με τον κόσμο μας στο πλευρό μας. Σίγουρα ο μοναδικός στόχος θα είναι η νίκη.
5: Ευχαριστώ πολύ, Χαράλαμπο.
4: Να είστε καλά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά από τον Χαράλαμπο, τον Μπαρπετά. Ξεκάθαρες οι φάσεις. Διαμαρτύρονται για την ευκολία που ακυρώθηκε τον γκολ του Ντακρούς. Για τη φάση που δόθηκε το πέναλτι στον Απόλλωνα και όπως είπε χαρακτηριστικά θα επανεξετάσουμε τη στάση μας για κάποια πράγματα. Λοιπόν, υπάρχει προβληματισμός στην ανόρθωση για την διαιτησία. Πάμε να ακούσουμε, αφού είμαστε στη Λεμεσό, πάμε να ακούσουμε και δηλώσεις από τον Όσμπολτ.
6: Of the season in the league.
7: I think we have enough quality that we play our football. It was first game at home. We have a lot of reason to be very motivated today, especially after the first game we didn't win. I think the most important today was patience, because sooner they play very defensive, sooner or later we know that they will open, and I think we punish them every time they go higher.
6: And what about you? As a striker, you need to score. You scored twice today. Do you have a limit, a target?
7: I have target to be champion, but about goals is game to game. And the first game of the season, I was a bit unlucky. And I think today it came back to me.
6: And what about the upcoming game? I guess Omonia and Nicosia, the reigning champions.
7: This is the most beautiful games. This is why we work hard every day to play difficult games. And these games we need to win to be where we belong.
6: Thanks a lot. All the best.
7: Thank you.
6: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο για το παιχνίδι με την Ομόνια, γιατί μας είπε ότι στόχος τους είναι να πάρουν το πρωτάθλημα και όχι να σημειώσει όσο το δυνατόν περισσότερα γκολ. Είναι η δουλειά του, μας είπε, γιατί του είπαμε αν έχει κάποιο στόχο, κάποιο όριο.
8: Μας είπε... σημειώσει όμως πολλά γκολ. Ναι. Η Λία θα έχει περισσότερες πιθανότητες να υλοποιήσει αυτό το στόχο από όλων.
6: Λέει αυτά τα παιχνίδια κόντρα στην Ομόνια, την κάτοχο του τίτλου, είναι τα πιο όμορφα παιχνίδια. Γι' αυτά ζούμε, γι' αυτά θέλουμε να, σε αυτά θέλουμε να αγωνιζόμαστε και αυτά μας δίνουν και εμάς τροφή για να γίνουμε καλύτεροι, για να βελτιωνόμαστε έτσι ώστε να καταφέρουν να εκπληρώσουν το στόχο τους. Όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, ποιο ήταν το κλειδί για να πάρουν την νίκη, μας είπε, θεωρεί ότι ήταν η λέξη, μας είπε, είναι η λέξη υπομονή. Δηλαδή, γνωρίζαμε ότι θα παίξουν αμυντικά, μας είπε ο Άλεν Όσμπολτ. Κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα, θα είναι η άμυνα. Έπρεπε να κάνουμε υπομονή έτσι ώστε να καταφέρουμε να διασπάσουμε άμυνα και να πάρουμε την νίκη. Γνωρίζαμε ότι θα ήταν το πρώτο παιχνίδι στο γήπεδο μας. Δεν είχαμε καταφέρει να πάρουν την νίκη στην πρεμιέρα. Είχαμε έξτρα κίνητρο ότι θα είχαμε πολύ περισσότερο κόσμο στο πλευρό μας και αυτό μας βοήθησε πολύ στο να φτάσουμε στο στόχο. Ενώ να συμπληρώσω ότι όσον αφορά τον ίδιο και το στόχο του, είπε ότι την πρώτη αγωνιστική ήταν κάπως άτυχος, δεν κατάφερα να σκοράρει. Πέτυχε αυτά δύο γκολ σήμερα και καταφέρα να φτάσουν στην πρώτη νίκη σεζόν, που είναι και το πιο σημαντικό.
8: Μάλιστα.
6: Όπως είπε ο Γιώργος, στόχος του είναι να πάρουν το πρωτάθλημα.
8: Σαφώς. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Ηλία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Όσμπολτ, ακούσαμε και τις δηλώσεις από τον εκπρόσωπο τύπου της ανόρθωσης, τον Χαραλάμπο, τον Παρπετά. Επιστρέφουμε, ΑΕΚ Αρένα, έλα, Γιώργο.
9: Ήταν μια φάση προηγουμένως εδώ με το νούμερο 8, ο Μπουχατατούι που είναι κυτρινισμένος. Έγινε μια φάση, έκανε ένα φάλπα σε αντιπαλό, τον κράτησε σκεμμένα. Εγώ πιστεύω ότι ήταν δεύτερη κίτρινη κάρτα. Δεν έδωσε. Αλλά η φάση, το φάουλ ήταν σκεμμένο. Κράτησε τον παίκτη που έκανε επίθεση. Είναι αυτές οι μικρές λεπτομέρειες οι οποίες μπορούν να καθορίσουν ένα παιχνίδι. Δεν λέω μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά η φάση που είδα προηγουμένως με τόση πείρα που έχω στα γήπεδα, πιστεύω ήταν κίτρινη κάρτα. Εσκεμμένα κράτησε τον παίκτη. Δεν ήταν απλά μια διεκδίκηση. Εν πάση περιπτώσει, στο 61ο λεπτό προς 62ο η πρώτη αλλαγή, να μπει ο Κεϊτά μέσα για την Κρασάβα Ενή. Θα φύγει το 20 ο Αθανασίου. Στο 62 με την Ομόνια δίπλα να προηγείται με ένα 0-24. Παίζει με 10 από το 45 η Κρασάβα. Από την αποβολή του Παναγίδη με απευθείας κόκκινη κάρτα. Δεν είναι τόσο καλή η Ομόνια Ρεδίπου. Έχει τον 0, παίζει με παίκτη παραπάνω. Δεν φαίνεται και Κρασάβα κλέβει με τον Ταμπέκου που δεν πέρασε. Παπαφώτη τώρα για τον Μπακάσα. Η μπάλα στην περιοχή. Ζήτησαν χέρι, δεν υπάρχει κάτι. Διώχνει την μπάλα από την άμυνα. Κλέβει ο Μπακάσα. Το λάθος να κερδίσει ο Ευρυπίδου. Ο Κουμουρίς και τώρα για τον Εντιαμάρκο. Στο 63 του μάτς, 1-0 από το 4. Ερίκες. Αριστερά για τον Εχάιρο. Κερδίζει πολλά μέτρα ο Βραχής όμως. Full back. Η παλιά είναι για τον Κουμουρί. Έχει χώρο τελικά. Προτιμά να κάνει μια διείσδυση από τη δεξιά πλευρά. Να στρέφεται πίσω. Να κυλείται πάρα στο Βαμούλε. Και πάει οργανωμένα στο 63. Δεν είχαμε φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά και τη φάση με τον Μπακατατούι προηγουμένως. Θα μπορούσε για δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ελπίζω ότι
3: Θα δουν κάτι οι υπεύθυνοι, εντάξει, κάποτε οι λεπτές αποφάσεις, οι λεπτές ισορροπίες, οι λεπτές αποφάσεις καλύτερα, αυτές που δεν δίνονται πολλή σημασία, υπάρχουν τα λάθη που αλλοιώνουν κάποιες φορές κάποια αποτελέσματα. Και από αριστερά ο Χάιρο. Και τώρα για τον Πακατατούι. Και τώρα για τον Ευρυπίδου. Και τώρα για τον Ερίκες. Ένα κράτημα της μπάλας του Μοναδίπου, αλλά χωρίς κάτι το ιδιαίτερα καλό μπορώ να πω. Ξεκίνησε καλύτερα το μάτς, πέτυχε τον γκολ, πήγε πέρα στα τελευταία 20 λεπτά. Η Κρασάβαν ήταν καλύτερη, είχασε πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Και ανεβαίνει τώρα ο Ποντικός. Ματίας Κοζάλες. Με αντίπαλο τον Κιάκο, Κουμουρίς, Κοζάλες, πίσω μπάλα στον Βαμούλε. Έχασε από τον Ταμπέκου. Έγινε το λάθος Ευρυπίδου. Η παλιά η κάθετη αριστερά για τον Κάιρο. Έβαλε το πόδι και έδωσε και φάουλ εκεί ο Ντακράσα. Έκανε και φάουλ ο Χάιρο. Το φάουλ είναι για την Κρασάβανη στο 65. Δύο αλλαγές η Ομόνια, Αραδίπου, Ευρυπίδου έξω για να μπει στο μάτσο Μακόσο. Θα μπει και ο Πέτροβιτς, είναι σέντεφολο ο Πέτροβιτς. Ο Αθήμου βγήκε για να μπει μέσα ο Πέτροβιτς. Στο 65, ήδη 20 λεπτά δίναμε κάτι, τίποτα το ιδιαίτερο στο δεύτερο μήχρονο. Μέσα όπως είπαμε και ο, ήταν ο Πέτροβιτς, μπήκε μέσα και ο Μακόσο. Οι δύο αλλαγές, οι πρώτες του Γιάννη Οκά. Ο Στέικοβιτς δεν προέβησε κάποια αλλαγή. Διώχνει την μπάλα ο Κουμουρίς. Ο Κεϊτά προηγουμένως διορθώνω, βγήκε ο Αθανασίου, μπήκε ο Κεϊτά. Πάρα σε μεσαία γραμμή για τον Πέτροβιτς. Έχασε. Να κερδίσει η Κρασάβα, είναι στην μεσαία γραμμή. Τσεπάκ. Πάρτο. Αναγκάζεται στον Ρίχτερ. Με πολλά λάθη θα έλεγα δύο ομάδες. Πολλές εύκολες κίτρινες κάρτες. Και τώρα για τον Πακατατούι. Έκανε το λάθος. Πήγε να κρατήσει ο Πάρτο. Κρατήσει ο Κάιρο. Ξανά στη μεσαία γραμμή ο Πακατατούι. Και τώρα για τον Βαλμούλεμ. Πάμε για το 67. 1-0 πάντα το 4. Ρίγκες. Με πολύ αργό τρόπο. Ντεμάρκο, Μπανμούλε, ανεβαίνει ο Χάιρο, κάνει pressing η Κρασάβα στο μεσοαμυντικό κομμάτι. Κουμουρίς, Πακατατούι, μεγάλη παλιά αριστερά για τον Μακόσο. Κερδίζει ο Χάιρο τώρα, παναφύγει από την αριστερή πλευρά. Ο Μακόσο κερδίζει κόρνερ στην πρώτη του προσπάθεια όταν μπήκε στο μάτς. Κόρνερ για την Ομόνια δηλαδή που από αριστερά. Στο 67, πάμε για το 68. Στημένη μπάλα για την Ομαδόκα. Και ο κόσμος μαζεμένος στο τέρμα του Ρίχτερ. Αν κερδίσει ο Μαραδί που πάει στους 4. Κάνει βέβαια το καλό ξεκίνημα, βέβαια έχουμε πολύ πρόσβαση μπροστά μας. Η Κρασάβα είναι που ψάχνει βαθμό, ψάχνει και γκολ. Ένα κόνα από την αριστερή πλευρά για την Ομόνια Αραδίπου. Ο Γκοζάλες και ο Ρίχτερ. Φοβερό σουτ, φοβερή απόκρουση στο 68, η πρώτη μεγάλη στιγμή του δεύτερου ημιχρόνου στο 68, μικρός ο Ματία Γκονζάλες, σιούταρε με δύναμη στη γωνία, αλλά ο Ρίχτερ απόκρουσε εντυπωσιακά. Πολύ καλή φάση. Ήταν πολύ καλό το σιούτ, βρήκε το χώρο μικρός, αλλά και πάρα πολύ καλή αντίδραση ο φύλακα. Μπροστά η Κρασάβα, Ταμπέκου, σπάει την μπάλα στον Μακόσο, στον Ικετά, διορθώνω, ανεβαίνει ο Μπαχάσα, θέλει τρύπες να βρει και πέναλτι για την Κρασάβα Ενή. Στο 69, καθαρό το πέναλτι. Καθαρό, δίνεται αμέσως. Ένα πέναλτι επάνω στον Κεϊτά. Στο 69 διαμαρτύρονται παίκτες της Ομόνιας Αδίπου, βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναδούμε την φάση. Πέναλτι λέει. Ξαναδούμε εδώ. Παίζεται η φάση. Τίποτα δεν έχει. Εγώ νομίζω δεν είναι πέναλτι. Κοιτάξτε εδώ. Όχι, δεν υπάρχει. Ξανά εδώ. Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Εύκολα.
1: Είναι πολύ εύκολο το πέναλτι που έδωσε.
3: Είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή μιλάμε πολύ βιβλίο μου για άγγιγμα. Το εκμεύσε το πέναλτι ο επιθετικός. Αλλά...
1: Πέρασε από το VAR. Πέρασε.
3: Δεν υπάρχει τίποτα από το VAR. Εντάξει. Μια φάση που θα μας σημεί ο κύριος Κυπριανίδης πάντως. πολύ εύκολα. Δεν μπορεί να δώσει τέτοιο πέναλτι. Δηλαδή... Πολύ εύκολο. Ταμπέκου στα 11 βήματα στα 71. Έχει ευκαιρία η Κρασάβα Ενή για να σοβαρίσει. Ο Ταμπέκου παίρνει τα βήματά του. Απέναντι από τον Ζίσκοβιτς που σουτάρει και σκοράρει. Στο βάθος των δικτύων. Στο 71 ο Ταμπέκου σοβαρίζει από το σημείο του πέναλτι 1-1. Σε ένα εύκολο πέναλτι που δόθηκε από τον διαιτητή, τον Αντώνη τον Κωνσταντινίδη, χωρίς καμία παρέμβαση από το VAR. Εντάξει, θα τα δούμε αργότερα αυτά. Θα δώσει ένα cool break ο διαιτητής να δροσιστούν λίγο οι παίχτες. Η Ομόνια Ραδίπου που είχε το προβάδισμα το 4 για 67 λεπτά ισοφαρίστηκε πριν από λίγο στο 71 με το έστοχο χτύπημα απέναντι του Νταμπέκου και έτσι λοιπόν έχουμε ισοφάριση, έχουμε απόλυτη ισορροπία στον από το σκορ. Η Κρασάβα είναι που παίζει με 10 από το 45, αυτό δεν φαίνεται στο δεύτερο μήχρονο. Νομίζω παίζει λίγο πιο έτσι μυαλωμένα, παίζει πιο οργανωμένα η Κρασάβα και κάνει καλές επιθέσεις με αφιτηρία που έχουν τον Μπαχάσα περισσότερο. Και σίγουρα αυτό το γκολ θα δώσει ένα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, μέχρι να επαναρχίσει ο παιχνίδι να δώσουμε τελικό στην Premier Χάλα στον Βίλα 0-0. Τελικό στη Γαλλία Λάντς Λοριάν 0-1. Τελικό στη Γερμανία Σάλκε Μπάιερ Μονάχου 0-0. Τελικό στην Ελλάδα Βόλος Ολυμπιακός 1-1 στο 30 Εκάρης 1-0. Στην Ισπανία τελικό Βαγεκάνο Σαντάντερ 3-2. Στην Ιταλία πολύ μεγάλη ανατροπή για την Ίντερ. Έχανε 2-0 από την Νάπολη, κέρδισε 3-2. Ίντερ Νάπολη 3-2. Και στην Ολλανδία διακόπηκε το παιχνίδι Utrecht Go Ahead Eagles και ενώ το σκόρ ήταν στο 1-3. Στο 30 Ajax Eindhoven 1-1. Έλα Γιώργο, συνεχίσεις.
3: Ωραία Βολίβια, 73 λεπτά στην αναμέτρηση. Η Κρασάβα ενέφερε το παιχνίδι στα ίσα σε 71 με πέναλτι του Ταμπέκου. Οπότε όλα είναι ρεστά. Η μπάλα στη σέντρα. Η Ομόνια Ραδίπου. Για να δούμε αν θα αντιδράσει. Παίζει και με παίχτη παραπάνω το 45. Παραπάνω όμως η Κρασάβα είναι, παίζει καλά στο δεύτερο μήχρονο, παίζει μυαλωμένα, βγάζει καλές οργανωμένες επιθέσεις. Και τώρα για τον Ερίγκες. Έπαιξε αριστερά στον Κάιρο. Ερίγκες, Ντεμάρκο. Και τώρα Βαν Μούλε. Δεξιά για τον Κουμουρί. Έβγαλε άμυνο Ντακράσα. Είναι έξω. Είναι έξω μπαλά, όχι κόρνερ.
9: Για την Γκρασάβα Ενή και το φύλακά της, τον Άταμ Ρίχτερ, που στο 68 έπιασε το σιούτ του Κοζάλες. Δύο αλλαγές. Γκρασάβα Μαχάσα θα φύγει. Να μπει μέσα ο Κιτιγιά.
3: Παπαστηλιανού θα μπει στο παιχνίδι. Να βγει ο Μπάρτο που έδωσε πολλές δυνάμεις. Ο Κιτιγιά που έπεσε στο Αποέλ πέρσι είχε ένα σοβαρό τραυματισμό. Δεν αγωνίστηκε. Δεν θα παίξει αριστερά στην άμυνα όπως βλέπω. Θα παίξει στη μεσαία γραμμή. Τερματοφύλακας ο Ρίχτερ στο 75. Ακόμα 15 λεπτά για το 90 λεπτό. Ο Μόλα Δίπου και Κρασάβανη στο 1-1. Η παλιά του Ρίγκες. Ντελούκας θα διώξει με δύναμη. Ο Κεϊτά που κέρδισε το πέναλτι στη μεσαία γραμμή. Κιτιγιά. Ντακράσα. Καλό το δίμηνο πίσω, Ντελούκας και Ντακράσα. Και ο Διάκος είναι καλό στο αριστερό άκρο. Και ανεβαίνει η Κρασάβα. Κιτιγιά δεν πέρασε. Τώρα Κιτιγιά. Η παγιά ήταν από τον Διάκο. Δεν μπορούσε ο Παπαστηλιανού να κρατήσει τον Ντακράσα. Πάνω στην πλάτη του Κουμουρί. Ταμπέκου. Πάντα δυνατός και ευλίγιστος. Συγκλίνησε με σαν γραμμή τώρα η μπαλά για τον Κιτιγιά. Παπαφώτη. Ταμπέκου. Παπαφώτη. Δεξιά στον Κιτά, αλλά πρόλαβε ο Χάιρο. Μου κάνει εντύπωση γιατί με 10 παίχτες η Κρασάβα είναι καλύτερη. Σε ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο μέχρι στιγμής. Κερδίζει ο Κουμουρίς. Κάνει την γκούσα από τη δεξιά πλευρά. Ο Διάκος να βάλει το πόδι πλάγιο πάνω από τη μεσαία γραμμή και από τη δεξιά πλευρά. Στο 4 γκολ για την Μουναδίπου, σε 71 γκολ πέναλτι για την Κρασάβανη. Ήταν και το πρώτο γκολ της Κρασάβανη στο νέο πρωτάθλημα. Κρασάβανη που θα παίξει στην επόμενη αγωνιστική στην έδρα της με τον Άρη, ενώ το Μουναδίπου θα πάει εκτός με την Καρνιώτισσα και την Ικάστα για τον Πέτροβιτς στην πρώτη του εμφάνιση. Παπαφώτη έχασε να κερδίσει ο Βαν Μούλε. Κάνει κίνηση ο Πέτροβιτς. Βαν Μούλε. Ο Μακόσο. Κέρδισε ο Παπαστηλιανού. Όχι, να κερδίσει ο Γκοζάλες. Αλλά η μπάλα αποκρούεται. Μπαχατα του Ι και τώρα Μακόσο. Συγκλίνει το σιούτ, αλλά ο Ρίχτερ. Στο 77 ακριβώς. Ακόμα 13 λεπτά για τα 90. Το 1-1 διατηρείται. Ο Ρίχτερ. Νομίζω η παρουσία του Παπαφώτη από την αρχή δίνει μια σημεία ποιότητα στη μεσαία γραμμή για την Κρασάβα. Ο Ταμπέκου, ο οποίος είναι επικίνδυνος, έκανε άμυνα ο Κουμουρίς. Ποντικός, Βαν Μούλε. Δεν υπάρχει οργάνωση, σύνδεση στην ομάδα Δίπου. Δεν είναι κοντά οι γραμμές. Γι' αυτό και δεν μπορεί να δημιουργήσει. η ομάδα της Αραδίπου. Ντε Λούκας στο 78. 1-1, μεγάλη παλιά για τον Κεϊτά, να κόψει ο Κάιρο. Η μπάλα φτάνει στον Κουμουρί. Το έκανε ντέρπι ο Μουραδίπου, ενώ προηγείται με ένα 0 και ήταν με παίχτη παραπάνω. Μακώσο μπαίνει στην περιοχή από πλάγια θέση. Η παλιά, δεύτερη παλιά πάνω του, τη έντρα σιούτ πάνω από την εστία έξω. Έξω μπάλα, επαλαμβάνω στο δεύτερο ημίχρονο, παρότι με 10 η Κρασάβα είναι καλύτερη, γιατί έχει παίχτες στο κέντρο που μπορούν να κάνουν έτσι τη διαφορά, ενώ Πολυκάρπου ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να δώσει το κάτι παραπάνω στη μεσαία γραμμή. Θα μπει στο μας αυτή τη στιγμή και να φύγει ο Ματίας Κοζάλες, που είχε το σιούτ στο 68 που έβγαλε ο Ρίχτερ, όμως θέλει πολλή δουλειά ακόμη για να γίνει ο καλός επιθετικός. Πάρης Πολυκάρπου είχε ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό πέρσι προς το τέλος του προαθλήματος. Αποκτήθηκε από την ομάδα του ΑΠΟΕΛ πέρσι και έχουμε πλάγιο για την Κρασάβα. Είναι στο 80. 1-1. Πάει ο Τσεπάκ, πάντα πολύ καλός ο Τσεπάκ. Η εμπειρία του, η ποιότητά του. Εδώ υπήρχε κράτημα, αλλά υπήρχε κράτημα του Παπαστυλιανού επάνω στον Ερίκες. Είναι πολύ εκτός περιοχής του Ζιβκοβιτς. Ερίκε. Ο Ντεμάρκο σκόρερ. Η ομόρα δίπου η οποία πέτυχε ένα γκολ. Είχε μία, ακόμα μία εκπληκτική ευκαιρία. Οι ευκαιρίες ήταν της Καρασάβα στο τελευταίο μισό του πρώτου μικρόνου. Στο δεύτερο μικρόνο είχαμε το σιτου Κοζάλες που έβγαλε ο Ζίσκοβιτς, που έβγαλε ο Ρίχτερ, και στο 79 το πέναλτι, 71, και εικόνα για την Ομόνια Αραδίπου. Απαριστερά στημένη μπάλα στο 81. Το κόνε που εκτελείται, αλλά ο Ρίχτερ, πολύ καλός ο μαθηλακάς, πολύ καλός. Ο Ζάντρο που ήταν πέρσι πήγε στον Άρη, ήταν δανεικός και παίζει ο Ρίχτερ. Κακή εικόνα της Ομόνιας Αραδίπου στο δεύτερο ημίχρονο, κυρίως θα έλεγα. Νομίζω θαρρυτική εικόνα της Κρασάβα είναι στο δεύτερο. Έχουμε ακόμα πολύ ψωμί για το πρωτάθλημα να δείξουν οι ομάδες τι μπορούν να κάνουν. Ο Κιτικιά θα πάρει πάνω από τον Πολυκάρπο στο κεντρικό διάδρομο, στο 81 ακριβώς προς το 82. 1-1. Παπαφώτη πίσω από την μπάλα, την εμπειρία του Παπαφώτη, την εμπειρία του Ντέλουκας, του Ντακράσα, του Τσεπάκ. Έχει μια εμπειρία στην ομάδα, είναι και ο Κιτιγιά και ο Ταμπέκου, και το φάουλ που εκτελείται, αλλά ο Ντεμάρκο με κεφαλιά απομάκρυνε για λίγο όμως, γιατί κέρδισε ο Κιτά. Ο Τσεπάκ θα επαναφέρει, ο Βαρμούλεν θα διώξει, να τρέξει ο Κάιρο. Κιτά για την Κρασάβα. Παπαστυλιανού, καλή υποδοχή. Κεϊτά στη μεσαία γραμμή τώρα για τον Παπαφώτη, που μοίρασε αριστερά στον Ταμπέκου και έχει χώρο και έκανε σέντρο ο Ντεμάρκο. Έκοψε σε πλάγιο out για την Κρασάβα Ενή, που παρότι με 10 φαίνεται να έχει περισσότερες δυνάμεις. Τα 3 λεπτά. Πάμε σιγά σιγά για το φινάλε του αγώνα. Τσεπάκ στο πλάγιο απέναντι από τη μεγάλη περιοχή του Ζίβκοβιτς. Το 1-2 με τον Κεϊτά, με το αριστερό η πάσα Παπαφώτη Ταμπέκου. Πέρασε από μέσα του, πέρασε ανάμεσά τους, τελικά το σούτο και τη γιά ήταν σε... αλλά η μπάλα πήγε πολύ ψηλά. Αναποδογύριζε η μπάλα, δεν μπορούσε να κάνει το σούτο το καλό με το αριστερό. Τραυματισμός του Ταμπέκου, μικρή διακοπή στο μάτς, στο 84 ενώσο μπαίνουμε σε αυτό το λεπτό. Οι δύο ομάδες είναι στο 1-1. Σίγουρα σε ένα παιχνίδι όπου είναι μέτριο σίγουρα. Δύο ομάδες που θέλουν ακόμα πάρα πολύ δουλειά. Για να είμαι δίκαιος, μετά το καλό αποτέλεσμα στο Γασιμπή περίμενα καλύτερη την Ομόνοια Ραδίπου. Έχει πολλά να διορθώσει, πολλά να βελτιώσει ο ΚΑΣ. Και η δεύτερη εμφάνιση της Κρασάβα είναι σαφώς πιο καλή από την πρώτη που έχασε με 3-0 από την Ομόνοια 29ης. Είμαι μιάρα. Ο Ταμπέκου σηκώνεται, έχει ένα πρόβλημα στο πόδι, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να συνεχίσει ο μάτς. Είναι πάρα πολύ δυνατός παίκτης, φαίνεται να πονάει πάντως. Θα πάει για αλλαγή, θα πάει για αλλαγή ο Στίκοβιτς στο 85. Έτοιμος για να μπει με το 22 είναι ο Παναγιώτης Αγγελή που ήταν βασικό στο πρώτο μάτς. Ο Ερίκες από αριστερά στον Χάιρο. Ερίκες στο 85 του μάτς 1-1. Ντεμάρκο, Βαλμούλε, Κουμουρίς από τη δεξιά πλευρά. Ετοιμάζει Ουνάι ο Κάς. Ερίκες, Χάιρο, έχει μπροστά του τον Κετά. Η σέντρα που βγαίνει από κοντά δεν μπορεί, εκεί ο Κουμουρής παραχωρεί πλάγιο, εκεί ο Διάκος, αν δεν κάνω λάθος, από τη δεξιά πλευρά. Είναι μπροστά η Ομόνοια Ραδίπου, ψηλά στην επίθεση. Η παρασυμπήρωση της Κρασάβα, να διώξει ο Τάκρασα, κυνηγά την παλοπό Στυλιανού, θα καταφέρει και δίσω ο Βαμούλε. Ερίκες, άλλαξε την παράση μεσαία γραμμή για τον Ντεμάρκο. Έχει λίγα λεπτά μπροστά της Ομόνοια Ραδίπου για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ, βέβαια το ίδιο και για την Κρασάβα. Είναι... ανεβαίνει ο Κεϊτά. Σπάτη πάρα σε μεσαιά γραμμή ο Παπαφώτη για να βρει τον Ταμπέκου. Πρόλαβε. Πάει να περάσει. Περνάει. Δεν υπάρχει φάουλ. Το σιούτ το κυντηγιά στο κεφάλι. Κόρνερ του Πολυκάρπου. Καλή στιγμή για την Κρασάβα. Είπαμε, επιθέσεις είναι πιο οργανωμένες, είναι πιο σωστές. Έχει ένα καλύτερο πλάνο. Παναγιώτης Αγγελή για την ομάδα του Ύψωνα. Ο Παπαφώτης θα πει από το μάτς. Να μπει και ο Ουνάη για την ομάδα της Ομόνοιας Αραδίπου στο 87. Κόνε για την Κρασαβανή. Δεν ξέρω τι θα γίνουν οι αλλαγές τώρα. Ναι, ο Ποντικός θα βγει από το μάτς. Μπαίνει ο Νάι, μπαίνει και όπως είπαμε ο Αγγελή για την Κρασάβα. Ακόμα 3 λεπτά ακριβώς για το 90 λεπτό. 1-1. Κυντηγιά στο κόρνερ από τη δεξιά πλευρά με το καλό του αριστερό πόδι. Η σέντρα, Χάιρο έδιωσε, αλλά ο Τσεπάκ είναι εκεί για να σώσει και να δώσει για τον Ρίχτερ. Το μεδοφύλακα με το αριστερό, η μεγάλη παλιά μπροστά, να κόψει ο Χάιρο, να κατεβάσει ο Πολυκάρπου. Δεν κράτησε ο Κύπριος την μπάλα, είναι πλάγιο για την Κρασάβα, είναι χειροκροτεί ο Ντελούκας, ο αρχηγός. Πλάι ο out, λίγο πάνω από τη μισά γραμμή και στην δεξιά πλευρά πάει ο Τσεπάκ. Τσεπάκ για να ρίξει ο πλάιο. Πάπα Στυλιανού. Πλάιο. Μονία Ραδίπου. Πάμε και το 89. 1-1. Στο 4 το γκολ των Κυπεδούχων. Στο 71 το γκολ το φιλοξενούμενο με πέναλτι. Ζίβκοβιτς, Ενρίκες. Ανεβαίνει ο Κάιρο. Η σέντρα. Ο Μακώσο, ο Πέτροβιτς, γκολ 2-1. Στο 81 μία φάση ήθελε ο Πέτροβιτς, πλασάρει δανεικά για το 2-1 της Ομόνιας Αραδίπου. Πήκε αλλαγή και σκόραρε ο Πέτροβιτς. Το πανηγυρίζει έξαλλα. Ήταν πολύ ωραία η κίνηση του Πέτροβιτς. Και εκεί που το παιχνίδι πήγαινε στην ισοπαλία, στο 81 μίλησε ο Πέτροβιτς, πρόλαβε τον αμυντικό, πλάσαρε το ρίχτη με το αριστερό για το 2-1 της Ομόνιας Αραδίπου. Παρηγυρίζουν οι οπαδοί των γηπεδούχων. Η Ομόνια Αραδίπου στο 89 πετυχαίνει γκολ 2-1. Ενώ μπήκαμε στον 20ο λεπτό. Εδώ η πάσα στον Πέτροβιτς. Πέρασε με ευκολία τον αμυντικό. Με μία κίνηση, κοιτάξτε εδώ, με δύο κινήσεις, με μία κίνηση άδειασε δύο και πλάσανε με το αριστερό. Στο 90 παίζουμε. Εκεί που 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων, 5 λεπτά. Μετράμε πλέον για το τέλος του ματς. Η Ομόνια Αραδίπου πηγαίνει σε ένα σημείο που είναι πολύ δύσκολο για την Κρασάβα για να αντιδράσει εκεί που η Ομόνια Αραδίπου δεν ήταν καλή. Πάπα Στυλιανού. Πάει για τον Νταμπέκου. Αγγελή και τώρα Ντακράσα. Εκδηλώνουν επίθεση Κρασάβα. Ντελούκας. Δεξιά για τον Κετά. Περνάει τον Κάιρο. Ωραία μπαλιά. Παπαστηλιανού δοκάρι. Offside. Ήταν offside του Παπαστηλιανού. Σπάση μη και ανοούμενη. Σιούταρε στο δοκάρι. Σιούταρε στο δοκάρι, αλλά ο Σφάσινη γεννόμενη ήταν ο Σάιτ. Ακόμα 4 λεπτά για το φινάλε. Πάμε για το δεύτερο λεπτό της πεντάλεπτης καθυστέρησης. Η Ομόνια Αραδίπου που προηγείται με 2-1 με γκολ στο 89. Ενός παίκτη από ένα παίκτη που μπήκε αλλαγή στο δεύτερο μίχρονο. Του νέα αποκτηθέντα Φορ Πέτροβιτς. Ανεβαίνει ο Νταμπέκου. Στην περιοχή έγινε η σέντρα. Η απόκρουση του Ζίβκοβιτς μπροστά από τον Παπαστηλιανού στο 2, στο δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων. Ακόμα 3 λεπτά και κάτι για το τέλος του μάτς. Ακόμα 3 λεπτά ακριβώς για το φινάλε τώρα. Παπαστηλιανού. Εδώ υπάρχει φάου νομίζω πάνω στον Κιντινιάδη, δόθηκε και κερδίζει πάρα η άμυνα της Ομόνιας Αραδίπου με τον Ρίκες. Μακώσο, Κάιρο. Πίσω πάρα στον Ρίκες. Ντεμάρκο. Πίσω πάρα στον Τζίφκοβιτς. Ακόμα 2,5 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Η Ομόνια Αραδίπου προηγείται με 2-1 και ανεβαίνει ο Κουμουρίς. και ανεβαίνει και ο Πέτροβιτς. Δεν υπάρχει ο Σακίνη. Ο Μακόσο για το 3-1 και το κάνει στο 93 offside.
9: Offside. Λέμε τώρα το κόρτο. Ο Μακόσο ήταν μια εξαιρετική αντεπίθεση της Ομόνιας Αδίπου που ξεκίνησε με τον Μιχάλη Κουμουρή. Άφησε ο Πέτροβιτς. Μακόσο 3-1 offside. Της Ομόνιας Αδίπου που ξεκίνησε με τον Μιχάλη Κουμουρή. Άφησε ο Πέτροβιτς. Μακόσο 3-1 offside.

0: Πολύ πάνω στον Ταμπέκου. Είναι μακριά από τη μεσαία γραμμή, πολύ μπροστά, σε θέση μέσα αριστερά, πολύ έξω βέβαια από την μεγάλη περιοχή του Ζιφκοβιτς. Είναι πολύ κοντά στο να πετύχει νίκη ο Μοναδίπου, η πρώτη στο φετινό πρωτάθλημα, και να πάει στους 4 βαθμούς και να κάνει ένα καλό ξεκίνημα, αλλά το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο και έχει πολλά να διορθώσει ο ΚΑΣ. Πάμε για το πέπτο και τελευταίο λεπτό καθυστερήσεων. Φάουλ για την Κρασάβα, 2-1. Η σέντρο αρκετά που δεν μπόρεσε, είναι πλάγιο για την Ομόνια Οδύφου από αριστερά. Όπως αμήνονται και παιδούκοι, όλα δείχνουν ότι θα πάρουν την νίκη. Η Ομόνια Οδύφου ξεκίνησε καλύτερο το μάτς, πέτυχε στο 4 το κομμιόν Ντεμάρκο με κεφαλιά. Είχε για λίγο την υπέροχη, ανέβηκε όμως το συνέχεια η Κρασάβα, είχε ευκαιρίες, είχε την κόκκινη κάρτα όμως του Παναγίδη 45. Στο δεύτερο ημίχρονο καλύτερη η Κρασάβα, παρότι με 10, είχε σοφαρίσει στο 71 με πέναλτι του Ταμπέκου, αλλά στο 89 η χρυσή αλλαγή του Κάο Πέτροβιτς πέτυχε το 2-1 που ενδεχομένως να είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Φάουλ επάνω στον Πέτροβιτς. Κίτρινη κάρτα στον Τσεμπάκ. Και τέλος του αγώνα, ναι, σφύριξε για το τέλος του αγώνα ο διαιτητής. Η Ομόνια δηλαδή που πέτυχε την νίκη με 2-1 εδώ στο ΑΕΚ Αρένα απέναντι στην Κρασάβα Ενή, όπως είπαμε, στο 4 ο Ντεμάρκο το 1-0, στο 71 τα Ταμπέκου με πέναλτι το 1-1 και στο 89 ο Πέτροβιτς το 2-1. Αναγκάστηκε από το 45 Κρασάβα να παίξει με 15 από την αποβολή του Παναγίδη με απευθείας κόκκινη κάρτα. Τελικό αποτέλεσμα Ομόνια δηλαδή που 2 Κρασάβα Ενή. Από μένα πολύ ευχές για ένα χαρούμενο Σαββατόβραδο.
1: Να σε καλά Γιώργο, καλό βράδυ. 47-53 κατοχή της μπάλας, 5 τελειές για την Αραδίπου, 8 για την Κράσαφα, 5-4 στο στόχο, από 3 αποκρούσεις κάθε ομάδα, 7-3 τα κερδισμένα κόρνερ. Λοιπόν, η Ομόνια πέτυχε την πρώτη της φετινή νίκη, η Ομόνια Αραδίπου έφτασε στους 4 βαθμούς και ισοβαθμεί στην κορυφή με τον Απόλλωνα, που νωρίτερα είχε κερδίσει την Ανόρθωση με 3-1 και την Ομόνια 29 Μαΐου. Αντίθετα, Κράσαβα Ενή και Ανόρθωση παραμένουν χωρίς βαθμό μετά από 2 αγώνες. Λοιπόν, Απόλλωνα Ανόρθωση 3-1, Ομόνια Ραδίπου Ύψωνας 2-1 το σημερινό μενού. Χθες είχαμε Ομόνια 29 Μαΐου Καρμιώτης 2-2. Συνέχεια αύριο με 2 αγώνες, στις 7 από ΕΛΑΕΛ την ίδια ώρα Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ και την Δευτέρα ολοκλήρωση αγωνιστικής στις 7 Πάφος Ολυμπιακός, στις 8 Άρης Ομόνια. Λοιπόν, μέχρι να έχουμε κάποιες πρώτες δηλώσεις, να πούμε στην Γαλλία στο 15 Νις Λεμάν 0-1, Χαύρι Μπρέστ 0-1. Στην Γερμανία είπαμε τελικό Σάλκε Μπάιερ Μονάχου 0-0. Στην Ελλάδα ημίχρονο ΑΕΚ Άρης 1-0. Τελικό υπενθυμίζω Βόλος Ολυμπιακός 1-1. Στην Ισπανία τελικό Βαγεκάνο Σαντάντερ 3-2. Στην Ιταλία κοντά στο 10ο λεπτό Ρώμα Αταλάντα στο 0-0. Ημίχρονο στην Ολλανδία Άγιαξ Αϊντχόφεν 1-2. Είχαμε δηλώσεις, υπενθυμίζω, από τον Χαράλαμπο τον Μπαρπετά, τον εκπρόσωπο τύπου της Ανόρθωσης, που στάθηκε σε 2 φάσεις για τις οποίες διαμαρτύρεται η ομάδα του. Καταρχάς την ευκολία που ακυρώθηκε τον γκολ του Ντακρούς, και στην φάση που υποδείχθηκε πέναλτι στον Απόλλωνα στο 89ο λεπτά, και όπως είπε χαρακτηριστικά, θα επανεξετάσουμε τη στάση μας για κάποια πράγματα. Μίλησε και ο Ελ Μαέστρο, δήλωσε απογοητευμένος από το αποτέλεσμα του αγώνα. Να πάρουμε τον Ανδρέα τον Πογιατζή, να τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Υπενθυμίζω ότι ο Ελκαμπή του Ολυμπιακού Πειραιός υπέστη σοκαριστικό τραυματισμό λίγο πριν την συμπλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, κατά

0: μας στην Κλίνη την Κυριακή, τον χειρουργείο Χρήστος Θεός, αναφέρει ελληνικό δημοσίευμα. Το σοκ με τον Ερκαμπή φέρνει Γιάρεμ Τσούκι Κλέιτον στην ευρωπαϊκή λίστα. Μάλιστα, υπάρχουν και αυτές οι προϋποθέσεις να αλλάξει η ευρωπαϊκή λίστα. Λοιπόν, έχουμε τον Ανδρέα τον Μπογιατζή. Καλησπέρα, Ανδρέα.
1: Καλησπέρα, Βολίβια. Καλησπέρα σε όλους.
0: Λοιπόν.
1: Πραγματικά ήταν σοκαριστικός ο τραυματισμός του Ερκαμπή. Ξέρω αν είδες τη φάση.
0: Είδα τη φάση, ναι.
1: Τραβούσαν όλοι τα μαλλιά τους, ήταν ο τερματοφύλακας, ήταν απαρηγόρητος.
0: Μα να σου πω κάτι, εγώ μόλις είδα το διαιτητή να παίρνει το κεφάλι του, είπα εντάξει, τελειωμένος.
1: Ναι,
0: ξέρεις, είναι από τις φάσεις που δεν μπορείς να πεις και πολλά πράγματα.
1: Δηλαδή
0: στενεύουν τα λόγια. Όπως και προχτές με τον Κομή, τι να πεις, ας πούμε, για τέτοια τραυματισμούς. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας.
1: Ναι, ήταν λίγο πολύ αναμενόμενα τα αποτελέσματα. Ξεκινώντας από τον Απόλλωνα, μπορεί η ανόρθωση να ήταν απαιτητική, να ήταν βελτιωμένη, αρκετά βελτιωμένη. Είχε να απαιτήσει από τον αγώνα πράγματι, σε σχέση με το προηγούμενο της παιχνίδι, ήταν πολύ καλύτερη.
0: Ήταν απαιτητική σήμερα.
1: Ναι, απαιτητική, ναι. Αλλά πώς να το κάνουμε, ενώ ο Απόλλωνας έχει μεγαλύτερη ποιότητα.
0: Και ας σου πω ότι έχει, αν έχει και ένα Ροντρίγκες φέτος που δεν πιάνεται ο άνθρωπος.
1: Είναι γεγονός, πράγματι. Πράγματι. Και ο Όσμπορν δεν πέτυχε ένα άλλο δύο γκολ.
0: Ναι.
1: Έχει μεγαλύτερη ποιότητα ο Απόλλωνας. Το έδειξε στο γήπεδο, επήρε 3 βαθμούς. Νομίζω, εντάξει, μπορεί η ανόρθωση να τα έχει λίγο με την τύχη της, ξέρω εγώ, αλλά...
0: Και με τη διαιτησία τα έχει.
1: Και με τη διαιτησία, από ό,τι είπε ο Χαραλαμπός, Παρτετάς. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν μπορώ να πω ότι ήταν δική η επικράτηση του Απόλλωνα. Πέτυχε 3 γκολ. Ήταν πιο επιθετικός ο Απόλλωνας. Εντάξει, η ανόρθωση κρατά την, πράγματι επολέμησαν τον αγώνα πάρα πολύ, κατάστασαν ψυχή, είχε έβγαινε συνδυασμένα μπροστά, ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια του αγώνα ήταν πάρα πολύ καλή, αλλά και στη συνέχεια, σε κάποια διαστήματα ήταν καλή. Κατάφερε να πετύχει ένα γκολ να ισοφαρίσει σε 2-2 μετά το 2-1, δεν μέτρησε γιατί προηγήθηκε φάουλ. Όμως, ξέρεις, είναι άσχημο, ρε παιδί μου, βλέπεις την βαθμολογία να πεις 2 αγώνες είναι ακόμη και η ανόρθωση είναι στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό. Αυτό χτυπά άσχημα. Παρόλο που είχε δύσκολο ξεκίνημα μια έλκη από λόνα εκτός έδρας, έτυχε μόνο η αγώνη, δεχτήκε 5 χωρίς βαθμό μετά από 2 αγώνες. Κάτι παρόμοιο είχε και στην περσινή σεζόν. Ξέρεις, είναι και άσχημο να ξεκινάς έτσι.
0: Ναι. Και την επόμενη αγωνιστική υποδέχεται
1: το ΑΠΟΕΛ. Παίζει με το ΑΠΟΕΛ, ήταν το πρόγραμμα της, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μετά με τη Σαλαμίνα εκτός, μετά με την Πάφον εντός. Δεν της φτάνει το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να κάνει μεταγραφή. Είναι υποχρεωμένη να παίζει με τους ίδιους παίκτες, με πλην ένα βασικά τον Σέρση που αποχώρησε. Έχει και αυτό το πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Όσο για τον Απόλλωνα, νομίζω η συγκομιτή του σε 2 παιχνίδια δύσκολα, γιατί η ανόρθωση είναι η ανόρθωση, δεν μπορείς ποτέ να την υποτιμάς. Με Άρη και Απόλλωνα οι 4 βαθμοί, δεν νομίζω να... Νομίζω τον αφήνουν ικανοποιημένο. Αν λάβουμε την υπόψη και τις απουσίες που είχε ο Απόλλωνα.
0: Ναι.
1: Και σοβαρές απουσίες ο Απόλλωνα. Πέραν των γνωστών Βάισπεκ, τον Τομάς,
0: Λιούμπιτς, Μπράντον, ο Τόμας, ο Άισμπερκ, ο Μόρκαν Μπράουν, υπάρχουν απουσίες.
1: Ναι. Η Ομονία Ραδίπου, παρόλο που ήταν πολύ καλός ο Ίψονας, αγωνιζόμενος και με 10 παίχτες για ένα ημίχρονο.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ καλός.
1: Ναι, τα πρώτα 20 λεπτά ήταν στην Ραδίπου. Ναι. Ήταν πολύ καλός με 10 παίχτες. Κατάφερε να πάρει μια νίκη. Δηλαδή, αν του έλεγαν του Γιάννη Ουκά στο ξεκίνημα σε δύο αγώνες θα έχεις 4 βαθμούς, θα έδινε και 17 κοντρομπέλες. Μεγάλη επιτυχία για την Ομόνοια Αραδί που να έχει 4 βαθμούς στο ξεκίνημα.
0: Δεδομένου ότι η πρώτη πρεμιέρα έπαιξε με την Ομόνοια.
1: Με την Ομόνοια στη Λευκοσία, ναι. Εδώ που σήμερα έπρεπε να προσθέσει 3 βαθμούς για στο πρόγραμμα της, το πέτυχε. Απέναντι σε μια ανισάξια ομάδα. Ο Ύψωνας, παρόλο που και αυτός δεν έχει βαθμό, έδειξε ότι αντιστέκεται, θα πάρει στη συνέχεια αποτελέσματα. Το ίδιο και για την Ομόνοια 29ης, και αυτή 4 βαθμούς στο ξεκίνημα με νίκη και ισοπαλία, πάρα πολύ καλή συγκομιδή. Η Καρμιώτης θα παίζει καλό ποδόσφαιρο. Είμαι από αυτούς που μου αρέσει ο προπονητής, ο Αλέξης Γαρπόζης. Μου αρέσει, τον έχω πολύ ψηλά. Με περιορισμένο budget.
0: Μα και στην πρεμιέρα κόντρα στην Πάφων είχε
1: ευκαιρίες. Βεβαίως και χτες ήταν 2-0 μπροστά.
0: Της τύχησε η κόκκινη κάρτα της καριέρας σας, είναι ξεκάθαρο.
1: Εντάξει, για το ΑΠΟΕΛ μπορώ να πω ότι η αποκτήση του Μπαγκασέτα, τον οποίο θεωρώ κορυφαίο ποδοσφαιριστή, μην νοιάζει τι λένε στην Ελλάδα, και αν στον Παναθηναϊκό ήταν το θύμα ο Μπαγκασέτας και τα έριχναν όλα σε αυτόν. Εγώ τον έχω πολύ ψηλά.
0: Μα δεν είναι τυχαίο μόνο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας.
1: Ακριβώς, με 19 γκολ. Γιατί στον Παναθηναϊκό σε 100 συμμετοχές με παίχτες της μεσαίας γραμμής επέτυχε 20 γκολ. Ποιος άλλος δηλαδή εξεχώριζε στον Παναθηναϊκό που δεν βλέπω όταν πέσει. Ποιος άλλος ξεχώριζε. Τον έχω πολύ ψηλά τον Μπαγκασέτα. Είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Με θαυμάσιον αριστερό μπόδι, πολύ καλή μεταβίβαση, shoot, dribbling. Μου αρέσει πάρα πολύ, έστω και αν είναι λίγο αργός, είναι στη μεσαία γραμμή, δεν παίζει τόσο ρόλο. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Θα ανεβάσει επίπεδο το ΑΠΟΕΛ. Το πιστεύω. Επίσης οι μεταγραφές του ΑΠΟΕΛ που ήταν, επιβαλλόταν να κάνει αυτές τις μεταγραφές του ΑΠΟΕΛ. Είχε τρομερά κένα στην αμυντική γραμμή. Είχε τρομερά κένα και επιβαλλόταν να κάνει αυτές τις μεταγραφές. Μπορεί να άργησε, αλλά υπάρχει.
0: Τις έκανε όμως.
1: Τις έκανε.
0: Και δυναμώθηκε και στο κέντρο της άμυνα τσάι που είχε πρόβλημα.
1: Βέβαια, είχε τρομερό πρόβλημα. Τρομερό πρόβλημα. Εκτός του ότι ο Λαϊφής δεν είναι στα καλύτερα του, ο Ντέγκεν δεν είναι. Όσες φορές δοκιμάστηκε δεν βλέπω. Ο Μπέλες πάλι τα συνηθισμένα λάθη. Αυτά. Η Ομόνοια προσπαθεί να προσαρμόσει στην ομάδα τους δύο νέους παίκτες του Άρη, τον Μαϊαμπέλα που μπορεί να έρθει τον Ιανουάριο, αλλά λόγω τραυματισμού είχε ελάχιστη συμμετοχή, και τον Μοντνόρ. Ακόμη δεν μπόρεσαν να προσαρμοστούν στα θέλω του Μπέρκ, του προπονητή της Ομόνοιας. Και στην Ομόνοια πιστεύω ότι οι δύο παίκτες της μεσαίας γραμμής που αποκτήθηκαν τις τελευταίες μέρες, ο Τανάση και ο Μπράουερ, θα βοηθήσουν την Ομόνοια. Στην Ομόνοια που τονίζω ότι λείπει πάρα πολύ ο Άιτη. Νομίζω που τον θυμήθηκες τώρα τον Άιτη. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Και αν η Ομόνοια μπορέσει να επαναφέρει τον Άιτη, που δεν εξαρτάται βέβαια από την Ομόνοια, από τον ίδιο εξαρτάται, από τον τραυματισμό του, θα βοηθήσει πάρα πολύ την Ομόνοια. Πιστεύω ότι η Ομόνοια θα βρει τα πόδια της, παρόλο που για μένα ήταν αδικαιολόγητο οι 9 αλλαγές στο πρώτο παιχνίδι με την Ομόνοια Ραδίπου, και στο παιχνίδι του Super Cup δεν ικανοποίησε η Ομόνοια. Αλλά πιστεύω ότι η συνέχεια θα είναι καλύτερη για την Ομόνοια.
0: Η Ομόνοια και ο πράγματα χρειάζεται αυτή τη στιγμή κατά εμένα. Καταρχά χρειάζεται χρόνο για να ενσωματωθούν οι νέοι ποδοσφαιριστές και πολλή δουλειά που το χαίνει ο Μπέκ. Ξέρω, δουλειά είναι να κάνει ο Μπέκ. Το χρόνο δεν ξέρω αν είναι ικανοποιητικό.
1: Κοιτάξτε να σου πω, στα παιχνίδια της Ευρώπης τα τελευταία με τη Σετρούιτεν και εκτός και εντός ήταν εξαιρετική ομονή.
0: Ναι, αλλά δεν σκοράρει. Δεν σκοράρει. Αν εξαιρέσεις τα 4 στα 8 παιχνίδια σκοράρουν 7 γκολ και τα 4 ήταν σε ένα παιχνίδι.
1: Ναι, το δέχομαι. Το δέχομαι, ναι. Γιατί
0: δεν παίρνει βοήθειες από Μοντονόρ και Μαϊαμπέλα από τα άκρα. Δηλαδή μπορεί να κατεβάζουν πάρα, μπορεί να γρήγορη, αλλά δεν έχουν ουσία.
1: Επίσης τον Διονύθερο να τον δώσει πώς ανταποκρίνεται σε κλειστές άμυνες. Σε ανοιχτή άμυνα είναι πάρα πολύ καλός. Σε κλειστές άμυνες θέλω να τον δω πιο πολύ. Πολύ καλός ενώ δεξιός μπακ που απέκτησε η Ομονία, τον Διβέρ. Θεωρώ ακόμη απώλεια τη φυγή του Νικόλα Παναγιώτου, γιατί έδεσε πάρα πολύ με τον Κουλυμπάλη την τελευταία 4-5 χρόνια, 3-4 χρόνια που παίζουν μαζί, τα 3 τελευταία χρόνια παίζουν μαζί. Mm-hmm. Έδεσε πάρα πολύ με τον Κουλυμπάλη και είναι απώλεια η φυγή του Παναγιώτου. Είναι απώλεια. Γιατί ξέρεις, δεν φεύγει ο έξω αριστερά τον αντικαθιστά, φεύγει ο παίκτης της μεσέγραμμης στο αντικαθιστά. Εδώ ήταν ένα δίδυμο επιτυχημένο, Κουλυμπάλη Νικόλας Παναγιώτου. Ήταν πολύ επιτυχημένο δίδυμο. Και είδα και τον Κουλυμπάλη προχτές να ψαχνόταν στο παιχνίδι του Super Cup. Εν πάση περιπτώσει θα το δούμε. Αυτό που πιστεύω είναι ότι το ΑΠΟΕΛ παρά την απογοήτευση της πρεμιέρας όπου δέχτηκε 3 γκολ θα βελτιωθεί στη συνέχεια. Το πιστεύω.
0: Mm-hmm. Για μένα
1: η ΠΑΦΟΣ αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολύ καλές μονάδες. Μονάδες.
0: Τη δεδομένη στιγμή η ΠΑΦΟΣ δείχνει τουλάχιστον ένα κλικ πιο μπροστά από τους υπόλοιπους.
1: Ναι, αλλά αυτό να γινόταν και πέρυσι στο ξεκίνημα. Η ΑΕΛ είναι καλή η ΑΕΛ. Είναι καλή. Θα είναι σίγουρα καλύτερη από πέρυσι. Αυτό που συνέβη με την ΑΕΛ πρέπει να μπει στον Γκίνες. Στην πρώτη αγωνιστική οι δύο σκόρες της ομάδας να τραυμαϊστούν και να χάσουν όλη τη χρονιά. Δεν θυμάμαι προηγούμενο να σου δείξω.
0: Μα η ατυχία της συνεχίζεται, διότι εντάξει ήταν μέσα στις επιλογές και ο Γιάρεμσουν, δεν ξέρω αν ήταν πόσο προχωρημένο ήταν. Τώρα χτύπησε ο Ερκαμπή.
1: Νομίζω δεν ήταν στις επιλογές του Κύπρος. Ότι διάβασα ρεπορτάζ.
0: Εντάξει, οκ, αλλά κάποτε αλλάσουν τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, σωστό. Σωστό. Ναι. Τώρα πιθανόν να τον επαναφέρω στον Ολυμπιακό.
0: Θα τον επαναφέρει ο Ολυμπιακός, ναι.
1: Τον επαναφέρει, αυτό είναι το Κλέιτο. Ναι. Αυτά είναι. Δεν έχουμε να πούμε και πολλά γιατί εκκρεμούν παιχνίδια, μεγάλα παιχνίδια από ένα.
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, τον Άρη πώς τον είδες στην πρεμιέρα?
1: Μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Άρης. Δεν τον περίμενα τόσο καλό γιατί δεν είχαμε εικόνα από τον Άρη. Παίζει κάθε το γρήγορο ποδόσφαιρο, εναλλαγές θέσεων. Μου άρεσε πάρα πολύ απέναντι στον Απόλλωνα. Εντάξει, υπάρχουν πολλοί νεαροί παίκτες. Είδα κάποιες αδυναμίες στην άμυνα, αλλά βγάζει φάσεις. Μου άρεσε, δεν τον περίμενα τόσο καλό τον Άρη.
0: Παιχνίδι αύριο από ΕΛΑ στις 7 την ίδια ώρα Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ. Πολύ σημαντικά και τα δύο παιχνίδια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και η ΑΕΚ, η οποία ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική με το ΑΠΟΕΛ, έχει τώρα, δεν είναι απαλλαγμένη από την Ευρώπη, έχει καθαρά μόνο ένα στόχο, το πρωτάθλημα. Έχει παίχτες σε όλες τις γραμμές. Έχει πλειάδα καλών ποδοσφαιριστών η ΑΕΚ. Περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τη συνέχεια του πρωταθλήματος.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα μου, να είσαι καλά.
1: Εγώ.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, στο 30 στη Γαλλία, Νις Λεμάν 0-1, Χαύρι Μπρέστ 0-1. Στην Ελλάδα, στο 50, Εκάρης παραμένει το 1-0. Στην Ισπανία, στο 15, Βιαρεάλ Λα Κορούνια 0-0. Στην Ιταλία, στο 25, Ρώμα Αταλάντα 0-0. Στην Ολλανδία, στο 55, Άγιαξ Αϊντχόφεν 1-2. Στο 15, Βίλεμ Εξέλσιορ 0-1. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Πάμε χορηγών. Χορηγών για τις επίμαχες φάσεις και επιστρέφουμε.
2: Το ένθετο στηρίζει Advances. Αυτό το Σεπτέμβριο δίνουμε δύναμη στην ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία προσφέρεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50 Plus. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50 Plus Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Γιαννάκη Κυπριανίδη, να δούμε τις επίμαχες φάσεις. Καλησπέρα κύριε Κυπριανίδη.
3: Καλησπέρα πολύ και καλησπέρα και στους φίλες φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, το αφήνω πάνω σου, κάνε παιχνίδι.
3: Ναι, ξεκινάμε από το παιχνίδι της Παρασκευής, Ομόνια 29 Καρμιώτισσα, Φωτίου Κωνσταντίνος με τον Θεούλη Χρυσοβαλάντη. Το 44 λεπτό ο διαιτητής σωστά δείχνει δεύτερη κίτρινη κάρτα στο Ρέινοτ για πάτημα πάνω σε αντίπαλο, ένα δυνατόν πάτημα που λέμε ότι πάντα οι δεύτερες κίτρινες κάρτες πρέπει να είναι προς την κόκκινη. Ναι. Στο 41 λεπτό ο Ρέινοτ πήρε κίτρινη κάρτα, σωστά η πρώτη του, για κράτημα σε υποσχόμενη, σταμάτημα υποσχόμενης επιθετικής ενέργειας. Έτσι σωστά τιμωρήθηκε μέσα σε 4 λεπτά με 2 κάρτες. Ο 25 λεπτό ο διαιτητής σε μια φάση επιθετική της Ομόνιας, ο 29 του ΣΕΒΑ, άφησε τη φάση να εξελιχθεί και όταν τελείωσε η φάση, τον βλέπουμε και μίλησε, φαίνεται και με το ΒΑΡ, ότι εκεί που έπεσε στην περιοχή δεν υπήρχε παράβαση για πέναλτι, ήταν θέατρο του παίκτη και επέστρεψε και του έδειξε κίτρινη κάρτα. Σωστή ενέργεια του, αν ήταν αυτό το σκεπτικό του. Δηλαδή, αφήνω τη φάση να εξελιχθεί, εγώ βλέπω ότι δεν έχει πέναλτι, είναι θέατρο, όμως άσε να τελειώσει, να έχω και την κάλυψη του ΒΑΡ, να το πούμε έτσι, την επιβεβαίωση ότι πράγματι είναι θέατρο και είναι πέναλτι. Δηλαδή, να μην σταματώ μια φάση να δείχνω κίτρινη και στο δευτερόλεπτο να με καλεί το ΒΑΡ. Έλα και εγώ μιλώ για πέναλτι. Φαντάζεσαι τι άλλα λούξα γίνεται. Άφησε τη φάση, εξελίχθηκε, τελείωσε και μετά κάλεσε τον παίκτη κάποια δευτερόλεπτα να του δείξει κίτρινη κάρτα. Και αυτή και η κόκκινη κάρτα στο 90 πάνω στο Σέντα. Διότι ο παίκτης όταν έχασε την μπάλα και βλέπει τον αντίπαλο του να πηγαίνει προς την μπάλα, τον λάκτιζε εκτός φάσης. Είναι λάκτισμα καθαρό. Κλωτσιά. Δεν ήταν ούτε για την μπάλα, ήταν για τα πόδια η κλωτσιά. Και σωστά πήρε την κόκκινη κάρτα. Και βλέπω να γίνεται μια νέα μόδα, διότι την ίδια φάση είχαμε και απόψε. Πάμε στα παιχνίδια τα οποία τελείωσαν τώρα. Θα ξεκινήσω με το Απόλλωνα Ανόρθωση που ήταν το πρώτο η ώρα 7. Στο 45-2 του πρώτου ημιχρόνου οι παίκτες της Ανόρθωσης σε ένα σιούτ μέσα στην περιοχή του Απόλλωνα διαμαρτυρήθηκαν για χέρι. Ο διαιτής είπε μπέζεται, όμως το ΒΑΡ εξέρασε την φάση και έκρινε ότι έπρεπε να καλέσει τον διαιτή να δει ξανά τη φάση. Και πράγματι στον έλεγχο φαίνεται ο παίκτης ανοίγει το χέρι, χτυπάει η μπάλα στο χέρι, διότι προδίδεται και ο παίκτης μόνο στο ότι με το που χτύπησε στο χέρι, το άλλο του χέρι πάει και παίρνει το σημείο που χτύπησε την μπάλα από τη δύναμη που είχε το λάκτισμα πάνω στο χέρι. Έτσι δόθηκε το πέναλτι μέσω του ΒΑΡ. 58 λεπτό. Πετυχαίνει τέρμαν η Ανόρθωση. Γίνεται έλεγχος της φάσης, είπαμε, από τη σημείο που κερδίζεις την μπάλα για να πραγματοποιήσεις την επιθετική σου ενέργεια. Και φαίνεται ότι το αρχικό στάδιο, ενώ πιστεύαμε ότι μπορεί να βγαίνει και offside το τέρμαν, ήταν έτσι οριακό, βλέπουμε όμως ότι στο αρχικό σημείο ο επιτιθέμενος ο παίκτης της Ανόρθωσης,
0: ο Μπέξτρο.
3: Ο Μπέξτρο πάνω στον σκρίτσε. Το σημείο δεν με αφορά τον έσπροχνε με το στήθος με την Κυλιακή χώρα. Το μεπτό σημείο ήταν ότι βρέθηκε το χέρι του παίκτη που κέρδισε την μπάλα στο λαιμό του σκρίτσε από τον Μπέξτρο. Αν πρόσεξε το replay και εκεί επικεντρώθηκε ότι έβαλε και το χέρι του και τον πήρε από τον λαιμό. τον αντίπαλο παίκτη. Για μένα δεν θα ήταν φάουλ να δεν ήταν το χέρι αυτόν πάνω στον λαιμό. Με το σώμα παλέψαμε, σε κέρδισα, έφυγα. Όμως εκεί το σημείο που μπήκε το χέρι σαν λαβίδα πάνω στον λαιμό είναι το σημείο που όθησε τον διαιτή να κυρώσει το τέρμα.
0: Σωστά δηλαδή ακυρώθηκε τον τέρμα.
3: Ναι, ήμασταν βάσει του χεριού στον λαιμό. Ο διαιτής όμως στο 78 λεπτό ένα φάουλ που παίκτην του Απόλλωνα αφήνει τη φάση να εξελιχθεί που παρολίγο να έμπαινε τέρμα μόλις χάθηκε η ευκαιρία που για αυτήν τη φάση πιστεύω θα είχαμε βάρπαλη αν επετυχαίνε τον τέρμα. Διότι και εκεί υπήρχε φάουλ.
0: Δηλαδή λαθασμένα αφήσαν τη φάση να εξελιχθεί.
3: Να σας πω γιατί λέω ότι λαθασμένα. Αν έρχεται και τιμωρούσε το φάουλ εκεί που ξεκίνησε η επιθετική ενέργεια να πω ότι το είδε, άφησε τη φάση να εξελιχθεί. Διότι γίνηκε να αφήσω σαν αντεπίθεση, να ανυπήθη κάποια αμφιβολία. Όμως ξεκίνησε ένα αποτέλεσμα το δάκτυλο. Δεν ξεκίνησε από το φάουλ υπέρ της ανόρθωσης. Ότι είδε τη φάση. Σημαίνει δεν την είδε. Και δεν σταθμίσε ότι υπήρχε φάουλ.
0: Μάλιστα.
3: Στο 26 λεπτό πέναλτι για τον Απόλλωνα. Εντάξει, δεν είναι έτσι το πέναλτι που βγάζει μάτια, όμως από τη στιγμή που δεν έπαιξε μπαλάνο αμυντικός με τον τρόπο που πήγε πάνω στα πόδια του επιτυχημένου τον παρενόχλησε. Ναι. Και ο παίκτης λίγο έξυπνος έπεσε αμέσως.
0: Πήρε καλύτερη τοποθέτηση.
3: Μάλιστα, πήγε πρώτος. Γι' αυτό είπα από τη στιγμή που δεν έπαιξε μπάλα, ο τρόπος που βγήκε πάνω στα πόδια του αντίπαλου παίκτη, ναι, με το λίγη επαφή, στο γύρισμα του, πιο ευαίσθητες ισορροπίες, έπεσε αμέσως κάτω. Αυτές ήταν οι φάσεις.
0: Μάλιστα.
3: Όχι, ο Ομόνοια Ραδίπου.
0: Ναι, έχουμε την Ομόνοια Ραδίπου Μαρίψο.
3: Ναι, ναι, συγγνώμη. Ο Αντώνης Κωνσταντίνου με τον Τεχράνη. Πέτυχε τέρμα στο 4 λεπτό η Ομόνοια Ραδίπου, βοηθός διετίες. Πιστεύω ότι το υπόδειξε, παρόλο που δεν μας το δείξε τηλεόραση, διότι παίκτες πανηγυρίζαν συνέχεια. Ναι, πέρασε, φάνηκε να, ότι πέρασε παντελώς η μπάλα τη γραμμή και καλά μέσα για την αποκρούση ο αμυντικός να την βγάλει έξω. Και ακόμα στις 45, πάλι λάκτισμα στα πόδια, ο διαιτητής κρίνει για κίτρινη κάρτα και δείχνει κίτρινη κάρτα στον παίκτη, όμως εκτίμησε πιο σωστά το ΒΑΡ ότι και εδώ ήταν σκόπιμη ενέργεια του Παναγίδη, λάκτισμα στα πόδια. Μα από τη στιγμή που η μπάλα είναι 10 μέτρα μακριά και κλωτσά στον αντίπαλο στα πόδια, είναι αυτό που λέμε λάκτισμα. Η απόπειρα λάκτισματος είναι κόκκινη κάρτα. Είδαμε το δύο φορές αυτήν την εβδομάδα, αυτήν την αγωνιστική, αυτήν την φάση. Και στο 68 λεπτών το πέναρτι σωστά πήρε από πίσω τα πόδια του Κεϊτά ο Μανούρλερ. Σωστό ήταν το πέναρτι που δόθηκε. Τώρα τελειώσαμε. Αυτά έκαμε.
0: Okay. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Χορηγό.
2: Το ένθετο στηρίζει Advances. Αυτό το Σεπτέμβριο δίνουμε δύναμη στην ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία προσφέρεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα 3 συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Χρωστάμε δηλώσεις από το ΑΜΕΓΑ. Κάνουμε αρχή με το τι δήλωσε ο προπονητής της ανόρθωσης, ο Ελ Μαέστρο.
4: We played against a very good team away from home today, but still we are disappointed with the result. The dressing room is very quiet. We feel that we invested very much into this game. A lot of energy, a lot of intensity. At times, also some good football. I think most of the main moments went against us. We have to try to keep the spirits up. And next week, finally, we play at home. And we hope for a different result.
5: Παίξαμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, εκτός έδρας. Παρ' όλα αυτά, ένα απογοητευτικό αποτέλεσμα. Τα αποδυτήρια είναι πολύ ήσυχα. Επενδύσαμε πάρα πολλά σε αυτό το παιχνίδι, ενέργεια, ένταση. Παίξαμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Παρ' όλα αυτά, το αποτέλεσμα είναι απογοητευτικό. Τα αποδυτήρια είναι πάρα πολύ ήσυχα. Επενδύσαμε πάρα πολλά σε αυτό το παιχνίδι, ενέργεια, ένταση. Και κάποιες στιγμές παίξαμε μεγάλο ποδόσφαιρο. Οι περισσότερες στιγμές του αγώνα ήταν εναντίον μας. Παρ' όλα αυτά δείξαμε πολύ καλό πνεύμα. Και την επόμενη εβδομάδα έχουμε ένα εντός έδρας παιχνίδι και ελπίζουμε σε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα.
6: Καλησπέρα. Την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε την ανορθώση αγωνιστική με τετράδα πίσω και να δέχεται και κριτική γιατί δεν έβγαλε καλή εικόνα. Σήμερα με τριάδα στο ξεκίνημα, παρότι άλλαξε αναγκαστικά λόγω του τρομεσμού, τόσο ήταν μια πολύ βελτιωμένη εκδοση της ανόρθωσης, πολύ διεκδικητική από το πρώτο λεπτό μέχρι τον 20ο. Ίσως να ταιριάζει καλύτερα αυτός ο σχηματισμός. Ευχαριστώ.
7: Last week we played with four at the back and you were criticized about this. And this week we saw Anastasis playing with three at the back and we saw a very good version of the team. Do you believe that this formation is better for us, better suits for us?
4: I don't speak Greek. I don't read newspapers. I don't know if I was criticized or not, but this is not how I'm choosing the team and the formations and the strategies. I thought with the ball we looked better this week for sure. We showed a clearer concept and the possession phase was better for sure. I think the goals were cheap. Tomorrow, I think at 7 o'clock, I will go to Nicosia, I will watch Apoel, talk with my staff, train next week, make my decisions. This is the job.
5: Δεν γνωρίζω ελληνικά, δεν διαβάζω εφημερίδες και δεν είναι αυτός ο τρόπος που δουλεύω και δεν είναι και ο τρόπος για να διαλέξει το σύστημα ή τον τρόπο που θα παίζει η ομάδα. Με την μπάλα σήμερα δείξαμε πολύ καλή εικόνα. Ήμασταν πολύ καλοί σε φάση κατοχής. Δεχτήκαμε ευθύναν γκολ. Αύριο στις 7 θα δούμε με το staff μου τον αγώνα του Αποέλ. Και αναλόγως θα κρίνουμε το πώς θα παρουσιαστούμε την επόμενη εβδομάδα.
8: Coach, θα χτίσω και εγώ πάνω στην ερώτηση του συναδέλφου. Όντως, ήταν μια πολύ διαφορετική ανόρθωση σήμερα με ένταση, με πάθος, με συνδυασμούς. Παρόλο που δεν πήρατε το αποτέλεσμα, θα χτίσετε πάνω σε αυτή την, σε αυτό το στυλ παιχνιδιού που είδαμε σήμερα για τη συνέχεια, έστω και αν δεν πήρατε αποτέλεσμα, σας ικανοποιεί το γεγονός ότι είδαμε μια διαφορετική ανόρθωση σήμερα?
7: Are you satisfied from what you saw today from the team playing with this style of football and this formation, and are you going to build on this?
4: Look, I've been doing this for 20 years and we can talk about many things. This job is about winning and losing, right? I think many things went against us today. I can't complain too much about the performance of my players, but we lost 3-1. So I cannot be satisfied, I cannot be happy. There is a lot of work to do. We have to improve, we have to improve quickly, and we have to start winning now.
5: Κάνω αυτή τη δουλειά για 20 χρόνια. Αυτή η δουλειά είναι είτε κερδίζεις είτε χάνεις. Πολλά πράγματα πήγαν εναντίον μας σήμερα. Δεν έχω παράπονα από τους ποδοσφαιριστές μου. Παρ' όλα αυτά χάσαμε 3-1. Και αυτό μας δείχνει ότι θέλουμε ακόμα δουλειά, θέλουμε να βελτιωθούμε και πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό.
9: Είπε ο coach ότι θα δει αύριο το ντέρπι του Αποέλ με την ΑΕΛ για να δει τι θα κάνει, να προσαρμόσει και τα πλάνα του. Αν όρθιος είναι μια μεγάλη ομάδα, παρά το όποια προβλήματα της, δεν είναι καλύτερα να έχει την δική της αγωνιστική ταυτότητα παρά κάθε εβδομάδα να προσαρμόζεται ανάλογα με τον αντίπαλο, ή αυτή είναι η φιλοσοφία του σαν προπονητής γενικότερα?
4: You're gonna watch the game of Abel tomorrow and you're gonna adjust your style of play next week and formation according to Abel style of play. Do you believe that this is Anorthos is a big team, and are we gonna adjust the system and the formation and the style of play every week according to the opponent? You misunderstood a little. Every team adjusts according to every team. This is simply a part of our work. Also, they will watch our games and for sure at least talk about some details. We're not changing four at the back, three at the back, 3-4-3, 4-3-3, 3-5-2 according to each team. This is not how it works. In pre-season we played in two different ways. I don't expect to be changing and rotating too much, but the details, how high, how much risk, go through one side, switch play more often, this is what we work on.
5: Νομίζω με παρεξηγήσατε. Κάθε πράγμα αλλάζει και στο ποδόσφαιρο. Θα δούμε το παιχνίδι μας, τις λεπτομέρειες. Δεν αλλάζουμε ούτε σύστημα ανάλογα με το ποιον έχουμε αντίπαλο. Στην προετοιμασία παίξαμε με δύο διαφορετικά συστήματα, δοκιμάσαμε αρκετά πράγματα. Θα δούμε τις λεπτομέρειες και αυτό ήθελε να εξηγήσει ότι κάθε λεπτομέρεια μετρά, όχι ανάλογα με τον αντίπαλο, αλλά τι πρέπει να κάνουμε σωστά για να εμποδίσουμε τον αντίπαλο.
0: Αυτά από τον προπονητή της Ανόρθωσης, τον Ελ Μαέστρο. Σε λίγο θα ακούσουμε και τη δήλωση ο προπονητής του Απόλλωνα, ο κύριος Λωσάδα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις μέχρι να έχουμε τον κύριο Λωσάδα έτοιμο να τον ακούσουμε.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι α επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάμε να ακούσουμε τώρα τη δήλωση ο προπονητής του Απόλλωνα, ο κ. Λωσάδα.
10: Important 3 points in our first home game. I'm very satisfied, most of all because of the results. That at the end is the only thing that matters. So when you start with 4 out of 6 with so many important players missing, I think it's a very good start. So I will just start with that and with another positive things like our striker scoring two goals, Gary play another good game. I also like the players who came in the second half. I think Asoro did it well. Our captain was missing from the start because he missed a few trainings due to gastroenterocolitis, and that's the reason why we were missing another player. Probably we will miss another one with Angelos, but starting from next game we have Thomas and Weisbeck that can be again available, and slowly I hope we can have full availability. I think that for that we will have to wait until after the FIFA break. So again, I'm satisfied with the result. By moments, I think we play good football. By moments, I didn't like it. I didn't like the way the team started the first half. I didn't like moments during the game where we look naive. I don't like my team to be naive, not for 1 minute. And I think that by moments we were. So I'm not blind. I know we're still far from the level we show last season. But if you also consider all the important players that we are missing, I think, and all the new players that came, that are like 8, 9, 10 new players that also need some time to adapt, I think overall the balance is a lot more positive.
11: Είμαι χαρούμενος με τους 3 βαθμούς στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι που παίξαμε. Είμαι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα. Είχαμε πολύ σημαντικές απουσίες και κάνει την νίκη ακόμα πιο σημαντική. Και πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι που πήραμε 4 από τους 6 βαθμούς που μπορούσαμε να πάρουμε μέχρι στιγμής. Είμαι ευχαριστημένος με τον επιθετικό μας που έβαλε 2 γκολ, αλλά και με τον Κάρι Ροντρίγκες που έπαιξε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Και με τους παίχτες που ήρθαν από τον πάγκο, στο δεύτερο ημίχρονο ο Ασόρο έκανε καλό παιχνίδι. Είχαμε την απουσία και του αρχηγού μας στην αρχή που έχασε κάποιες προπονήσεις λόγω γαστρεντερίτιδας που είχε. Και τώρα θα χάσουμε και τον Άγγελον Ανδρέου, ελπίζω όχι για πολύ. Αλλά τουλάχιστον στα επόμενα παιχνίδια θα έχουμε πίσω τον Μπράντον Θόμας και τον Βάισμπεκ και ελπίζω σιγά σιγά να έχουμε όλους τους παίχτες στη διάθεσή μας. Αναστιγμές είχαμε παίξει καλών ποδόσφαιρων και σε κάποιες στιγμές δεν μου άρεσε το ποδόσφαιρο που παίζαμε. Οι παίχτες μου ήταν αφελείς, πράγμα που δεν μου αρέσει. Δεν πρέπει να είμαστε αφελείς ούτε λεπτό. Φυσικά δεν είμαι τυφλός και βλέπω ότι είμαστε μακριά από το επίπεδο που είχαμε πέρσι και χρειάζεται να βελτιωθούμε. Όμως πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τις πολλές απουσίες που είχαμε, αλλά και τους νέους παίχτες που θέλουν προσαρμογή ακόμα στην ομάδα.
6: Καλησπέρα. Στα ονόματα των παιχτών θα προσθέτα και τον Σκρίτσε, παρότι στο χαρτί δεν θα καταγραφεί η προσπάθειά του. Και θα ήθελα να δω από προπονητή Σκοπιά τι θεωρεί ότι ήταν το κλειδί για να πάρει την νίκη. Ο Όσμπολτ νωρίτερα μας είπε ότι ήταν υπομονή που επέδειξε η ομάδα σας. Ευχαριστώ.
10: The
12: question is that Escritcher was also had also played a very good game today, even though it may not appear in the statistics. And the other question is, what was the key for the win today? Osborne said earlier it was the patience the player showed.
10: I'm happy with the game of Dani. He played a good game. He gave us a lot with and without the ball when the team looks tired. And actually, all teams are looking tired the last 10, 15 minutes in this league. I can't wait the summer to end, honestly, and to be able to play the football I really like, because it must be the weather, it must be maybe the distractions that you have in this island. So I really hope that the summer finishes as soon as possible, and when all players are tired, Dani is not. Dani is never tired and give us a lot of heart and mentality, and that's why we like him so much. And Alan did say patient. I think that maybe it was one of the reasons to win the game, but I think that we win because we were just better than the opponent. We were much better than an Orthosis. We create more chances. We are more dominant. We also played the game to win, while they came any team play with the system they want, but they came here and changed the formation comparing with the preseason and the previous game against AEL, and they came with a 5-4-1. So we continue with our game style and always trying to play to win, and I think that at the end we win because we deserve to win. I think we were also efficient, but at the same time we were missing chances. We miss goals, we miss big opportunities. Before the penalty, Allen has a one-on-one with the goalkeeper. We could finish the game even before. So like I say, the balance is still very positive, but I know that if we want to compete with the next two opponents, Omonia, Apoel, Paphos, AEK, well, we need to improve. But I know that part of that improvement is also linked to the players that we are missing, that we can't deny they are very important for our team.
11: Ναι, ο Δάνι Σκρίτσε έδωσε πολλά στην ομάδα σήμερα. Στα τελευταία 10 λεπτά παρατηρώ ότι υπάρχει πολύ κούραση σε όλους τους αγώνες και ελπίζω να τελειώσει σύντομα το καλοκαίρι, διότι οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες για τους παίχτες. Και εκεί πολλοί κουράζονται. Ο Σκρίτσε συνεχίζει και έχει αντοχές και αυτό μου αρέσει. Ο Όσπολτ είπε ότι έδειξαμε υπομονή, συμφωνώ, αλλά ήμασταν και καλύτεροι από την ανόρθωση. Είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Ήρθαν εδώ αλλάζοντας το σύστημα τους σε σχέση με το προηγούμενο αγώνα που έπαιξαν και στα προηγούμενα παιχνίδια που είδαμε. Εμείς κάναμε το παιχνίδι μας και κερδίσαμε διότι το αξίζαμε. Είχαμε χάσει και αρκετές ευκαιρίες. Ήμασταν και αποτελεσματικοί, αλλά χάσαμε και αρκετές ευκαιρίες, ειδικά η ευκαιρία που έχασε ο Όσπολτ στο τέτα-τέτ με τον τερματοφύλακα. Και θα μπορούσαμε να είχαμε τελειώσει το παιχνίδι πολύ νωρίτερα. Όμως θεωρώ ότι το πρόσημο είναι θετικό και πρέπει να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο, διότι στα παιχνίδια με τον Αποέλ, την Ομόνια, την Πάφων και την ΑΕΚ θα χρειαστούμε να είμαστε πολύ πιο βελτιωμένοι και φυσικά έχοντας υπόψη τις απουσίες που έχουμε που παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο.
13: Προηγουμένως είχε πει και σε συνέχεια με αυτήν την τελευταία του τοποθέτηση ότι χρήζει βελτίωση η ομάδα και ότι είπε ουσιαστικά ότι σε σχέση με την περσινή απόδοση δεν είναι το ίδιο σε αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια. Πού χρήζει περισσότερη βελτίωση, σε ποιους τομείς στα επόμενα παιχνίδια, έτσι ώστε να έχει και περισσότερες επιτυχίες. Ευχαριστώ.
12: Yes, you have mentioned that we need to improve. And where should we improve more? Because, as you said, we have not reached the level of the past season.
10: I can also tell you all. I can start with the good things if you want. Because if we win 3-1, and I'm going to tell you what we have to improve, maybe you can also ask me the positive, right? Instead of asking the negatives. After winning 3-1. I mean, come on, home game, 3-1. AEL was winning 2-0 the weekend before, and they are now ready to be champion. We win 3-1, and we're talking about the negatives. I would like that we can improve in defense. We allow too many shots on target. We allow the opponent to create, in my opinion, too much danger. I want my defense to play higher. I want Philip to have less work. I think that was one of the main things that allowed us to win 12, 13 games in a row was our defense, that we were feeling solid, that the opponent could play 100 minutes and they will never score. I need more balance defensive-wise. But when I look at the team and all the changes we are doing week after week and the players that we're missing, on the other side, it's also normal that these things happen. So that's why I feel like the 4 out of 6, and by moments the way we are playing, it's still very positive. Just to give a comparison with the start of the season last year.
11: Θεωρώ ότι επειδή κερδίσαμε και 3-1, έχει πολλά θετικά που μπορούμε να βγάλουμε από το παιχνίδι σήμερα. Θα ήθελα να βελτιωθούμε στην άμυνα, να μην αφήνουμε τόσα πολλά σουτ στο στόχο, να μην δημιουργεί αντίπαλη ομάδα τόσο πολύ κίνδυνο. Και θέλω την άμυνα μου να βγαίνει πιο ψηλά, να είναι πιο ξεκούραστος ο τερματοφύλακας μας. Και θεωρώ ότι αυτό ήταν που βοήθησε να πάρουμε και τόσες συνεχόμενες νίκες την περασμένη σεζόν, διότι περνούσαν τα λεπτά και καμία ομάδα δεν μπορούσε να σκοράρει απέναντί μας. Θέλω να έχω καλύτερη ισορροπία στην άμυνα. Όμως από την άλλη βλέπω πόσες απουσίες έχουμε και είναι φυσιολογικό να μην παίζουμε τόσο καλά όσο πέρσι. Και οι 4 βαθμοί που πήραμε από τους 6 το θεωρώ θετικό για εμάς και ειδικά αν το συγκρίνουμε με την αρχή που είχαμε στην περασμένη σεζόν.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Ερνάν Λοσάδα. Λοιπόν, χρωστάμε τώρα δηλώσεις των προπονητών του αγώνα Ομόνια Ραδίπου Ύψωνας. Να αρχίσουμε με τον προπονητή της Κράσα Βαϊνή, τον Ιβάν Στοϊκοβιτς, ο οποίος καταρχάς έδωκε τα συγχαρητήρια του στην Ομόνια Ραδίπου για την νίκη. Ξεκινήσαμε, είπε, το παιχνίδι νευρικά και δεχθήκαμε νωρίς τον γκολ, όμως στη συνέχεια αντιδράσαμε καλά και βελτιώσαμε την εικόνα μας. Η κόκκινη κάρτα μας επηρέασε, όμως είμαι περήφανος για την ομάδα μου γιατί δείξαμε ο αγωνιστικό πνεύμα. Παρά το γεγονός, είπε, ότι αγωνιστήκαμε με 10 ποδοσφαιριστές, η εμφάνισή μας στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ καλή και θεωρώ ότι δεν αξίζαμε να χάσουμε. Ελπίζω στην συνέχεια το ποδόσφαιρο να μας δώσει πίσω αυτό που αξίζαμε να πάρουμε σήμερα, είπε ο προπονητής της Κράσα Βαϊνή, ο Ιβάν Στοϊκοβιτς. Από τη μεριά του, ο Γιαννάκης Οκάς, ο προπονητής της Ομόνια Ραδίπου, είπε ότι ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο χωρίστηκε σε δύο μέρη, πριν και μετά την κόκκινη κάρτα. Όσο παίζαμε 11 εναντίον 11, είπε, ήμασταν πιο συγκεντρωμένοι και καλύτεροι. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε νωρίς δεν μπορέσαμε όμως να καθαρίσουμε το παιχνίδι λόγω έλλειψης εμπειρίας και συγκέντρωσης. Στο δεύτερο μέρος, αν και ο αντίπαλος αγωνιζόταν με 10 ποδοσφαιριστές, έλεξε καλύτερα το παιχνίδι. Ευτυχήσαμε όμως να σκοράρουμε στο τέλος και να πάρουμε την νίκη. Τέλος, καλό, όλα καλά. Βλέπουμε την επόμενη μέρα. Έχουμε πολλά πράγματα να διορθώσουμε και είμαστε αισιόδοξοι ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα βελτιωνόμαστε, ανέφερε ο Γιαννάκης ο Κάς. Λοιπόν, υπενθυμίζω σήμερα Απόλλων Ανόρθωση 3-1, Ομόνια Ύψωνας 2-1. Χθες Ομόνια 29 Μαΐου Καρμιώτισσα 2-2. Αύριο Κυριακή στις 7 από ΕΛΑΕΛ την ίδια ώρα Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ, και την Δευτέρα στις 7 Πάφος Ολυμπιακός, στις 8 Άρης Ομόνια. Πάμε να δούμε Γαλλία ημίχρονα, Νις Λεμάν 1-1, Χαύριν Μπρέστ 0-1. Στην Ελλάδα στο 85 ΑΕΚ Άρης 4-0. Στην Ισπανία στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου Βιγιαρεάλ Λα Κορούνια 1-1. Ημίχρονο στην Ιταλία Ρώμα Αταλάντα 0-0. Στην Ολλανδία στο 85 Άγιαξ Αϊντχόφεν 1-2. Και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημίχρονο τώρα Βίλεμ Εξέλσιορ 0-2. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και την σημερινή μας εκπομπή. Πριν σας καληνυχτήσω, να υπενθυμίσω αύριο 10 με 12 η εκπομπή στα Πέταλα με την Στέλλα Μάρκου, με όλο τον απόϊχο των σημερινών αγώνων και όχι μόνο. Ακολουθεί 12 με 2 οι μικροί ήρωες με τον Γιαννάκη Λακκοτρύπη, και στις 6 η εκπομπή Μπάλα Είναι και γυρίζει με ο Στέλιον Παπαμοησίος για την μετάδοση των δύο αυριανών αγώνων. Από μένα τον Πολυβίου Αλεξάνδρου και από τον Στέφανο τον Στεφάνου που ήταν μαζί μου στην ροή του ήχου, να σας ευχηθώ καλό βράδυ.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το αλφα και το ωμέγα για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται αλφα επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Μπέτον Αλφα. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Μπέτον Αλφα είναι αλφα επιλογή. Η Μπέτον Αλφα κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
14: Super Sport 104.

0: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Πε-ψι. Πε-ψι. Πε-ψι.
2: Τι λες παραμιλάς?
1: Πέψι.
2: Θέλεις ένα ψυχτικό?
1: Πέψι.
2: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
1: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψι.
2: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
3: Πέψι και Ιος Λιμίδεδ. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Υπάρχει ένας όμιλος πίσω από τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες. Party City Group. 4 μοναδικά brands. Party City, Mountain City, Wonderland City, Tag Arena City. Όποια και αν είναι η περίσταση, όποια και αν είναι η εμπειρία που ονειρεύεστε, η Party City Group έχει την πρόταση. Party City Group. Ο κορυφαίος όμιλος εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
6: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με τον Intervente Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.
8: Παλάτσιος. Ταξί. Όγκλα. Δέντρα. Περισσότερο πλαστέρα η τάξη. Εύκολα. Στρακώστα. Τέλος. Τέλος η Νέα Φιλαδέλφια. ΑΕΚ Άρης 5-0. Κυκρινό Μαυροστόου. Ο Βάργκας δίνω τέρματα στο 11ο λεπτό. Το 2. Ο Μαρίτσος έκανε 3 τέρματα στο ΑΕΚ. Το 70 βάρκα σκόρα ρε, αλλά το πόσο αγκυρώθηκε. Τελικά ήρθε από εκτά να κάνει το 4-0. Και να βάλει το κερατάκι στην πούρτα νίκη στην ΑΕΚ. Ο Σαλβαδόρ στην ιστορία 20 λεπτό. Δεν χρειάζονται πολλά σχόλια. Η ΑΕΚ ήταν σαφώς καλύτερη. Έδειξε τη δυναμική της. Κάτι που αποδεικνύει ότι η καλύτερη της στιγμή ο Άρης την είχε με το κουραμέσο 73. Η ΑΕΚ φτάνει τους 7 βαθμούς, δείχνει ορεξάδι για το παιχνίδι της Τρίτης κόντρα στη ΛΑΣ. Εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την πρώτη αγωνιστική της που παίζει στη Champions League. Είναι κατάμεστη η Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Μάριος Σιλιόπουλος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, πήρε την μπάλα της πεντάρας και κάπως έτσι η Χιδρενό Μαύρη του Μάρκο Νίκολη θα έχουν ένα όμορφο βράδυ. Περιμένουν να δουν τι θα γίνει στο αυριανό παιχνίδι της ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό.
9: Έγινε Μάριε μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε για τη μετάδοση, ξεκουράσου, ξέρω ότι έχεις ρεπορτάζ συνέχεια.
10: Ο λόγος εστάξει.
9: Έγινε, Μαρία. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Μάριο Ματσάκο για την περιγραφή του αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη. Τελικό αποτέλεσμα 5-0 και λίγα ήταν, θα πω εγώ. Η ΑΕΚ που θα μπορούσε να έχει κερδίσει ένα πέναλτι, θα μπορούσε οριακά να έχει πετύχει και άλλα γκολ. Ένα της ακυρώθηκε οριακά και ένα του Βάργα. Λοιπόν, 5-0 τον Άρη. Ένα αποτέλεσμα που φτιάχνει κλίμα μετά την ισοπαλία με την Κηφισιά. Πάμε γρήγορα να δούμε πώς εξελίσσονται τα μάτς. Σας έλεγα προηγουμένως κατά τη διάρκεια του αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη ότι Ουτρέχτη, το παιχνίδι της Ουτρέχτης με την Go Ahead Eagles ήταν στο 1-3 όταν διακόπη η διάρκεια του αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη. Ότι Ουτρέχτη, το παιχνίδι της Ουτρέχτης με την Go Ahead Eagles ήταν στο 1-3 όταν διακόπη.

0-1 παρακαλώ. Προηγείται Αταλάντα στο Ολύμπικο. Το μάτς είναι στο 53. Σόνσι Ρέξαμ για την Championship στο 0-0 ημίχρονο. Ενώ υπάρχει παιχνίδι για την Αυστρία. Η Αυστρία Κλάγκεφουρτ με την Rapid Vienna είναι στο 2-4. Στο Βέλγιο Σεντρούιντεν με τη Λαλουβιέρ 1-0 στο 54. Και στο 56 Σταντάρ Λιέγκης Αντβέρπ 0-0. Υπάρχει παιχνίδι για τη Βραζιλία Μπραγκαντίνο Μπαΐα 2-2 στο ημίχρονο. Η Σεντετιέρ με τη Μομπελιέ είναι στο 3-1 στο 91. Δυναμό Δρέζης Μπόχουμ 1-2 στο 69. Και Γκρασκόπερ Ζυρίχη 1-1 στο 70. Πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Γρηγορίου.

0: εξαιρετική την ομάδα για να μπορέσουμε και να πιέσουμε πιο ψηλά και να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις, ευκαιρίες, να διεκδικήσουμε κάτι από το παιχνίδι. Νομίζω ότι μέχρι και την επίτευξη του δευτέρου γκολ από την ΑΕΚ ανεβάσαμε γραμμές, ήμασταν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά με την επίτευξη του δευτέρου γκολ και μετά σε μια θέση που πονάγαμε σήμερα, γιατί όπως και να το κάνουμε ο Φαμπιάνο είναι μια απώλεια η οποία δύσκολα αναπληρώνεται στη δική μας ομάδα. Δεχτήκαμε τα περισσότερα γκολ από τον άξονα, και το πρώτο και το δεύτερο σίγουρα, και μετά το 2-0 θεωρώ ότι τα παιδιά δεν μπορούσαν πλέον να διεκδικήσουν κάτι από το παιχνίδι και μοιραία ήρθε αυτό το άσχημο αποτέλεσμα για εμάς.
1: Ευχαριστώ πολύ, κότσο.
2: Αυτά λοιπόν.
3: Να πω εγώ ότι η Σεν Μίρεν προηγείται τη Celtic με 1-0. Στο 93 η Αϊτχόβεν κλειδώνει το παιχνίδι στο Άμστερνταμ, προηγείται του Άγιαξ με 3-1. Στο 98 Μπαϊρακτάρεβιτς που πήρε τη θέση του Πέρισιτς έκανε το 1-3. Ενώ η Sporting με την Ασιονάλ Μαδέιρα στο 27 είναι στο 0-0. Η Sporting η οποία... μια στιγμούλα, γιατί εδώ τα έκανα μαντάρα. Η Sporting η οποία παίζει με τον Ιωαννίδη στον πάγκο. Λοιπόν, αυτά για τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε με τους reporters. Παρακαλώ.
4: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Έχω Στέλιο Παπαντονίου για να πάμε γρήγορα και γρήγορα για τον ΠΑΟΚ, για το μεγάλο ντέρμπι που έχει αύριο με τον Παναθηναϊκό. Βέβαια δεν είναι μόνο το αγωνιστικό. Είχαμε αντίδραση του ΠΑΟΚ για την εξαγγελία Μητσοτάκη για τη Νέα Τούμπα. Είχαμε δανεισμό Diego Costa. Αλλά όλα αυτά ας μας τα πει ο ίδιος ο σούπερ ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, ο Στέλιος Παπαντονίου. Έλα Στέλιο μου, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Πώς είσαι?
1: Κοκκινίζω με τον. Με προλόγησε στον αέρα.
0: Σε προλόγησα, πώς σε προλόγησα? Στέλιο, δεν σε είπα.
1: Σούπερ,
0: σούπερ, σούπερ. Αυτά η αλήθεια δεν είναι προσβολή, να ξέρεις. Η αλήθεια δεν είναι κολακία. Προχωράμε. Ωραία, μια στιγμή, μια στιγμή το... έχω λίγο Νίκολιτς να ακούσω. Να ακούσω λίγο Νίκολιτς, δώσ' μου λίγο αέρα.
2: Να μην βγάζει το πόδι από τον γκάζι μέχρι το τελευταίο λεπτό.
3: A great victory. As far as the attitude is concerned, is this what you want to see and your players never to pull off the leg from the gas?
4: 5-0 against Aris in a kind of a derby game. Aris had 6 points, very good team they built. You just see who sit in the bench and who enter from the bench. What to say? Thanks for these fans who come. It's one topic when we play.

0: playing with fans, the other when we play COVID football. I speak about this. But okay, it's in past also. So we don't look for the past. Congratulations for the players. This is all I have to say and thanks for the fans who come. Yeah.
1: Εντάξει, είναι στην πραγματικότητα ένα ντέρμπι. Άμα δούμε, ο Άρης ξεκίνησε στους δύο αγώνες, έχει 6 βαθμούς. Και άμα δούμε ακόμα και στον πάγκο, ποιους παίχτες είχε και μπορούσε να φέρει στο παιχνίδι, καταλαβαίνουμε την ποιότητά τους. Το μόνο που έχει να πει είναι συγχαρητήρια πραγματικά στους παίχτες και ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ τους οπαδούς. Έχει μεγάλη σημασία για τους οπαδούς, γιατί δεν είναι ωραίο να παίζουμε ποδόσφαιρο με συνθήκες της περίοδου του COVID. Είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Και αυτό είναι που έχω να πω. Πραγματικά συγχαρητήρια στους παίχτες μου και στους οπαδούς.
2: Είναι νωρίς τη σεζόν, σίγουρα πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, αλλά πόσο κοντά είναι η σημερινή εικόνα της ΑΕΚ, το είδος ποδοσφαίρου που έπαιξε σε σχέση με αυτό που έχει στο μυαλό του?
1: The kind of football we played today, how close is to your ultimate goal for the picture of the team?
0: Season is going to be long, very long, very long, very demanding, very difficult. It will be up and down for sure. When it's good performance like this, we score five. I think we have some one or two disallowed goals, one penalty disallowed, and more chances. Nothing to say. It was beautiful. Not only efficient, but it was beautiful. Even we have some bad minutes in the second part of the first half and first beginning of the second half. So, anyway, we cannot look for these small minutes when the whole picture is like this. But how close we are to the perfect football, I don't know. Like I said, it will go up and down for sure. Long and demanding season, yeah.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη σεζόν. Θα υπάρχουν πολλά ανεβάσματα και κατεβάσματα, ups and downs όπως είπε. Αυτό που έχει να πει για το απόψινό παιχνίδι είναι ότι πραγματικά ήταν πολύ ωραίο το ποδόσφαιρο που παίξαμε. Υπήρχαν πάρα, εκτός από τα 5 γκολ, υπήρχε και ένα γκολ που ακυρώθηκε και ένα πέναλτι που το πήρε πίσω και μία-δύο ακόμα πολύ καλές ευκαιρίες. Φυσικά υπήρχαν και κάποια σημεία προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και στις αρχές του δευτέρου που θα μπορούσαμε να ήμασταν καλύτεροι, αλλά αυτό θα υπάρχει πάντα. Όπως είπε και πάλι επανέλαβε ότι θα είναι μια πάρα πολύ μακρά σεζόν και αυτή τη στιγμή είναι πολύ νωρίς για να πει πόσο κοντά είναι στο ποδόσφαιρο που θέλει να παίζει η ομάδα.
2: Ευχαριστούμε πολύ, thank you coach.
3: Λοιπόν, ζητάμε συγγνώμη από τον Στέλιο τον Παπαντονίου που τον είχαμε πολύ ώρα να περιμένει στο τηλέφωνο. Έχει να μας πει πολλά. Έχει να μας πει για Diego Costa, έχει να μας πει για Μητσοτάκη, έχει να μας πει για Derby. Ξεκίνα τα, Στέλιο, ξεκίνα τα. Με όποια σειρά θες.
4: Λοιπόν, ναι, θα το πάρουμε με χρονική σειρά. Ουσιαστικά το πρωί ήρθε ο Diego Costa, ο οποίος είναι με τη μορφή δανεισμού στον ΠΑΟΚ από την Krasnodar. Ένας κεντρικός αμυντικός που θέλει να αναβαθμίσει το κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ, ο οποίος ήρθε στην Θεσσαλονίκη, πέρασε ιατρικές εξετάσεις και το απόγευμα ανακοινώθηκε και επίσημα ο δανεισμός του από την Krasnodar στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ τον παρουσίασε με ένα βιντεάκι που τον παρουσιάζει ως μποξέρ. Είναι μια μεταγραφή την οποία την περιμένουμε, περιμέναμε. Πλέον από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ στα μεταγραφικά κινείται κυρίως για την απόκτηση ενός χαφ όπου είναι ο Γιάκητς, όπου έχει επαφές μαζί του και με την Άουσμπουργκ, με τον ποδοσφαιριστή τα έχει βρει. Με την Άουσμπουργκ υπάρχει το αγκάθι που αναφέρει την ρήτρα. Η ρήτρα για τους Γερμανούς πρέπει να είναι αναγκαστική το καλοκαίρι, υποχρεωτική, ενώ ο ΠΑΟΚ αυτό το οποίο λέει ότι θα πρέπει να είναι προαιρετική. Αυτό είναι το αγκάθι των δύο πλευρών, γι' αυτό δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία. Είναι σε διαπραγματεύσεις, μένουμε να δούμε το τι θα γίνει.
3: Μάλιστα. Τερματοφύλακα δεν θέλεις? Γι' αυτό τερματοφύλακα δεν θέλεις αυτόν της Γεγκελόνια, τον πώς τον είπαμε, τον Σλόβομιρ Αμπράμοβιτς?
4: Ναι, είναι ένα δημοσίευμα το οποίο προέκυψε από την Πολωνία. Στον ΠΑΟΚ δεν σχολιάζουν κάτι για την περίπτωση τερματοφύλακα. Είναι αλήθεια ότι δεν έχει συζητηθεί το τελευταίο διάστημα η απόκτηση τερματοφύλακα. Αυτό το οποίο αναφέρουν στον ΠΑΟΚ είναι ότι η ομάδα αναζητά έναν παίκτη στο χώρο της μεσαίας γραμμής και έναν center for, έναν επιθετικό. Δεν έχει τεθεί θέμα τερματοφύλακα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος προτάθηκε στον ΠΑΟΚ χωρίς όμως τη δεδομένη χρονική στιγμή ο ΠΑΟΚ να ρίχνει βάρος για την απόκτηση ενός τερματοφύλακα. Από εκεί και πέρα θέλει να αποκτήσει και έναν επιθετικό. Έναν επιθετικό ο οποίος έχει το εύκολο γκολ. Το είπε και ο Αλέσιο Λύση στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα κυπέλου με τον Όφη, ότι δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν καταφέραμε να σκοράρουμε εύκολα. Και είναι ένα γεγονός το οποίο το βλέπουμε αρκετά στον ΠΑΟΚ. Υπάρχει ένα σερί αγώνων που δημιουργεί πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν σκοράρει εύκολα. Είναι το παιχνίδι με την Μπραν εντός έδρας, είναι το παιχνίδι με την Άντερλεκτ, είναι το παιχνίδι με τον Όφη. Οπότε χρειάζεται έναν παίκτη που είναι πάνω κάτω ο αντίστοιχος Γιακουμάκης που είχε πέρσι. Και αν θέλετε να γυρίσουμε και λίγο πιο πίσω, είναι μια περίπτωση Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς το 2019, αρκετά πιο πίσω. Τώρα από εκεί και πέρα έχει κυκλώσει μια περίπτωση που είναι ο Λαμπόρτ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι πολύ ψηλά στην λίστα.
3: Τον θυμάμαι Σιμών Πελιέ με τον Τελόρ, έπαιζε μπροστά, ήταν πολύ δυναμικός. Τώρα αυτός κάπου στη Σαουδική Αραβία που είχε πάει κάπου.
4: Είναι στη Σαουδική Αραβία. Η ομάδα του έχει πάρα πολλούς ξένους, οπότε είναι πολύ πιθανό να τον αφήσει ελεύθερο και εκεί πέρα ο ΠΟΚ να κινηθεί για την απόκτησή του, έτσι ώστε να τον αποκτήσει σαν ελεύθερο και όχι να μπει σε μια διαδικασία αγοράς. Αναμένουμε να δούμε και εκεί τις εξελίξεις. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει αισιοδοξία ότι εφόσον τα έχει βρει με τον ποδοσφαιριστή, θα καταφέρει να τον φέρει στην Θεσσαλονίκη για να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας μαζί του. Αυτά όσον αφορά τα μεταγραφικά.
3: Εντάξει, θες ένα χαφ και ένα φορ και ένα γήπεδο. Όχι. Θες και ένα γήπεδο.
4: Αυτά για τα μεταγραφικά. Τώρα από εκεί πέρα για Κέν δεξί μπακ δεν υπάρχει. Δεν θα γίνει μεταγραφή. Το είπε και ο Αλέσιο Λύση, θα είναι ο Ελουστόντο αυτός ο οποίος θα καλύπτει τον Κένι. Τώρα από εκεί πέρα για το γήπεδο. Να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του σήμερα στο Βελίδιο στην Θεσσαλονίκη προανήγγειλε πως θα βοηθήσει την δημιουργία της νέας τούμπας. Κάτι το οποίο το περιμένανε τον ΠΑΟΚ, την προαναγγελία αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος είπε ότι όπως έχουμε στηρίξει πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις, έτσι θα στηρίξουμε και τη νέα τούμπα. Κάτι που είχε και σαν αποτέλεσμα την αντίδραση της ΠΑΕΠΑΟΚ, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων πως η συγκεκριμένη εξέλιξη επιβεβαιώνει τις κινήσεις τις οποίες έκανε η ΠΑΕΠΑΟΚ το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τις επαφές που είχε τόσο με τα αρμόδια υπουργεία, τόσο με την ίδια την κυβέρνηση, όσο και με την τοπική αυτοδιοίκηση, προκειμένου να υλοποιηθεί αυτό το μεγάλο project που είναι η νέα τούμπα. Yeah. Ανακοίνωσε πως μέσα στις επόμενες ημέρες θα γίνει παρουσίαση των σχεδίων στις 13 εταιρείες οι οποίες συνεργάζονται με την Ασπρόμαυρη ΠΑΕ, ναι, για το νέο γήπεδο, και προανήγγειλε πως το Δεκέμβρη που μας έρχεται θα καταθέσει αίτηση για την οικοδομική άδεια, ενώ όπως είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το επιβεβαίωσε και ο ΠΑΟΚ, είναι ότι το καλοκαίρι του 2027 θα ξεκινήσουν οι εργασίες.
3: Το καλοκαίρι του 2027. Πότε θα γίνουν οι εκλογές?
4: Εκλογές θα δούμε το πότε θα γίνουν.
3: Θα γίνουν νωρίτερα.
4: Θεωρητικά οι εκλογές λένε ότι θα γίνουν, με βάση τη δηλώση του Μητσοτάκη, λένε ότι θα γίνει την άνοιξη.
3: Άλιστα. Άρα λοιπόν η τούμπα ξεκινάει μετά τις εκλογές.
4: Ναι, θεωρητικά.
3: Δηλαδή εφόσον βγει η Νέα Δημοκρατία.
4: Ναι.
3: Ναι. Με λίγα λόγια, ψηφίστε Νέα Δημοκρατία για να δείτε τούμπα. Ναι.
4: Δεν θα πω κάτι τέτοιο. Όχι. Ο καθένας ψηφίζει ό,τι θέλει και με τα δικά του κριτήρια.
3: Τέλος πάντων, ναι, ρε παιδί μου, απλώς καλοκαίρι ξεκινάει η νέα τούμπα, οι εκλογές θα γίνουν νωρίτερα. Σωστά?
4: Ναι.
3: Οκ. Okay. Πάμε παρακάτω. Έχουμε τώρα, και ένα ντέρμπι αύριο. Έχουμε και ένα ντέρμπι αύριο.
4: Ναι, υπάρχει και ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
3: Που έχει ένα θεματάκι εδώ πέρα στην Αθήνα με τον Παναθηναϊκό. Καλύτερα τα καταφέρνεις με τους άλλους παρά με τον Παναθηναϊκό, εκτός από πέρυσι.
4: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι το πρώτο ντέρμπι, ο ΠΟΚ δυσκολεύεται με τον Παναθηναϊκό, είναι αλήθεια. Από εκεί πέρα ο Λέσιο Λύση πηγαίνει, η ομάδα έχει κατεβεί στην Αθήνα και έχει κάποιες απουσίες. Απουσιάζει ο Χατζηδιάκος και ο Λουσέ που έχουν υποστεί θλάση, οπότε θα λείψουν περίπου 20 μέρες.
3: Μετά τη διακοπή θα τους δεις αυτούς. Μετά τις 5 Οκτώβρη θα τους δεις αυτούς.
4: Ναι, κάπου.
3: Γιατί έχουμε διακοπή 24 με 16, με 5 για την Εθνική.
4: Ναι, οπότε μεγαλώνει το χρονικό διάστημα,
3: ναι, για την επιστροφή τους.
4: Ναι. Δεν θα έχει τη διάθεσή του και τον Τέιλορ, ο οποίος αποβλήθηκε στο παιχνίδι με τον Όφη, οπότε δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Και υπάρχουν και αυτοί οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα τραυματισμού και δεν τους έχουμε δει καθόλου τη φετινή σεζόν. Είναι ο Ντεσπότοφ και ο Μεϊτέ. Ναι. Ο Ντεσπότοφ κάνει βήματα για την επιστροφή του, νομίζω ότι πλησιάζει η επιστροφή του. Ο Μεϊτέ μετά τα Χριστούγεννα θα τον δούμε στους αγωνιστικούς.
3: Μετά τα μελομακάρονα.
4: Τώρα από εκεί πέρα, αν θέλετε να σας δώσω και μια πιθανή ενδεκάδα για το
3: βεβαίως,
4: τι έχει ο
3: Βεβαίως. Για πάμε. Τερματοφύλακα, τι θα βάλεις.
4: Ορίστε.
3: Τι θα βάλεις τερματοφύλακα.
4: Τον Παβλέγκα θα βάλω.
3: Θα βάλεις τον Παβλέγκα.
4: Αριστερά θα βάλω τον Γιαννούλη, ο οποίος Γιαννούλης δεν πήρε χρόνο συμμετοχής με τον Όφη, οπότε θεωρώ ότι έχει τον πρώτο λόγο για τη βασική ενδεκάδα. Στα δεξιά θα είναι ο Κένι, δεν υπάρχει ανταγωνισμός, δεν υπάρχει κάποιος άλλος εφόσον είναι καλά ο Κένι, πόσο μάλλον τώρα που υπάρχει και ντέρμπι. Ο Μιχαηλίδης με τον Ελουστόντο στο κέντρο της άμυνας. Ο Ζαφίρης έχει τον πρώτο λόγο και θεωρώ ότι παρτενέρ του θα έχει τον Σάντα Μαρία. Ο Πέλκας στην θέση 10, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι με τον Όφη και όποτε αγωνίστηκε και πήρε την ευκαιρία από τον Ιταλό, έδειξε πως μπορεί να βοηθήσει.
3: Τι μπορεί να βοηθήσει, το μάτς μόνος του πήρε το προηγούμενο.
4: Αυτό ακριβώς. Ναι. Μόνος του και έβγαλε και μια ηγετικό χαρακτήρα προς τα έξω, με τις κινήσεις τις οποίες έκανε και με τη φανέλα με τον Κωνσταντέλια και με τις κινήσεις μετά το τέλος του αγώνα να πάει και στους οπαδούς. Αριστερά θα είναι ο Άλλη, ο οποίος το Περιστέρι έκανε ουσιαστικά σμπαράλια την άμυνα του Ατρομήτου. Δεξιά θα είναι ο Αντρίγια Ζήφκοβιτς και στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Εντιαγέ.
3: Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε τον Στέλιο του Παπαντονίου. Ευχαριστώ, καλέ μου φίλε. Και εύχομαι να σε ακούσω και αύριο. Λοιπόν, και θα πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε το ρεπορτάζ που όλοι θέλετε. Θα πάμε σε Κωστή Σαμοθράκη. Η ώρα είναι 5:15. Ο Κωστής σίγουρα θα έχει αντλήσει πληροφορίες, θα έχει ψάξει, θα έχει βρει για παίκτη που θα αντικατασταθεί. Θα έχει σίγουρα το καλύτερο ρεπορτάζ για το τι ακριβώς έχει πάθει ο Μελκαμπή, γιατί μιλάμε για κάταγμα κνήμης περώνης από ό,τι μαθαίνω, δηλαδή και τα δύο οστά. Και γενικότερα έχουμε ένα ρεπορτάζ που καίει, βέβαια έχουμε και τι γίνεται με και το Ρόκα, ο οποίος διαβάσαμε προηγουμένως ότι σίγουρα θα έχει και αυτός ένα χρόνο, εντάξει, σε καμία περίπτωση το χρόνο που θα έχει ο Μελκαμπή. Ο Μελκαμπή με κάταγμα κνήμης περώνης θα πηγαίνει 7 μήνα. Έτσι το λέω εγώ, τώρα θα δούμε τι θα μας πει και ο Κωστής. Είναι μια μέρα δύσκολη για τον Ολυμπιακό, γενικά τώρα για το σύλλογο, για όλο τον όμιλο. Έχουμε Κωστή. Ωραία, να τον βάλουμε στην κουβέντα τον Κωστή, να μην περιμένει. Έλα Κωστή μου. Μας ακούς Κωστή? Μας ακούεις ο Κωστής ο Σαμοθράκης?
5: Πολύ λίγο, πολύ ελαφρά σας ακούω.
3: Έλα. Τώρα μας ακούς καλύτερα. Ωραία. Έχουμε καμία εξέλιξη, γιατί ακούω για κάταγμα κνήμης περώνης. Είναι και τα δύο στά.
5: Η εξέλιξη είναι πολύ δυσάρεστη. Είναι κάταγμα περώνης. Αύριο το πρωί μπαίνει στο χειρουργείο πιθανότατα. Και οι πρώτες εκτιμήσεις είναι 6 με 7 μήνες εκτός γηπέδων.
3: Οπότε το χάνεις για τη σεζόν.
5: Ναι. Για να καταλάβεις πως ήταν βαρύ το κλίμα και πόσο άλλαξαν τα πράγματα για τον Ολυμπιακό μετά τον τραυματισμό του Ελκαμπή, είναι χαρακτηριστικό ότι στο ημίχρονο με την Λίμπαρ έβλεπε κάποιους παίκτες να μείνει καλά ψυχολογικά και τους ρώτησε αν θέλει κάποιος να γίνει αλλαγή. Βέβαια, κανείς δεν ζήτησε αλλαγή, αλλά για να καταλάβεις ποια ήταν η ψυχολογία και τι κλίμα επικρατούσε μετά το σοκαριστικό τραυματισμό.
3: Θέλω να σου πω, μου δίνεις ένα λεπτό. Το 2007 το Νοέμβριο, δύο πόδια πέσανε πάνω στο πόδι μου. Έχω και εγώ το ίδιο κάταγμα. Κερδίζαμε ένα 0. Ο παίκτης που με χτύπησε αποβλήθηκε με 10. Που αποβλήθηκαν μείναν με 10 και χάσαμε 3-1. Γιατί οι περισσότεροι είδαν το κάταγμά μου. Δεν ήθελε κανένας να παίξει μπάλα.
5: Ήταν σοκαριστικό όλο το σκηνικό. Να διευκρινίσω κάτι, επειδή υπήρχαν κάποιες αμφιβολίες και ερωτηματικά για το αν υπάρχει κίτρινη κάρτα ή κόκκινη. Δεν υπάρχει ούτε κίτρινη ούτε κόκκινη. Μίλησα με τον Ηλία το Σπάθα και μου διευκρίνησε ότι δεν υπάρχει πρόθεση. Έπεσε πάνω στο κορμί προς την προσπάθειά του σε απάντηση να διώξει την μπάλα και έγινε ανατροπή. Δεν υπάρχει με ούτε κίτρινη κάρτα ούτε κόκκινη, το διευκρινίζω. Αν και για το αγωνιστικό κομμάτι θα ήθελα να πω δύο κουβέντες,
3: Πες.
5: Γιατί ο Ζήλος στο πειθαρχικό έλεγχο δεν τα πήγε και πολύ καλά, χωρίς αυτό να σημαίνει δικαιολογίες κτλ. Φαίνονταν ότι το παιχνίδι θα ήταν σκληρό. Και αν στο δεύτερο λεπτό είχε δείξει δεύτερη κίτρινη κάρτα στο Τζόγκα πάνω στο μαρκάρισμα του Σάλιακα, ίσως να είχαν ηρεμήσει λίγο τα, τουλάχιστον.
3: Θα είχαμε λιγότερους από 4 τραυματίες. Γιατί είχαμε 4 τραυματίες στο μάτς.
5: Επειδή είναι φανερό, κοιτάξτε το παιχνίδι να εξελιχθεί με σκληρά μαρκαρίσματα. Και αν θέλει, ένθεν και ένθεν.
3: Λογικό είναι, δεν μπορεί να τη τρώει μόνο ένα. Έτσι, λογικό είναι, δεν μπορεί να τη τρώει μόνο ένα. Κάποια στιγμή, άμα δεν με προστατεύει κάποιο, θα γυρίσει ρίξο κι εγώ.
5: Ένα έμπειρο διαιτητή, όταν βλέπει το παιχνίδι εξελίσσεται έτσι σκληρό, με δυνατά μαρκαρίσματα, δείχνει γρήγορα μία κίτρινη κάρτα, μπα και συνεδριστούν και ηρεμήσουν. Και δεν το έκανε. Οπότε μετά ξαναβέφτει κλωτσά. Τέλος πάντων, λοιπόν, το ζητούμενο τώρα στην προκειμένη περίπτωση είναι τι κάνουμε. Γιατί ο Ολυμπιακός μένει μόνο με τον Γκοντζάλες καθαρό σεντερφόρ.
3: Αναβαθμίζει κάποιο παίκτη εκ των έσω για να φέρει.
5: Ναι, η πληροφορία που έχω αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ότι υπάρχει σκέψη για πανεργοποίηση του Γιάρεμτσου. Ο οποίος, να σου πω, είναι κανονικά στο Ρέντι όπως και ο Κλέιτον και προπονούνται κανονικά με την ομάδα, έτσι. Άσχετα αν ο Γιάρεμτσου είναι υπό ατμόν και ήθελε να πάρει μεταγραφή και τα λοιπά, αλλά τώρα φαίνεται να αλλάζουν τα δεδομένα. Καταρχάς να σου πω ότι είναι, πάντα σε αυτή τη στιγμή είναι το φαβορί ο Ουκρανός, ένας παίκτης ο οποίος έχει δώσει τα διαπιστευτήρια του.
3: Τον προτιμάζει, φίλε. Δεν χρειάζεται να. Έτσι. Δεν είμαστε από φοιτητή Οξφόρδη για να καταλάβουμε ότι είναι καλύτερο.
5: Να διευκρινίσω, επειδή ακούγονται διάφορες αχλαμάρες από εδώ και από εκεί, ο Ολυμπιακός μεταγραφή δεν μπορεί να κάνει και να δηλώσει τον παίκτη στην UEFA. Θα δηλώσει αλλαγή στη λύση σα.
3: Και όταν θα έρθει περίοδο η μεταγραφική, θα κάνει.
5: Δεν σ' άκουσα.
3: Και όταν θα έρθει η μεταγραφική περίοδο, μπορεί να κάνει μεταγραφή.
5: Για τον Ιανουάριο.
3: Βέβαια. Για τότε λέω.
5: Εγώ μιλάω αυτή τη στιγμή, ρε Γιουργάκη μου.
3: Ναι, για αυτή τη στιγμή μόνο εκ των έσω. Αυτό το αυτό λέει.
5: Από το υπάρχον ρόστερ μπορεί να αλλάξει στην ευρωπαϊκή λίστα. Και αυτή τη στιγμή φαβορεί ο Γιάρεμτσουκ, γιατί το ξέρουμε, μας ξέρει με τα καλά του και με τα κακά του, για να το πω και έτσι.
3: Και συγγνώμη, κιόλας είναι ο καλύτερος από όλους που έχει Ολυμπιακός φορ, έτσι δεν συγκρίνεται με κανέναν.
5: Εγώ δεν θα διαφωνήσω για αυτό που λες. Μπορεί να δώσει λύσεις, εν πάση περιπτώσει, έτσι όπως είναι η κατάσταση τώρα. Οπότε φαίνεται. Να σου πω ότι στην ευρωπαϊκή λίστα μπορεί να αλλάξει βάσει συμφωνίας, βάσει των κανονισμών της UEFA, αλλά μόνο από έναν ποδοσφαιριστή από το υπάρχον ρόστερ.
3: Μπράβο. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις και δεύτερον.
5: Όχι.
3: Δηλαδή, έναν μόνο. Λέω εγώ τώρα, αν είχε δεύτερο τραυματισμό Ολυμπιακός, το Νέλ Καμπί θα κάλυπτε. Όχι άλλον. Ο Ρόκα έχει μια πιο μικρή ζημιά.
5: Αν είχε δεύτερο σοβαρό τραυματισμό.
3: Ναι. Δεν θα μπορούσε.
5: Δεν το γνωρίζω αυτό, αν μπορεί να κάνει και δεύτερη αλλαγή.
3: Όχι, μη έναν μπορεί.
5: Δεν το γνωρίζω.
3: Τέλος πάντων.
5: Αυτή τη στιγμή είναι φαβορή. Ο Ρόκα θα μείνει περίπου 3-4 εβδομάδες εκτός. Έχει μια εξάρτηση ομοπλάτηση.
3: Επιστρέφει μετά τη διακοπή θα επιστρέψει. Μετά τη διακοπή, 23 του μηνός έχουμε διακοπή.
5: Ναι, προφανώς.
3: Προφανώς μετά τις 5 Οκτώβρη.
5: Πλήρωσε ο Ολυμπιακός, το πλήρωσε το σημερινό παιχνίδι και βαθμολογικά και με απώλειες. Ένας Ολυμπιακός που μετά τον τραυματισμό του Ελκαμπίδα με άλλο παιχνίδι, έτσι, αναμενόμενο ήταν αυτό. Ξέρουμε πόσο παίζει ρόλο στο ποδόσφαιρο η ψυχολογία.
3: Έτσι, χοντρό το λάθος, ρε φίλε. Έχει γίνει χοντρό λάθος. Δεν είναι λάθος έτσι, ένα λάθος. Είναι πολύ χοντρό το λάθος.
5: Κάνει διακοπές, Γιουργάκη μου.
3: Είναι πολύ χοντρό το λάθος που έχει γίνει.
5: Ωραίος, ναι. Έχει κάνει.
3: Είναι χοντρό, δηλαδή είναι, δεν βλέπει το καν τον παίχτη.
5: Δεν άκουσα.
3: Δεν βλέπει καν τον παίχτη. Δεν βλέπει καν τον παίχτη.
5: Ναι.
3: Δεν βλέπει τον τερματοφύλακά του. Τέλος πάντων.
5: Τέλος πάντων, τελείωσε το παιχνίδι με κακά μαντάτα για τον Ολυμπιακό. Ήταν ένα Σαββατόβραδο με κακές ειδήσεις. Δεν αφήνω τους δύο βαθμούς, την απόλυτη δύο βαθμούς τους περνάω σε δεύτερη μοίρα. Έτσι, ακόμα είναι νωρίς, θα χάσουν ομάδες βαθμούς πολλές. Άλλωστε ο Ολυμπιακός, το έχω πει και άλλες φορές, ότι θέλει ένα δίμηνο για να μπορέσει να μπει στο πλάνο που θέλει ο προπονητής.
3: Και θα σου πω και κάτι άλλο, ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο αύριο τέτοια στιγμή, αν δεν τελειώσει με νικητή το ντέρμπι, και οι τέσσερις να έχουν ξεκινήσει με απώλεια.
5: Γιώργο, είναι νωρίς ακόμα.
3: Ναι, είναι νωρίς και θα έχουν όλοι απώλεια. Αν τελειώσει όπαλο το ντερμπί, τέσσερις υποψήφιοι. Θα έχουν όλοι απώλεια. Έχει ΑΕΚ απώλεια, έχει Ολυμπιακός απώλεια και αν έρθει τη σοπαλία
5: από τον ντερμπί. Υπάρχουν και πολλές απώλειες και στη συνέχεια. Γιατί φέτος το πρωτάθλημα θα είναι πολύ ανταγωνιστικό. Είναι και οι τρεις ομάδες πολύ δυνατές. Δεν βάζω τον ΠΑΟΚ μέσα.
3: Δεν ξέρει τι μπορεί να δει. Δεν ξέρει τι μπορεί να δει ακόμα.
5: Όχι, βέβαια, ΠΑΟΚ είναι, αλλά εντάξει, εγώ λέω για αυτή τη στιγμή για, για την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό.
3: Έχει ένα πλεονέκτημα ΠΑΟΚ. Που είναι μειονέκτημα για τους ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ, αλλά εγώ το λέω πλεονέκτημα. Δεν έχει Ευρώπη.
5: Ναι, αλλά έχει πολλές αδυναμίες και πολλά εσωτερικά προβλήματα.
3: Εντάξει.
5: Γι' αυτό το, με αυτή την έννοια το λέω. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός πλήρωσε πολύ ακριβά αυτό το απόψινο παιχνίδι. Ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο. Πάντα στο Βόλο δυσκολεύεται ο Ολυμπιακός. Μόνο πρόπερση που είχε πάρει τον Νταμπλ είχε κερδίσει με 4-0 εύκολα. Όλες τις άλλες χρονιές με δυσκολία, με 2-1, με 1-0, ένα κουτί Βιλά. Πέρσι κέρδισε 2-0 στο τελευταίο δεκάλεπτο με τα γκολ του Τσικίνιο και του Ρέτσου. Γενικά περνάει δύσκολες στιγμές στο Βόλο και ο Βόλος είναι και καλή ομάδα αν θέλεις. Το έδειξε σήμερα. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι κάνουμε. Οπότε από εδώ και τώρα έχει πλέον ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του Μεντιλίμπαρ για το ποιος θα είναι ο παίκτης που θα αντικαταστήσει τον Ελκαμπή στην επίθεση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το ξαναλέω, φαβορεί είναι ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Μεταγραφή Ολυμπιακός, επειδή διάβασα τώρα κάπου για Μπενζεμάκια και τέτοιες λακίες, δεν υπάρχουν αυτά πουθενά.
3: Ναι.
5: Δηλαδή, να πάρει ο Ολυμπιακός τον Μπενζεμάκια να πει στο πρωτάθλημα, είχε λέει ο κόσμος όλος.
3: Αυτός δεν είπε ότι σκέφτεται σοβαρά να σταματήσει το ποδόσφαιρο τώρα που αποσύρθηκε.
5: Δεν σ' άκουσα.
3: Δεν είπε ότι σκέφτεται σοβαρά να σταματήσει το ποδόσφαιρο τώρα που αποσύρθηκε.
5: Κάτι το διάβασα τώρα και σε site σοβαρό, ας πούμε, γι' αυτό σου λέω. Δεν να αρχίσουμε τώρα για ένα κλικ να γράφουμε ό,τι να είναι. Μεταγραφή Ολυμπιακός δεν κάνει. Πιθανότατα ο Γιάρεμτσουκ θα είναι αυτός που θα αντικαταστήσει τον Ελκαμπή στην ευρωπαϊκή λίστα.
3: Ωραία.
5: Θα είναι αυτός που θα προσπαθήσει να δώσει λύση, να αντικαταστήσει τον Μαροκινό, ο οποίος θα μείνει για 5 με 6 μήνες εκτός.
3: Μάλιστα.
5: Αυτά, φίλε.
3: Ο επόμενος αντίπαλος είναι ο Φι.
5: Έχει την Τετάρτη με το
3: Βόλο Κύπελο. Βόλο, ναι, Βόλο. Βόλο
5: Κύπελο, μετά με τον Όφι στο Καραϊσκάκι.
3: Μετά για Αγγελόνια.
5: Ναι. Με για Αγγελόνια τη μετεπόμενη Τετάρτη, συγγνώμη,
3: ναι.
5: Και μετά με το Λεβαδιακό στη Λιβαδιά και μετά είναι διακοπή. Η διακοπή του πρωταθλήματος.
3: Και μετά τη διακοπή ντερμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
5: Μα ακριβώς. Ζόρια πολλά.
3: Έτσι.
5: Να δούμε πώς θα τα απεξέλθει ο Ολυμπιακός, που μπορεί να έχει δυνατό ρόστερ φέτος. Αλλά βλέπεις ότι μπορούν να συμβούν αναπάντεχα πράγματα τα οποία ποτέ δεν μπορεί να έχει στο μυαλό σου. Και να που το πρώτο το είχαμε σήμερα, μάλλον δύο, γιατί και ο Ρόκα, ο οποίος ήταν σε καλή κατάσταση, θα λείψει για ένα μήνα περίπου. Θα λείψει μετά από ένα μήνα περίπου. Και δεν ξέρω και αν υπάρχουν και τραυματισμοί έτσι αυτή τη στιγμή. Δεν έχω μάθει αν υπάρχει κάτι άλλο έτσι σοβαρό.
3: Έγινε, Κωστή μου, να σε ευχαριστήσουμε.
5: Καλό,
3: καλό βράδυ.
5: Να σε καλά.
3: Λοιπόν, αφήνουμε τον Κωστή για να πάμε να ενημερώσουμε για το πώς τρέχουν τα παιχνίδια τούτη τη στιγμή. Να πω εγώ ότι η Go Ahead Eagles με την Utrecht θα γίνει το μάτς αύριο, έτσι λένε, μισή ώρα δηλαδή που απομένει. Εμείς θα περάσουμε σιγά σιγά για Κωστή Ραπτόπουλο, θα πάμε να ακούσουμε, γιατί είχε και τα δύο μάτς ο Κωστής Ραπτόπουλος να κάνει. Είχε να κάνει και την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Βόλο και του Βόλου με τον Ολυμπιακό και τον Άρη, ο οποίος είναι η αγαπημένη ομάδα και τον είδε να τρώει 5. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά για το πώς εξελίσσονται τα μάτς και θα πάμε στον Κωστή τον Ραπτόπουλο. Νις Λεμάν 1-1 στο 83, Χάβρι Μπρέστ 1-2 στο 82, Βιαρεάλ Κορούνια στο 66 1-1, Ρώμα Αταλάντα στο 81, η Αταλάντα προηγείται μέσα στο Ολύμπικο 1-0 της Ρώμα, η Σουόνση με τη Ρέξαμ στο 68 είναι στο 0-0 και πάμε τώρα στην Γυμνάσια με την Boca Juniors είναι στο 1-2 στο ημίχρονο. Η Μπραγκαντίνο με την Παΐα είναι στο 2-3 στη Βραζιλία στο 62. Υπάρχει παιχνίδι που τελείωσε τώρα στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, Δυναμό Δρέσδης Μπόχουμ 1-2 τελικό. Τελικό μόλις τώρα και τον Grasshopper Zürich 2-2 στη Super League της Ελβετίας. Υπάρχει γκολ για την Μπάρι με την Καζαράνο τώρα στο 65. ενώ η Ελντέσε με τη Μαγιόρκα στην Ισπανία στη δεύτερη κατηγορία είναι στο 66 στο 0-0. Ριέκα Όσιγεκ στην Κροατία 4-1 στο 67. Βίλεμ Εξέλσιορ στην Ολλανδία 0-2 στο 69. Η Sporting προηγείται την Nacional Madeira 1-0 στο ημίχρονο. Δεν ξέρω αν θα μπει τώρα ο Ιωαννίδης, ήταν στον πάγκο πάντως στο πρώτο ημίχρονο. Σεντ Μίρεν Σέλτικ 1-1 στο 65 ισοφάρισε η Σέλτικ. Και η Στρέντα με την Πρατισλάβα 2-0 τελικό για την Σλοβακία.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Θες δράση, ένταση και πάθος. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.

0: τώρα.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Δεν ξέρω αν ακούμε τώρα. Τον Μάνο τον Σταραμόπουλο. Ακούμε Μάνο Ακούγεσαι, Μάνο μου. Λοιπόν, είχαμε ένα θεματάκι, το λύσαμε. Λοιπόν, Μάνο Σταραμόπουλο, για όλα. Δεν ξέρω, μας ακούς, Μάνο?
0: Γιώργο, με ακούς?
1: Εγώ σε ακούω, Μάνο. Εσύ δεν με ακούς, μάλλον.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τώρα
1: ακούγομαι. Εσύ ακούγεσαι. Και εγώ ακούγομαι. Δεν ξέρω αν εσύ με ακούς όμως.
0: Σε ακούω τώρα.
1: Μ' ακούς. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια σούμα έτσι ευρωπαϊκή ή παγκόσμια. Δεν ξέρω.
0: Ναι. Ότι είναι γεγονός ότι αυτές τις μέρες οι ελληνικές ομάδες κατέριψαν ρεκόρ μεταγραφών, έτσι. Έδωσαν περίπου 165 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές, που είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχουν δώσει ποτέ όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι. Είναι περίπου το διπλάσιο από αυτό που δόθηκε πέρσι για μεταγραφές. Βεβαίως σήμερα υπήρξε η ατυχία, όπως ξέρουμε, ο σοκαριστικός τραυματισμός του ΕΛΚΑΜΠΗ, έτσι, που αναγκάζει τον Ολυμπιακό να ψάξει, να αναζητήσει, να βρει και να πάρει κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή, αν κρίνει έτσι, η τεχνική ηγεσία.
1: Να πω εγώ εδώ, υπερθεματίζοντας αυτό που είπες, 70 εκατομμύρια Ολυμπιακός, 46 ο Παναθηναϊκός, 20 η ΑΕΚ, 16 ο ΠΑΟΚ, 8,6 ο Άρης, είναι πάνω από 160 εκατομμύρια, όπως είπες, 165. Ποσό ρεκόρ ξεπεράστηκε κάθε προηγουμένο, διπλασιάζοντας τα 66 εκατομμύρια ευρώ του περσινού καλοκαιριού, δηλαδή αύξηση 225%. Φοβερό.
0: Όπου σε αυτό που είπες τώρα πρέπει να προσθέσουμε ότι ο Μέν Ολυμπιακός έδωσε 70 εκατομμύρια ευρώ σε πωλήσεις, αλλά είχε 78,7 εκατομμύρια, μάλλον από αγορές 70 εκατομμύρια έδωσε, από πωλήσεις πήρε 78,7.
1: Αυτό είναι η υγεία. Ισοφάρισε η Ρώμα τώρα. Ρώμα Ταλάντα 1-1. Προχώρα, μόνο μου.
0: Ο ΠΑΟΚ έδωσε 16 εκατομμύρια και πήρε 29. Ο ΙΑΚ έδωσε 20 και πήρε 9,2. Ο Άρης έδωσε 8 και πήρε 5,25. Και ο Παναθηναϊκός έδωσε 45 και πήρε 4.
1: Μάλιστα.
0: Βεβαίως, τα περισσότερα λεφτά για μια ακόμη φορά σε όλο τον κόσμο τα έχει δώσει πάλι η Premier League, έτσι, η οποία έχει δώσει 3,2 δισεκατομμύρια συνολικά το καλοκαίρι. Οι ομάδες παγκοσμίως σε 12.575 μεταγραφές, και αυτό είναι νέο ρεκόρ, όπου έπαιξε ρόλο βεβαίως το 23ο παγκόσμιο κύπελο. 257 ποδοσφαιριστές που διακρίθηκαν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο του κορυφαία διοργάνωση σε εθνικό επίπεδο πήραν μεταγραφή. Εστίχησαν αυτές οι μεταγραφές μόνο για τους 257 ποδοσφαιριστές 3,3 δις. Ενώ το συνολικό ύψος των δαπανών για τις μεταγραφές το καλοκαίρι του 26 έφτασε τα 10 δις 79 εκατομμύρια. Καταλαβαίνεις γιατί εκπληκτικά νούμερα συζητάμε. Λέγαμε λοιπόν ότι η Premier League έχει δώσει τα περισσότερα 3,2.
1: 3,4 τελικά.
0: Α, 3,4.
1: 3,4. Έχει τα ίδια 700 η Ιταλία.
0: Η Ιταλία 1,1.
1: 1,1 άλλα έχω εγώ.
0: 890. 904 η Γερμανία. 641 η Γαλλία. Από εκεί και πέρα 608 η Βραζιλία. Η Αργεντίνη 562, η Πορτογαλία 505, η Ολλανδία 491, και επίσης βεβαίως τα περισσότερα λεφτά σε ένα ποδοσφαιριστή ήταν η σοφάριση του Βρετανικού ρεκόρ που πέτυχε η Manchester City φέτος.
1: Με τον Έντσο.
0: Τον Έντσο Φερνάντες με τα 145 εκατομμύρια από την Chelsea. Ποσό που είχε δώσει και πέρσι η Liverpool βεβαίως στο Newcastle. Είχε πάρει τον Ισάκ. Ο Ισάκ, ο οποίος θες, πέτυχε δύο γκολ, έτσι. Η Λίβερπουλ νίκησε 2-0 εκτός έδρας στο Portman Road, την Ipswich.
1: Ναι. Να πω εγώ εδώ ότι μέσα σε αυτές τις χώρες είναι και η Σαουδική Αραβία με 400 εκατομμύρια φέτος. Έχει πάρει Raiders, έχει πάρει Μαρτινέλη, έχει πάρει Παρτέι, έχει πάρει Σάμερβιλ, έχει πάρει παίκτες.
0: Ναι, εγώ σταμάτησα 410, έχεις δίκιο. Ναι. Λοιπόν, επίσης πρέπει να πούμε ότι Από ελληνικής πλευράς τώρα, εκεί αν κερδί μεταγραφή την προγραμματοποίηση Ολυμπιακός με τα 16 εκατομμύρια, που και αυτό είναι νέο ρεκόρ, γιατί το προηγούμενο ήταν του Ζάχοβιτς, ναι, 13,5 εκατομμύρια ευρώ, ήταν σε εκατομμύρια δραχμές τότε, το έχω μετατρέψει σε εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
0: Και μετά βεβαίως είναι τα 12,5 εκατομμύρια του Τζοβάνι, και τώρα, και μετά είναι τα 11 εκατομμύρια που έδωσε φέτος ο Παναθηναϊκός για να πάρει τον Ουναχή από την Τζιρόνα.
1: Βέβαια έχει πάρει το 70%.
0: Ναι.
1: Δεν έχει πάρει το 100%.
0: Σωστό.
1: Αυτό μπορεί να ανέβει,
0: σωστό,
1: παραπάνω.
0: Ναι.
1: Για να πάρει και το άλλο 30 μπορεί να.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Και επίσης ότι είναι και πολύ ακριβώς. Πιάνει 4 εκατομμύρια το χρόνο παίρνει αυτός. Είναι πιο ακριβώς από όλους.
0: Κοίτα, δεν είναι σίγουρο ότι παίρνει τα περισσότερα, γιατί από ό,τι ξέρω 3 εκατομμύρια είναι ο ετήσιος στάνταρ μισθός του Πουέρτα, αλλά
1: έχει
0: υπάρχει
1: bonus,
0: ένα τετραετές συμβόλαιο επιπλέον που πρέπει να παίρνει άλλες 750.000 μοιρασμένες σε κάθε έτος. Κατάλαβες.
1: Άρα είναι πάει 3,2, να
0: ναι.
1: Ναι. Ισοφαρίζει Κορούνια, Βιγιαρεάλ Κορούνια 2-2. Τι γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, 2-1 η Ρώμα την Αταλάντα. Όταν πήρες τηλέφωνο ήταν 0-1.
0: Ωραίο, φέραμε,
1: στο 91, στο 91 ο Ερμόζο, στο 90 ο Ερμόζο και ο Σούλες στο 93. 2-1.
0: Ερμόζο τώρα που λες,
1: ναι,
0: ήταν η κοπέλα που είχε φιλήσει, αν θυμόμαστε όλοι, ο τότε πρόεδρος της ποδοσφαιρικής,
1: ναι, ναι,
0: της Ισπανίας.
1: Της
0: Ισπανίας,
1: ναι,
0: ακριβώς.
1: Τιμωρήθηκε, ναι.
0: Ρουμπιάλες.
1: Έτσι, σωστό, σωστό.
0: Ναι, ναι, που δημιούργησε πανικός.
1: Σωστό. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε.
0: Και επίσης να πούμε ότι πήρε μεταγραφή από τη FIFA στην Nottingham Forest νέος εκτελεστικός διευθυντής, ο Θοδωρός Γιαννίκος.
1: Αυτά είναι. Αυτά είναι.
0: Έτσι είναι, όπως το είπε.
1: Λοιπόν, θα σε έχουμε αύριο.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Έχουμε κανένα ταξίδι που πηγαίνουμε ή το επόμενο είναι μαζί.
0: Έχω να πάω εκτελεστική επιτροπή της UEFA την άλλη Κυριακή στη Θεσσαλονίκη.
1: Α,
0: και επίσης
1: και
0: να πούμε,
1: ναι,
0: η πειθαρχική επιτροπή της UEFA επέβαλε ποινή αποκλεισμού 4 αγωνιστικών στον Κεντουζή.
1: Mm-hmm.
0: Δύο από τις τις δύο θα τις εκτίσει απέναντι στην Άστον Βίλα και τη Ρώμα, οι άλλες δύο είναι με αναστολή, και επίσης τιμωρήθηκε με 30.000 πρόστιμο, αυτός την κλείδωσε το φθηνά ο Μέισον Γκρίγουτ. Και την τρίτη θα βγει η λίστα με τους υποψήφιους για τη φετινή χρυσή μπάλα, όπου θα δοθεί για πρώτη φορά και μοναδική 26 Οκτωβρίου στο Λονδίνο, γιατί συμπληρώνονται 70 χρόνια από την πρώτη χρυσή μπάλα που είχε πάρει Άγγλος ο Σερ
1: Αλφ Ράμσεϊ. Ο Στάνλι Μάθιους, ναι. Να σε ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Άρα δηλαδή τρέχεις μετά την εθνική που τελειώνουμε εκεί στις 5 Οκτώβριου.
0: Πάω εκτελεστική επιτροπή, επιστρέφω Αθήνα,
1: ναι,
0: και φεύγουμε για Σερβία Άουξμπουργκ.
1: Μάλιστα. Έγινε. Να,
0: ωραία,
1: σε ευχαριστήσουμε, Μάνο μου, να είσαι καλά.
0: Έχει.
1: Σε ό,τι και αν κάνεις, θα τα ξαναπούμε αύριο. Εμείς θα πάμε γρήγορα στη Θεσσαλονίκη για να μιλήσουμε με Κωστή Ραπτόπουλο, που έχω μάθει ότι έχει πάρει ραβανί. Θα μας πει όμως ο ίδιος, πήρε ή δεν πήρε, γιατί προηγουμένως δεν τον βρήκαμε, γιατί αγόραζε ραβανί. Για να δούμε.

0: ο Λίκρης κάνει ράδιο.
1: Πάμε να τον ακούσουμε τον Κωστή τώρα. Απτόπουλο έχει πάρει ραβανί δυνατό. Ένα, με ένα ραβανί.
0: Είμαι εγώ, παντός του Ολυμπιακού. Ο Χατζηνάκος, η Ζένη και η Μίνη. Πήραμε από ένα, ραβανί εδώ στη Βέρεια. Και
1: Βέρεια είσαι.
0: Νησί Μαθίας να αφήσουμε Χατζηνάκο και πάμε στη Θεσσαλονίκη.
1: Και είσαι και Χατζηνάκο δίπλα σου. Να αρέσει πώς αλλάζουν οι καιροί.
0: Δίπλα μου τον μάγο του YouTube να μου.
1: Τι έκανες, τι έφτιαξες, φτιάξατε την πεντάρα, πώς τη φτιάξατε δηλαδή, την κορνιζάρατε.
0: Θαυμάσαμε την ΑΕΚ γιατί η ΑΕΚ έπαιξε ένα σύστημα το οποίο είναι πρωτοποριακό. Για την Ελλάδα δεν το έχει παίξει κανένας. Και άμα ζούσε ο μεγάλος Αλέφαντος να πούμε, θα το είχε πάρει χαμπάρι.
1: Για πες μου, τι είδες εσύ, τι είδες, έχει αλλάξει, είναι, έχει αλλάξει η ΑΕΚ.
0: Αυτό είναι ένα κλασικό 4-2-2-2.
1: Για πες.
0: Με δύο οχτάρια τα οποία παίζουν στην άκρη, αλλά ο στόχος τους και ο σκοπός τους με ανάποδο πόδι.
1: Να συγκλίνουν.
0: Είναι να συγκλίνουν προς τα μέσα. Γίνονται δύο οι φορ, δύο αυτοί, έξι και δύο οι μπακ, το. Και να μένουν οι στόπερ πίσω. Είναι φανταστικό στην εφαρμογή γιατί φαίνεται ότι το δουλεύει στην προπόνηση ο Νίκος. Δεν μπορεί να βγει αυτό σε θεωρία. Παιδιά, ξέρεις τον πίνακα να γίνει αυτό. Είναι μια μεγάλη κίνηση χωρίς την μπάλα των παιχτών και με την μπάλα. Αυτό για να γίνει πρέπει να έχει πνευματική υπεροχή στο να μπαίνει μέσα, αλλά και τεχνική κατάρτιση, την οποία και ο Κατσίνοβιτς την έχει και ο Μάγερ.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα όταν συγκλίνουν, ο ένας ο φορ φεύγει από δίπλα από τον άλλον, ο Βάρκας φεύγει και γίνεται σαν δεκάρι κανένα πράγμα. Και μένει ο ένας ο φορ, ο Γιώβιτς. Και το κάνουν και να αλλάξει. Πότε ο ένας, πότε ο άλλος.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορούσε ο Άρης να ακολουθήσει σε καμία περίπτωση.
1: Μήπως ήταν δράμα ο Άρης, Κωστή, και όλα αυτά που μου λες για την ΑΕΚ πάνε περίπατο.
0: Εντάξει, ο Άρης είναι δράμα.
1: Και φυσικά έφερε. Οι ίδιοι παίζανε.
0: Εγώ είδα την ΑΕΚ πώς παίζει την μπάλα από τη μέση και μπροστά.
1: Ναι.
0: Το ότι μπήκανε τα γκολ, αυτό πρέπει να πούμε ότι ο Άρης παίζει και με ένα center back που είναι κατά συνθήκη center back. Είναι
1: βέβαια. Η απουσία, αν έπαιζε φέτος, αν έπαιζε σήμερα ο Φαμπιάνο, η ΑΕΚ δεν θα βάζει ούτε δύο γκολ.
0: Η ΑΕΚ δεν θα βάζει πέντε γκολ όταν δεν βάζει ο Φαμπιάνο. Αλλά απ' την άλλη μεριά, όμως, η τακτική της ΑΕΚ,
1: εντάξει,
0: ακόμα και όταν μπήκε ο Κοϊτά μέσα, πάλι, αφού έχει τα στοιχεία του εξτρέμ, πάλι μπήκε μέσα.
1: Εντάξει, ο Άρης ήταν σήμερα 5 και λίγα ήταν.
0: Ο Άρης ήταν στο όριο να φάει 7 με το πέναλτι και το...
1: Και τον κόλπο ακυρώθηκε. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
0: Εμένα ο Άρης δεν με απογοήτευσε αμυντικά, το περίμενα αυτό. Εμένα ο Άρης με απογοήτευσε στο κομμάτι αυτό, δηλαδή το αμυντικό το κατεδομένο. Όχι για πέντε, αλλά για πολλά προβλήματα. Δεν μου άρεσε καθόλου με τα ανάποδα πόδια η εξτρέμ. Ήταν ανύπαρκτος ο Μανού Γκαρσία και πάρα πολύ προβλέψιμος ο σέντερ φορ. Ο Κατεβέρε.
1: Τέλος πάντων, γενικότερα όλοι κοιμάνθηκαν κάτω του μετρίου, έτσι.
0: Και δεν μπορεί να καταρρέσει.
1: Γιαννιώτας, Γκαρσία, ο Γκάρε.
0: Γιαννιώτας τελείωσε στη φάση του Ρώτα. Ναι. Που τον παίρνει με το δεξί πόδι προς τα μέσα και τον κόβει ο Ρώτα. Σαν σέντερ μπακάρας που εκεί έπαθα πλάκα με τον Ρώτα. Ο Ρώτα είναι. Τα ρίσκη είναι άλλος Ρώτα.
1: Ναι, άλλος
0: αυτός που είναι πριν από δύο χρόνια.
1: Άλλος παίκτης. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα στο Βόλο.
0: Στο
1: τι
0: Βόλο.
1: Εκεί βασικά. Θα πεις και συμπεραστικά, έτσι όπως λέμε όλοι μας στον Ιωάννη.
0: Όχι, περαστικά. Πάρα πολύ στεναχωρηθήκαμε όταν βλέπουμε αθλητές να φεύγουν έτσι από τον αγωνιστικό χώρο. Οποιοσδήποτε αθλητής και οποιαδήποτε ομάδα. Τώρα, ο Ολυμπιακός δεν μου άρεσε. Έπαιξε καταρχήν ένα παιχνίδι κατακτητικό, καθώς έκανε από πίσω παιχνίδι, build-up, με παίκτες δύο εξάρια, το Δοτικίνη ο οποίος. Το παιδί είναι για pressing και όχι για κατοχή μπάλας. Με απεγοήτευσε ο Ρόκα που πήγε ελάχιστες φορές πάνω στο Μίγα και φαντάζομαι να μην έλεγε ο Μαρινάκης μην κάνουμε σέντρες, είμαστε Ολυμπιακός. Στο πρώτο ημίχρονο γίνανε καμιά 40 σέντρες.
1: Ναι.
0: Σε ένα λεπτό γίνανε 4 και ψάχνανε τον τεφορμέ πριν τα βαθιστεί το παιδί Ελκαμπή. Το πέναλτι για μένα δεν υπάρχει.
1: Α, ναι.
0: Και σηκώνει πολύ κουβέντα εδώ γιατί στο VAR πάει και βλέπει το offside. Είναι συγκλονιστικό ότι το πόδι του το είδα. Το έβγαλε μόνο.
1: Ναι, το κλείδωσε το πόδι και το σπάσε. Τέλος πάντων, τώρα άστο τώρα, μην μείνουμε σε αυτό. Κλείδωσε μάλλον στο κορμί του.
0: Κλείδωσε στο κορμί του Σιαμπάνη. Ο Σιαμπάνης όμως προλαβαίνει και αποκρούει το πλασέ του Ελκαμπή και μετά γίνεται η σύγκρουση που θα μπορούσε να σπάσει το πλευρό του Σιαμπάνη ή να σπάσει κνήμη του Ελκαμπή. Άρα δεν υπάρχει για μένα πέναλτι, είναι λάθος.
1: Καλά. Τέλος πάντων, πάμε σε αυτό. Αύριο τι... το σημαντικό δεν είπαμε. Για ΠΑΟΚ δεν μου έχεις πει τίποτα. Έχεις πάρει ένα μποξέρ, Diego Costa. Έχεις, Μητσοτάκη να έχει προαναγγείλει έργα να ξεκινάνε Τούμπα το καλοκαίρι. Θα έχει κάνει εκλογές βέβαια το Μάιο, σίγουρα.
0: Ο Μητσοτάκης με εκλογές το Μάιο και αν έχει έρθει Νέα Τούμπας με Μυτιλινέο.
1: Θα έχει πάρει, θα πάρει τις εκλογές από τις πρώτες.
0: Ουσιαστικά βλέπει ότι οι αντιδράσεις ενάντια στο Σταβίδι είναι νοχελικές.
1: Ναι.
0: Γιατί ένα σύνδεσμο στους 80 έβγαλε μια ανακοίνωση που είναι από την άλλη μεριά, είναι με το Μιστακίδη αυτή.
1: Ναι.
0: Και του έρχεται Λουκούμι και ο Μυτιλινέος και από την άλλη μεριά ο Δωτός, ο άλλος ο δικός του, κάνει το μπάσκετ του ΠΑΟΚ πιθανόν πιο μπροστά από τον Άντα πει στην Ευρωλίγκα.
1: Άρα έχει κερδίσει όλους τους ΠΑΟΚτζίδες, άρα έχει πάρει τη Θεσσαλονίκη. Αυτό μου
0: άρα όταν εγώ, σαν πολιτικός, έχω χαμηλό IQ πολιτών που ασχολούνται με την ομάδα του και μόνο, θα πάω να παίξω μπάλα έτσι. Έπιασε και τους Μητροπολίτες, έδωσε από 5.000 το πίμνησαν μαζί του. Δίνει και τα, πώς τα λένε, αυτά τα στους
1: επιδόματα.
0: Ομάδες, τα επιδόματα, πώς θα βγει ο άλλος.
1: Μάλιστα. Ποιος είναι ο άλλος?
0: Ο άλλος είναι ο Τσίπρας, με τον οποίο συνέφαγα με δύο συναδέλφους δημοσιογράφους γυναίκες, οι οποίες ανήκουν σε αυτό το χώρο και μάλιστα κατέβουν.
1: Τη γυναίκα του Πέλκα λες?
0: Του Πέλκα είναι πολύ καλή φίλη μου, η σύζυγός του και ο πατέρας της. Είναι από τους ελάχιστους αριστερούς που είναι φίλοι μου. Είναι μια φοβερή οικογένεια, η κοπέλα είναι γιατρός. Τον Πέλκα δεν είναι, τον έβλεπα με μια άλλη, την είχα κράξει να πούμε, χάρη και αυτή για να με δει. Λοιπόν, και βλέπουν ότι ο Μητσοτάκης είναι πολύ ισχυρός στη Θεσσαλονίκη, τις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Θα δούμε.
1: Λοιπόν, πάμε και στο ντέρμπι το αυριανό, γιατί έχουμε ντέρμπι αύριο.
0: Αύριο παίζουμε κάρτες τους χάφτους αργούς, Καμαρά και Σάντα Μαρία.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε, πιάσαμε το άσο και over του Άρη τα 2-3 γκολ του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Συνεχίζουμε ακάθεκτη στα tips.
1: Ναι. Και αύριο, πες μου τι βλέπεις αύριο. Βλέπεις,
0: βλέπω νίκη του Παναθηναϊκού με 2-1.
1: 2-1.
0: Ναι, άσο και γκολ και over.
1: Θα σου πω ένα ωραίο. Αν
0: μεγάλο
1: αύριο...
0: πρόβλημα ο ΠΑΟΚ στα στόπερ. Δεν ξέρω εάν στην ανάγκη του με αυτούς τους φλωροστόπερ που έχει με τις πλατούλες και τα χεράκια πει ο Diego Costa, ο οποίος είναι βγαλμένος από ταινία του Δεδροπόταμου. Εγώ θα τον έβαζα χωρίς προπόνηση. Ούτε τον... Καλά, ο ένας έχει και θλάσει ο Χατζηδιάκος. Θα έβαζα τον Μιχαηλίδη με τον Κώστα.
1: Αυτό που ήρθε χθες σήμερα το πρωί.
0: Βεβαίως. Ήρθε σήμερα το πρωί, παίζεις. Δεν έχει προσαρμογές. Σέρβος είσαι. Πόλεμο είδες.
1: Ποιος, ο Diego Costa, Βραζιλιάνος είναι, 27 χρονών.
0: Α, για το στόπερ λες. Ναι.
1: Για ποιον θα
0: παίξεις? Θα παίξεις και ο Σέρβος.
1: Ξεκινάει.
0: Ναι, θα πάρεις χρόνο συμμετοχής. Μπερδεύτηκα με τον στόπερ, ναι.
1: Ωραία.
0: Ο στόπερ είναι θηρίο.
1: Ναι.
0: Δυνατός, γρήγορος.
1: Έχει μάθει και στα κρύα στη Ρωσία. Αυτός πρέπει να είναι. Πακέτο πρέπει να τον έχει στείλει ο Σαββίδης αυτόν.
0: Αλλά βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός μπροστά θα πάει καλά. Αν ήταν ο Κωνσταντίνος στο ΠΑΟΚ με 4-4-2 θα σου λέγαμε.
1: Καλά, άμα ήταν και ο Κούδας μαζί με το Σαράκι.
0: Θα λέγαμε άλλα. Εντάξει,
1: ναι, εντάξει, α, μην μου τα
0: λέγαμε άλλα.
1: Θα τον κυνήγαγε ο Καψής και θα τον έπιανε τη φανέλα.
0: Θα τον έκανε τη φανέλα.
1: Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, αύριο βλέπεις την νίκη Παναθηναϊκού 2-1. Λοιπόν,
0: θα σε... δύσκολη νίκη με το
1: ωραία, αύριο θα σε βγάλω πάλι την ίδια ώρα. Χωρίς Ραβανή. Έτσι, γιατί μην μου το αρχίσει τα αγγλικά τώρα και πάρουμε τα κιλά πίσω, τρομάξαμε να τα χάσουμε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δώσε χαιρετίσματα Χατζινάκο και λοιπούς. Άντε.
0: Έτσι, έτσι. Σε φιλώ.
1: Να είσαι καλά. Γεια, γεια.

Χαύρι Μπρέστ τελικό 1-2. Βιγιαρεάλ Λα Κορούνια 2-3 παρακαλώ. Μεγάλη έκπληξη. Η Λα Κορούνια, η οποία επιστρέφει, κατάφερε τώρα να προηγηθεί στο 88 με ποιον, με τον Ομπαμεγιάνγκ, παρακαλώ κύριε. Ο Ομπαμεγιάνγκ γεννημένος το 89, είναι 37, κλεισμένα. Πάει για 38. Κάνει το 2-3 μέσα στο Μαντριγκάλ, μέσα στο Λεβάντε. Προηγείται η γαλιθιάνικη ομάδα μέσα στο Λεβάντε. Η Βιγιαρεάλ που θέλει Champions League κλπ. Χάνει από τη Λα Κορούνια που ανέβηκε τώρα. Και είναι και στο 93 το μάτς. Βιγιαρεάλ Λα Κορούνια 2-3. Σόνσι Ρέξαμ στο 95 0-0. Η Χυμνάσια χάνει από την Μπόκα με 2-1 εντός έδρας. Η Μπραγκαντίνο χάνει από την Μπαΐα 2-3 είναι το σκορ Μπραγκαντίνο Μπαΐα στο 89. Και έχουμε Ελντένσε Μαγιόρκα 0-0 στο 92. Ριέκα Όσιγεκ 4-1 στο 93. Μόλις τελείωσε το Βίλεμ Εξέλσιορ 0-3 τελικό Βίλεμε, η ομάδα του Παυλίδη. Και πρωί. Και η Sporting προηγείται 2-0 της Νασιονάλ Μαδέιρα στο 61. Το δεύτερο γκολ ο Γκοντζάλβες της Sporting. Το πρώτο το είχε πετύχει ο Σουάρες με πέναλτι. Να δω τώρα εδώ αν έχει μπει. Όχι. Βαγιανίδης Πάγκο, Ιωαννίδης Πάγκο. Είναι στον Πάγκο, αλλά δεν έχουν παίξει ακόμα. Μπορεί να παίξουν συνέχεια. Η Celtic γύρισε το παιχνίδι με τη Σεν Μίρεν. Στο 94 είναι το match. Κατάφερε με τον Γιάνγκ Χουν Γιούγκ. Προφανώς μιλάμε για Κορεάτη. Να προηγηθεί 2-1. Την Νότιο Κορέα είναι ο κύριος. Οπότε με αυτά πηγαίνουμε προς τη λήξη. Είναι και 53. Επαναλαμβάνω, Σεν Μίρεν Celtic στο 94. Όχι, στο 92 είναι. Είναι το σκορ 1-2. Τα υπόλοιπα μάτς είναι στην κόψη του ξηραφιού. Βιγιαρεάλ Λα Κορούνια 2-3 στο 94. Έχει ακόμα ένα λεπτό. Η Σόνση με τη Ρέξαμ στο 97 0-0. Και τα υπόλοιπα τα νοτιοαμερικάνικα. Η Μπραγκαντίνο με την Παΐα 2-3 στο 90. Η Χυμνάσια με την Μπόκα Τζούνιορς είναι στο 1-2, αλλά το μάτς αυτό είναι στο 66. Η Ελντένσε με τη Μαγιόρκα είναι στο 0-0 στο 94. Όλα στο τέλος είναι. Ακόμα και η Πέζαρο με την Οστιαμάρε στο 96 είναι για την Σέριε C. Η Ριέκα τελείωσε. Ριέκα Όσιγεκ 4-1 τελικό. Βίλεμ Εξέλσιορ στην Ολλανδία 0-3 τελικό. Σεν Μίρεν Σέλτικ 1-2 στο 92. Sporting Nacional Madeira 2-0 στο 63. Επαναλαμβάνω, στο Μαντριγκάλ τώρα παίζει τα αρέστα της η Βιγιαρεάλ. Μας το έχει βάλει εδώ ο κύριος Τσαπαλιάρης να το βλέπουμε. Γίνεται η σέντρα στην περιοχή. Δεν υπάρχει σωτηρία. Έκλεισαν και τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Όπου να είναι θα σφυρίξει τη λήξη ο διαιτητής. Το μάτς είναι στο 2-3. Μεγάλη νίκη για την τρίτο γκολ Celtic. Τώρα ο κύριος Τσαπαλιάρης μας βάζει από παντού παιχνίδια. 1-3 η Celtic. Προηγείται τώρα με τον Μεουκά το γκολ της Celtic, ενώ η Villarreal με την Κορούνια είναι στο 2-3 τελικό. Δεν θα μετρήσει λες τον γκολ, έχει γίνει φάουλ, θα δούμε τώρα, πάντως έχει γράψει 1-3 η Villarreal με την τελευταία ευκαιρία. Πω μόλις out ευκαιρία για τη Villarreal, τελικό αποτέλεσμα. Villarreal Λα Κορούνια 2-3, μια Λα Κορούνια που επιστρέφει μετά από πολύ καιρό στην πρώτη κατηγορία και φιγουράρει στην τέταρτη θέση βαθμολογίας. Ξεκίνησε με 2 ισοπαλίες, 1-1 με την Έλτσε και 1-1 με τη Μάλαγα. Νικά τη Βαλένθια 3-1, νικά και τη Βιγιαρεάλ εκτός έδρας με 2-3. Περιποιήθηκε και τις δύο ομάδες του Λεβάντε και τώρα αυτή τη στιγμή είναι με 8 βαθμούς πίσω από Μπέτις, Ρεάλ και Μπαρτσελώνα. Λοιπόν, ο Μεουκά περιμένει να δει αν θα μετρήσει το γκολ του. Μέτρησε ή δεν μέτρησε, θα μας πεις για να λήξει και το παιχνίδι. Όχι τίποτα, αλλά αυτό περιμένουμε, κύριε Τσαπαλιάρη. Λοιπόν, έχουμε Βιγιαρεάλ Λα Κορούνια 2-3 τελικό, επαναλαμβάνω. Και η Celtic με τη Σεμίρεν είναι στο 1-3. Να δούμε αν θα μετρήσει τον γκολ. Ακόμα περιμένουν, τι κάνουν εκεί πέρα. Σκοτσέζοι τι, δεν έχουν πληρώσει το VAR. Σκοτσέζοι είναι, δεν έχουν κάνει τίποτα. Έχουν VAR, αλλά αργεί λιγάκι. Το γκολ το πέτυχε ο Μεουκά στο... Τι έγινε?
δεν το μέτρησε. Τι έκανε, μαζεύει τους δύο αρχηγούς. Πλάκα μας κάνει. Λοιπόν, ο κύριος Μεουκά είναι Εγγλέζος. Σουμαρία Μεουλκά λέγεται. Χρηματιστηριακή αξία 2,8. Το γκολ θα πάει στο βάρο να το δει. Ενημερώνει τους παίκτες. Τώρα πλάκα μας κάνουνε. Το παιχνίδι έχει λήξει. Αξία 2,8. Το γκολ θα πάει στο βάρο να το δει. Ενημερώνει τους παίκτες. Τώρα πλάκα μας κάνουνε.

με την Κορούνια τελείωσε 2-3 τελικό. Σουόν Σιρέξα 0-0 τελικό. Και Γυμνάσια με Μπόκα Τζούνιορς 1-2 στο 69. Μπρακαντίνο Μπαΐα 2-3 στο 94. Ο κύριος αυτός θα το ακυρώσει. Τι θα δώσει, φάουλ, τι θα έδωσε. Ό,τι και αν είναι, το γκολ δεν θα μετρήσει. Σεν Μίρεν Σέλτικ 1-2. Είμαστε στο 96. Ακυρώνεται το γκολ. Έχει δώσει 4 λεπτά καθυστερήσεων. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Έχουμε τι άλλο, Sporting National Madeira 2-0 στο 66. Και θα... τι έδωσε ο διαιτητής? Τι βάλα δεν έδωσε? Έδωσε πέναλτι για την Σεν Μίρεν? Όχι. Μην μας κάνεις τέτοια τώρα. Για μαρτύρη τη Σεν Μίρεν για πέναλτι. Τι έδωσε τώρα, για να δούμε. Α, έδωσε out αντί να δώσει corner. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, Βιγιαρεάλ La Coruña 2-3 τελικό. Σόνσι Ρέξα 0-0 τελικό. Περιμένω την Ελντέρσε με τη Μαγιόρκα και αυτό τελικό 0-0. Έχουν τελειώσει όλα. Η Μπάρι 1-0 νίκησε την Καζαράνο τελικό. Η Ριέκα με την Όσιγεκ 4-1 τελικό. Η Βίλε με την Εξέλσιορ 0-3 τελικό. Η Σπόρτινγκ με την Νασιονάλ Μαδέρα 2-0 στο 67. Η Σεν Μίρεν με τη Σέλτικ. Το μάτς είναι στο 97. Έχει δώσει 4 λεπτά καθυστερήσεων. Αλλά δεν το λύγει ο διαιτητής, γιατί δεν κουστάει να το λύξει. Ξέρω εγώ, ο διαιτητής είναι. Θα το λύξει, δεν το λύγει. Μάλιστα. Ακόμα ένα, λέτε κύριε Τσαπαλιάρη. Το πιστεύεις εσύ με ένα ακόμα? Τι θα το λύξει, έληξε? Μάλιστα, εμείς έχουμε ένα λεπτό ακόμα. Οπότε δεν θα περιμένουμε άλλο τον διαιτητή, τον Σκοτσέζο, που δεν λέει να βάλει τη σφυρίχτρα στο στόμα του να λήξει το παιχνίδι. Και θα δώσουμε λήξη τέλους. Γυμνάσια Μπόκα Τζούνιορς 2-2 στο 71. Και με αυτό το γκολ τελείωσε εκεί η Σεντ Μίρεν με τη Σέλτικ. 1-2 τελικό. Ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο 8 η ώρα. Μετά από Φώτη Κατσούφη θα είμαστε εδώ, γιατί έχουμε ντέρμπι αύριο, κύριοι. Παρακαλώ. Καλό σας βράδυ.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου.

Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, ξεκινάμε να ανοίξουμε τις γραμμές. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43. Στον απόϊχο της μεγάλης νίκης της ΑΕΚ επί του Άρεως με 5-0 και τον απόϊχο της ισοπαλίας του Ολυμπιακού στο Βόλο 1-1 και τον σοκαριστικό τραυματισμό του LKB. Τα τηλέφωνα είναι στη διάθεσή σας. 69-39-943-943 για μηνύματα στο Viber.

Πάμε λοιπόν 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Ο φίλος που πήρε μπορεί να ξαναπάρει. Είχαμε ένα μικρό προβληματάκι λόγω πολλών γραμμών την ίδια στιγμή στο τηλεφωνικό κέντρο. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43.

0: Πάμε στο πρώτο τηλεφώνημα για απόψη σας. Ακούμε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Ο κύριος Δημός.
0: Ο ίδιος.
1: Γεια σας. Ανδρέας.
0: Γεια σας, Ανδρέα.
1: Στεναχωρημένος με τον τραυματισμό του Καραμπή. Πολύ σοβαρός τραυματισμός. Το βλέπα στο Βατζίδικο και...
0: Είναι σοκαριστικό αυτό το πράγμα.
1: Είδα και το διαιτητή εκεί που τραβάει τα μαλλιά του και λέω.
0: Έναν τέτοιο τραυματισμό και λίγο χειρότερο ήταν και ο Τζιοβάνι, αν θυμάσαι.
1: Με το Σέμο, ναι.
0: Με το Σέμο. Νομίζω όμως ότι από τις γνώσεις που έχω, από τις γνώσεις που έχω, τις ιατρικές, ότι επειδή είναι μόνο κνήμη και η κνήμη είναι ένα κόκαλο που αρκετά εύκολο στην αποκατάσταση. Με ύλο, ύλο λέγεται ένα μεταλλικό σαν καρφί, το καρφί που λέμε, ότι ο παίκτης αν αύριο κάνει την αποκατάσταση, δηλαδή κάνει το χειρουργείο, την, από Δευτέρα ή Τρίτη θα μπορεί να, ακόμα και να πατάει το πόδι του. Βέβαια δεν είναι ικανός να παίξει, αλλά είναι σοκαριστικό. Είναι σοκαριστικό. Εγώ ρίχνω πολύ μεγάλη ευθύνη, με ακούς Ανδρέα? Πολύ μεγάλη ευθύνη στον διαιτητή. Για μένα ο διαιτητής είναι απαράδεκτος. Άφησε το σκληρό παιχνίδι της, του Βόλου.
1: Έπρεπε να έχει αποβάλει και τον άλλο τον παίχτη που είχε.
0: Έπρεπε να είχε αποβληθεί στο 21 με δεύτερη κίτρινη ο παίχτης. Και εκεί, και εκεί ηρεμούν τα πράγματα. Ο Τζίλος για μένα, για μια ακόμα φορά. Για μια ακόμα φορά, για μια ακόμα φορά. Δείχνει την αδυναμία του. Είναι αδύναμος.
1: Δεν είναι καλός διαιτητής, εντάξει, το ξέρουμε.
0: Αλλά είναι και ο Φωτιάς υπεύθυνος που ήταν στο ΒΑΡ. Γιατί θα
1: καλά,
0: μπορούσε
1: τώρα,
0: να
1: Φωτιάς,
0: καλέσει.
1: Τώρα, Τζίλος, καλά.
0: Εν πάση περιπτώσει, δεν, κοίτα, εγώ δεν τα απαξιώνω όλα. Εκείνο που λέω είναι ότι
1: τώρα,
0: ο Τζίλος είναι απαράδεκτος. Απαράδεκτος. Άφησε, δηλαδή και το ότι τραβάει τα μαλλιά του, αν έχει μαλλιά. Για μένα είναι κατόπιν εορτής. Άφησε το σκληρό παιχνίδι.
1: Και δείχνει στις κάρτες και πέρα και τελείωσε.
0: Ο τερματοφύλακας, κατά την άποψή μου, που μπορεί να είναι και λαθεμένη, νομίζω ότι φέρει ευθύνη, με κάποιους διαιτητάς που συνομίλησα μου είπαν ότι δεν είναι ούτε κάρτα ούτε κόκκινη.
1: Ούτε κίτρινη ούτε κόκκινη.
0: Μου λένε. Εγώ κατά την άποψή μου πάει πάρα πολύ δυνατά πάνω στον παίκτη. Φαίνεται ότι δεν προλαβαίνει την μπάλα, αλλά παρόλα αυτά πάει.
1: Δεν το κάνει επειδή όμως.
0: Ναι, ναι. Είναι, έχουμε και κακό προηγούμενο και με τον Πρινιόλι πέρσι, αν θυμάσαι,
1: ναι.
0: Που ήταν να κόψει το λαιμό του παίκτη ουσιαστικά.
1: Εγώ τα έχω και με... Καλά, εντάξει, το δεύτερο.
0: Εν πάση περιπτώσει,
1: ο
0: LKB θα το ξεπεράσει, πιστεύω, εύκολα. Είναι και δυνατός χαρακτήρας, είναι και καλός χαρακτήρας. Δεν είναι παίκτης που δημιουργεί προβλήματα, δεν είναι παίκτης που δεν ακούει. Πάση περιπτώσει, είναι σοκαριστικός.
1: Ο Ρόκα για κανένα μήνα, έτσι.
0: Δεν ξέρω, νομίζω με το πέσιμο έχει.
1: Τρεις εβδομάδες.
0: Έχει εξάρθρωση όμως. Τι έχει.
1: Τρεις εβδομάδες εγώ άκουσα.
0: Θα φανεί, αλλά είναι και το θέμα και του Πυρόλα. Δεν είναι μόνο ο Ρόκα.
1: Δεν άκουσα τίποτα. Το Ρόκα άκουσα για τρεις εβδομάδες.
0: Γιατί έχει βγει και ο Πυρόλα και αντικαταστάθηκε από τον.
1: Κάρμο.
0: Κάρμο. Έχει τρεις. Δηλαδή αυτό το ταξίδι του Ολυμπιακού στο Βόλο, καλύτερα να έχανε ο Ολυμπιακός παρά να έχανε τους παίχτες του.
1: Ναι.
0: Είναι σοκαριστική, σοκαριστική η τραυματισμή αυτή. Και στον νόμο είναι πολύ δύσκολη τραυματισμή γιατί. Πολλές φορές
1: τένονται και... Έπεσε άτσαλε εκεί ο Ρόκα.
0: Ναι, ναι. Αλλά το Ελκαμπί είναι το παλικάρι. Μακάρι να τον βοηθήσει ο Θεός να αποκατασταθεί γρήγορα.
1: Εγώ τσαντίστηκα. Ήμουν στο Προβαζίτη, ήταν δίπλα μου δύο Παναθηναϊκοί και λέει τι είναι απέναντι αυτό λέει, που έδωσε.
0: Καλά. Δηλαδή, εύχομαι σε αυτούς που τα λένε. Εύχομαι σε αυτούς που τα λένε ποτέ να μην πάθουν τέτοιο πράγμα. Μόνο αυτό μπορώ να πω. Εύχομαι να μην πάθουν τέτοιους τραυματισμούς. Εμένα πριν κάποια χρόνια το παιδί μου με μηχανάκι έκοψε και την κνήμη και την περώνη. Είναι αθλητής βέβαια.
1: Ναι.
0: Εύχομαι λοιπόν όλοι αυτοί που τα λένε και κακολογούν έτσι με αυτόν τον τρόπο, γιατί εδώ δεν υπάρχουν οπαδικά, οπαδικά σχόλια. Εδώ είναι ανθρώπινα, εδώ είναι ανθρώπινα. Ποτέ στη ζωή τους να μην πάθουν αυτό. Ενώ αν ήμουν κακός άνθρωπος θα ευχόμουν αυτό που γελάνε ή καγχάζουν.
1: Από ό,τι θυμάμαι και το Φορτούνης δεν είχε πάει δύο φορές που είχε μείνει καιρό έξω.
0: Ναι, ο Φορτούνης είχε αστούς. Το θέμα είναι ότι η αποκατάσταση να γίνει γρήγορα. Έχουμε και κάποιον άλλο φίλο στη γραμμή.
1: Λοιπόν, να κλείσω εγώ.
0: Ναι.
1: Ένα τελευταίο θέλω να πω για τον προπονητή. Λοιπόν, λάθος. Κατέβασε την ομάδα τώρα με τον Ντάνι Γκαρσία, ρε παιδιά. Το Σιφιόνι και το Φορτούνης ξέχασε να τους βάλει μέσα.
0: Δεν ξέρω, εγώ θεωρώ, στηρίζω τον προπονητή, στηρίζω τον προπονητή, αλλά θεωρώ ότι ο Βεντιλίπαρο ό,τι είχε να δώσει το έχει δώσει.
1: Για μένα και εγώ έπρεπε να τον έχει αλλάξει ο κ. Μαρινάκης.
0: Ό,τι ήθελε να δώσει, δυστυχώς τώρα δεν γίνεται να γραφτεί.
1: Θα δούμε, θα δείξει συνέχεια.
0: Όπως και πρέπει να βρει τώρα τη χρυσή τομή με Γιάρεμτσουκ, να βάλει νερό στο κρασί του, διότι ο Γιάρεμτσουκ τώρα είναι ακόμα παίχτης του Ολυμπιακού. Δηλαδή μπορεί παίχτες μόνο από υπάρχοντες τώρα. Δεν μπορεί να κάνει μεταγραφή.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν ή Γιάρεμτσουκ θα βάλει ή θα βάλει
1: το
0: τον...
1: Τον Κλέιτον.
2: Το Ρόκα.
0: Όχι το Ρόκα, δεν νομίζω, δεν μπορεί να βάλει το Ρόκα. Θέλει σεντερφόρ. Με ποιον να παίξει, με τον μικρό? Ο μικρός είναι πολύ άγουρος.
1: Ο Πορτογάλος και αυτός δεν είναι.
0: Ο Γκονζάλες είναι πολύ άγουρος, είναι ακόμα παιδί.
1: Ο Ζάο Σίλβα.
0: Είναι για πίσω, δεν είναι για δεύτερος, από πίσω.
1: Θα πάρει τα κολλάκια του όμως.
0: Εν πάση περιπτώσει, να προχωρήσουμε για να μην
1: δώσουμε και.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Σας ακούω.
2: Καλησπέρα και από μένα, Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Λοιπόν, καταρχάς να πω και εγώ τα περαστικά μου στον LKB και γρήγορη ανάρρωση. Από ό,τι άκουσα, δηλαδή σε κανένα μήνα, δύο, άντε τρεις, θα είναι έτοιμο.
0: Κοίταξε να δεις, άκουσα
2: σου. Μετά Χριστούγεννα, παράδειγμα.
0: Εάν είναι μόνο η κνήμη και δεν είναι και η περώνη, γιατί η περώνη είναι το πιο μικρό, το δύσκολο, και αν δεν είναι συντριπτικό το κάταγμα που να θέλει αποκατάσταση και...
2: να ξαναγεμίζει, να το πούμε.
0: Οστεοποίηση και έτσι, ναι. Από τη Δευτέρα κιόλα θα τον σηκώσουν να προχωράει. Με πατερίτσα βέβαια, αλλά θα προχωράει το παλικάρι.
2: Ναι, μακάρι.
0: Το παλικάρι, εντάξει, δεν είναι. Είναι ένας άνθρωπος αξιόλογος, δεν είναι.
2: Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Ο Πιρόλα είχε τραυματισμό.
0: Τραυματίζει, γι' αυτό τον έβγαλε.
2: Γι' αυτό τον έβγαλε.
0: Ναι.
2: Εγώ νόμιζα ότι ήταν.
0: Όχι, λοιπόν, είναι τραυματισμός, αλλά θα δούμε τώρα. Αύριο το ιατρικό δελτίο βγαίνει αύριο.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στο παιχνίδι.
0: Και όπως επίσης είδες πώς επηρέασε την κατάσταση αυτή τους παίκτες του Ολυμπιακού. Το τρομερό λάθος αυτό του αρχηγού του Ρέτσου. Τρομερό λάθος. Όπως επίσης είναι και λάθος του τερματοφύλακα που σε αυτές τις περιπτώσεις προσπαθεί να την πετάξει έξω. Στο κόρνερ. Δεν τη βάζει ξανά μέσα.
2: Ακριβώς.
0: Και την ώρα που την πετάει προς τα πλάγια δεν τρέχει ο παίκτης, τον μπακ να κλείσει.
2: Ναι, δεν έκανε τίποτα.
0: Σοκαρισμένη, αυτή η ομάδα ήταν σοκαρισμένη.
2: Μα εκεί πέρα, ναι, αλλά προσέξτε, σοκαρισμένη, αλλά είχαν ένα ημίχρονο, ένα τέταρτο να καθαρίσει κάπως το μυαλό τους.
0: Δεν καθαρίζει εύκολα, φίλε.
2: Το ξέρω, όταν
0: είσαι με ένα παίκτη τόσο καιρό και είναι φίλοι πια, αδέρφια οι περισσότεροι.
2: Ακριβώς.
0: Και βλέπεις το πόδι του γυρισμένο έτσι όπως το είδαμε.
2: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται, έτσι.
2: Λοιπόν, ακριβώς. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να πω το εξής. Εγώ τσαντίστηκα με το Μεντιλίπαρ, το ψιλοείπατε εσείς, θα τα πω εγώ λιγάκι πιο χοντρά.
0: Ναι.
2: Γιατί τον βλέπω αδιόρθωτο και αμετανόητο. Δηλαδή με το που άκουσα την εντεκάδα, λέω το παιχνίδι πολύ δύσκολα. Και φαινόταν.
0: Κοίτα, εγώ θα κάνω μια πρόβλεψη. Εάν ο Μεντιλίμπαρ κάνει κάποια ηχηρή ήττα, στην επόμενη ηχηρή ήττα, αν κάνει, ο Βαγγέλης Μαρινάκης τον έχει στείλει αδιάβαστο. Θυμηθείτε το αυτό. Μπορεί να κάνω και λάθος, αυτή είναι η αίσθησή μου. Εάν δεν κάνει ηχηρή ήττα και κάνει έτσι σκαμπανεβάσματα, θα τον αφήσει. Αλλά ναι, σε πρώτη ηχηρή ήταν να κάνει. Ναι, πώς έχασε σήμερα ο Άρης. Πώς έχασε σήμερα ο Άρης από την ΑΕΚ.
2: Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τώρα. 1-0 με το ζόρι με τον Ατρόμητο. 1-0 με το ζόρι με τον Αστέρα. 1-0 ήταν με τον Αστέρα Τρίπολης.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι. 1-0 τώρα φάγαμε την ισοφάριση. Λογικό ήταν. Και ο Αστέρας Τρίπολης μας είχε στριμώξει κιόλας, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, δεν μπορεί να κατεβαίνεις τώρα. Τι με τσαντίζει. Εγώ, επειδή έχω υπάρξει καθητής, εγώ τη δέχομαι την ήττα. Μέσω πρόγραμμα είναι. Γιατί το σημερινό παιχνίδι είναι ήττα.
0: Ναι.
2: Μπορεί να προηγήσει 1-0.
0: Είπαμε, το πρωτάθλημα το χάνουν οι ομάδες από τους βαθμούς που χάνουν στις μικρές ομάδες. Όχι ακριβώς, από τα ντέρμπι.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Όταν προηγήσει λοιπόν 1-0, καταρχάς ξεκινάς με τον Ντάνι Γκαρσία. Δηλαδή ένα παίχτη ο οποίος έμεινε με μέσο στον Ολυμπιακό, με το μέσο του προπονητή. Έτσι, και πρέπει τώρα δηλαδή ο Μετιλίμπαρ να. Δηλαδή τι θέλει, να μας πει ότι το λάθος του είναι σωστό. Ότι δεν έχει κάνει λάθος και ότι είναι σωστός.
0: Κοίταξε.
2: Ένας παίχτης ο οποίος θα κρεμάσει τα παπούτσια του.
0: Θα σου πω μια φιλοσοφία. Θα σου πω μια φιλοσοφία. Όταν εμείς αποφασίσουμε ότι το λάθος είναι σωστό, πλέον είναι σωστό. Και ποιος αποφάσισε ότι το λάθος είναι σωστό? Ο Μετιλίμπαρ και ο πρόεδρος.
2: Ναι.
0: Δεν αποφασίσαμε εμείς.
2: Όχι, όχι.
0: Αποφάσισε λοιπόν ο Μετιλίμπαρ ότι είναι σωστά να κρατήσει τον Γκαρθία και να τον βάλει, και αυτό το αποδέχτηκε ο πρόεδρος. Άρα λοιπόν για μένα, ναι, όταν οι δύο αποφασίσουν ότι το λάθος είναι σωστό, είναι σωστό. Δεν μπορώ να το κρίνω. Θα το κρίνω αν υπήρχε η διχογνωμία. Αν ο πρόεδρος έλεγε δεν τον θέλω. Τι είναι αυτά. Και είχε δικαίωμα να βάλει ένα βέτο.
2: Το βέτο το έβαλε όπως ο Μετιλίμπαρ. Δεν το έβαλε ο πρόεδρος.
0: Συνήθως τα βάζουν οι προπονητές. Και όταν ο πρόεδρος έρθει σε αντιπαράθεση με τον προπονητή, δεν φεύγει ο πρόεδρος, φεύγει ο προπονητής.
2: Λοιπόν, συνεχίζω τώρα. Εξαφανίστηκε ο Σιπιόνι. Δύο παιχνίδια τώρα, ο Σιπιόνι δεν υπάρχει, που ήταν από τους καλύτερους, ναι, έτσι, στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο και στον Αστέρα, αν θυμάμαι καλά. Πάμε τώρα, Τσικίνιο. Πέρσι το φάγαμε το Τσικίνιο στη Μάπα, να παίζει ο Ολυμπιακός με 10 παίχτες, και δεν υπήρχε Τσικίνιο πέρσι, πίσω από το Σέντερ Βόρ. Φέτος το ανακαλύψαμε με την καινούργια θέση. Δεξί εξτρέμ. Θυμηθείτε το.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι.
2: Μια σωστή πάσα τον
0: δεν είναι κακός παίχτης ο Τσικίνιο. Ίσως οι θέσεις που του αλλάζει, πήγαινε έλα, τρένο από εδώ και τρένο από εκεί, ίσως αυτή είναι η αιτία που ο Τσικίνιο. Αλλά όταν έχεις ένα παίχτη που είναι ντεφορμέ τόσο καιρό, χρησιμοποίησε για κανέναν άλλον.
2: Ακριβώς.
0: Σήμερα μπορούσε παραδείγματος χάρη να χρησιμοποιηθεί.
2: Ο Φίλης, εντάξει, ας πούμε ότι ο Πιτσιρικάς έπαιξε με τη Λάρισα.
0: Θα μπορούσε ένα ημίχρονο να μπορούσε να παίξει.
2: Ναι.
0: Π.χ. ο Φίλης.
2: Μα είχε το Σιπιόνι. Ο Σιπιόνι είναι τραυματίας τίποτα.
0: Όχι.
2: Γιατί. Έσαι Σιπιόνι. Ξεκινάς, έσαι Σιπιόνι. Και έχεις δεμένο το κέντρο σου.
0: Όπως και ο Σα σήμερα ήταν κακός ο Σα. Ο Γκονζάλης πολύ άγουρος.
2: Ναι.
0: Άγουρος. Δηλαδή, ο Γκονζάλης μου θυμίζει παιδάκι με κόκκινα μάγουλα.
2: Ακριβώς. Βάλε μέσα το παροτακαμισμένο λοιπόν Φορτούνι.
0: Ναι.
2: Συνεχίζω. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν πήραμε ούτε μία μονομαχία. Πηγαίναμε όλο δεύτερη στην μπάλα. Το παρατηρήσατε?
0: Βέβαια. Ναι.
2: Λοιπόν.
0: Πολύ καλός παίκτης αυτός ο Γκονζάλης που έχει ο Βόλος. Πολύ καλός παίκτης.
2: Εντάξει, τώρα αυτοί τα δίναν όλα.
0: Ναι,
2: έτσι.
0: Ναι. Μα αναγκαστικά θα τα δίνουν όλα. Με τις μεγάλες ομάδες, οι μικρές, οι παίχτες των μικρών ομάδων, για να διακριθούν, θα διακριθούν όταν παίζουν με τις μεγάλες ομάδες.
2: Ακριβώς. Αυτό θέλω να πω.
0: Κάποια στιγμή, αν είδες, όπου αμυνόταν ο Βόλος, ήταν 6 στη σειρά πίσω.
2: Ναι.
0: Έπαιζε δηλαδή 6-3-1.
2: Ακριβώς.
0: Εν πάση περιπτώσει, την ΑΕΚ την είδες?
2: Στο 3-0 λέω εντάξει, άστο, εντάξει, τελείωσε. Δε.
0: Πολύ κακός ο Άρης.
2: Ακριβώς.
0: Πολύ κακός ο Άρης.
2: Και πολύ άνετη η ΑΕΚ.
0: Άμυνα 0. Η ΑΕΚ έχει μια τριπλέτα μπροστά εξαιρετική. Έχει είχε ένα Γκατσίνοβιτς σήμερα πάρε βάλε.
2: Ακριβώς.
0: Είχε και εκείνον τον Αλβανό τον Μπίλιο με δύο καλές σέντρες. Όταν σε πάει η τύχη και έχεις και δυναμική, έχει. Σήμερα η ομάδα ήταν καλή, δεν ήταν.
2: Προσέξτε όμως,
0: δεν πήρε τον αγώνα.
2: Τα πράγματα, έτσι. Ενώ εμείς δεν τα έχουμε δουλέψει.
0: Κοίτα, η ομάδα αυτή της ΑΕΚ δεν είναι χτεσινή του ενός μήνα ή του δύο μηνών.
2: Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός δεν τα έχει δουλέψει.
0: Δεν έχει δουλέψει γιατί.
2: Κάθε το παιχνίδι.
0: Γιατί ο προπονητής περίμενε να πάρει τους. Και ο προπονητής και η διοίκηση περίμενε να πάρει τους παίκτες τέλος Αυγούστου. Πώς θα τα δουλέψει. Αυτά όταν δεν τους έχεις. Είχε και την ευκαιρία να πάρει τους παίκτες με τα λεφτά αυτά που έδινε. Είχε την ευκαιρία να πάρει τους παίκτες από τον Ιούνιο. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί έδωσε τα ίδια λεφτά για τον Μπουέρτα. Τα ίδια ζητάγανε και τότε.
2: Το ξέρω.
0: Γιατί δεν τον έπαιρνε τότε.
2: Έλατε.
0: Καταλαβες.
2: Αλλά το θέμα είναι ότι δούλευτα να τα ξέρουν οι υπόλοιποι και όταν θα μπει ο Μπουέρτα θα μπει και αυτός μέσα παράδειγμα.
0: Βέβαια, ναι.
2: Στο όλο κόλπο. Και θα πω το εξής τώρα. Μακάρι να διαψευστώ. Ο Γιάρεψουκ πρέπει να μπει αυτός σαν σεντερφόρ. Αλλά πιστεύω.
0: Αν έχει μυαλό. Που νομίζω ότι δεν θα το έχει.
2: Πρέπει να πάρει την ευκαιρία.
0: Θα πάρει την ευκαιρία.
2: Αν όμως.
0: Αν κληθεί για να πάρει την ευκαιρία και δεν ανταποκριθεί, τότε θέλει κρέμασμα το δελτίο του μέχρι τότε που θα είναι το.
2: Ακριβώς. Από την άλλη μεριά όμως, επειδή.
0: Έχει δίκιο το παλικάρι που.
2: Και το με τη Λίμπαρ, μη μας φανεί περίεργο να κάνει χίλιες δυο αλχημίες μέσα στην ομάδα και να ανακατέψει όλη την ομάδα και να. Να έχει το Γιάρεψο στον πάγκο και να παίζει αντάλλον.
0: Δεν νομίζω ότι.
2: Δεν ξέρω.
0: Αν πάρει το Γιάρεμτσουκ, θα γίνει κάτι παρόμοιο με το ότι έγινε στον Παναθηναϊκό με τον Ταμπόρδα. Τον Ταμπόρδα τον επέβαλαν οι φίλαθλοι.
2: Το ξέρω.
0: Δεν τον έβαλε το προηγούμενο προπονητικό τίμημα. Τον επέβαλε, αν θυμάσαι.
2: Θα σας πω το εξής. Εγώ που ήμουν Ολυμπιακός και τον είδα τον Νταπόρδα πέρσι που τον είχε βάλει 2-5 λεπτά στην αρχή. Διέβγαινα σαν ραδιόφωνα εδώ και έλεγα αυτό τον παίχτη τον έχετε για πέταμα. Δηλαδή εγώ που ήμουν Ολυμπιακός που τον έβλεπα και τον χαιρόμουν.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων. Πάντως πρέπει ο Μεντιλίπαρ να αλλάξει μυαλά.
0: Αν δεν αλλάξει θα αλλάξει κακό του κεφαλιού του.
2: Έτσι, ναι, αλλά με τη Λίμπαρ, είναι και κακό του Ολυμπιακού.
0: Με τη Λίμπαρ δεν ξέρω με ποιον συμβουλεύεται και στείνει την ομάδα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Εγώ αυτή την ομάδα την βλέπω απροπόνητη. Το δικό μου μάτι λέει ότι κάτι συμβαίνει. Τα εργομετρικά τους δεν είναι τα ενδεδειγμένα για να κάνεις πρωταθλητισμό.
2: Εγώ σας λέω, έβλεπα στο δεύτερο ημίχρονο και προς το τέλος να μας τριμώξουν πίσω στην άμυνα.
0: Ναι,
2: ο Βόλος.
0: Ναι.
2: Να φαίνεται ο Βόλος να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός μονομαχία.
0: Βασίλη, ωραία να πάμε γιατί.
2: Λοιπόν,
0: να μιλήσει κάποιος άλλος. Σε ευχαριστώ που πήρες.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Το τηλέφωνο είναι κενό. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας για να πει την άποψή του για τα τεκτενόμενα σε Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Άρη και Βόλο. Είπα λοιπόν προηγουμένως ότι η ομάδα του Ολυμπιακού μου θυμίζει μπέστε μέσα και πάρτε τον αγώνα. Δηλαδή χωρίς αρχή, χωρίς τέλος, χωρίς στημένες και δουλεμένες φάσεις. Δηλαδή, τι συμβουλή να δώσεις σε έναν τερματοφύλακα ότι την ώρα που διώχνεις την μπάλα δεν την πας πλάγια. Προσπαθείς, τη ρίχνεις έξω. Και όταν πάει πλάγια, το μπακ κινείται προς την μπάλα. Δεν περιμένει να δει ποιος θα την πάρει και να πάει τότε. Ο Μπρούνο εκεί έχει κάνει σοβαρό λάθος. Αλλά όταν είναι σκορποχώρη αυτή η κατάσταση και είναι και επηρεασμένοι και από τον σοβαρό τραυματισμό του Ελκαμπή οι παίχτες, όλα δικαιολογούνται. Δηλαδή αυτό είναι τρομερό λάθος του Ρέτσου. Τρομερό. Δεν κάνεις αυτό το λάθος. Τη στιγμή που δεν έχεις δει που είναι ο τερματοφύλακας, αλλά και ο τερματοφύλακας είναι έξω, είναι πολύ έξω από το τέρμα του. Τι υπερσιοδοξία να βγει, τι πήγε να κάνει. Είπα και προηγουμένως ότι ο μικρός αυτός ο Γκονζάλες δεν νομίζω ότι είναι έτοιμος για το νούμερο 9, για πρώτο center forward. Είναι πολύ άγουρος ακόμα, είναι πάρα πολύ άγουρος, όχι απλώς άγουρος, θέλει ακόμα δουλειά, θέλει να εγκληματιστεί, θέλει να μπορέσει να πάρει κάποιες εμπειρίες μέσα στην ομάδα, πώς παίζει η ομάδα. Νομίζω ότι έχουμε μια γραμμή. Να δούμε ποιος φίλος είναι. Παρακαλώ, σας ακούμε. Καλησπέρα, ακούμε, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα κύριε Δημοσθένη.
0: Καλησπέρα σας.
3: Μάκης από Νέα Σμύρνη, τι κάνετε?
0: Γεια σου κύριε Μάκη.
3: Λοιπόν, ήθελα το Γιάρη Μτσούκ να έρθει στον Ολυμπιακό, αλλά όχι βέβαια υπ' αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή να τραυματιστεί ο Ελκαμπή για να...
0: Ο Γιάννη Μτσούκ είναι ακόμα παίκτης του Ολυμπιακού, δεν έχει φύγει.
3: Είναι παίκτης του Ολυμπιακού, αλλά ήταν παρκαρισμένος κατά κάποιο τρόπο.
0: Ήταν σε περίπτωση που κάποιος ζητηθεί, ιδάλλως αν δεν ζητηθεί από κάποιον να αγοραστεί, ο Γιάννη Μτσούκ θα παραμείνει παίκτης του Ολυμπιακού, όπως θα παραμείνει παίκτης ο Κλέιτον. Ναι, αν ο Κλέιτον δεν πουληθεί, δεν βρεθεί και μια πρόταση για που να πουληθεί, είναι παίκτης. Θα πρέπει να νοείται ότι είναι παίκτης της ομάδας. Ή θα πάει στη δεύτερη ομάδα να παίζει με τον Ολυμπιακό Β, ή θα είναι παρκαρισμένος όπως ήταν ο Βιλένα στο Παναθηναϊκό, όπως ήταν τόσοι παίχτες.
3: Λοιπόν, εγώ βέβαια ήθελα
0: έχει συμβόλαιο.
3: Να τον έχει δεύτερο σεντερφόρο ο κύριος Μεντιλίμπερ. Πάμε παρακάτω. Η σύνθεση που κατέβασε, μόλις την είδα, λέω πώς είναι δυνατόν να παίξουμε ποδόσφαιρο. Πώς είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί παίχτες επιθετικά, τους οποίους χρησιμοποιούσε και πέρυσι, και η ομάδα δεν έκανε καν ευκαιρίες. Όπως επίσης και το κέντρο ήταν το ίδιο. Άρα, τι καινούριο, ο κύριος Μαρινάκης πήρε 20 παίχτες και ξεκινάει.
0: Έχει δώσει 78 εκατομμύρια έχει εισπράξει 78 εκατομμύρια και δώσει 65.
3: Λοιπόν, 65-70 εκεί γύρω παίζεται το ποσό.
0: Ναι,
3: λοιπόν,
0: 13 περίπου εκατομμύρια είναι το συν.
3: Και αν εξαιρέσω το ρόκα που έβαλε, οι υπόλοιποι ποιος ήταν? Ελκαμπή, δραστικά στο παιδί και γρήγορα να γυρίσει. Τσικίνι, ο οποίος είναι για κλάματα εδώ και ένα χρόνο. Δεν είναι η θέση. Όταν ο παίχτης, κύριε Δημοσθένη, έχει τσαγανό και νεύρο και ξέρει μπάλα, όπου και να τον βάλεις μπροστά στην επίθεση, από τη στιγμή που λογίζεται ως επιθετικός, θα αποδώσει, κάτι θα κάνει. Δεν κάνει τίποτε δημιουργικά. Φαινότανε μόνο στα στημένα, στα κόρνερ, στα φάουλ, στα αυτό. Πόσα κόρνερ χτυπήσαμε?
0: Εντάξει, κοιτάξτε, εδώ και αρκετό καιρό δεν τον πάει και τον Ολυμπιακό αυτό που λέμε τύχη. Δεν τον πάει, δηλαδή βρίσκεται, κάνει...
3: Αν τα χτυπήματα δεν είναι καλά,
0: κάνει...
3: Εγώ έβλεπα το εξής.
0: Ναι.
3: Χτυπάγαμε κόρνες και μέσα στην περιοχή ήταν δύο παίχτες και οι υπόλοιποι που θα μπορούσαν να χτυπήσουν κεφαλιά ήταν στη μεγάλη περιοχή. Δεν είναι ομάδα, δεν είναι σύστημα ομάδας που θέλει να σκοράρει από στημένη φάση, που είναι το κόρνερ και το φάουλ. Δεν γίνεται.
0: Αν είδατε σήμερα την ΑΕΚ.
3: Σήμερα σας το γράφεις.
0: Όχι, αν είδατε, το Σέντερ Φόρτης παίρνει την κεφαλιά, ειδικά σε εκείνο τον γκολ, στο παραένα.
3: Ο Βάργκας δεν έχει καμία σχέση με τον δικό μας και με τους δικούς μας.
0: Ναι, εντάξει, αλλά σας λέω να ξέρετε ότι οι ποδοσφαιριστές καμιά φορά χρειάζονται και τύχη. Δηλαδή αν ο Βάργκας δεν βρισκόταν εκεί, ήταν στο παράλληλο. Δηλαδή χιλιοστά είναι αυτά που έκαναν.
3: Η ΑΕΚ σήμερα τουλάχιστον όπως την είδαμε, ζωγράφιζε με στο δίκτυο.
0: Είναι.
3: Μουτζούρωνε με στο
0: δίκτυο. Έπαιξε το σύστημα που έπαιξε η ΑΕΚ σήμερα ήταν 4-2-2-2.
3: Ό,τι σύστημα και να έπαιξε. Η μπάλα ήταν κάτω.
0: Πολύ καινούριο, πολύ πρωτοποριακό.
3: Χάζευε την άμυνα του Άρη. Πώς θα το κάνουμε.
0: Ναι. Καλά και ο Άρης. Πολύ αδύνατος, πάρα πολύ αδύνατος.
3: Ναι, αλλά
0: πάρα πολύ αδύνατος.
3: Μέχρι σήμερα δεν είχε δείξει αυτό.
0: Ναι, εντάξει, δύναμη. Σήμερα όμως έδειξε τις αδυναμίες του. Δηλαδή έλειπε το center back και η άμυνα ήταν για κλάματα. Για κλάματα.
3: Δηλαδή δεν είναι το θέμα ότι έχασε ο Άρης επειδή έλειπε το Φαμπιάν.
0: Ναι, ναι.
3: Εγώ είπα την ΑΕΚ ότι τη δημιουργούσε.
0: Να βάλουμε και έναν άλλο φίλο στην παρέα. Ναι, κύριε Μάκη, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Σας βάζουμε και εσάς στην παρέα. Θα σας δώσω το λόγο, απλώς να ξέρετε ότι είστε στην παρέα μας.
4: Ναι, ναι.
3: Και αυτό που λέμε, ας πούμε, ότι πράγματι ενδεχομένως να επηρεάστηκαν μετά τον τραυματισμό, αλλά και στο πρώτο ημίχρονο δεν υπήρχε τραυματισμός. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλό.
0: Ναι.
3: Ναι. Εγώ θα μετρήσω τον Ολυμπιακό μέχρι τον τραυματισμό. Ήταν καλός.
0: Μα δεν ήταν και ο ΕΣΕ δεν ήταν καλός.
3: Δεν ήταν.
0: Κοιτάξτε. Να ξέρετε κάτι, η ραχοκοκαλιά για να πάει καλά μια ομάδα είναι το κέντρο της.
3: Θέλω πολύ.
0: Εάν το κέντρο δεν παίζει, είτε να μείνετε αμυντικά χαφ, είτε επιθετικά χαφ, δεν μπορούν να λειτουργήσουν ούτε τα εξτρέμ, ούτε όμως μπορούν να λειτουργήσουν και τα στόπερ. Γιατί αν το στόπερ είναι ξέφραγο αμπέλι το κέντρο, περνάει ο επιθετικός κατευθείαν. Δεν υπάρχει ο κυματοθράφτης. Το κέντρο είναι ο κυματοθράφτης όταν η ομάδα αμήνεται και είναι το πυροβολικό όταν επιτίθεται.
3: Λοιπόν, εγώ έβλεπα τον κύριο Γκαρσία να σηκώνει το χέρι και να δείχνει συνέχεια πού να πάει η μπάλα. Δηλαδή την είχε ο Α την μπάλα, που έδειχνε πού να. Δηλαδή αυτό είναι ο σκοπός του στο γήπεδο.
0: Θα δούμε, πιστεύω τώρα. Θα δούμε αύριο γιατί η Γκρίνια. Η Γκρίνια πολλές φορές δεν κάνει και καλό, αλλά η Γκρίνια καμιά φορά.
3: Η Γκρίνια κριτική κάνει.
0: Ναι, ναι.
3: Άμα δεν βλέπουμε κάτι καλό, ναι. Τι πρέπει να βγούμε και
0: μα αυτό λέμε. Ο φίλαθρος θέλει να βλέπει την ομάδα να παίζει και ας χάνει. Δηλαδή,
3: εννοείται.
0: Εγώ εάν έβλεπα τον Ολυμπιακό να παίζει μπάλα και ας έχανε. Όπως ξέρετε κάτι, εμένα δεν με νοιάζει αν έφερε χ ο Ολυμπιακός, ακόμα και αν έχανε. Εμένα πιο πολύ με σοκάρει ο τραυματισμός του παίχτη. Δεν με νοιάζει, δηλαδή. Και να κέρδιζε, κανείς δεν θα ήταν ευχαριστημένος σήμερα.
3: Εννοείται.
0: Κανείς δεν θα ήταν ευχαριστημένος. Και είναι το ίδιο πράγμα, είναι το ίδιο πράγμα, θυμάστε, όταν ο Λεσόρ έσπασε το πόδι του.
3: Πώς δεν θυμάμαι.
0: Δεν έκλαψε όλοι οι φίλαθλοι, δηλαδή, δεν έκλαψαν. Το παλικάρι αυτό.
3: Πράγματι πήγα να δακρύσω.
0: Όλοι εκλάψαμε σε αυτό το πράγμα. Νιώθουμε τον αθλητή σαν να είμαστε εμείς.
3: Όχι σήμερα στο Ελκαμπή, ειδικά σήμερα, εγώ πήγα τέλος πάντων.
0: Ένας γνήσιος άνθρωπος, γνήσιος να είναι άνθρωπος και μετά φίλαθλος, όταν βλέπει έναν τέτοιον τραυματισμό, δεν, ακόμα και ο κακοήθης θα πρέπει να κλείσει το στόμα του.
3: Λοιπόν, έβλεπα, και θα κλείσω για να μην
0: ναι,
3: ξέρω,
0: ναι.
3: Έβλεπα ας πούμε πώς αλλάζανε την μπάλα οι παίχτες του Βόλου. Αυτός ο Γκονσάλες,
0: πολύ καλός παίχτης.
3: Είναι πιτσιρικάς και φαίνεται θα. Κάποια ομάδα πρέπει να τον πάρει πολύ σύντομα από τις μεγάλες. Έχει τρομερά προσόντα.
0: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, έβλεπα την μπάλα που έπαιζε ο Βόλος και πώς την αλλάζαν οι παίχτες. Εμείς δεν την αλλάξαμε ποτέ με την ταχύτητα που την άλλαζαν αυτοί. Αυτό είναι μειονέκτημα δικό μας. Η ΑΕΚ το κάνει αυτό. Αλλάζει την μπάλα γρήγορα, σκοράρει. Όταν εμείς, ειδικά όταν κάνουμε επίθεση και. Κάθετα, το γραφίζει. Εμείς επίθεση κάθετα δεν μπορούμε να κάνουμε. Αυτό είναι μειονέκτημα γιατί η ομάδα είναι αδούλευτη. Ποιος δεν την έχει δουλέψει, ο κύριος Μαντιλίβα.
0: Ωραία. Να ολοκληρώσουμε κύριε Μάκη γιατί έχουμε και τον άλλο το φίλο πολύ ώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρατε. Σας ευχαριστώ.
3: Yeah.
0: Καλό βράδυ. Παρακαλώ, σας ακούμε.
5: Ναι, μια χαρά σε όλες και σε όλους. Μας ακούνε.
0: Ναι, ναι.
5: Γιώργος από Περιστέρια Ερδίση, εγώ.
0: Ναι, ναι.
5: Χάρηκα την ομάδα σήμερα. Όπως και με τους Βούλγαρους επέξαμε περίπου τα ίδια, το ίδιο δυναμικά, με εξαίρεση την Κηφισιά. Θέλει να βρει τα πατήματά της ΑΕΚ, ακόμα θέλει δουλίτσα. Είναι και αγχωμένη γιατί θα παίξει και την άλλη εβδομάδα. Θέλει να...
0: Έχει πολλούς αγώνες. Εγώ συνιστώ σε όλους τους φιλάθλους να μην παίρνουν τα μυαλά τους αέρα σε μια ήττα, όπως και να μην τους πιάνει απογοήτευση σε μια νίκη, όπως και να μην τους πιάνει απογοήτευση σε μια ήττα. Οι ομάδες αυτόν τον καιρό είναι ανέτοιμες οι περισσότερες. Έχουν σκαμπανεβάσματα. Μία θα είναι στην κορυφή, μία θα είναι στον πάτο. Δεν είναι εύκολο να μονταριστούν οι ομάδες από το μήνα από τις αρχές του Σεπτέμβρη. Αν μονταριστούν οι ομάδες και παίζουν καλά από τις αρχές του Σεπτέμβρη, όταν θα φτάσει ο Νοέμβρης που θα είναι τα δύσκολα, οι ομάδες κάνουν κοιλιά.
5: Εκεί τον Νοέμβρη θα.
0: Γι' αυτό λοιπόν συνιστώ και στους ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ και στους Παναθηναϊκούς και στους Ολυμπιακούς και στους Αριανούς που έχασαν σήμερα. Κρατάτε μικρό καλάθι στις κρίσεις σας. Εκείνο που μπορείτε να κρίνετε μονάχα, αν σας άρεσε αυτό που βλέπετε, τίποτα άλλο.
5: Ναι, σωστά.
0: Και είναι σε σύγκριση με το τι κάνουν και οι άλλες ομάδες. Δεν βλέπω καμία ομάδα. Η ΑΕΚ με την Κηφισιά έφερε ένα χ και κόντεψαν να γίνει καταστροφή. Και σήμερα, αν ρωτήσει ένα εξή, αν σε ρωτήσω εσένα, θα είσαι τρισευτυχισμένος. Πόσο κοντά είναι η ευτυχία με την δυστυχία.
5: Πρέπει να είμαστε και στα δύσκολα και στα εύκολα.
0: Βέβαια, ασφαλώς. Εμάς μας ενδιαφέρει οι ομάδες να παίζουν καλή μπάλα, να βλέπουμε και να χαιρόμαστε.
5: Σωστά.
0: Ούτε δεν με ενδιαφέρει να κερδίζουν. Εγώ, η ομάδα που υποστηρίζω, θέλω να παίζει καλή μπάλα. Το αν θα κερδίσει ή όχι είναι αδιάφορο σε μένα.
5: Εντάξει, σεβαστό.
0: Θέλω να πει, αν παίζει καλή μπάλα και παίζει καλύτερη από τον άλλον, θα κερδίσει κιόλας.
5: Εγώ θέλω και τα δύο, και να παίζει καλή μπάλα.
0: Ναι. Αλλά το πρώτο πράγμα που να μας νοιάζει και να μας ενδιαφέρει είναι να βλέπουμε καλή μπάλα. Να βλέπουμε να ανακρίνονται και παίχτες, καλοί παίχτες και νέοι παίχτες. Και ναι. Κάποιοι παλιότεροι να αφήνουν τη σειρά τους στους πιο νέους.
5: Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για τον Άρη, ήταν κάποιο ξέσπασμα καλό όπως και ο Φι. Εγώ το πιστεύω ακράντατα ότι μετά από λίγο καιρό θα ξεφουσκώσουν, δηλαδή αυτές οι ομάδες. Δεν θα αντέξουν τόσο για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν μεταξύ τους οι μικρομεσαίες ομάδες. Θα χτυπηθούν για να μπορέσουν να κόψουν βαθμούς από τουλάχιστον ΑΕΚ. Άντε, ας πούμε, και Ολυμπιακό πάω. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι αδύναμος ακόμα, μα θέλει πάρα πολύ δουλειά και δεν είναι και ο προπονητής αυτός για μένα είναι ικανός για να σταθεί.
0: Για τον Παναθηναϊκό, λέτε.
5: Ναι.
0: Κοιτάξτε, είναι ένας προπονητής, δεν ξέρω.
5: Κατ' εξαίρεση του ΠΑΟΚ είναι
0: 38
5: καλό.
0: Ετών, ένας άνθρωπος 38 ετών, δηλαδή όταν έχει γίνει προπονητή, ξέρω εγώ, από τα 30 του, από τα 30 να σου πω να έχει γίνει, είναι παιδί ακόμα. Ποιες οι εμπειρίες του? Βέβαια, καμιά φορά οι επιτυχίες είναι συνάρτηση πολλών πραγμάτων. Έχει κάνει κάποιες επιτυχίες το παλικάρι αυτό ο Νίστρουπ, αλλά δεν νομίζω ότι είναι του επίπεδου μιας ομάδας που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό και συγχρόνως να κάνει και καλή πορεία στην Ευρώπη. Θα το δούμε όμως, γιατί καμιά φορά διαψεύδουν τα γεγονότα μας διαψεύδουν.
5: Όπως και του ΠΑΟΚ είναι πολύ καλός ο προπονητής και πολύ καλός ο τερματοφύλακας ο Παυλέγκα. Δηλαδή θα τον ήθελα στην ΑΕΚ χθες.
0: Το θέμα δεν είναι αν είναι καλός ο προπονητής. Το θέμα είναι το σύνολο τι γίνεται. Ο ΠΑΟΚ μετά τη γύρανση του Τάισον και την αποχώρηση κάποιων πρωτοκλασσάτων παιχτών έχει χάσει πολύ. Ο ΠΑΟΚ αν είχε κάνει καλές μεταγραφές φέτος και είχε κρατήσει και τον Κωνσταντέλια. Βλέπετε, κοιτάξτε να δείτε, καμιά φορά λέω, λέμε, να το πούμε με απλαϊκά πράγματα, το κακό το μάτι. Τόση φασαρία για τον Κωνσταντέλια. Πάει το παιδί εκεί και τραυματίζεται. Τόση φασαρία για τον Ελκαμπή. Δεν βάζει γκολ ο Ελκαμπή, δεν μπαίνει ο Ελκαμπή. Πάει το παιδί και τραυματίζεται. Δηλαδή, καμιά φορά κι εμείς. Με την κακεντρέχεια που έχουν ορισμένοι και με το κακό το μάτι αυτό που έχουν και την κακή τη γλώσσα. Καταλάβατε.
5: Πιστεύω για τον Ηρακλή ότι θα αφήσει κάποια καλά δείγματα φέτος.
0: Ναι.
5: Θα κρατηθεί στην κατηγορία, εγώ πιστεύω.
0: Ναι, περιμένετε, παρακαλώ, περιμένετε. Στον αέρα είστε, αλλά περιμένετε. Σας ακούω.
5: Ναι, και τον ήθελα να πω αυτό. Για την ΑΕΚ ο Χατζίνοβιτς πρέπει να είναι τουλάχιστον παιχνίδι παραδεστήδι μέσα. Είναι ένας από πολύ καλός παίχτης. Όπως ο Βάργκα αρχίζει και ανεβαίνει σιγά-σιγά.
6: Ναι, βλέπετε ότι ο Χατζίνοβιτς μετά από στην επάνωδό του στην ΑΕΚ δείχνει, τουλάχιστον τις πρώτες αγωνιστικές, δείχνει αρκετά καλά στοιχεία και βοηθάει πάρα πολύ. Και οι σέντρες του ήταν πολύ καλές.
5: Δεν μπορώ να πω όμως τα ίδια για τον Σούρκοφ. Πιστεύω ότι είναι αποτυχημένη αυτή.
6: Είναι πολύ καλός παίχτης.
5: Εγώ μένα δεν μ' αρέσει.
6: Είναι πολύ καλός παίχτης. Περιμένετε. Μην βγάζετε συμπεράσματα γρήγορα. Είναι πολύ καλός παίχτης.
5: Σύμφωνα. Όπως και για τον.
6: Και ο Μάγερ, πολύ καλός παίχτης.
5: Ο Μάγερ, ναι, είναι παιχταράς. Αυτός φαίνεται. Έχει κάνει μπαμ.
6: Είναι.
5: Δεν μπορώ να πω τον ουρανό κάτι. Τέλος πάντων. Να πω κάτι τελευταίο για τον Ολυμπιακό. Κακός, ο Μεκτζίμπαρ, εγώ θα πω που δεν έχει πει κάτι κανένας από ό,τι άκουσα. Καταρχάς έπαιζαν χωρίς τρεις βασικούς ο Βόλος σήμερα. Και το δεύτερο είναι ότι βάζει ο Μεκτζίμπαρ έναν άνθρωπο 35 χρονών. Το πρώτο ημίχρονο σαν κολλητή για να μπορεί να κρατηθεί ένα παιχνίδι. Δεν τον αφήνει σαν άνθρωπο στον 35 χρόνο να σου βγάλει δύο ημίχρονα με όσο καλός παίχτης να είναι. Είναι ένας αδύναμος όσον αφορά το κομμάτι το μη σχελετικό. Δεν είναι ένας οικοσάρι. Ένα χτυπάει. Ήταν πολύ διαφορετικό από έναν οικοσάρι.
6: Καλά ήταν, είναι τελικά το παίχτης ο...
5: Λοιπόν, εύχομαι βέβαια τα καλύτερα σαν άνθρωπος, έτσι.
6: Ναι, ναι, ναι, μα αλίμονο, ποιος δεν το θέλει, ανθρώπινα, ποιος δεν το θέλει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.
5: Εγώ, καλό βράδυ, για
6: χαρά. Να είστε καλά, σας ακούμε, παρακαλώ.
7: Ναι, καλησπέρα, Δημοσθένη, εγώ είμαι.
6: Ναι, ναι.
7: Είμαι ο Γιώργος από το Λονδίνο.
6: Γεια σου, Γιώργο.
7: Μπορεί να πούμε πέντε πράγματα. Πρώτα απ' όλα, περαστικά στον Ελκάμπη.
6: Ναι.
7: Εύχομαι όλοι αυτοί που τόσο καιρό τον είχαν φάει για τα γκολ σήμερα να αισθάνονται κάποιες συνοχές.
6: Ναι, βέβαια.
7: Το εύχομαι. Το εύχομαι. Η γκρίνια τους και η κατεμιά τους μεταφέρθηκε στο παιδί αυτό.
6: Που είναι και εξαιρετικός, εξαιρετικός χαρακτήρας. Δεν έχει δημιουργήσει ναι. προβλήματα, δεν έχει
7: ναι. συνεφόρησε. Άκουσα από όλους.
6: Ναι.
7: Θέλω να μου αφήσεις να πω 10 πράγματα γιατί έχω κάνει πολύ καιρό το παγόνι και δεν πάει άλλο. Άκουγα πάρα πολλούς τον τελευταίο καιρό οι οποίοι βγαίνανε και φταίει ο Μαρινάκης γιατί δεν έχει πάρει παίχτες και φταίει ο Μαρινάκης που φέρνει τα σαπάκια της Νότιχαμ και φταίει ο Μαρινάκης που φέρνει... Σήμερα ποιος φταίει ο Μαρινάκης? Σήμερα είχε έτοιμο τον Μπουέρτα και δεν ακούμπησε. Οι τρεις που έχουν πάρει το ευρωπαϊκό είναι Βάρκα γυαλό, είναι γυαλού. Έσε, Τσικίνιο, σωστά ή όχι?
6: Ναι, βέβαια, ναι. Μα και ο Έσε ήταν πολύ κακό σήμερα.
7: Ρέτσος,
6: και ο Ρέτσος πολύ κακό.
7: Βλέπεις ότι έχει το Σμαϊλό και ο Ρέτσος, γιατί πάταγε καλά ο Ρέτσος και δεν
6: όχι,
7: το βλέπα.
6: Όχι, καθόλου καλά, τι.
7: Έχει το Σμαϊλόβιτς.
6: Ο Ρέτσος έχει πολύ καιρό να παίξει καλά.
7: Φίλε, άκουσε με κάτι. Τον αγαπάμε, τον κύκλο του τον έκλεισε. Και όσο πιο γρήγορα φύγει, Μαρινάκη, κάλεσε τον στο γραφείο το πρωί. Άκου τον Γιώργο από το Λονδίνο. Πες τους ευχαριστούμε πολύ. Θα σου κάνουμε και μια φωτογραφία γιατί τους αγαπάμε πολύ. Και άντε στην ευχή της Παναγίας. Αυτό το αντιποδόσφαιρο που θέλοντας με τον εγωισμό του και όλους αυτούς τους μυρωδιάδες οι οποίοι κατά καιρούς βγαίνουν στα ραδιόφωνα, οι οποίοι μας έχουν τρελάνει, θέλω Ισπανό προπονητή. Ξέρουνε ποιοι είναι αυτοί οι μυρωδιάδες. Που σήμερα βγήκαν να κάνουν κριτική για τους παίχτες και τους πούνε το ότι ο Ολυμπιακός, παράβλα που σου έχουμε στον πάγκο, εσένα εκεί με το κομπιούτερ και το λάτο, τι σε έχουμε κύριε.

0: μήπως νομίζεις ότι είμαστε η Αλμίδα και η Οβιέδο? Και δεν με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Το τι βλέπουν τα μάτια μου που έχουν πολλές.
1: Μα αυτό λέμε, δεν μας ενδιαφέρει μια ομάδα τι τελικός αποτέλεσμα βγάζει. Αν παίζει καλά, όλα δικαιολογούνται.
0: Μισό λεπτό, ρε φίλε, μισό λεπτό. Άσε με να τα πω από μέσα μου να φύγω και να σκάσω. Θα πάρω εγώ τι δύο χαμπάκια πιέσω, ρε δημοσθένη. Θα πεθάνω δηλαδή. Θα μας πεθάνω με τη λίμπα. Θα μας σκάσω με τη λίμπα. Βλέπει τον Έσσα, δεν μπορεί να αλλάξει δεύτερη παλιά. Και αφήνει το συμπτάνι στον πάγκο. Έχει τον Πουέρτα. Έχει παίξει τρία παιχνίδια από την Premier League. Έχει κάνει κόκκινο και το βάζει μέσα. Έχει τον Φίλι. Σου έχει κάνει τα καλύτερα του παιχνίδια, πέντε παιχνίδια, δεν το βάζεις μέσα. Κάνεις αλλαγή στο 1-1 και μου βάζεις σκάφρε, φίλε.
1: Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει μυαλά ο
0: τότε ο αγαπητός. Αν δεν αλλάξει,
1: δεν νομίζω. Αυτό όμως είναι, αυτό όμως, κοίταξε.
0: Το ιδιωτικό τσέτα τον επάνω,
1: Γιώργο, άκου να σου πω κάτι. Γιώργο, άκου να σου πω κάτι.
0: Ρε φίλε, θέλει προπονητή ο Ολυμπιακός για να κερδίσει τον Βόλο.
1: Όχι, όχι, όχι. Αλλά...
0: Γιατί παίζει έτσι ο Ολυμπιακός, ξέρεις? Γιατί όταν πάει να κάνει κάτι άλλο, κάποιος τον τιμωρεί όπως τον Φορτούνη, που τον έχει συνδεδεμένο και βάζει την μπάλα κάτω και του λέει μην έξω. Δεν θα παίζεις.
1: Εγώ θεωρώ...
0: Θα παίζεις έτσι όπως θέλω εγώ, γι' αυτό.
1: Γιώργο, εγώ θεωρώ και δεν βιάζομαι, αλλά θα το πω γιατί θεωρώ τελειωμένο τον Μεντιλίμπαρ. Όχι με τη σημερινή.
0: Ο Μεντιλίμπαρ, φίλε, έχει τελειώσει τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, τι μου είπε προηγουμένω, άκουσα και είπε. Λέει τι περιμένω, αφού πέντε γκολ για να το διώξει.
1: Όχι, όχι. Αλλά τι γίνεται.
0: Το ευρωπαϊκό μα το ξεφτιλίζει, μα το βρήκα μα το ξεφτιλίζει.
1: Εγώ απλώ έχω πει ότι μπορεί να τον διώξει να πάει στη μία, αλλά περιμένοντα μια ηχηρή. Ένα χειρό χαστούκι επόμενο. Θα δεις το επόμενο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, coach. Έφυγες.
0: Δημοσθένη, άκουσε με, άρχοντά μου. Άκουσε με.
1: Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο
0: να απομακρύνεις κάποιον. Το θέμα στον Ολυμπιακό. Κάποιοι Ολυμπιακάρες.
1: Ο Ολυμπιακός δεν είναι Παναθηναϊκός. Αυτό να ξέρεις, ο Ολυμπιακός.
0: Μας είχαν ζαλίσει τον έρωτα από πέρυσι. Κάτω τα χέρια από το Μεντιλίμπα. Κάτω τα χέρια από το Μεντιλίμπα. Κάνοντας Ολυμπιακός πέντε παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, έσπασε την ιστορία 50 χρόνων. Δεν έκανε νίκη σε ντέρμπι. Έχει παίξει τρία παιχνίδια να κερδίσουμε 0-0. Ένα παιχνίδι Ολυμπιακός έβαλε 4 γκολ με τη Λάρισα και από αυτούς που βάλαν τα 4 γκολ τους άφησε όλους στον πάγκο. Γιατί παίξαν την μπάλα που έπρεπε να παίξουν, την μπάλα κάτω δηλαδή. Με το σεντρό σφαιρό του τόπε και ο Μαρινάκης, αυτός εκεί. Εκεί, σέντρα. Σέντρα! Ρε τι δεν καταλαβαίνεις, ρε!
1: Θέλω να σου πω και κάτι άλλο.
0: Τι πρέπει να γίνει.
1: Όλοι αυτοί τώρα
0: να πάω να το πληρώσουν το Μεντιλίμπα.
1: Να σου πω όμως κάτι.
0: Όλοι αυτοί οι μυρωδιάδες που εγώ ξέρω τι λέω. Γιατί πονάω.
1: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Αυτοί οι μυρωδιάδες που θέλουν το Μεντιλίμπα να πάω να το πληρώσουν σήμερα. Και να πληρώσουν και το συμβόλαιο του Ελκαμπή.
1: Εγώ θέλω
0: για τους 8 μήνες που θα μείνει εκτός.
1: Ναι, να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ θεωρείς ότι πάρουμε ένα-ένα τις καταστάσεις και θα μου λες και θα σου λέω. Θεωρείς ότι οι δύο τερματοφύλακες αυτοί που πήρε ο Ολυμπιακός είναι επίπεδο Ολυμπιακού?
0: Ορτέγκα, ναι, είναι.
1: Όχι, δεν είναι. Για μένα.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι.
0: Μπορεί.
1: Το παλικάρι δεν είναι. Είναι επιπόλαια.
0: Μπορεί.
1: Επιπόλαια.
0: Μπορεί.
1: Το γκολ το τρώει. Το γκολ το τρώει καταρχάς γιατί
0: δεν... Το γκολ έχει ευθύνη ο Ρέτσος, κοίταξε.
1: Και ο τερματοφύλακας.
0: Αλλά πρόσεξε, όχι ρε φίλε, δεν είναι έτσι.
1: Γιατί ο τερματοφύλακας είναι εκτός και όταν πάει για να τρέξει για την μπάλα, μπορούσε, ήταν δίπλα στο... Να τη
0: βάλει μπορούσε πάνω. Και ο Μπρούνο μπορούσε.
1: Ο Μπρούνο δεν κινείται καθόλου προς την μπάλα.
0: Α, μπράβο.
1: Άρα λοιπόν αφήνουν εκτεθειμένο.
0: Ένας παθητικός με δύο εξάρια. Κατεβαίνει με τον Έσε και τον Αρτέγκα. Ο Έσε δεν μπορεί να αλλάξει δεύτερη παλιά σε πολλά παιχνίδια τώρα.
1: Ναι.
0: Σε πολλά. Άμα είναι να διαλέγουν παιχνίδια για να πέσουν, να μας το πούνε. Να το ξέρουμε. Να διαλέγουμε και εμείς πότε θα τους πληρώνουμε. Ο Μαρινάκης δηλαδή. Και πότε θα τους χειροκροτάμε. Εγώ φίλε, άκουσε με, είμαι σκασμένος γιατί έσπασε το πόδι του το παιδί. Και είναι σοβαρός τραυματισμός και δεν γυρίζει ένα μήνα και σε δύο που ακούω.
1: Όχι, δεν γυρίζει ένα μήνα σε δύο. το παλικάρι αυτό, άκου. Ο τραυματισμός αυτός, επειδή έχω ιατρικές γνώσεις, ο τραυματισμός αυτός με την τοποθέτηση ύλου, ύλος λέγεται ένα μεταλλικό τύπου καρφί, λέγεται, το λένε καρφί, ανοίγει το πόδι από την πλευρά του γόνατου επάνω και πηγαίνει προς τα κάτω και ενώνει. Ο ύλος αυτός είναι την επόμενη μέρα να σηκωθείς με τις πατερίτσες να προχωρήσεις.
0: Πόσο καιρό είναι, πες.
1: Αλλά θα μπορείς να το πατάει καλά το πόδι του, με προσοχή βέβαια, μετά από τους 3 μήνες. Από τον τρίτο μήνα
0: και
1: μέχρι
0: μετά,
1: τον...
0: άλλους 5 μήνες.
1: Άλλους τρεις μήνες.
0: Τελείωσε μετά... η χρονιά, φίλε, η χρονιά τελείωσε.
1: Τελείωσε.
0: Πάει, τελείωσε η χρονιά.
1: Το παλικάρι αυτό θα πατήσει καλά το πόδι του με δύναμη μετά τον Μάιο.
0: Μετά, δηλαδή τελείωσε η χρονιά.
1: Ναι, μετά τον Μάιο, δηλαδή θα μπορεί να είναι...
0: Τελείωσε η χρονιά. Και άμα θες να πεις και στο ποδόσφαιρο, που θα είναι και 35 πια...
1: Τελείωσε.
0: Θα πρέπει να κάνει και προετοιμασία.
1: Όχι, τον Ελκαμπή τον πληρώνει.
0: Εύχομαι από την ψυχή μου να μην κόψει το ποδόσφαιρο.
1: Τον Ελκαμπή τον πληρώνει. Γιατί είναι. Τα έχει δώσει όλα για τον Ολυμπιακό. Τα έχει δώσει πράγματι το παλικάρι. Τον πληρώνει και τον έχει δίπλα σου εκεί στην.
0: Συμφωνώ. Αυτό
1: σαν
0: είναι
1: κόσμημα.
0: Άκου, φίλε, εγώ δεν πήρα για τον τραυματισμό. Είναι ένα στενάχωρο γεγονό.
1: Είναι κόσμημα. Είναι κόσμημα αυτή η παίχτη.
0: Ακόμα και να κέρδιζε η ομάδα, πρόσεξε τι σου λέω. Εγώ θα ήμουν
1: σκασμένος.
0: Εγώ αυτό που πήρα τηλέφωνο σήμερα είναι ότι δεν μπορώ πια να ανεχτώ κανέναν με τη λίμπα.
1: Νομίζω
0: τον ανέχομαι πια.
1: Νομίζω ότι...
0: Δηλαδή με τη λίμπα ξεκινάς και μου ξεκινά να παίξεις χωρίς ένα... Και πρόσεξε τι θα σου πω. Ο άλλος έχει δώσει 70 εκατομμύρια για μεταγραφές, σε ξεφτύλισε με τη λίμπα. Ακού τώρα μυρωδιάδες. Α, εσείς που λέγατε ότι δεν έχει παίκτες ο Ολυμπιακός, τους έφερε ρε! Όπου έρθα 20 εκατομμύρια ρε! Πορμαρισμένος είναι ρε! 3 παιχνίδια στην Πρέμιερ Λιγκ, μυρωδιάδες!
1: Γιώργο, ηρέμησε, μην πάθεις και τίποτα, άκου τώρα
0: κάτι. Πάντα μην ηρεμήσω ρε! Αυτοί δεν παίζουν καλά στην ομάδα!
1: Άκου.
0: Αυτοί δεν παίζουν καλά το όνοματός τους! Δεν τους ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός!
1: Οι πληροφορίες μου πριν από 5 με 10 λεπτά, εδώ στο κινητό που μου ήρθαν, μου γράφει κάποιος πάρα πολύ κοντά στον Πρόεδρο, πάρα πολύ κοντά, η απόφαση μου γράφει ακριβώς, η απόφαση πάρθηκε. Τώρα η απόφαση πάρθηκε, δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο εκτός από την απομάκρυση του Μεντιλίμπαρ.
0: Τελείωσε. Άμα, δεν με ενδιαφέρει.
1: Πριν από 5 λεπτά στο κινητό μου σου λέω, μου ήρθε αυτό το μήνυμα.
0: Δημοσθένη, την κάπα 19 να ανεβάσει τον προπονητή, θα παίξει καλύτερη μπάλα Ολυμπιακός. Δεν θέλει προπονητή Ολυμπιακός για να κερδίσει τον Βόλο. Χωρίς το Μεντιλίμπαρ μπορεί να κερδίσει. Με το Μεντιλίμπαρ δεν μπορεί, γιατί μόλις πάει να κάνει κάτι ένας παίκτης, σηκώνεται και του βάζει χέρι.
1: Ναι.
0: Δεν το καταλαβαίνετε.
1: Ωραία, Γιώργο, ηρέμησε και τα ξαναλέμε. Λοιπόν, γιατί έχουμε και άλλο φίλο να τα πούμε.
0: Να σε καλά.
1: Καλό βράδυ να έχεις. Σας ακούμε, παρακαλώ.
2: Έλα, κύριε Δήμο.
1: Ακούω.
2: Γιάννης από το δρόμο.
1: Γεια σου, Γιάννη.
2: Χαιρετίσματα για τον Γιώργο, τον άκουσα. Αυτή τη συζήτηση θυμάστε την είχαμε κάνει και ένα μήνα πριν, τέτοια ώρα περίπου,
1: ναι,
2: που είχαμε βγει και λέγαν όλοι ότι πρέπει να στηρίξουν τον Μαντιλίμπαρ και ότι θα έρθει ο Μοκαντά και θα φέρει παίκτες. Και ότι ήταν να φύγει ο Μαντιλίμπαρ ή όχι. Ο πρόεδρος το στήριξε και του έφερε παίκτες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Καλά, δεν φτιάχνεις παίκτες επειδή σου έφερε παίκτες από τη μια μέρα στην άλλη.
2: Ναι. Ναι, αλλά η λογική.
1: Δεν φτιάχνεις. Κοίτα, να μην τα ισοπεδώσουμε όλα. Δεν φτιάχνεις. Αλλά όταν σου φέρνει παίχτες που μπορείς να παίξουν και δεν τους βάζεις, δεν φταίει τώρα ο πρόεδρος.
2: Φταίς και εσύ.
1: Ο Φορτούνης θα μπορούσε να παίξει. Και πάρ τον αγώνα στο πρώτο ημίχρονο. Βάλε 2 γκολ ή 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και μετά βγάλε τον Φορτούνη. Βάλε τον Πουέρτα στο πρώτο ημίχρονο π.χ. και μετά βγάλε τον στο δεύτερο ημίχρονο. Ξεκούρασέ τον. Βάλε το Φίλι μετά. Έχεις ευκαιρία. 5 αλλαγές μπορείς να κάνεις.
2: Αυτό που είπε ο Γιώργος είχε δίκιο. Ξεκινάει με τον Γκαρσία, τον Τσικίνιο και με τον Μπρούνο. Καλά, με τον Ρέτσο δεν θα ξαναμείνω. Δεν θέλω να χαλάσω πάλι τα λόγια μου. Ο Ρέτσος έχω πει ότι δεν κάνει για τον Ολυμπιακό.
1: Δεν είναι δεν κάνει. Το παλικάρι κάνει και παρακάνει. Απλώς είναι σε κακό φεγγάρι. Είναι σε κακό φεγγάρι με πάρα πολλά λάθη. με πάρα πολλά λάθη. Και όταν το ένα λάθος έρχεται μετά το άλλο, αρχίζει πια και γίνεται πρόβλημα.
2: Έχουμε ένα παιχταρά τον Μαϊλόβιτς που δεν ξέρω γιατί δεν παίζει. Λοιπόν, όταν γυρίζει ο Ρέζος στην μπάλα πίσω, αυτό διδάσκεται. Τη γυρίζει από το δοκάρι και μέσα στη μεγάλη περιοχή από αριστερά τερματοφύλακα. Δεν γυρίζει μέσα στο τέρμα. Αυτό διδάσκεται.
1: Ναι, εντάξει, αλλά και ο τερματοφύλακας είναι πολύ έξω, ρε φίλε. Και ο τερματοφύλακας είναι πολύ έξω. Και όταν τρέχει για να και κάνει την κούρσα. Και κάνει την κούρσα αυτή. Κάνει την κούρσα. Μπορεί. Δεν ξέρω αν μπορεί, βέβαια, και αν είναι τα κουράγια του. Να τη ρίξει κόρνερ. Να τη βγάλει κόρνερ.
2: Η μπάλα δεν γυρνάει μέσα στο τέρμα πάντα. Γυρνάει από το δοκάρι.
1: Ναι, εντάξει, γύρισε. Ωραία, γύρισε. Δεν πρέπει να τρέξει και ο Ρέτσος και ο άλλος, ο Μπρούνο. Δεν πρέπει να τρέξει και προς τα εκεί. Τι βλέπουνε, σαστισμένοι βλέπουνε την μπάλα να γυρίζει πίσω, σαστισμένοι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι επαγγελματίες, παίρνουν εκατομμύρια. Δεν παίρνουν 1.000 ευρώ το μήνα.
2: Είναι χτυπητά, ο Ρέτσος το έχει κάνει 2-3 φορές το Βόλο. Είχε κάνει την άλλη φορά και εδώ.
1: Ωραία, αφού το έχει κάνει, να κάτσει στον πάγκο το παλικάρι.
2: Μη σου πω για τη Φενέρμπαξε που κάνει τάκλι μόνο σου το κόρνερ και εδώ. Και
1: να κάτσει στον πάγκο το παλικάρι, έχει κι άλλον στη θέση του. Να κάτσει. Όπως οποιοδήποτε που είναι ντεφορμέ, να κάτσει. Δεν τον αποκλείει.
2: Το σύντομο με τη Λίμπαρο όμως είναι ότι αυτό που έκανε σήμερα μου δείχνει ότι θέλει να ξεκινήσει και τον Γκαρσία στο ευρωπαϊκό. Σήμερα κανονικά πρέπει να ξεκινήσει σε Πιόνι. Έτσι, το Σιπιόνι.
1: Μα δεν μπορεί. Ποιον Γκαρσία να σε ευρωπαϊκό, αφού είναι εκτός.
2: Ναι, κοίταξε να δεις όμως, γιατί δεν έδωσε συμμετοχή στο πιο γρήγορα στο Φρόιλερ ή στον Μπουέρτα που έφερε.
1: Εντάξει, αυτά τα γιατί πρέπει να βγει εκείνος να τα εξηγήσει. Να μας πει γιατί.
2: Η ομάδα κόλλαινε στο δεύτερο ημίχρονο και δεν είχε την κυκλοφορία, γιατί δεν έβαλε παίκτες μέσα.
1: Ο Ολυμπιακός δεν έχει δημιουργικό χαφ.
2: Ωραία.
1: Δεν έχει άνθρωπο να την σπρώξει μπροστά την ομάδα. Να την τρέξει μπροστά. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Όπως και το αμυντικό του χαφ δεν κόβει, δεν είναι στην κατάλληλη στιγμή να κόψει.
2: Ναι,
1: να είναι βράχος πίσω.
2: Ναι, αλλά
1: υπάρχει πρόβλημα εκεί.
2: Ο διαχειριστής δεν το είδε που είναι με τη Λίπα. Να βάλει δύο παίχτες να παγώσει το παιχνίδι. Δύο παίχτες. Να μπορούν να ελέγξουν την μπάλα. Ξέρεις πότε τους έβαλε, μετά το 1-1. Τι να τους κάνω εγώ τότε.
1: Εντάξει, εκεί μετά το 1-1 είναι η πελαγωμένη ομάδα. Εκεί έχει χάσει μετά το 1-1 το δύο παίχτες.
2: Έχει ξαναγίνει και στην Ευρώπη πάλι. Με την Ναϊμέγκερ, πάλι τα ίδια.
1: Να μπορείς δούμε. Αν θα βγει αληθινό αυτό το μήνυμα που πήρα στο κινητό μου, θα δούμε.
2: Να σας πω κάτι, κύριε Δήμο.
1: Γιατί είναι πολύ αξιόπιστη πηγή αυτή η οποία το έλαβα.
2: Ωραία. Βγει δεν βγει, η ομάδα αυτή τη στιγμή αρρωσταίνει συνέχεια. Γιατί δεν αφήνουν την ομάδα να προχωρήσει. Όταν λοιπόν δεν έχει το Φορτούνι και κάνει ο Σάλιακας τα λακτίσματα στο 90, έτσι, δεν έχει να κάνει μία κομπίνα, τι περιμένει.
1: Μα και το Σάλιακα δεν είναι η δουλειά του αυτή.
2: Όμως πήγε και
1: δεν είναι η δουλειά του αυτή. Δεν είναι επιθετικό μπακ ο Σάλιακας. Τι είναι. Μπάκα, είναι αμυντικό άμυνα παίζει. Δεν μπορεί να κάνει όλη την πλευρά μέχρι πάνω και να ανεβοκατεβαίνει.
2: Ναι, αλλά δεν έχει και ένα εκτελεστή στημένων. Έλειπε ο Φορτούνης. Ο Φορτούνης δεν έπρεπε να παίζει.
1: Ναι, εντάξει, αλλά αφού δεν έχει, τι να κάνουμε τώρα.
2: Δηλαδή, πήραμε τόσες παίχτες στα φάρμακα στη Μάπα, στον Καρσία και τον Μάρτιν τώρα. Δηλαδή, είναι σαν να κοϊδεύει τον πρόεδρο του Ολυμπιακού με την Λιμπαρά.
1: Όπως και ο Μάρτιν. Κατά τη δική μου άποψη, δεν έπρεπε καν να μπει στη λίστα την ευρωπαϊκή, αλλά και έπρεπε να πουληθεί και να φύγει.
2: Ωραία,
1: δεν είναι παίχτης που θα κάνει φέτος τη διαφορά. Μπορεί πέρσι να του πήγε η Ευρώπη, αλλά εντάξει. Δεν πάνε πολύ κάθε χρόνο τα
2: είναι
1: πράγματα.
2: Είναι πολύ λίγο στύπηση και ο Λυκαμπή περαστικά και ο Ρόκα το παιδάκι και ο Λυκαμπή να επανέλθει γρήγορα.
1: Ναι. Πρώτα το παιδί υγεία του. Διότι οι πόνοι είναι τεράστιοι. Είναι πάρα πολύ πόνοι, πολύ δυνατοί οι πόνοι ό,τι σε τέτοια κατάγματα.
2: Κύριε Δήμο, είναι πολύ δύσκολο να επανέλθει ο Καλπέζης.
1: Όχι, να επανέλθει και, στην υγεία του μας ενδιαφέρει. Το πόδι του να είναι.
2: Να περπατάει και μετά να δει το ποδόσφαιρο.
1: Είδες και τι τράβηξε και ο Τζιοβάνι με τέτοιο κάταγμα, που συντριπτικό κάταγμα.
2: Μακάρι και μετά τα βλέπει το παιδί, όπως και ο Ρόκα που μπορεί να βοηθήσει.
1: Αυτά. Λοιπόν, Γιάννη μου, να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, να είστε καλά, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Ο Γιωβάνη με τέτοιο κάταγμα, που συντριπτικό κάταγμα.
2: Μακάρι, και μετά τα βλέπει το παιδί.

0: αυτός που έχει την ευθύνη συμφώνησε. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω λάθος, αν λέγεται λάθος, είναι η αργοπορία των μεταγραφών. Ήξεραν η διοίκηση, το προπονητικό team, όλος ο Ολυμπιακός ήξερε τις ανάγκες του που έχει η ομάδα. Οι ανάγκες αυτές δεν ήταν από την προηγούμενη χρονιά. Στην αρχή πάνε και φέρνουν έναν παίχτη, το Μαφαίο. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Παίχτης ήρθε, έγινε μεταγραφή, έπαιζε και μέσα και προτού ακόμα ξεκινήσει το πρωτάθλημα πήρε πάλι μεταγραφή. Δηλαδή γελοιότητες χωρίς πλάνο, χωρίς προοπτική, χωρίς να υπάρχει κάποιος που να σχεδιάζει αυτή την ομάδα. Δεν γίνονται έτσι οι ομάδες στην τύχη. Α, αυτός είναι παιχταράς, τον πάρουμε και προχωράμε. Θέλει σχεδιασμό. Δεν είναι πάντα απαραίτητο μεγάλοι παίχτες, μεγάλης αξίας, ότι κάνουν μεγάλη την ομάδα. Πρέπει να υπάρχει σχεδιασμός, προοπτική, πλάνο, τι θέλουμε να κάνουμε. Λοιπόν, παρακαλώ, σας ακούμε.
1: Καλημέρα, κύριε Δήμο.
0: Την καλημέρα μου.
1: Δύο πράγματα. Ναι. Με το Μελίμπαρ, Ολυμπιακός δεν έχει καμία τύχη. Καμία τύχη. Το Γκραν Πάπα να φέρει δεν κάνει τίποτα. Ο άνθρωπος δεν ξέρει να κάνει ούτε μία ομάδα. Είναι προπονητής της πλάκας. Και αν πήρε ο Ολυμπιακός στο κύπελο, έτυχε, δεν ξέρω εγώ πώς, τι έγινε εκεί πέρα και έτυχε. Το πιο σωστό είναι, επιτρέπεται ολόκληρος Ολυμπιακός να είναι ένας παίκτης και να βαράει τα κόρνερ και τα φάουλ και όλα ο τσικίνιο. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά τώρα.
0: Μα δεν έχει κι άλλον, ποιος θα τα κάνει.
1: Δεν έχει άλλον, ναι. Δηλαδή τι κάνουνε αυτοί. Μόνο τα λεφτά είναι να παίρνουνε.
0: Ο σχεδιασμός, το όνομα σας πώς είναι.
1: Γιάννης.
0: Κύριε Γιάννη, αυτό είναι προηγουμένως. Όλα ξεκινάνε από το σχεδιασμό και από το τι θέλουμε να κάνουμε. Οι ομάδες σχεδιάζονται καταρχάς τι θέλουν να κάνουν. Φέτος θέλουμε να χτυπήσουμε το πρωτάθλημα. Φέτος θέλουμε να χτυπήσουμε πρωτάθλημα κύπελο. Φέτος θέλουμε να χτυπήσουμε πρωτάθλημα κύπελο και την Ευρώπη. Εξαρτάται τι βάζεις. Μετά ψάχνεις να βρεις πόσα λεφτά διαθέτεις για να κάνεις αυτό.
1: Μα κύριε Ρημοσένη μου,
0: και τον άνθρωπο πίσω θα το υλοποιήσει.
1: Επιτρέπεται τώρα να λέει, να τους επιβάλλει να κρατήσουν τον Έντι Γκαρσία, πώς τον λένε αυτό.
0: Βεβαίως, αφού συμφωνεί ο πρόεδρος.
1: Αυτός δεν κάνει ούτε στις πρεαλεπούδες.
0: Εφόσον συμφωνεί ο πρόεδρος, ιδιοκτήτης και μεγαλομέτοχος αυτός που έχει.
1: Έχει απόλυτα δίκιο εδώ. Εδώ έχεις απόλυτο δίκιο. Δίκιο έχεις.
0: Όταν είμαστε. Σε ένα σπιτικό, όταν συμφωνεί ο μπαμπάς ότι το μεσημέρι θα φάμε φακές που του προτείνει η μαμά, φακές θα φάμε.
1: Σωστά.
0: Δεν μπορούμε να πούμε μετά ότι εμείς δεν θέλαμε φασόλια.
1: Για να μην σε κρατάω περισσότερο, γιατί μπορεί να πάρει κι άλλος μιλήσει. Εγώ ένα πράγμα σου λέω και γράφω. Με το Μεντιλίμπαρ, ο Ολυμπιακός δεν έχει καμία τύχη φέτος. Ναι. Όχι να πάρει πρωτάθλημα. Κι αν χάσαμε πέρυσι το πρωτάθλημα.
0: Νομίζω, αν και είναι πρόωρο αυτό που λέω, νομίζω ότι η απόφαση της απομάκρυνσης του κυρίου.
1: Μπράβο, αυτό που είπες ήταν το καλύτερο.
0: Έχει υπαρθεί.
1: Αυτό που είπες ήταν το καλύτερο.
0: Και δεν πάρθηκε. Περίμενε, προφανώς η διοίκηση περιμένει την κατάλληλη στιγμή, γιατί δεν θέλει να χρεωθεί μια απομάκρυνση που θα διχάσει το φίλαθλο κόσμο
1: του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός επέρυσι το πρωτάθλημα το έχασε από αυτόν. Είχαμε 4-3 μήνες να βάλουν γκολ.
0: Ναι.
1: Με τις πινικελίδες
0: και κερδίσαμε
1: την Καλυθέα και την Λάρισα.
0: Ο Ολυμπιακός δεν κέρδισε ούτε ένα ντέρμπι. Μόνο τον Παναθηναϊκό κέρδισε.
1: Σωστά, έχεις απόλυτα δίκιο.
0: Μόνο
1: τον Παναθηναϊκό, σωστά, ναι.
0: Ούτε τον ΠΑΟΚ, ούτε την ΑΕΚ κέρδισε.
1: Λύσε μου και μια απορία, γιατί δεν το ξέρω. Τι έκανε ΑΕΚ Άρης.
0: Συγχωρέστε με, περιμένετε ένα λεπτό. Παρακαλώ, περιμένετε. Είστε στον αέρα, αλλά περιμένετε.
1: Ναι.
0: Πέστε μου, κύριε Γιάννη.
1: Παρακαλώ, αν έχει την καλοσύνη. Ο ΑΕΚ Άρης τι έγινε.
0: ΑΕΚ Άρης κέρδισε η ΑΕΚ με 5-0.
1: 5.
0: Ναι.

0: καλά κρασά.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε στην άλλη γραμμή.
0: Και οι πέντε μπροστά είναι της πλάκας. Και οι πέντε μπροστά είναι της πλάκας. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα
1: ευχαριστώ
0: πολύ που
1: με πήρατε,
0: ακούσατε. Και σας καλημερίζω και να έχετε και καλή Κυριακή.
1: Την αγάπη μου. Γεια σας. Yeah. Παρακαλώ.
2: Κύριε Δήμο, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Σας ακούω και σας θαυμάζω με την ηρεμία που μιλάτε και τη ωραία που τα λέτε. Πραγματικά σας μιλάω.
1: Ναι.
2: Είμαι ο κύριος Θανάσης από Αγίου Ισοδόρους.
1: Ναι, κύριε Θανάση.
2: Κάποιες φορές παίρνω κι εγώ και με το θέμα τα λέμε. Τα καλά παλικάρα είναι και όλα καλά. 27 παιχνίδια πέρυσι ο Ολυμπιακός, το πρώτο μήχρονο 0-0.
1: Ναι.
2: Το έχετε υπόψη σας.
1: Βέβαια, ναι.
2: Άρα, 27 παιχνίδια. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα στο πρώτο μήχρονο και να κάνει αλλαγές στο 80, στο 85, στο 75. Ποτέ δεν έκανε μια αλλαγή κατεβία από το 45 και μετά. Λοιπόν, εγώ το έχω πει και μήνες εδώ ότι πρέπει να φύγει αυτός ο άνθρωπος. Είναι πλέον αργά. Δεν μπορεί να κάνει ομάδα αυτός. Μετά από τόσες μεταγραφές.
1: Κύριε Θανάση, δεν έχει και την αποκλειστική ευθύνη ο άνθρωπος. Να μην τα βάζουμε. Την αποκλειστική ευθύνη την έχει η διοίκηση. Όταν παίρνεις παίχτες τέλος Αυγούστου. Όταν θέλουμε να κάνουμε ένα καλό φαγητό και μου φέρνεις τα υλικά 5 λεπτά προτού βάλω τα καλά υλικά προτού βάλω το ταψί στο φούρνο και εγώ έχει αρχίσει να ψήνεται, πώς θα ενσωματώσω το καλό
2: πλάνο.
1: Το κρέας μέσα στο κάτημα που μου φέρε.
2: Καταλαβαίνω, ναι, μπορεί να αργήσει να έρθουν οι παίκτες, αλλά πολλές φορές και ορισμένοι παίκτες που είναι παιχταράδες, έχουν παίξει στο παγκόσμιο, έχουν κάνει προετοιμασίες στις ομάδες τους. Δεν είναι τόσο δύσκολο να βάλεις ένα παίκτη. Δηλαδή, όπως μπορούσε σήμερα να βάζεις κάποιο παίκτη ακόμη, δηλαδή από τις μεταγραφές, να βάζεις όσο λέμε τον Κουέρτα, ξέρω εγώ, να τον βάλεις. Δεν μπορείς να ξεκινάς τώρα με την Τριάδα, την περσινή, δηλαδή Γκαρσία, Έσε και Τσικίνιο. Δεν γίνεται αυτό.
1: Εγώ απορώ με κάτι. Γιατί τόση λίγη συμμετοχή, χρονική συμμετοχή του Φορτούνη. Είναι πολύ λίγη η συμμετοχή του Φορτούνη. Επίσης, γιατί έχει τόση αραιή συμμετοχή, τουλάχιστον στα 3-4 παιχνίδια αυτά, ο Σιπιώνη. Δηλαδή, εφόσον τον αποκλείεις από την Ευρώπη, δώσ' του την ευκαιρία.
2: Δώσ'
1: του την ευκαιρία, ξεκούρασε τον Έσε και βάλει τον Σιπιώνη.
2: Ναι. Ο Έσε δεν πάει καθόλου.
1: Δεν είναι, είναι.
2: Ο Έσε,
1: κύριε Θανάση, περίμενε μεταγραφή. Ο Έσε είναι από αυτούς που θέλουν να φύγουν. Δεν είναι από αυτούς που θέλουν να κάτσουν. Καταλάβατε.
2: Με την απόδοση που έχει πάει η μεταγραφή, ο Έσε.
1: Ήταν όπως το ίδιο που ήθελε και ο Τζολάκης. Το είδατε και σήμερα. Και σήμερα πάλι ανέπαφη την αιστεία του. 0-0 πάλι.
2: Τρία παιχνίδια μηδέν.
1: Και έγινε man of the match και σήμερα.
2: Τρίτη σειρά.
1: Οι παίχτες μην νομίζουν ότι θεωρούν καλό σκαλοπάτι ή καλό πάρκιν τον Ολυμπιακό. Οι παίχτες θέλουν να φύγουν, να πάνε. Θέλω να πάω σε μεγαλύτερη ομάδα, θέλω να πάω στην Ευρώπη. Τριτοκοσμική χώρα. Τριτοκοσμική χώρα είναι η Ελλάδα στο ποδόσφαιρο. Τριτοκοσμική. Γι' αυτό βλέπετε και ψάχνει φιντανάκια από εδώ, φιντανάκια από εκεί, φτηνά και από... Τι.
2: Θα τα πουλήσει αργότερα.
1: Βέβαια.
2: Ωραία.
1: Αυτό κάνουν
2: έτσι,
1: τριτοκοσμικές.
2: Έτσι,
1: μικρές...
2: Εγώ δεν θα εγώ είδα την ΑΕΚ και να πω ότι αυτό που αισθάνομαι. Δηλαδή. Εγώ είδα την ΑΕΚ σήμερα και τρελάθηκα με την αποδοσή.
1: Μα εγώ σας είπα.
2: Εγώ
1: είπα και προχθές.
2: Πώς παίζανε. Εχθές
1: που είχαμε
2: εκπομπή. Εμείς σήμερα τι κάναμε. Ούτε μια παλιά να αλλάξουμε. Δεν μπορούσαμε στα 2 μέτρα. Μια παλιά τίποτα. Ένα μηδενικό. Απίστευτο πράγμα δηλαδή.
1: Εχθές που είχαμε την εκπομπή με τον κύριο Καραμπεσίνη. Εγώ είπα ότι πρώτο φαβορή αυτή τη στιγμή. Πρώτο φαβορή για πρωτάθλημα είναι η ΑΕΚ.
2: Έτσι φαίνεται.
1: Και δεύτερο φαβορή βλέπω τον Ολυμπιακό. Και στη συνέχεια. Βλέπω τρίτο με τέταρτο φαβόρι του Παναθηναϊκού. Δύσκολα θα φτιάξουν ομάδες με τόσους πολλούς παίκτες που αλλάζουν οι ομάδες αυτές.
2: Έχετε ένα μήνυμα, είπατε ότι σήμερα μάλλον τώρα το βράδυ τελειώνει ο Κιλίμπαρ.
1: Όχι, έχω το εξής μήνυμα. Είναι μήνυμα πειθείας αυτό. Η απόφαση πάρθηκε. Και είναι πάρθηκε, από πολύ κοντά. Από άνθρωπο που είναι πολύ κοντά στα δρόμενα.
2: Από πολύ κοντά, ναι. Εγώ μόλις τελείωσα το παιχνίδι, το βράδυ τώρα. που ήμουν κατά στενεχωρημένο και πολύ στενεχωρημένο με το γιο μου, είπα ότι πρέπει σήμερα να φύγει. Σήμερα λέω, πρέπει να το διώξει. Μαρινάκι, αν είσαι να πούμε σωστό, διώχτωνε σήμερα.
1: Και παράνονε, να λάβει και τι. Κοιτάξτε, πρέπει να αναλάβει. Όταν το διώξει, θα πρέπει να αναλάβει και την ευθύνη. Μην νομίζω ότι είναι ένα πρόεδρο που είναι και οπαδό, είναι εύκολο να αναλάβει τέτοια ευθύνη. Αν διώξει ένα προπονητή. Αν διώξει ένα προπονητή και βγει και σου πει σε μια δημόσια δήλωση μετά, εσύ φταίει γιατί εσύ, εγώ σου ζήταγα αυτού του παίχτε και εσύ μου του έφερε τέλο Αυγούστου, εγώ σου ζήταγα. Είναι πολλά. Πολλά που μπορούν να κρύβονται από πίσω. Από κάτω το χαλί. Το χαλί κρύβει πάρα πολύ μούργα. Πάρα πολύ βρώμα.
2: Έχετε δίκιο, καταλαβαίνω, αλλά δεν κάνει για τον Ολυμπιακό πια. Δεν μπορεί
1: ναι,
2: να
1: το ζήτημα είναι ποιο σχεδίασε αυτόν τον Ολυμπιακό εδώ και. Είναι ο δεύτερο χρόνο κακού σχεδιασμού. Ποιο τον σχεδίασε αυτόν τον Ολυμπιακό. Αυτό έχει την ευθύνη. Και όχι ο προπονητή ή ο να μα πει ποιο σχεδίασε τον Ολυμπιακό. Δεν μπορεί να κάνει σχεδιασμό. Το Μάιο τελείωσε το πρωτάθλημα και να είναι αρχές Σεπτέμβρη και να μην ξέρουμε ποιο σχεδίασε αυτόν τον Ολυμπιακό και ποιο είναι το σχέδιό του. Ποιο είναι το σχέδιό του. Τι θέλει να κάνει. Θέλει το πρωτάθλημα, θέλει την Ευρώπη, θέλει το κύπελο, θέλει το Super Cup. Τι θέλει. Θέλει να, να περάσει έτσι η χρονιά.
2: Ωραία λόγια τα λέτε μια χαρά. Δεν ξέρουμε τι δηλαδή με
1: ποιο το σχεδίασε αυτόν τον Ολυμπιακό. Αυτό δεν είναι σχεδιασμό μεγάλη ομάδα.
2: Δεν είναι σχεδιασμό.
1: Είναι σχεδιασμό στο πόδι.
2: Στο πόδι, ναι.
1: Ο σχεδιασμός στο πόδι, αυτά τα αποτελέσματα έχει.
2: Εκεί που ήταν να φύγει δηλαδή ο Μάρτινς, ξανικά μένει, μπαίνει και στη λίστα ευρωπαϊκή και ο Ρόκα, που είναι καλύτερος από τον Μάρτινς, γιατί ο Μάρτινς δεν έχει, δεν ότι είχε να δώσει, το έδωσε. Τι κάνει ο Μάρτινς, αυτά που βλέπετε. Γυρνάει γύρω-γύρω, μια πάσα στο σύνδεσμο.
1: Ναι, μπορεί όμως να βγει και να πει ο προπονητής, εγώ. Δεν τον ήθελα εγώ τον Μάρτινς, η διοίκηση τον ήθελε γιατί θέλει να τον πουλήσει. Μπορεί να βγει. Και τι θα πεις τότε, τι θα του πεις τότε του προπονητή. Ξέρουμε εάν, εγώ έλεγα πολύ καιρό, ο Μουζακίτης έπιασε ταβάνι. Δεν μπορεί.
2: Δεν μπορεί.
1: Ποια 40 εκατομμύρια και αυτά που πήρε ήταν πάρα πολλά.
2: Πολλά.
1: Πάρα πολλά.
2: Πολλά.
1: Αλλά έβγαινε ο Μουζακίτης, έστω τώρα που είχε δύο μπαλιές και είδε στο κέντρο μηδέν.
2: Σήμερα έλαβε το κέντρο, όλη η Ελλάδα, τους τρεις αυτούς παίκτες πάλι, τους ίδιους, όλοι παγώσαμε. Ένας φίλος μου δεν είδε το παιχνίδι και μου το είπε. Επειδή είδε τον Καρσία, τον έσαινε το Τσικίνιο. Και μετά από λίγο τι κάνει, στο 15 λεπτό. Παίρνει το Τσικίνιο, το ανεβάζει με φιξρέμ και φέρνει το Ζώτα. Πίσω από το.
1: Εκεί θα χώραγε να περάσει τον Φορτούνη.
2: Ναι.
1: Να περάσει τον Φορτούνη.
2: Μπράβο. Για να κάνει από την αρχή να βάλει.
1: Να βάλει τον μικρό μπροστά όπως τον έβαλε τον μικρό τον Γκονζάλες. Να τον βάλει μπροστά. Να βάλει από πίσω μπροστά. Το Ζώτα. Ο Σά ήταν κακός. Κακός. Πολύ κακός σήμερα.
2: Κακός. Πολύ κακός.
1: Πολύ κακός.
2: Ναι.
1: Αλλά και η άμυνα. Μην νομίζετε ότι η άμυνα ήταν καλή.
2: Όχι.
1: Χάλια.
2: Όχι,
1: χάλια διόρθωτα.
2: Χάλια.
1: Κύριε Θανάση. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν
2: δεν είναι τέτοια λάθη που κάνει τέτοιο, ενώ είναι παίκτης καλός, ξέρει μπάλα και
1: τέτοια. Τι να κάνουμε.
2: Αυτά τα λαθάκια που κάνει πολλές φορές.
1: Τι να κάνουμε. Άμα ήταν.
2: Καταστρέφουν την καριέρα του.
1: Άμα ήταν, θα έκανε μεταγραφές 50 και 60 και 100 εκατομμύρια. Αν δεν ήταν.
2: Δεν Φορτούνη. Αλλά όπως λέτε και ο κορκίπερ εκεί, όταν έδιωξε εκεί πέρα μπόρος και έδιωξε με τα πόδια, ξέρω πιο δυνατά ένα κορκίπερ καλός εκεί να απομάκρυνε την μπάλα με τα τσολάκια. Κάτι καλό θα γινόταν
1: να μου. Εντάξει, τι να κάνω.
2: Κρίμα.
1: Λοιπόν, κύριε Θανάση, να σας καλημερίσω την αγάπη μου. Καλή Κυριακή να έχετε.
2: Κάναμε δύο νίκες με τα χίλια ζόρια. Ναι,
1: θα δω. Έχει το Βόλο πάλι. Ολυμπιακός.
2: Έτσι.
1: Θα δούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, αγάπη μου. Γεια σας.
2: Καλημέρα.
1: 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 για ποιον φίλο ή φίλη θέλει να βγει στον αέρα να σχολιάσουμε. Έχουμε πιάσει τον Ολυμπιακό βέβαια τώρα, αλλά δεν μιλήσαμε καθόλου για την ΑΕΚ. Μια ΑΕΚ εξαιρετική, έχει μια τριπλέτα μπροστά πάρα πολύ καλή. Έχω πέσει έξω στο κομμάτι του Ζήνη που θεωρούσα ότι δεν θα έχει χώρο. Βέβαια ακόμα το θεωρώ, γιατί με Γιώβιτς και Βάργα σε αυτό το επίπεδο, ο Ζήνη έρχεται πολύ πιο πίσω. Αλλά βρίσκει τη θέση του. Από ό,τι φαίνεται, ο Νίκολης του βρίσκει τη θέση. Του βρίσκει τη θέση που μπορεί να τον χρησιμοποιήσει. Αλλά είδα και τον Κατσίνοβιτς πάρα πολύ καλό σήμερα. Τον άλλον, τον. Πώς το λένε, το χαφ του, που πάρα πολύ καλός. Γενικώς η ΑΕΚ έχει, αυτός που δεν έχει σχεδιάσει την ΑΕΚ, έχει σχεδιάσει και τώρα βγαίνουν τα αποτελέσματα τα καλά. Δηλαδή ο Μάριν, ένας παίκτης πάρα πολύ καλός, λειτουργεί πάρα πολύ καλά στο κέντρο. Είναι, με πάση περιπτώσει, μια ομάδα δεμένη. Από το κέντρο και μετά είναι ομάδα πρώτο ράφι. Αν κάποιος φίλος ή φίλη θέλει να επικοινωνήσει, 210-220-5943, 215-215-5943. Πάμε για να ακούσουμε και κανένα τραγουδάκι.

0: Είστε συντονισμένοι στους 94,3 στο Inter Veteran Ελλάδα Sports. Είμαστε μαζί και θα είμαστε μαζί για περίπου 45 λεπτά ακόμα, μέχρι τις 2, να σχολιάσουμε τη σημερινή αγωνιστική και να σχολιάσουμε οτιδήποτε άλλο εσείς θα θέλατε να συζητήσετε για την ομάδα σας, για οτιδήποτε άλλο που αυτή την ώρα σας απασχολεί ή θέλετε να βγάλετε προς τα έξω. Είναι φύση αδύνατον μερικές φορές να έχουμε απαιτήσεις για κάτι ή για κάποιον όταν αυτός δεν μπορεί. Δεν είναι εύκολο όταν να ζητάμε σε κάποιον κάτι όταν αυτός δεν μπορεί. Κάποιοι παίχτες ή κάποιοι προπονητές έχουν ταβάνι. Απλώς δεν το καταλαβαίνουν ότι έφτασαν στο ταβάνι τους και συνεχίζουν να θέλουν να πάνε ακόμα πιο ψηλά. Όμως οι δυνατότητες κάποιων είναι μέχρι εκεί. Δεν μπορούν να πάνε παραπάνω. Πάμε σε κάποιο φίλο. Παρακαλώ. Όχι, έκλεισε. Ζητάμε λοιπόν από ένα μπαίχτη να γίνει ξαφνικά από το 5 που είναι να πάει στο 8 ή στο 9 ή στο 10. Δεν γίνεται. Είναι και κάποιοι παίχτες οι οποίοι είναι τεμπέληδες, και τέτοιους τεμπέληδες έχουν όλες οι ομάδες, που δεν μπορούν, αν δεν δουλέψουν, να πάνε καλά. Σας ακούμε.
1: Από κύριο Δημοσθένη.
0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας. Εγώ λένε Γιάννη, από Πύργο είμαι.
0: Από τον Πύργο, μάλιστα.
1: Πύργο, από τον Πύργο είμαι. Ακούστε να δείτε. Κοίταξε να δεις, όπως τα είπατε κι εσείς, συμφωνώ απόλυτα ότι έφερε από παίκτες, να πούμε την τελευταία στιγμή, από οι οποίοι, να πούμε, δεν μπορούν να δουλευτούν και να εγκληματιστούν αμέσως, να πούμε, στις απαιτήσεις, να πούμε, της ομάδος, να πούμε. Έχουνε πρόβλημα.
0: Έχουμε παραδείγματα, πολλά παραδείγματα. Οι Αργεντίνοι έκαναν 6 μήνες να... πολλοί Αργεντίνοι που ήταν παιχταράδες και πέρασαν από μεγάλες ομάδες, 6 μήνες έκαναν να εγκληματιστούν. Δεν ήταν εύκολο.
1: Ακριβώς, δεν ήταν εύκολο, να πούμε. Και τώρα
0: οι απαιτήσεις των ομάδων όμως, οι απαιτήσεις των ομάδων έχουν δεξαμενή από πίσω, που μέχρι να εγκληματιστούν αυτοί οι παίχτες δεν μπορούν να ξεφτιλίζονται. Πρέπει να έχεις τη δεξαμενή σου. Δεν μπορεί αυτό να περιμένεις το μεγάλο παίχτη 6 μήνες ή 4 ή 5 μήνες για να... Πρέπει να έχεις τη λύση σου μέχρι τότε που θα σε ανεβάσει πιο πάνω ο μεγάλος παίχτης.
1: Εγώ από οι παίκτες οι οποίοι σήσανται, να πούμε, οι παλιοί, mm-hmm. Να πούμε ό,τι είχαν να δείξουν, να πούμε, περισσότερο το έδειξαν,
0: ναι.
1: Να πούμε, μπορεί να είναι, να είσαντε, να είναι, να ξέρουν μπάλα, να είναι, ναι, παίκτες, να πούμε, καλής ποιότητος, να πούμε. Γι' αυτό ο Μεντιλίμπα κατά κάποιο τρόπο επιμένει, να πούμε, σε αυτούς τους παίκτες ότι αυτοί είναι οι δικοί του και αυτοί θα τον...
0: Είναι και η φιλοσοφία του ανθρώπου, το ανθρώπινο είναι μέρος. Σου λέει, δεν θέλω να πουλήσω τον παίκτη με τον οποίο με βοήθησε και πήρα τον τίτλο αυτόν τον ευρωπαϊκό. Και πόσο, καμιά φορά παίζει ρόλο και αυτό. Η ηθική του κάθε ανθρώπου είναι ξεχωριστή, πώς βλέπει τα πράγματα.
1: Ακριβώς, να πούμε, είναι αυτό που είπες. Αλλά να πούμε, δεν πρέπει όμως να βιαζόμαστε να βγάλουμε απόλυτα συμπεράσματα, γιατί δεν θέλουμε η ομάδα, να πούμε, να φτάσει, να πούμε στο επίπεδο που έφτασε ο Παναθηναϊκός,
0: ναι,
1: με,
0: ναι,
1: τους προπονητές.
0: Ναι, και αυτό το χάλι, να αλλάξεις 4 και 5 προπονητές και πάλι να κινδυνεύεις να ξαναλλάξεις προπονητή, είναι χάλι αυτό.
1: Και το αποτέλεσμα ποιο είναι με τον Παναθηναϊκό?
0: Ποτέ με τις αλλαγές, συνεχείς αλλαγές προπονητών, δεν φτιάχνει την ομάδα.
1: Δεν φτιάχνει το ομάδα.
0: Για να φτιάξει ομάδα πρέπει να επιλέξει προπονητή, να τον κρατήσει τουλάχιστον 3 με 4 χρόνια και να σου παραδώσει μια ομάδα, ένα σύνολο που όποιος θα βγαίνει, αυτός που θα μπαίνει, θα είναι, ναι, εξίσου καλός.
1: Ακριβώς.
0: Πρέπει...
1: ακριβώς αυτό.
0: Οι ομάδες είναι σαν την ψυσταριά με τα κάρβουνα. Ναι. Ανάβεις τη φωτιά, την ετοιμάζεις καλή και μετά σιγά σιγά βάζεις και το άλλο κάρβουνο, το που είναι...
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δεν περιμένεις. Δεν περιμένεις να σβήσει η φωτιά. Την πυροδοτείς με άλλα κάρβουνα και σιγά σιγά και πάντα είσαι.
1: Ακριβώς, και να πούμε, και έτσι ψήνεται, να πούμε, το κρέας.
0: Βέβαια.
1: Και το τρως. Λοιπόν, για μένα αυτή τη στιγμή, όπως είπες προηγουμένως, ότι είναι μεγάλο ρίσκο να διώξουν το Μεντιλίπαρ.
0: Βέβαια είναι μεγάλο ρίσκο, γιατί σας λέω, εάν τον διώξει το Μεντιλίπαρ και βγει ο Μεντιλίπαρ και κάνει μια συνέντευξη και πει αυτό και εκείνο και τ' άλλο, φταίει αυτός εκεί, τι θα κάνει οι ομάδες. Οι ομάδες έχουν και τα προβλήματά τους, τα εσωτερικά τους προβλήματα.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια, εγώ δεν νομίζω ότι ο Μεντιλίπαρ είναι η ηθική του τέτοια που θα βγει να κατουρίσει εκεί που έφαγε.
1: Όχι. Όχι, ο Μεντιλίπαρ, να πούμε, εάν θα τον διώξουν, θα φύγει όπως ήρθε.
0: Ήρθε και κύριος θα φύγει, πιστεύω.
1: Ακριβώς, χωρίς να πει καμία κουβέντα. Δεν θα πει τίποτα. Να πούμε, απλά θα σου πει, μπορεί να
0: θα
1: πούμε,
0: δούμε, θα
1: να
0: δούμε,
1: πει,
0: θα δούμε.
1: Να πει δύο κουβέντες, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, αλλά θα είναι πολύ μεγάλο λάθος και πολύ μεγάλο ρίσκο να διώξουν το Μεντιλίπαρ, να πούμε, αυτή τη στιγμή.
0: Πάντως, μου έρχεται και ένα άλλο μήνυμα, ότι ο Ολυμπιακός κινείται για το ελληνικό πρωτάθλημα για μεταγραφή.
1: Για το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Για το ελληνικό πρωτάθλημα, για μεταγραφή.
1: Νομίζω ότι και η μεταγραφή να έρθει δεν θα αλλάξει πολλά πράγματα.
0: Εντάξει, εξαρτάται.
1: Και η μεταγραφή
0: Έχει πάρα πολύ χρονικό διάστημα μεγάλο ο Ολυμπιακός να έχει γκολτζή σεντερφόρ. Έχει πάρα πολύ. Εδώ τουλάχιστον 6 με 7 μήνες πελαγοδρομεί ο Ολυμπιακός στο σεντερφόρ.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Δεν έχει το εύκολο γκολ. Το εύκολο γκολ που έχει σήμερα η ΑΕΚΑ, το εύκολο γκολ που είχε, που το έπαιρνε και από το Βάρκα και από το Ζήνικ. Δεν το έχει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν το έχει.
1: Το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι, να πούμε, είναι στο κέντρο και στην επίθεση κυρίως.
0: Μια άλλη πληροφορία που μου έρχεται: ο Κουτέσα επιστρέφει στην ΑΕΚ.
1: Ο Κουτέσα επιστρέφει στην ΑΕΚ.
0: Βλέπετε, γίνονται κινήσεις, πράγματα. Λοιπόν, επειδή έχουμε και άλλον φίλο στη γραμμή, αν ολοκληρώσατε, για να πάμε και στο φίλο μας.
1: Ναι, και ολοκλήρωσα σχεδόν. Αυτό είναι εκείνο που ήθελα να πούμε, είναι ότι, που ήθελα να πω, να μην πυροβολούμε συνέχεια τον προπονητή.
0: Να μην πυροβολούμε τα πόδια μας, γιατί ο προπονητής είναι τα πόδια μας, είναι η βάση.
1: Είναι τα πόδια μας.
0: Η βάση είναι ο προπονητής.
1: Πρέπει να τον αφήσουμε. Πρέπει να τον αφήσουμε να ολοκληρώσει αυτό που μπορεί να κάνει.
0: Και
1: αν δούμε ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος, να πούμε, με τόσους παίκτες να φτιάξει ένα ωραίο φόβο με ένα ωραίο σύνολο και μια ομάδα η οποία, να πούμε, θα πάει μπροστά, να πούμε, τότε βλέπουμε τι θα κάνει.
0: Πάντοτε είναι βιαστική, να ξέρετε, η οπαδοί. Η οπαδοί είναι βιαστική. Σας υπενθυμίζω ότι πριν ένα μήνα περίπου στον Παναθηναϊκό οι οργανωμένοι φώναζαν Αλαφούζο Πούλα. Και τώρα μέρες πριν φώναζαν το όνομά του. Πανηγύριζαν με το όνομά του. Οι οπαδοί πάντοτε θα είναι ανυπόμονοι.
1: Το ξέρω.
0: Γιατί δεν είναι φίλαθλοι οι οπαδοί. Οι οπαδοί θέλουν τη νίκη. Είναι οπαδοί της νίκης. Όχι της ήττας.
1: Το ξέρω. Η τελευταία κουβέντα που θέλω να πω είναι να αφήσουν τον άνθρωπο να δουλέψει.
0: Βεβαίως.
1: Να πούμε, αλλά και αυτή τη χρονιά να δουλέψει.
0: Πρέπει,
1: και αυτή τη χρονιά.
0: Πρέπει να έχει και αυτό στα όρια του και να μας πει τι θέλει να κάνει.
1: Ακριβώς.
0: Να μας πει τι θέλει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχει βγει. Να βγει δημόσια και να κάνει δηλώσεις τι θέλει να κάνει.
1: Γιατί
0: χρησιμοποιεί αυτούς τους παίκτες, τι τον κάνει. Να μην βάζει μέσα κάποιους παίχτες. Ποιο είναι το πλάνο του. Πότε η ομάδα θα είναι έτοιμη.
1: Ακριβώς.
0: Και έτσι αναλαμβάνει την ευθύνη.
1: Ναι. Σωστό. Πολύ σωστό.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ας τον αφήσουμε, να πούμε, να τελειώσει. Να πούμε κατά κάποιο τρόπο αυτό που έχει να κάνει. να πούμε και από εκεί, και από εκεί θα πάρθουν οι αποφάσεις να πούμε για το μέλλον.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό
1: είναι
2: βράδυ.
1: Είναι η τελευταία αυτή ευκαιρία.
2: Καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Λοιπόν, γεια σου κύριε Δημοσταγή.
2: Γεια σας. Παρακαλώ, σας ακούμε.
3: Καλημέρα κύριε Δημοσταγή.
2: Γεια σας.
3: Τι κάνουμε, καλά?
2: Καλά, πολύ καλά, εσείς?
3: Το ποτήρι όταν το γυαλί όταν ραγίσει είναι δύσκολο να ξανακολλήσει. Από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή η θέση του κ. Μαρινάκη δεν είναι τόσο απλή, έτσι, έχει και τους φιλάσσους που θέλουν το Μεντιλίβαρ και τους φιλάσσους που θέλουν εδώ να φύγει. Λοιπόν, όταν γύρισε και είπε
2: με τέτοιες εμφανίσεις που σαν τη σημερινή, κύριε Γιώργο, είπαμε.
3: Κύριε Γιώργο,
2: με τέτοιες εμφανίσεις σαν τη σημερινή του Ολυμπιακού, νομίζω αυξάνεται το ποσοστό των φιλάθλων που επιθυμούν αλλαγή προπονητού.
3: Ωραία, μπορώ να συνεχίσω τώρα.
2: Γιατί είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό, ξέρετε. Είναι η μία Κυριακή να είναι διαφορετική από την άλλη. Μπορεί την άλλη Κυριακή να είναι αλλιώς.
3: Ναι. Εσείς αν ήσασταν στη θέση του με τη Λίβαρ και ακούγατε τον ιδιοκτήτη μας ομάδος,
2: ναι,
3: που πει ότι δεν μπορούμε να παίζουμε με σέντρες, πώς θα νιώθατε?
2: Αν μου έκανε μια παρέμβαση τέτοια ο ιδιοκτήτης, δηλαδή έκανε παρέμβαση στο έργο μου, την επόμενη στιγμή θα δήλωνα την παράτησή μου.
3: Α, μπράβο. Επομένως δεν είναι μόνο η μια πλευρά, είναι και η άλλη.
2: Ναι.
3: Εδώ διακυβεύονται πολλά λεφτά, κάτι αποζημιώσει, κάτι εκατομμύρια, δεν είναι χιλιάρικα, ούτε πενιντάρικα. Εντάξει, και ο καθένας όσο σοβαρός και αν είναι και όσο φερέγγιος και αν είναι, πάντοτε υπάρχει και το κίνητρο ο χρημάτων. Δεν είναι?
2: Ναι, βέβαια. Δεν νομίζω ότι τα κάνει για τα χρήματα ο Μεντιλίβαρ. Είναι ο εγωισμός, ο ανθρώπινος εγωισμός.
3: Λοιπόν, ωραία.
2: Εγώ θα το γυρίσω.
3: Εγώ το δέχομαι. Ωραία, εγώ το δέχομαι ότι είναι εγωισμό. Αυτό. Επομένως, αφού δεν αλλάζει και είσαι ο ιδιοκτήτης της ομάδας και βλέπεις ότι δεν πάει, δεν ταιριάζει, δεν κάθεσαι να ξανασυζητήσεις και να ξανασυζητήσεις.
2: Όχι, νομίζω ότι την επόμενη φορά που θα κληθεί ο Μεντιλίβαρ, θα κληθεί για να του δηλωθεί η απομάκρυνσή του.
3: Επομένως,
2: δεν πρόκειται να. Η άποψή μου είναι αυτή, έτσι δεν είναι, λέω ότι τα ξέρω όλα. Δεν νομίζω ότι όταν θα κληθεί ο Μεντιλίβαρ, δεν θα κληθεί ξανά ποτέ για επισημάνσεις ή παρατηρήσεις. Θα κληθεί για να του δηλωθεί η παρέτηση, ή δίνει την παρέτησή σου ή σε παρατούμε εμείς.
3: Ωραία, ναι, αλλά ακούστε με. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός παίζει στην Ευρώπη.
2: Ναι, βέβαια, ασφαλώς.
3: Όταν θα πάρει σε ένα νέο προπονητή αυτή τη στιγμή, όσο και καλός να είναι, ό,τι και προπονηταράς να είναι, για να δέσει η ομάδα θέλει κάτι μήνες. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
3: Πώς θα παίξει?
2: Κοιτάξτε, αν είναι διαλυμένη η ομάδα, σαφώς θα είναι καλύτερη από ό,τι ήταν. Διότι αυτή τη στιγμή η ομάδα...
3: Αν δεν θεωρείται διαλυμένη η ομάδα.
2: Όχι. Η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι χωρίς αρχή και χωρίς τέλος.
3: Από πού να πιάσεις... Ούτε αρχή ούτε τέλος.
2: Από πού να πιάσεις και από πού να σταματήσεις.
3: Υπάρχει μία αντίληψη ότι κάτι δεν κάνει καλά ο προπονητής.
2: Όχι μόνο ο προπονητής. Και αυτοί που επιλέγουν τους παίκτες.
3: Και αυτοί που επιλέγουν...
2: Επέλεξαν έναν από τους δύο... Ας μην βάλω και τους δύο στο ίδιο. Τερματοφύλακες. Αποδεικνύεται ότι ο τερματοφύλακας αυτός είναι πολύ λίγος για ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό. Δεν θα πω για τον Ολυμπιακό.
3: Ωραία.
2: Είναι πολύ λίγος.
3: Κοιτάξτε, η θέση του κυρίου Μαρινάκη.
2: Και αυτό το απέδειξε και με την έξοδό του από το ευρωπαϊκό ρόστερ.
3: Η θέση του κυρίου Μαρινάκη αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο απλή όσο φαίνεται στους φιλάθλους.
2: Μα δεν είπαμε ότι είναι απλή, είναι η πιο δύσκολη θέση, γιατί θα επομιστεί από εδώ και πέρα την ευθύνη της ομάδος.
3: Την έχει ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος είναι και ο χρηματοδότης της ομάδας.
2: Ο ιδιοκτήτης, αυτός βάζει τα λεφτά, αυτός θα είναι.
3: Λοιπόν, από εκεί και πέρα η διαχείριση θέλει και δεν μπορεί, γιατί εδώ υπάρχουν ορισμένοι που θέλουν το με την ύπαρ. Υπάρχουν και ορισμένοι που δεν θέλουν. Άντε τώρα διάλεξε. Δηλαδή, αύριο άμα φέρει ένα καλό αποτέλεσμα και διορθωθεί η ομάδα, μετά τι θα γίνει.
2: Ναι, αυτό είναι το ήξεις αφήξεις. Ούτε τον πολλό θυμίσκεις.
3: Έναν προπονητή για να τον πάρεις αυτή τη στιγμή. Και έπειτα δεν είναι μόνο αυτό. Να πούμε και τα πράγματα.
2: Τώρα για να πάρει καλό προπονητή ο Ολυμπιακός, καλό προπονητή, γιατί μόνο μετριότητα δεν μπορεί να πάρει, θα πάρει ένα συμβόλαιο της τάξης από 4 έως 5 εκατομμύρια. Εσείς τι λέτε, ότι ένας προπονητής αυτόν τον καιρό θα έρθει με λιγότερα χρήματα από 5 εκατομμύρια και με συμβόλαιο μικρότερο από 3 ή 4 χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και όλα τα σκέφτονται οι επιχειρηματίες, να ξέρετε. Να τον απομακρύνω θα δώσω αποζημίωση. Να φέρω έναν άλλο θα δώσω περισσότερα.
3: Είναι δύσκολη η περίπτωση.
2: Βέβαια. Πρέπει να δούμε και αυτό το πράγμα. Και αυτό την παράμετρο. Η παράμετρος αυτή λέει ότι αυτή τη στιγμή είναι και το οικονομικό ζήτημα.
3: Μα δεν το είπαμε πριν αυτό, το είπαμε, το βασικό είναι και αυτό. Έπειτα κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή, κακά τα ψέματα, ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε ο ΠΑΟΚ έχει παίκτες σαν αυτούς που έχει η ΑΕΚ μπροστά.
2: Ναι, μα είπαμε, η επιθετική τριπλέτα της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι από τις καλύτερες.
3: Αυτοί λοιπόν οι παίκτες κάνουν και τη διαφορά. Δεν λέω εγώ το 4 το 5-0 σήμερα. Ναι. Γενικά ξέρουν το τότε.
2: Όχι, όποιος κρατήσει το 5-0 αυτό της ΑΕΚ θα δυσαρεστηθεί στην επόμενη γκέλα.
3: Κάνει να εγώ το έχω ξαναπεί. Λοιπόν, και πόσο μάλλον η ΑΕΚ που είναι αναξιόπιστη για μένα. Εγώ είμαι ευζής, αλλά πάντοτε κρατάω μια πισίνη επειδή είμαι παλιός. Αλλά το θέμα είναι ότι σου κάνουν τη διαφορά αυτοί οι παίκτες. Βλέπεις ότι ξέρουν το τόπι.
2: Ναι, ναι.
3: Παίζουν με άνεση. Ο Μάγερ σταματάει εκεί που πρέπει. Παρακολουθεί, βλέπει.
2: Ο Μάγερ πολύ καλή μεταγραφή. Εγώ δεν τον είχα για τόσο καλή.
3: Ο Μαρίν.
2: Μάγερ, Μαρίν και ο άλλος είναι εξαιρετικοί.
3: Λοιπόν, αυτοί οι παίκτες δεν τους έχουν αυτή τη στιγμή αυτές οι ομάδες. Ούτε ο Ολυμπιακός,
2: ναι, ναι.
3: Ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε ο ΠΑΟΚ. Κακά τα ψέματα.
2: Κοιτάξτε, ο Παναθηναϊκός με την είσοδο του Ντέσσερς, που είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, πολύ καλός. Πολύ καλός.
3: Μα δεν είναι άλλος.
2: Έχει βρει έναν. Αλλά και εκεί, όταν βλέπεις τον Ντέσσερ και μπαίνει αλλαγή, αρχίζω και κάτι μου μυρίζει. Δεν μπορεί να είναι ο Ντέσσερς αλλαγή του Τετέι. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται δηλαδή να έχεις τον Ντέσσερς για σεντερφόρ και να μην ξεκινάς με τον Ντέσσερς. Και να ξεκινάς με το ΔΤΕΙ.
3: Και έχω και μια άλλη απορία και κλείνω με αυτό.
2: Ναι, ναι.
3: Η μεταγραφή του Φορτούνη στον Ολυμπιακό. Εγώ από την πρώτη στιγμή είπα ο Φορτούνης είναι ένας παίκτης που θέλει να παίζει μπάλα.
2: Ναι.
3: Δεν μπορείς να μην τον βάλεις από την αρχή και να τον βάλεις αλλαγή.
2: Ναι, κάτι συμβαίνει εκεί. Γι' αυτό είπα να βγει ο προπονητής να εξηγήσει τι συμβαίνει.
3: Εγώ είπα ότι η επανεσύνδεση με το Φορτούνη στον Ολυμπιακό δεν ξέρω, διότι ο Φορτούνης είχε δώσει την εντύπωση ότι θέλει να παίζει, δεν του αρέσουν οι αλλαγές, δεν του αρέσουν να παίζει το ρόλο. Αυτά φταίει και μόνος του, διότι η ηγετική προσωπικότητα στις καλές του ο Φορτούνης δεν την είχε ποτέ.
2: Ναι.
3: Δεν ήταν ο αρχηγός. Τα αποδητήρια, έτσι, συμφωνούμε.
2: Είναι χαμηλών τον, δεν είναι κανένας
3: διεκδικητής. Ναι, αλλά θέλει να παίζει όμως. Ναι, αλλά θέλει να παίζει.
2: Ναι.
3: Από τη στιγμή που δεν κάνει μια πρόοδο. Τώρα ήρθες από εκεί εδώ. Ωραία, βλέπεις ότι αυτός μέσα του τώρα είναι ευχαριστημένος ότι δεν παίζει από την αρχή.
2: Όχι, ασφαλώς. Κανένας παίκτης, όλοι οι παίκτες πηγαίνουν στην ομάδα με σκοπό να παίζουν από την αρχή. Αρχή και δεκάδα.
3: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, και γι' αυτό ψάχνουν την ευκαιρία όταν τους δίνεται να την πιάσουν από τα μαλλιά.
3: Και εκεί υπάρχει θέμα. Με τη Λίμπαρ, με Φορτούνη.
2: Δεν είναι μόνο εκεί, είναι και σε άλλους παίκτες. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε στον επόμενο για να. Καλό βράδυ να έχετε και θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Σας ακούμε, παρακαλώ.
4: Δημοσθένη, συγγνώμη για την παρέμβαση.
2: Παρακαλώ.
4: Θα ήθελα όποιος ξαναβγεί να κάνω δύο ερωτήσεις και να βγαίνει να τις απαντάει. Γιατί σε άκουσα και εσένα, άκουσα και ένα κύριο από τον πύργο. Λοιπόν, οι ερωτήσεις είναι δύο. Του είχε δώσει το περιθώριο του με τη Λίμπα να βελτιωθεί, ναι ή όχι? Και η δεύτερη ερώτηση, ήρθε με τη Λίμπα στη μέση της χρονιάς και έφτιαξε την ομάδα, ναι ή όχι? Εάν ισχύει το ναι και στις δύο περιπτώσεις, πώς ισχύει το όχι εάν θα αλλάξει ο Ολυμπιακός προπονητή και θα καταστραφεί γιατί και την Ευρώπη, ενώ όταν ήρθε με τη Λίμπα που τον είχε αλλάξει, δεν έδιωξε τον Κορμπερά και έφερε το με τη Λίμπα?
2: Ναι.
4: Έτσι δεν είναι, Δημοσθένη?
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω να σου απαντήσω εγώ. Εγώ δεν νομίζω, ναι, ότι η ομάδα που πήρε, που ήρθε μεσούς της περίοδου δηλαδή και έκανε ομάδα, ότι την έφτιαξε με τη Λίμπαρ. Εγώ έχω άλλη άποψη.
4: Συμφωνώ.
2: Εγώ έχω άλλη άποψη. Μεσούς της περίοδου που ήρθε είναι όπως οι ομάδες που άφησε ο Γιωβάνοβιτς, οι ομάδες που άφησε
4: Δημοσθένη, άκουσα με κάτι. Όταν μέχρι που ήρθε με τη Λίμπαρ, βρίζανε τον προπονητή του Ολυμπιακού που ήταν ο προηγούμενος, ο Κορμπεράν.
2: Ναι.
4: Όταν ήρθε με τη Λίμπαρ, χρεώσανε οι ίδιοι οπαδοί, φίλαθλοι, ό,τι θέλεις πες τους, χρεώσανε το ευρωπαϊκό στο με τη Λίμπαρ. Σωστά, ναι ή όχι?
2: Ναι, βεβαίως.
4: Μπράβο. Η ερώτηση λοιπόν, αφού το χρεώνουν σε αυτόν, εγώ λοιπόν κάνω μια ερώτηση. Έχει πάρει μια ευκαιρία με τη Λίμπαρ? 2, 3, 5, 50, 100!
2: Όχι, ο με τη Λίμπαρ.
4: Ο με τη Λίμπαρ
2: πρέπει να βγει να μας πει ο πρόεδρος καρχικά.
4: Όχι, πήρε,
2: μαζί με το με τη Λίμπαρ, τι συνεφώνησαν.
4: Βγήκε! Δεν βγήκε στο πρωτάθλημα και είπε κάναμε λάθος όταν αλλάξαμε τον Ολυμπιακό. Είδες να αλλάζει κάτι?
2: Να βγει ο πρόεδρος, δεν καταλαβες τι είπα, μαζί με τον Μεντιλίμπαρ,
4: ναι,
2: και να δεχτούν ερωτήσεις τι συνεφώνησαν.
4: Δεν ξέρω αν θα βγει ο πρόεδρος μαζί με τον Μεντιλίμπαρ.
2: Αυτό είναι το ζήτημα.
4: Εγώ θέλω να δω. Άκουσα με κάτι, φίλε.
2: Όσο και αν σέβομαι εγώ τον Βαγγέλη Μαρινάκη, άκουσα μόνο τον Μαρινάκη, δεν άκουσα τον Μεντιλίμπαρ.
4: Άκουσε με, το να έχεις ένα καλό σεντερφόρ να βάζεις τα γκόλ ή όχι δεν έχει καμιά σχέση με το θέαμα που παρουσίασε ο Ολυμπιακός σήμερα.
2: Ναι.
4: Καμία σχέση.
2: Ναι. Εσύ πώς κρίνεις ότι...
4: Εγώ θέλω να μάθω από το Μεντιλίμπα.
2: Εγώ άλλο λέω.
4: Αυτό το θέαμα, γιατί το βλέπουμε? Και στο ξαναλέω, εγώ είμαι οπαδός, αλλά δεν είμαι οπαδός του αποτελέσματος. Είμαι οπαδός αυτό που βλέπω τα μάτια μου και πονάνε.
2: Το θέμα είναι.
4: Και
2: το... Έχεις δίκιο. Αυτό που θα σου πω. Τι άλλαξε και ο ΕΣΕ που πέταγε? Τι άλλαξε ο Τσικίνιο που πέταγε? Αυτό σου λέω. Άρα λοιπόν εδώ που να μας πούνε. Να μας πούνε.
4: Ο προπονητής, φίλε, εγώ τον προπονητή τα έχω. Ο προπονητής βλέπει ότι ο ΕΣΕ δεν πάει.
2: Ναι.
4: Δεν πάει στο πρώτο ημίχρονο. Κάνε τον αλλαγή και βάλει τον Σιπιόλη μέσα.
2: Εγώ ξέρω ότι εδώ και δύο χρόνια ο ΕΣΕ.
4: Και θέλει δημιουργικό χαβ.
2: Ο ΕΣΕ εδώ και δύο χρόνια θέλει να φύγει. Το ξέρεις αυτό εσύ που ασχολείσαι με τον Ολυμπιακό. Εδώ και δύο χρόνια θέλει να φύγει. Όπως ήθελε να φύγει ο Τζολάκης. Ο Τζολάκης και τον κράτησαν με το ζόρι ουσιαστικά. Τον κράτησαν. Ήθελε να φύγει μετά το ευρωπαϊκό.
4: Ρε φίλε, συγγνώμη, ποιος ευθύνεται που δεν φεύγει?
2: Ναι, αυτό λέω.
4: Ποιος ευθύνεται? Το ότι δεν φεύγει, φταίει η διοίκηση?
2: Όχι, δεν φταίει η διοίκηση.
4: Λοιπόν,
2: αλλά όταν βλέπεις έναν παίχτη.
4: Να φέρει πρόταση, έχει συμβόλαιο, δεν έχει. Του Ολυμπιακός, επειδή δεν παίζει μπάλα, του έχει πει να σε πληρώσω λιγότερα φέτος?
2: Όχι, δεν έχει πει. Αλλά από την ώρα που βλέπεις ότι ο παίχτης είναι στραβωμένος και δεν θέλει να καθίσει. Και εσύ τον κρατάς.
4: Δεν το βλέπει αυτό.
2: Όπως δεν το βλέπει.
4: Όπως είναι το Γιάρεψου, τον στραβωμένος και του παίχτος αποστολής, ας άφηνε και τον ΕΣΕ, αφού είναι στραβωμένος όπως λες εσύ, εκτός αποστολής.
2: Υπάρχει μια διαφορά. Ο τον ΕΣΕ θέλει να τον πουλήσει, ενώ το Γιάρεμτσουκ να πάρει λεφτά γερά από τον ΕΣΕ, ενώ το Γιάρεμτσουκ και να τον πουλήσει θα πάρει ελάχιστα λεφτά ή θα πάρει,
4: φίλε,
2: τα λεφτά που έδωσε.
4: Το θέαμα που παρουσιάζει ο Ολυμπιακός, άκουσε τι λέει ο Γιώργος και το λέω σε όσους λένε το ανάποδο. Και θέλω να μου απαντάνε σε αυτά τα δύο που σου ρωτάω.
2: Ναι.
4: Εάν έχουμε δώσει τις ευκαιρίες στο Μεντιλίμπα ένα χρόνο Ολυμπιακός δεν παίζει μπάλα.
2: Ναι.
4: Όχι σήμερα. Ούτε μια εβδομάδα. Ένα χρόνο Ολυμπιακός του έχει δώσει τις ευκαιρίες του. Και αφού λοιπόν σε ένα χρόνο δεν έχει αλλάξει τίποτα, ποιος μου λέει ότι τον επόμενο χρόνο θα τα αλλάξει? Το εξασφαλίζει αυτό?
2: Όχι. Κανείς δεν μπορεί να το εγγύθει αυτό.
4: Πάει λοιπόν αυτή η ερώτηση ότι δώσω τον χρόνο για να δούμε του χρόνου. Να του δώσω τον χρόνο να κατεβαίνει η Άκρα που βάζει 6 γκολ. Γιατί για έτσι θα είμαστε.
2: Όχι, οι μεγάλες ομάδες δεν δίνουν χρόνο στους προπονητές.
4: Μπράβο.
2: Τέλος, αυτό είναι, αυτό είναι νόμος. Το μεγάλο προπονητή το δεν του δίνουν χρόνο οι μεγάλες ομάδες.
4: Και το δεύτερο.
2: Ο Μουρίνιο, επειδή πήγε λοιπόν στη Ρεάλ και επειδή είναι μεγάλος προπονητής και πήγε σε μεγάλη ομάδα, θα του δώσει χρόνο.
4: Μπράβο.
2: Και το αν δεν κάνει.
4: Ποιος λέει ότι άμα φύγω με τη Λίμπα, ο επόμενος που θα έρθει δεν θα φτιάξει την ομάδα. Γιατί εγώ θα το αντιπαραθέσω ότι έφυγε ο Κορμπεράν και βάσει αυτόν τον λεγόμενό του, αυτού που μου τα λέει, ο Μεντιλίμπα πήρε το ευρωπαϊκό. Άρα μπορεί να υπάρχει ένας άλλος προπονητής, λέω εγώ, καλύτερος από το Μεντιλίμπα, που να μου ξαναπάρει ένα ευρωπαϊκό. Πάντως, αυτό που βλέπω εγώ στον Ολυμπιακό σήμερα, δεν χρειάζεται να πάρει στο Μέση. Το ότι ο Ολυμπιακός δεν βάζει την μπάλα κάτω είναι εντολή προπονητή και ο χρόνος έχει δοθεί πέρα του δεόντος για μένα.
2: Ναι.
4: Κατάλαβες τι λέει.
2: Ναι, ναι.
4: Και δεν με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Να δω τον Ολυμπιακό να παίζει μπάλα και ας χάσει.
2: Εάν είσαι εσύ πρόεδρος του Ολυμπιακού, τι θα έκανες σήμερα?
4: Θα τον είχα στείλει ήδη.
2: Θα αναλάβανε την ευθύνη αυτή. Θα την αναλάβανε.
4: Τιμητική εκδήλωση. Σ' αγαπάμε, σε εκτιμάμε. Φωτογραφία στο μουσείο. Δίπλα στο κόφερες. Θα είσαι για πάντα ο αγαπημένος μας, σπίτι σου και επόμενος. Απλά πράγματα.
2: Ωραία, Γιώργο.
4: Έτσι δεν είναι? Μπράβο. Αυτό, φίλε. Σε ευχαριστώ πολύ για που άφησε, γιατί δεν είναι η παρέμβαση. Με συγχωρείς πολλά, σε ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Γεια σου. Γεια. Μου με ρωτάτε για την υπόθεση του Κουτέσα. Ο Κουτέσα λοιπόν επρόκειτο να πάρει μεταγραφή στην Ελβετική, στην, πώς λέγεται, να τη θυμηθώ, η υπόθεση του είχε πάρει για μεταγραφή να πάρει Σερβέτ. Όμως από ό,τι φαίνεται εκεί στράβωσε η μεταγραφή, γιατί αυτοί οι τρεις, ο Κουτέσα, ο Ελίασον και ο Περάης, ζήτησαν να φύγουν από την ΑΕΚ γιατί δεν ήθελαν τον δεύτερο ρόλο. Ο Κουτέσα λοιπόν πήγε, ο Περάης, ο Ελίασον βρήκανε. Ο Ελίασον εκεί που πήγε κόλλησαν κόλλησε η μεταγραφή του και ο Νικόλης σαφώς είναι ένας παίχτης που θα τον ήθελε, δεν είναι μια λύση, πολύ καλή λύση ο Κουτέσα. Δήλωσε ότι είναι πολύ κοντά στην επιστροφή του ο Κουτέσας, αλλά του ξεκαθαρίζει ότι θα είναι δεύτερη λύση. Και μέχρι τώρα ο Κουτέσας ανήκει στην ΑΕΚ, δεν είναι παίχτης ούτε της Σερβέτ ούτε κάποιας άλλης ομάδας, όπως είναι ο Γιάρεμτσου και όπως είναι και ο Κλέιτον, είναι παίχτες του Ολυμπιακού. Λοιπόν, έχουμε ακόμα 15 λεπτά για όποιον θέλει. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, οι τηλεφωνικές γραμμές που μπορείτε να επικοινωνείτε. Να στείλω τα χαιρετίσματα στην Αμερική στον φίλο των SV που μας χαιρετίζει από Αμερική και λέει πάντα Παναθηναϊκός, καλή τύχη το Παναθηναϊκός για αύριο. Γεια σου φίλε από την Αμερική. Ο Δημήτρης
5: ο Λόντος
2: λέει καλησπέρα Δημάρα, σε ακούω, καταλές πολύ ωραία και σωστά. Φέτος ο σχεδιασμός, αργήσαμε τις μεταγραφές. Τι να πούμε, λέμε αυτά που βλέπουμε. Εμείς δεν ούτε λιβανίζουμε ούτε κατακρεουργούμε κάποιους. Λέμε αυτά που πρέπει να πούμε. Δεν υπάρχει σχεδιασμός στο φετινό Ολυμπιακό. Ό,τι του φανεί του Λόλο Στεφανή, που λέγανε και στο χωριό μου. Κάθε εβδομάδα αλλάζουν τα πλάνα. Έτσι ομάδα δεν γίνεται. Με συνεχείς αλλαγές και χωρίς να κρατάς μια ισορροπία στους παίκτες, χωρίς να κρατάς τα προσχήματα, να απομακρύνεις παίχτες από την ομάδα γιατί θεωρείς ότι σου τη βγήκανε, να κρατάς αυτές τις ποδοσφαιρικές κακίες. Ο μεγάλος προπονητής ενώνει και όχι δικάζει. Οι προπονητές είναι εκεί, ακόμα και το δίστροπο παίκτη, να τον κάνουν μέρος της ομάδος. Αν λοιπόν ο προπονητής δεν έχει αυτή τη δυνατότητα τους παίκτες να τους ενώνει και να τους δίνει το κουράγιο και να τους δίνει και να τους περνάει το θέλω του, ο προπονητής είναι αποτυχημένος. Δυστυχώς είναι μεγάλη η απόφαση της απομάκρυσης του Μεντιλίμπαρ. Δεν νομίζω ότι εύκολα θα την πάρει ο Μαρινάκης, αλλά και αν την πάρει, νομίζω θα είναι πολύ καλύτερο από ότι να σέρνεται αυτή η κατάσταση. Όταν αρχίζει αυτή η γκρίνια, η γκρίνια δεν βγαίνει σε καλό. Και φάνηκε με τον τραυματισμό, όσο και να μην είμαι προληπτικός με τον τραυματισμό του Ελκαμπή, όπως φάνηκε η γκρίνια με τον τραυματισμό στον ΠΑΟΚ του Κωνσταντέλια. Πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να γκρινιάζουμε και να εμπιστευτούμε, εφόσον το θέλουμε, ή το προπονητή ή το πρόεδρο. Όταν ο πρόεδρος εμπιστεύεται τον προπονητή, τι θα πάμε να πούμε εμείς? Όχι, εμείς δεν τον εμπιστευόμαστε. Τι είμαστε εμείς? Εμείς είμαστε απλοί φιλάθλοι που δίνουμε από, πόσο είναι το φθηνότερο εισιτήριο, από 350 έως 400 ευρώ το χρόνο μέχρι 10-15 χιλιάδες, και μέχρι εκεί. Η συνεισφορά μας δεν είναι τίποτα παραπάνω από χρηματική, και τα χρήματα που προσφέρουμε είναι ελάχιστα σε σχέση με αυτά που εκάστοτε ιδιοκτήτης, μεγάλο ιδιοκτήτης, μεγάλο παραγόντας βάζει για την ομάδα. Και μην νομίζετε ότι εμείς πονάμε περισσότερο για τις ομάδες μας από ότι πονάνε αυτοί που τις έχουν, γιατί αυτοί πέρα από οπαδοί είναι και επιχειρηματίες. Εμείς εκτός από οπαδοί φίλαθλοι δεν έχουμε τίποτα άλλο να χάσουμε. Αυτός έχει να χάσει κιόλας. Μην βλέπετε φέτος ο Ολυμπιακός είχε ένα συν από τις μεταγραφές. Αυτά τα συν εύκολα τελειώνουν. Αν πάντως πρέπει να κάνει αλλαγή ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, θα πρέπει να την κάνει τώρα. Να καλέσει τον αγαπητό και φίλτατο κύριο Μεντιλίμπαρ και να του πει συγγνώμη, αλλά άλλαξε γνώμη. Καλός ή κακός, βλέπω ότι δεν πάει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε τιμήσουμε, το όνομά σου θα είναι πάντα τυπωμένο στο λεύκομα της ιστορίας του Ολυμπιακού. Για χαρά και τα ξαναλέμε. Όμως πρέπει να έχει και τη λύση. Τι θα κάνει? Μην γυρίσουμε σε εποχές Λεμονή ή σε εποχές που Αλέφαντου, που είχαμε την εύκολη λύση. Βάλ τον Αλέφαντο ή βάλ τον Λεμονή. Πρέπει όταν γίνεσαι μεγάλη ομάδα, οι αλλαγές σου και αυτές να είναι μεγάλες. Πέστε μου λοιπόν ένα προπονητή που μπορεί να πάρει τώρα σε αυτή την περίοδο ο Ολυμπιακός. Πού να απευθυνθεί? Στην Ισπανία? Πού? Στην Πορτογαλία? Στην Αργεντινή? Πού? Εν πάση περιπτώσει, είμαστε εδώ για να λέμε τη γνώμη μας. Αν θέλουν μας ακούνε, αν θέλουν μας γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε να τη λέμε. Θα μιλάμε αθλητικά, δεν θα μιλάμε οπαδικά. Θα κρίνουμε και δεν θα κατακρίνουμε. Αυτοί που έχουν τα γένια έχουν τώρα και τα χτένια. Ας εξοραίσουν αυτό που λέγεται Ολυμπιακός. Α ας ανασχεδιάσουν πάλι τον Ολυμπιακό. Αυτός ο Ολυμπιακός έτσι όπως είναι σχεδιασμένος είναι βέβαιο ότι θα αποτύχει. Δεν είμαστε χτεσινοί. Έχουμε παρακολουθούμε τον Ολυμπιακό, εγώ παρακολουθώ τον Ολυμπιακό. Ήμουν 6 ή 7 χρονών που πήγα πρώτη φορά. Δηλαδή τον παρακολουθώ 60 χρόνια. Αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια στον Ολυμπιακό, έλα εσύ, φύγε εσύ, πάρε εσύ, δώσ' μου εσύ, δεν έχει ξαναγίνει. Είναι και σε περιόδους που ο Ολυμπιακός έχει γίνει μεγάλη ομάδα. Δεν είναι τα πέτρινα τα χρόνια. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη θεωρείται μια από τις καλές ανερχόμενες μεγάλες ομάδες. Δεν είναι μεγάλη ομάδα το πρώτο ράφι, είναι όμως μια ομάδα υπολογίσιμη. Γι' αυτό και αγοράζει παίχτες εύκολα από μεγάλα πρωταθλήματα. Δεν θα ερχόντουσαν παίχτες αλλιώς. Αλλά η αξιοπιστία της ομάδος είναι αυτή που θα διατηρήσει το καλό το όνομα. Όταν δεν είσαι, όταν δεν είσαι αξιόπιστος και όταν τη μία μέρα έχεις αυτό το προπονητή, την άλλη μέρα τον αλλάζεις, πάντοτε θα πηγαίνεις και θα παίρνεις παίχτες που στα διπλάσια και στα τριπλάσια λεφτά από ό,τι στοιχίζουν. Το είδατε με τον Παναθηναϊκό. Αξίζει αυτός ο Αντίνο τα 10-12 εκατομμύρια? Τα αξίζει? Αν μου πείτε τα αξίζει, θα το δεχτώ. Αλλά εγώ δεν νομίζω ότι αυτός ο παίκτης κάνει 10 με 12 εκατομμύρια. Και άλλοι παίκτες, εν πάση περιπτώσει, που περνάνε και δεν ακουμπάνε. Σε αυτό το σημείο, 8 λεπτά, 7-8 λεπτά πριν από τις 2, θα σας αποχαιρετήσω. Θα τα πούμε πάλι αύριο το μεσημέρι 1 με 3. Να έχετε μια, να ξημερώσει μια καλή Κυριακή για όλους, με την ελπίδα ότι κάποιοι θα πάρουν καλές αποφάσεις. Ευχόμενος περαστικά πάλι για άλλη μια φορά στον άτυχο Ελκαμπή. Του εύχομαι το συντομότερο να σταθεί πάλι στα πόδια του, με την ελπίδα ότι ξημερώνουν καλύτερες ημέρες. Να είστε όλοι καλά. Την αγάπη μου για όλους σας.